Είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπαίνει μέσα στην ιστορία μας με τίτλους και με διαπιστευτήρια, για να μην πλανηθεί κανένας. Οποιοςδήποτε είναι ένας ειλικρινής ερευνητής και δεν έχει προκατάληψη, μελετώντας τα διαπιστευτήρια που φέρνει μαζί του ο Χριστός, δεν έχει παρά να γονατίσει και να πει ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Όπως ένας πρέσβης ενός κράτους παρουσιάζεται στον πρόεδρο ενός άλλου κράτους και προσφέρει διαπιστευτήρια και τίτλους, αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ο αληθινός πρέσβης, έτσι και ο Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα στην ιστορία κρατώντας τίτλους και διαπιστευτήρια για να μην πλανηθεί κανένας και οι πάντες να είναι αναπολόγητοι. Πρώτο διαπιστευτήριο είναι η μοναδική διδασκαλία του περί Θεού και περί ανθρώπου. Δεύτερο διαπιστευτήριο, η μοναδική ζωή του, μια ζωή άγια, μια ζωή η οποία εξετέλεσε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, που υπηρέτησε και αναγνώρισε τα δίκαια του Θεού. Τρίτο διαπιστευτήριο, τα σημεία και τέρατα τα οποία ενήργησε στη δημόσια, στην επία διακονία του. Τα θαύματα, τα θαυμάσια αυτά τα οποία εκτέλεσε τα 3,5 εκείνα χρόνια της επίγειας υπηρεσίας του. Τέταρτο διαπιστευτήριο, τα υπερφυσικά γεγονότα τα οποία έγιναν την ημέρα της Σταύρωσης. Η έκλειψη του ηλίου, το σκοτίνιασμα εκείνο του ηλίου επί 3 ολόκληρες ώρες. Ο τρομερός σεισμός, ο οποίος έγινε τη στιγμή που ο Κύριος παρέδωσε το πνεύμα του εις τον Πατέρα. Πέμπτο διαπιστευτήριο, η σωματική του Ανάσταση από τους νεκρούς, για να μην πεθάνει πλέον. Έχουμε και άλλες αναστάσεις νεκρών, αλλά όλες εκείνες οι αναστάσεις των ανθρώπων είχαν πάλι σαν αποκόλουθο τον θάνατο. Εκείνοι οι άνθρωποι πέθαναν 2 φορές. Ο Κύριος αναστήθηκε για να μην πεθάνει πλέον. Έκτον διαπιστευτήριων, η κατάπεμψη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μετέβαλε εκείνους τους αμαθείς ψαράδες της Γαλιλαίας σε αλλήλεις ανθρώπων, τους ανέδειξε πάνσοφους και έδωσαν το μήνυμα της ζωής στα πέρατα της οικουμένης. Και ένα 7ο διαπιστευτήριων είναι οι προφητείες. 250 τόσες προφητείες, όλες μιλούν και όλες εκπληρώθηκαν σε αυτό το θαυμαστό πρόσωπο που μπαίνει μέσα στην ιστορία μας. Έτσι λοιπόν μία από τις θαυμαστές αυτές προφητείες, από το 700 τόσο π.Χ. ακόμα, είναι και αυτή η προφητεία που έφερε το Πνεύμα του Θεού μπροστά μας σήμερα, εις το βιβλίο του Ισαΐα, τον Ι Γάμα κεφάλαιο. Και έρχεται η Καινή Διαθήκη να επικυρώσει τη θαυμαστή του την προφητεία, όπως θα μας πει στο Ματθαίο ή τα 17, για να εκπληρωθεί το ρηθένδια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος: «Ούτως τας ασθενείες ημών έλαβεν και τας νόσους εβάστασε». Θυμάστε, σε εκείνον τον αποστολικό χρόνο, στην εποχή των Αποστόλων, ο Φίλιππος πήρε ένα μήνυμα του Αγίου Πνεύματος να πάει να προσκοληθεί σε μια άμαξα η οποία πορευότανε από την Ιερουσαλήμ προς τη Γάζα. Μέσα σε εκείνη την άμαξα ένας Αιθίωπας άρχοντας είχε στα χέρια του το ίδιο το βιβλίο που έχουμε και εμείς σήμερα, το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, και μελετούσε ακριβώς το κομμάτι που μελετούμε και εμείς σήμερα. Το Πνεύμα το Άγιο τον έστειλε εκεί για να δώσει εξηγήσεις, να ερμηνεύσει στον άνθρωπο αυτόν που αναζητούσε, να του ερμηνεύσει την αλήθεια. Και ο Φίλιππος ξεκίνησε από τούτη τη γραφή για να το ευαγγελίσει το Χριστό και να του μιλήσει για το μεγάλο και θαυμαστό έργο της σωτηρίας, το οποίο πραγματοποίησε ο Υιός του Θεού επί της γης, ούτως ώστε να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Ο Θεός, αδελφοί μου, μέσα στην ιστορία δεν σταμάτησε να δουλεύει για να φέρει σε πέρας ένα μεγάλο και θαυμαστό σχέδιο, το οποίο είχε σχεδιάσει προκαταβολής κόσμου. Πριν ακόμα υλοποιήσει αυτή τη δημιουργία που βλέπουμε σήμερα, πριν φέρει στην ύπαρξη τον άνθρωπο, είχε συλλάβει το θαυμαστό σχέδιο να δημιουργήσει εμάς, τον καθένα μας, τους ανθρώπους, σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση τη δική του. Αυτή είναι η διακήρυξη της γραφής.
Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας. Ένα έργο το οποίο ο Θεός οπωσδήποτε θα το έφερνε σε πέρας, άσχετα με τη στάση που θα κρατούσε ο άνθρωπος απέναντι στη μεγάλη προσφορά, στην αγαθότητα του Θεού. Όμως, δυστυχώς, ο άνθρωπος περιφρόνησε το Θείον Δίκαιο. Ο άνθρωπος απέρριψε τον Θεό. Ο άνθρωπος ακολούθησε ένα δρόμο δικό του. Και σήμερα, κοιτάζοντας τον άνθρωπο, δεν βλέπουμε την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Και δεν είναι ο άνθρωπος αυτός τον οποίο ο Θεός δημιούργησε, αλλά είναι το κατάντημα του ανθρώπου, έτσι ακριβώς όπως τον κατάντησε η αμαρτία. Δεν οδηγήθηκε ο άνθρωπος εις την μεταμόρφωση, αλλά οδηγήθηκε εις την παραμόρφωση. Πήρε τον δρόμο της απώλειας, τον δρόμο της αποστασίας και έφτασε σε τούτο εδώ το τρομερό κατάντημα. Έχει από την κορυφή ως τα νύχια γεμίσει από μελανίσματα και σάπια έλκη. Έτσι τον ευλέπει ο Θεός από πάνω, άσχετα τη γνώμη έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Σημασία έχει πώς ο Θεός μας βλέπει. Και για αυτή η κατάσταση, τι φταίει, τι είναι αυτό το οποίο μεσολάβησε, τι μπήκε μέσα στην ζωή του ανθρώπου, ώστε τον οδήγησε στην παραμόρφωση και στο κατάντημα που τον βλέπουμε σήμερα, να είναι όχι η εικόνα του Θεού, αλλά η ντροπή του σύμπαντος. Αυτός είναι ο άνθρωπος δυστυχώς. Ντροπή του σύμπαντος έχει καταντήσει σήμερα. Και στο ερώτημα, γιατί αυτή η κατάσταση, όλοι προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις. Αλλά όμως, τάδε λέγει Κύριος, μάθετε απ' εμού, μάθετε από το στόμα των προφητών μου, μάθετε από τα όργανα του Αγίου Πνεύματος των Πηγών Στέλων. Θα σας αποκαλύψω την αιτία αυτού του καταντήματος. Και η διακήρυξη του ουρανού είναι τούτη. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Έχει μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ένα μόλισμα, μια πνευματική αρρώστια η οποία ονομάζεται αμαρτία. Και τι είναι αμαρτία? Δεν είναι εύκολο να σου απαντήσω. Είναι μια λέξη με υπερβατικές διαστάσεις. Όμως η Βίβλος μας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα της αμαρτίας, που είναι τρομακτικά αποτελέσματα. Και βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα θα εκτιμήσουμε τις τρομακτικές διαστάσεις και του αιτίου. Αν κοιτάξουμε τριγύρω μας, αν δούμε μέσα στον κόσμο, ίσως το έχουμε τραυματιστεί οπωσδήποτε και στη δική μας την ζωή. Χτυπητά γεγονότα, όχι τα υπόλοιπα, τα οποία είναι πάρα πολλά, όπου κοιτάξεις, όπου και αν σταθείς, αλλά χτυπητά αποτελέσματα της αμαρτίας. Αρρώστιες, νοσοκομεία, η αθλειότητα και η ατιμία και η υποκρισία, η οποία βασιλεύει μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων. Ή ακόμα τα νεκροταφεία, οι πληγές αυτές επάνω στην επιδερμίδα της γης. Είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Μην βιαστείς να γελάσεις, αγαπητέ μου φίλε. Εάν ο άμβωνας τούτος δεν σε πείθει, υπάρχει ένας άλλος άμβωνας, ο οποίος είναι πάρα πολύ πιστικός. Και ένας κήρυγας που θα σε πείσει απόλυτα. Ο άμβωνας αυτός είναι ο τάφος. Είναι η ταφόπλακα. Και ο κήρυγας που κηρύττει επάνω σε αυτόν τον άμβωνα είναι ο θάνατος. Μην πεις ότι γέλασες ποτέ μέσα σε ένα νεκροταφείο. Τη στιγμή που και εκείνος ο οποίος είναι ανάσταση και η ζωή δεν έμεινε ασυγκίνητος όταν βρέθηκε μπροστά στον τάφο του Λαζάρου μέσα στο νεκροταφείο της Βιθανίας. Και ο Κύριος έκλαψε και ταράχθη εν την ψυχή αυτού. Μην μου πεις ότι δεν θα πιστείς. Αποτελέσματα της αμαρτίας. Τρομερό πράγμα η αμαρτία. Αρρώστια. Πνευματική λέπρα, όπως θέλεις πάρτη. Όμως κοίταξε τα αποτελέσματά της για να εκτιμήσεις και να αξιολογήσεις την αιτία. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας κάνει ακόμα μια βαρισσήματη διακήρυξη. Ισαΐας νίγαμα 6. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Έχετε πέσει, λέει λόγος του μέσα σε μία πλάνη. Πλανάστε, θα πει ο Κύριος ακόμα, μη γνωρίζοντας τας γραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Έχετε πλανηθεί σαν πρόβατα
και ξέρετε τα πρόβατα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν, για να μπορέσουν να παραγάγουν, χρειάζονται οπωσδήποτε πιμένα. Εάν ο πιμένας απουσιάσει από το κοπάδι, σε λίγο τα πρόβατα διαλύονται και το καθένα τραβάει τον δρόμο. Ο άνθρωπος δυστυχώς έχει και αυτός πλανηθεί. Τον πλάνησε ο διάβολος. Και στράφημε, λέει, έκαστος εις την οδόν αυτού. Ο καθένας σήμερα τραβάει τον δρόμο του. Ποικιλώνει με ρεύματα. Ένα σωρό ιδέες. Αν ρωτήσεις τους ανθρώπους ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, θα ακούσεις τόσες γνώμες όσους ανθρώπους θα ρωτήσεις. Ο καθένας τραβάει τον δρόμο. Έναν δρόμο στον οποίο αναζητάει ο άνθρωπος την ευτυχία. Αλλά όμως βρίσκει αυτή την ευτυχία που ζητάει. Η Βίβλος παραστατικότατα θα μας το διακηρύξει στον Ισαΐα νηθήτα. Ουδής εξητεί την δικαιοσύνη. Ουδής εξητεί τα δίκαια του Θεού. Κανένας δεν αναγνωρίζει τα δίκαια, την ομοθεσία του Θεού. Ουδέ κρίνει εν αληθεία. Ρωσμένο μεν φως και ειδού σκότος, ψηλαφόμεν τον τείχον ως τυφλή, εν μεσημβρία προσκόπτομεν ως ενικτή, είμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκρή. Ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι εις τα σωδούς αυτών και την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουν. Και θα πει ακόμα ο Ιούδας στο 13 εδάφιο, ούτι είναι αστέρες πλανήτε, δια τους οποίους το ζωφερός σκότος φυλάσσεται εις τους αιώνας. Πλανήτε, περιπλανόμενοι, ακόμα δεν έχουν φως, όπως οι πλανήτες δεν έχουν δικός τους φως. Έτσι και οι άνθρωποι, χωρίς φως, βυθισμένοι μέσα στα σκοτάδια, περιπλανώνται μέσα στον δρόμο της απολίας. Και το ερώτημα προβάλλει αβίαστα. Άραγε, υπάρχει οδός, υπάρχει δρόμος στον οποίο πρέπει να πορευθούμε για να αποκτήσουμε την ειρήνη στην καρδιά μας, για να αποκτήσουμε την ευτυχία, για να βρούμε τον σκοπό της ζωής. Και η απάντηση έρχεται από εκείνον ο οποίος μπαίνει μέσα στον κόσμο μας με όλα εκείνα τα διαπιστευτήρια τα οποία προηγουμένως σε συντομία αναφέρα. Εγώ, λέγει, είμαι οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Είσαι με, βολέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος έγινε Υιός ανθρώπου, ο οποίος άφησε τους ουρανούς της δόξας Του και κατέβηκε και ήρθε και μας πλησίασε και μας βρήκε. Πού μας βρήκε? Τον καθένα μας στο δρόμο το δικό Του. Ξεσμένο το όνομα του. Και θα μας πει ο Ισαΐας στην γάμα δι. Διότι ανέβη ενώπιον αυτού ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Θεού, ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς υγής. Την εποχή εκείνη που τα πάντα ήταν ξερά φρύγανα, που τα πάντα ήταν ξερά ξύλα, το μοναδικό φυτό το οποίο έχει φυτρώσει μέσα στην έρημο του κόσμου, το μοναδικό φυτό που είχε ζωή, ο μόνος άνθρωπος που είχε τη ζωή του Θεού, ήταν ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Το χλωρό το ξύλο, όπως ο ίδιος θα το διακηρύξει όταν βαδίζει εκείνη την τρομεράν οδόν του μαρτυρίου. Γυναίκες, λέγει της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, κλάψτε για εσάς, κλάψτε και για τα παιδιά σας. Διότι εάν στο χλωρό το ξύλο πράττουν ούτω, τι θέλει γίνει εις το ξερό το ξύλο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αναγνώρισε αλλά και εκτέλεσε με όλη του την καρδιά, με πολύ μεγάλη χαρά, τα δίκαια του Θεού τα αναγνώρισε και τους νόμους του Θεού εκτέλεσε από το Α έως το Μέγα. Χαίρομαι, ο Θεέ, να εκτελώ το θέλημά Σου και ο νόμος Σου είναι μέσα στο κέντρο της καρδιάς μου. Εκείνο το οποίο έκαμε ο άνθρωπος εν τη αποστασία, να περιφρονήσει τα δίκαια του Θεού, έρχεται ο Υιός του Θεού, ο Υιός του ανθρώπου, να εκτελέσει το θέλημα του Θεού το Άγιο. Γι' αυτό και ο Θεός
ένα κύριος ο οποίος θα διακηρύξει ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Θεός δεν παρατήθηκε μέσα στην ιστορία προκειμένου να φέρει σε πέρας τον αρχικό εκείνων σχεδιασμών, τον σκοπό της δημιουργίας ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και ομοίωση. Και αυτό το μεγάλο, το θαυμαστό το έργο πραγματοποιήθηκε εν το προσώπο του Χριστού ως Υιού ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ονομάζεται μέσα στις γραφές ως η εικόν του Θεού του αοράτου. Όταν βλέπουμε τον Χριστό στην ταπείνωση αλλά και στη δόξα, πρέπει να βλέπουμε το σχέδιο του Θεού για μας. Έτσι μας ήθελε ο Θεός, σαν τον Χριστό να περπατήσουμε επί της γης, να εκτελούμε άπαντο θέλημά Του, να μπούμε μέσα εις τη δόξα, όπως ο Κύριος στη συνέχεια ανέβη. Αυτό είναι το πρώτον σκέλος του έργου του Χριστού, ότι εκτέλεσε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, ότι έφερε σε πέρας την ανθρώπινη ζωή, έτσι όπως ακριβώς την είχε σχεδιάσει ο Θεός μέσα στα ένδοξα σχέδιά Του. Κοιτάξτε τι δημιουργεί ο Θεός. Ο Θεός δημιουργεί Χριστούς. Ο Θεός δημιουργεί θαυμάσια. Ο Θεός θέλει και εμάς να μας κάνει όμοιους με τον Χριστό, δοξασμένο το όνομά Του. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα δεύτερο σκέλος βαρισίματο του έργου του Χριστού. Θα μας πει ο προφήτης Ισαΐας. Κάποια στιγμή αυτό το τρυφερό φυτό, αυτό το φυτό της ωραιότητος, της ομορφιάς, μέσα στην έρημο τούτου του κόσμου, το βλέπει η προφήτικη όραση, το είδε στη συνέχεια η ιστορία, το βλέπω και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Και ως ο άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει της το πρόσωπο αυτού. Και διαρωτώμεθα τι συνέβη, τι έγινε και αυτό το τρυφερό φυτό το βλέπουμε τώρα μαραμένο. Αυτό το όμορφο φυτό το βλέπουμε τώρα στην ασχήμια. Και ως ο άνθρωπος λέγει, από το οποίο αποστρέφει της το πρόσωπο αυτού. Αδελφοί μου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τρομερή εκείνη εικόνα του Γολγοθά, η οποία έρχεται και πάλι μπροστά μας σήμερα. Είναι ο Πάσχων Σωτήρ. Είναι εκείνος ο οποίος έρχεται για να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών. Δεν φτάνει μόνο η διδασκαλία, δεν φτάνουν μόνο οι βαρισίματες διακηρύξεις, δεν φτάνει μόνο να ακούσουμε ότι πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, δεν φτάνει μόνο να διαπιστώσουμε την αιτία και τα αποτελέσματά της, την αμαρτία και τα δημιουργήματά της. Είναι αναγκαίον μέσα στα Θεία Σχέδια να γίνει και ένα έργο θαυμαστών υπάρλαμπρων, το οποίο ονομάζεται έργο του εξυλασμού. Η Σταύρωση του Χριστού είναι ένας κρίκος σημαντικός, ο σημαντικότερος, μέσα στην αλυσίδα του όλου Θείου σχεδίου. Δεν μπορείς να πάρεις μεμονωμένα τη Σταύρωση μέσα στην ιστορία, εάν δεν συνεξετάσεις όλο το υπόλοιπο, αλλά και το μελλοντικό έργο της σωτηρίας. Η έλευση του Κυρίου μας, η ενσάρκωση, η Γεστημανή, ο Γολγοθάς, η Ανάσταση και η Ανάληψη αποτελούν κρίκους της αλυσίδας του Θείου Σχεδίου. Όπως ένας λεπτοδείκτης βρίσκεται κάπου παραπεταμένος και τον πιάνεις και βλέπεις ότι είναι απλώς ένα πραγματάκι χωρίς νόημα. Αποκτάει νόημα όταν τον τοποθετήσεις στο λεπτοδείκτη ακριβώς εις τον άξονα του ρολογίου, τότε θα σου δείχνει τις ώρες. Έτσι και η Σταύρωση του Χριστού, το βαρισίματο γεγονός αυτό της ιστορίας, πρέπει να το δεις σε σχέση με όλο το θαυμαστό έργο το οποίο εργάστηκε ο Θεός μέσα στην ιστορία και εξακολουθεί και σήμερα να εργάζεται. Και προβάλλει μέσα στην ιστορία του κόσμου μας ο τρομερός Σταυρός. Και προβάλλει μέσα στην ιστορία του κόσμου μας ο Γολγοθάς και ο εσταυρωμένος Χριστός. Σταυρός αποτελεί την μοναδική κατά το θείον σχέδιον λύσιν
του μεγάλου προβλήματος της αμαρτίας. Της αμαρτίας που έφερε κλονισμό του άξονος του ηθικού σύμπαντος. Έπρεπε να μπει ο Σταυρός να αποκαταστήσει, να επανορθώσει αυτήν την διασαλευτήσαν την τάξη. Ο ίδιος ο Κύριος στην επία διακονία του θα μιλήσει πολλές φορές ότι γι' αυτό είχε έρθει στον κόσμο, όχι μόνο για να δώσει το μήνυμα της ζωής, αλλά για να δώσει την ζωή του λύτρων αντιπολών. Ο Σταυρός και η σκιά του Σταυρού συνεχώς έπεφτε έπανω στην καρδιά του Κυρίου μας σε όλη την επίγεια διακονία του. Ο ίδιος θα πει κάποτε στον Νικόδημο, τον νομοδιδάσκαλο εκείνον του Ισραήλ, ο οποίος μελετούσε τα σγραφάς, αλλά τον Χριστό ποτέ δεν τον είχε ανακαλύψει. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν στην έρημο, ούτω πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Και ο Ισαΐας ο προφήτης, 700 χρόνια προ Χριστού, κατά το Θείο σχέδιο θα αποκαλύψει, αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν, και δια των πληγών αυτού ημείς διάθημεν. Αυτός είναι ο Πάσχων Σωτήρ. Αυτός είναι ο Κύριος της δόξης, όποιος επάνω στον Σταυρό ικανοποιεί την δικαιοσύνη του Θεού κατά την Θεία Νομοθεσία. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, και ο Χριστός έπρεπε να γευθεί θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Αλλά θα ήθελα να ψάλω, αδελφοί μου, δύο στροφές, την πρώτη και την τελευταία του ύμνου, «Τις θα δυνηθεί ποτέ το της αμαρτίας στίγμα».

Ο Σταυρός του Κυρίου, η μοναδική λύση σύμφωνα με τα σχέδια του Θεού και με την αποκάλυψη του Θεού για το μεγάλο πρόβλημα της αμαρτίας. Για να μην χαθεί εκείνος ο οποίος θα ασκήσει πίστη στον Χριστό, αλλά να μπει μέσα στα σχέδια του Θεού και ο Θεός να τον οδηγήσει από την παραμόρφωση εις την μεταμόρφωση. Εκείνη την τρομερή μέρα, εκείνη την μεγάλη Παρασκευή όπως την ονομάσαμε, και πραγματικά ήτανε μεγάλη μέρα, ο Θεός επισκέφθηκε τον κόσμο. Ο Θεός έκαμε έργων θαυμαστών. Ο Θεός συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτόν Του δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Η επιστολή προς Κολοσσαΐς στο Β14 έχει να μας αποκαλύψει κάτι το θαυμαστό. Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς Χριστός εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Είναι μια επιγραφή, αλλά όμως αόρατη στα μάτια του κόσμου. Είναι η επιγραφή η οποία τοποθετήθηκε επάνω στο Σταυρό. Η άλλη ορατή όψης δείχνει μια άλλη επιγραφή. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αλλά όμως το Πνεύμα το Άγιο έχει να μας δώσει το μήνυμα του Σταυρού σήμερα, τη βαθύτερη νιά του, και μας λέγει, κοιτάξτε, η αιτία της θανατικής καταδίκης είναι ένα χειρόγραφο το οποίο συνίσταται σε διατάγματα και το οποίο είναι το εναντίον εις ημάς. Τι είναι αυτό το χειρόγραφο? Είναι το παθητικό μας. Πάντες ήμαρτων. Ο καθένας έχει φτιάξει ένα τέτοιο παθητικό. Ο καθένας έχει γράψει με τη ζωή του. Ετούτο το χειρόγραφο, το οποίο συνίσταται σε παραβάσεις, σε περιφρόνηση του Θείου Δικαίου. Έχουμε εξευτελίσει τον Θεό. Έχουμε εμπέξει τον Θεό. Έχουμε προσβάλει ανεπανόρθωτα την Θεία Δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την έννοια της αμαρτίας σε όλες τις διαστάσεις. Και τούτο γιατί γεννηθήκαμε μέσα στην αμαρτία. Για να μπορέσεις να δεις την αμαρτία σε όλο το τρομακτικό της μέγεθος, θα πρέπει να βγεις έξω από αυτό το σύστημα το αμαρτωλό του κόσμου και να σταθείς μέσα στο έδαφος της αγιότητος του Θεού. Εκείνος ο οποίος έδωσε τη μάχη κατά της αμαρτίας, εκείνο το τρομερό το βράδυ μέσα στον κήπο της Γεστημανής υπέφερε, αγωνίστηκε, αδειμονούσε, εδάκρισε. Ο υδρότας το έπεφτε ανεμειγμένος με αίμα κάτω στη γη. Η ιδέα και μόνο της αμαρτίας, η ιδέα και μόνο της σε λίγο αυτός θα γινότανε υπόδικος ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης, διότι θα έφερνε την αμαρτία του κόσμου επάνω του. Η ιδέα και μόνο της αμαρτίας επάνω του ήταν εκείνο το οποίο τον έφερε σε τούτη την τρομερή αγωνία. Την ώρα που οι άλλοι κοιμόντουσαν, ο Κύριος έδινε τη μεγάλη τη μάχη κατά της αμαρτίας. Είναι τρομερό πράγμα η αμαρτία, η προσβολή του θελήματος του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο ήθελε να μας αποκαλύψει τα βάθη της. Για αυτή την αιτία πεθαίνει ο Χριστός. Για αυτή την αιτία αυτό το τρυφερό φυτό. Τώρα το βλέπουμε να μην έχει κάλος, να μην έχει ωραιότητα. Γιατί? Διότι απλούστατα η αμαρτία έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα. Πέραν από το θάνατο που φέρνει, πέραν από τις ανομαλίες της ζωής, οδηγεί τον άνθρωπο στον εξευτελισμό. Τι νομίζετε πως είναι το ανθρώπινο γένος? Ο κόσμος όλος που κοίταν το πονηρό, ένας εξευτελισμένος κόσμος, ο οποίος εξευτελίζεται συνεχώς. Ψεύδι, υποκρισίες, ατιμίες, ο Λόγος του Θεού τα περιγράφει. Δεν έχει σήμερα ο άνθρωπος τη δυνατότητα και την αξιοπρέπεια
να πει το ναι ναι και το όχι όχι, αλλά διαστρέφει τα πράγματα, ναι μεν, αλλά δε. Το καθημόν χειρόγραφον, το παθητικό μας, είναι εκείνο που στέλνει τον Ιησούν Χριστόν στο Σταυρό. Το τρυφερό φυτό μαραίνεται. Γιατί? Διότι παίρνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και η αμαρτία εξευτελίζει. Κανένας δεν μπορούσε να πειράξει τον Κύριο

Αυτή λέει είναι η ώρα σας θα πει στους γραμματείς και αρχιερείς και η ώρα της εξουσίας του σκότους. Είναι η στιγμή εκείνη κατά την οποία ο διάβολος έβαλε κακόποιο χέρι και εφήρμοσε κακόποιο δράση εναντίον αυτού του θαυμαστού προσώπου. Τα βλέπω με τα πάθη του Χριστού από την Γεστήμανη μέχρι και το Σταύρο. Το βλέπουμε το διάβολο να οδηγεί τους αχρίους εκείνους ανθρώπους να τον επέζουν, τον βλαστημούν, να τον χλεβάζουν. Είναι οι ώρες εκείνες που ο διάβολος παίρνει τη ρεβάνς, την αντεκδίκηση για την ήττα την οποία υπέστη τις 40 εκείνες μέρες μέσα στην έρημο. Στους πειρασμούς του Κυρίου. Το χειρόγραφο εξαλείφθηκε. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τον καθένα μας. Ο Σταυρός του Χριστού έχει να μας παρουσιάσει αυτή τη θαυμαστή αλήθεια. Είσαι με, βλέψατε και σώθηκε πάντα τα πέρατα της γης. Πιστέψτε σε μένα για να πάρετε συγχώρηση αμαρτιών, διότι εγώ πεθαίνω για σας. Ο Σταυρός του Χριστού μέσα στην ιστορία έχει να μας δώσει το μήνυμα της σωτηρίας. Έχει ακόμα να μας δώσει ένα μήνυμα ότι ο άνθρωπος και τα έργα του και ο πολιτισμός του αξιολογήθηκε από τον Θεό και βαθμολογήθηκε με την καταδίκη, βαθμολογήθηκε με ένα σταυρό. Ξασμένο το όνομα του Θεού, ο Σταυρός του Χριστού γεννάει στον άνθρωπο δικαιώματα, του δίδει δικαιώματα, αλλά γεννάει και υποχρεώσεις. Του δίδει το δικαίωμα να ονομαστεί παιδί του Θεού, όταν πραγματικά ο άνθρωπος μετανοήσει και δεχτεί τον Χριστό σωτήρα και λυτρωτή. Αλλά όμως γεννάει και υποχρεώσεις. Σε υποχρεώνει ο Σταυρός του Χριστού να γίνεις Άγιος, διότι χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Γεστημανή και Γολγοθάς φανερώνουν, διακηρύττουν την απόλυτο υποταγή στο Θείο το θέλημα. Είναι ανάγκη ο καθένας μας, ο κάθε άνθρωπος να περάσει μέσα από μια δική του γεστημανή υπό την έννοια ότι πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση σαν την απόφαση εκείνη που πήρε ο Χριστός να πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου. Ο κάθε άνθρωπος τώρα να πεθάνει, ο κάθε άνθρωπος να τοποθετήσει την καρδιά του εις τον Σταυρόν, να καταδικαστεί ο παλιός ο άνθρωπος για να μπορέσει ο Θεός να δουλέψει μέσα εις την ζωή του. Λήψη μεγάλων αποφάσεων, μετάνοια, να αναγνωρίσουμε τα δίκαια του Θεού και να πάρουμε την απόφαση να πεθάνουμε κι εμείς μετά του Χριστού. Να πεθάνει ο παλιός άνθρωπος για να ζήσει το φρόνημα του Θεού μέσα μας. Τα πιο πάνω στοιχεία, η λήψη της μεγάλης απόφασης της μετάνοιας, αλλά και της σταύρωσης του παλιού μας εαυτού, αποτελούν τα δύο κύρια συστατικά της πίστεως εις το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Ο καρπός της μετάνοιας και της πίστεως, αδελφοί μου, θα είναι η Ανάσταση. Ο Θεός θα εκτιμήσει σε υπέρτατο βαθμό αυτή τη θέση που θα πάρουμε απέναντι του Σταυρού του Χριστού και θα αποφασίσουμε και εμείς να μετανοήσουμε και να εμπιστευτούμε τον Χριστόν. Θα το εκτιμήσει σε τόσο φάνταστο βαθμό ώστε θα ενεργήσει μέσα μας ένα θαυμαστό έργο, το έργο της αναγέννησης, το έργο της Ανάστασης, η οποία Ανάσταση αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος μετανοεί και πιστεύει εις τον εσταυρωμένον και αναστημένον Κύριο. Και η ζωή της Ανάστασης τι είναι? Είναι μία διαρκής άνοδος προς τα πάνω. Μία διαρκής μεταμόρφωσης από την παραμόρφωση στη δόξα. Μία συνεχής πορεία. Τη διακήρυξε ο Ιησούς μετά την Ανάστασή Του. Ιδού αναβαίνω προς τον Πατέραν μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας. Αναβαίνω ενεστώς διαρκείες συνεχώς, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου. Οδηγούμε στη δόξα. Έτσι

και ο άνθρωπος, ο οποίος θα πάρει μέσα του τις δυνάμεις του Θεού δια της πίστεως, που είναι δυνάμεις Αναστάσεως, θα μεταμορφώνεται κάθε μέρα από δόξα σε δόξα. Και θα το αποκαλύψει ο Λόγος του Θεού με αυτά τα λόγια. Αλλά αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάς την ημέρα. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Αδελφοί μου, εάν περάσουμε από αυτά τα στάδια της μετάνοιας, της πίστεως εις των Χριστών, παίρνοντας τη μεγάλη απόφαση να σταυρώσουμε το φρόνημα του παλιού ανθρώπου, τότε άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός θα δουλεύει μέσα στη ζωή μας και κάθε μέρα θα γίνεται μια μεταμόρφωση και κάθε μέρα θα ομοιάζομαι έτσι και περισσότερο με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το έργο της σωτηρίας μας συνεχίζεται και σήμερα. Δεν έχει τελειώσει. Ο Σταυρός είναι μια παράγραφος σημαντική ή σημαντικότερη μέσα στο όλο σχέδιο της σωτηρίας. Το σχέδιο θα τελειώσει με το δοξασμό του ανθρώπου, όπου είναι ο Χριστός σήμερα στη δόξα. Μια μέρα θα φτάσει η Εκκλησία του Χριστού. Είναι η θέωση του ανθρώπου. Είναι ο τελικός σκοπός της δημιουργίας μας. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και ομοίωσιν. Τότε κλείνει το σχέδιο της σωτηρίας. Αλλά αδελφοί μου, έπρεπε ο Θεός να πονέσει. Έπρεπε ο Θεός να υποφέρει. Έπρεπε ο Κύριος να δώσει το αίμα Του λίτρων αντιπολών. Έπρεπε να υποστεί όλα αυτά τα δεινά. Έπρεπε να πάθει ο Χριστός, θα το διακηρύξει ο ίδιος στους μαθητάς Του. Και να εκτελεστούν και να εφορμοστούν πάντα όσα ελαλάνησε ο Θεός με το στόμα των προφητών Του, αλλά και με το στόμα το δικό Του μέσα στην ιστορία. Ήθε ο καθένας να γνωρίσει σήμερα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του. Και ο σκοπός της ζωής είναι ο Χριστός και μόνο, διότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Εκεί θέλει να σε φτάσει ο Θεός. Ο Κύριος να μας δώσει πνεύμα σύνεσης και σοφίας, ώστε να ταπεινωθούμε ενώπιον του Σταυρού του Χριστού, να Τον ευχαριστήσουμε διότι για μας τους αναξίους και αμαρτωλούς υπέφερε των ανηδισμών και την εσχήνη, για να μπορέσει να μας ανεβάσει μέσα από το βούρκο της ταλαιπωρίας, μέσα από τον θάνατο εις την αιώνια ζωή. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Παρακαλώ, μία στροφή από το αίμα του Σταυρού. Μόνο μία στροφή, την πρώτη. Τρακόσια έξι.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, και πάλι κλείνω με το γόνι της καρδιάς μας ενώπιόν Σου. Να Σε ευχαριστήσουμε άλλη μια ακόμη φορά για το τίμιο αίμα Σου, το οποίο εχύθηκε στη γη της Αποστασίας, για να θεμελιώσεις τη νέα συνθήκη, την Καινή Διαθήκη, με εμάς τους αναξίους για της πίστεως στο μεγάλο και θαυμαστό έργο Σου. Σε παρακαλούμε, δώσ' μας το φως, την δύναμη, την αποκάλυψη, ώστε να έλθουμε εις επίγνωση της αληθείας, να γνωρίσουμε το πρόσωπό Σου από την ταπείνωση μέχρι και το μεγαλείο και να μείνουμε στο θέλημα το δικό Σου με ένα σταυρωμένο εγώ για να λάμψει μέσα μας η ζωή της Ανάστασης, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η δόξα και το μεγαλείο. Σε παρακαλούμε, Κύριε, ευλογών ευλογησέ μας. Απολυσέ μας με την ειρήνη τη δική Σου στην καρδιά μας. Ευλόγησε όλους εκείνους οι οποίοι απουσιάζουν, όλους εκείνους οι οποίοι αγαπούν το όνομά Σου. Δώσε απαντήσεις σε προσευχές. Δώσε λύσεις σε προβλήματα. Ιδιαίτερα φέρμα ενώπιόν Σου αγαπητά μας πρόσωπα, στα οποία έχουμε μιλήσει για την αλήθεια, για το Σταυρό Σου, για την Ανάστασή Σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, να επισκεφθείς και να κάνεις έργο αφύπνισης προς σωτηρία. Παρακαλούμε, ευλογών ευλογησέ μας και αξίωσέ μας, Κύριε, να μείνουμε στο θέλημά Σου, να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης μέχρι τέλος. Δοξασμένο το όνομά Σου, Σε ευχαριστούμε, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Φίλε μου,

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θέλει να σκέπτεται για το Θεό, ότι ο Θεός είναι αγάπη και είναι αγάπη, όπως το αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές. Δημιούργησε τους κόσμους από αγάπη. Έκανε ένα θαυμάσιο έργο σωτηρίας επάνω στο ξύλο του Σταυρού στο Γολγοθά από αγάπη. Αν έχετε τον άνθρωπο και τον περιμένει από αγάπη και τον οδηγεί στους δρόμους της σωτηρίας από αγάπη και θα τον παραλάβει στη δόξα από αγάπη. Όλες οι ενέργειες του Θεού στη βάση έχουν την αγάπη. Είναι η πραγματική και αληθινή ουσία του Θεού. Να γιατί οι Άγιες Γραφές μας μιλάνε για το Θεό και μας δίνουν τούτη τη θαυμαστή αποκάλυψη. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά όμως δεν θα πρέπει να παρερμηνεύσει κανείς το πράγμα. Αν ο Θεός είναι αγάπη, δεν πάει να είναι και δικαιοσύνη. Είναι σύμφυτη η ιδιότητα αυτή στη φύση και στην υπόσταση του Θεού. Για μια στιγμή θα σκεφτώσουν το Θεό χωρίς την ιδιότητα της δικαιοσύνης, το σύμπαν θα γκρεμιζόταν ολόκληρο. Δεν θα μπορούσε να σταθεί. Εγγύηση της ηθικής τάξεως, εγγύηση της αρμονίας μέσα στον κόσμο και της ισορροπίας είναι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού. Η ιδιότητα του να μπορεί ο Θεός να ανταποδίδει στον καθένα κατά τα έργα του. Σε εκείνο που πράττει το καλό, να τον επαινεί και να τον βραβεύει, σε εκείνον που πράττει το κακό, να τον ελέγχει και να τον κρίνει. Ακόμα και η αποκάλυψη του Σταυρού, η ιστορική φανέρωση του Σταυρού, είναι μια σύνθεση αγάπης και δικαιοσύνης. Απ' μια μεριά ο Θεός σώζει τον κόσμο και προσφέρει τον Υιόν εξ αγάπης στη θέση τη δική σου και τη δική μου, αντάλλαγμα για την ψυχή τη δική σου. Από την άλλη μεριά όμως, έχεις μία απτή απόδειξη της φοβερής κρίσεως του Θεού, πως ο Θεός κρίνει το κακό, την αμαρτία, την παράβαση τόσο αυστηρά και τόσο σκληρά. Συνεπώς το έργο του Σταυρού του Χριστού είναι μία φανέρωση αυτών των ιδιωτήτων του Θεού, της αγάπης του που είναι και η ουσία του Θεού, της υπάρξεως του Θεού, της υποστάσεως του Θεού και της δικαιοσύνης του, η οποία είναι μια από τις πιο θεμελιώδεις και βασικές του ιδιότητες. Μέσα στην Αγία Γραφή, ολόκληρη ιερή ιστορία, ιερά ιστορία, είναι διάσπαρτη από επεμβάσεις κρίσεως του Θεού. Ο Θεός κάνει ασκή δικαιοσύνη μέσα στον κόσμο. Και παρόλο το γεγονός ότι πολλές φορές μοιάζει να απουσιάζει ο Θεός από τη σκηνή της ιστορίας και να μην επεμβαίνει πάρα αυτά για να ανταποδώσει και να ασκήσει την δικαιοσύνη του. Όμως θα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η ιστορία είναι γεμάτη από ειδικές επεμβάσεις κρίσεως του Θεού, ώστε ο Θεός να αποκαλύπτει αυτή την ιδιότητά του και να προειδοποιεί τον κόσμο ότι μια μέρα θα απαντήσει την δικαιοσύνη του. Γεγονότα όπως ο κατακλυσμός του Νόε, η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, όπως η κρίση του Φαραώ στην Έξοδο, όπως τόσα άλλα γεγονότα έρχονται να δείξουν ότι ο Θεός είναι αυστηρός στις κρίσεις του όταν επεμβαίνει για να κάνει κρίση. Η αγάπη του τον οδηγεί ώστε να ανέχεται, να περιμένει τη μετάνοια και επιστροφή του πλάσματος. Και άνοιξε γι' αυτό το λόγο ειδικήν πύραν ελέους, πόρτα ελέους και χάρητος είναι η θυσία του Σταυρού του Γολγοθά και περιμένει τον άνθρωπο να μετανοήσει και να επιστρέψει. Αν δεν το κάνει όμως και αν ο άνθρωπος δεν συνέλθει στον εαυτόν του, εάν δεν έλθει στον εαυτόν του, δεν συνέλθει, εάν ο άνθρωπος δεν αφυπνιστεί και δεν ξυπνήσει, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του την οποία έκανε στον Άριο Πάγο προς τους επικουρίους και στοικούς φιλοσόφους, ο Θεός έστησε ημέραν εν ημέλη κρίνην πάσαν την οικουμένην εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισεν. Με έναν άνδρα τον οποίον όρισε, έστησε ημέραν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ημέρα, ημέρα κρίσεως. Και αυτό αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές. Ημέρα κρίσεως. Υπήρξαν άλλες κρίσεις μετά από την έλευση του Χριστού. Ο Σταυρός του Γολγοθά αποτελεί μια κρίση κατά της αμαρτίας. Θα υπάρξει μια κρίση εναντίον του Ισραήλ στη Μεγάλη Θλίψη. Θα υπάρξει κρίση εναντίον των εθνών όταν ο Κύριος έλθει και θα συνάξει πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού να φορήσει αυτούς απαλλήλων. Αλλά έχουμε την κρίση στο τέλος της Βασιλείας του Χριστού. Η ημέρα εκείνη της κρίσεως, την οποία η Γραφή την ονομάζει η κρίση του Λευκού Θρόνου. Αυτή είναι πλέον η ημέρα που οι αιώνες με φόβο να αντικρίζουν και περιμένουν. Η πιο επίσημη και υψηλή σκηνή των Αγίων Γραφών. Το μέλλον αγγέλων, δαιμόνων και ανθρώπων μέλλει να αποφασιστεί εκεί. Και είπαμε ότι αυτός που θα κρίνει είναι ο Κύριος, ο Υιός του Θεού. Και θα κρίνει ο Υιός του Θεού επειδή γίνει και Υιός ανθρώπου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός το αποκαλύπτει αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν μίλησε εκεί στους Ιουδαίους και τους λέγει ότι ο Πατήρ, ο Θεός, δεν κρίνει κανέναν. Αλλά πάσαν την κρίση εδώ και εις τον Υιόν, επειδή είναι Υιός ανθρώπου. Και ο Απόστολος Παύλος, στην ομιλία του στον Άριο Πάγο, όπως είπαμε, το ετώνησε αυτό. Θα κρίνει με έναν άνδρα, τον οποίον όρισε, πίστην παρασχών πάσιν. Έστησε η μέρα και θα κρίνει όλη την οικουμένη δικαιοσύνη εν ανδρή, με έναν άντρα. Και ο Ιησούς Χριστός λέει θα κρίνει, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Και είπαμε ότι αυτή η παράδοση είναι πολύ αρχαία και παλιά. Οι αρχαίοι Έλληνες το πίστευαν αυτό, ότι κάτω στον Άδη υπάρχουν τρεις ηγεμόνες. Ο Μήνος, ο Ραδάμανθης και ο Αιακός που κρίνουν τις ψυχές. Αλλά και στις άλλες ανατολικές θρησκείες υπήρχε διάχυτη αντίληψη αυτή, ότι η κρίση θα γίνει από άνθρωπο. Και είναι φυσικό. Να σε κρίνει ο Θεός, θα πεις Θεέ μου, εγώ να κρυθώ από σένα, εσύ, εγώ χάνομαι μπροστά σου. Με κρίνεις με ποια κριτήρια? Θα σε κρίνει άνθρωπος. Εκείνος που ήλθε και γίνηκε άνθρωπος κατά πάντα καθομοιότητα μας, χωρίς αμαρτία. Ο Κύριος της δόξης. Αλλά κοίταξε, καθώς κάθεται επάνω στο θρόνο, το λευκό θρόνο της κρίσεως, ο ουρανός και η γη φεύγουν από προσώπου του, λέει. Φανταστείτε αυτόν τον κριτή. Ο ουρανός και η γη φεύγουν από προσώπου του. Άλλωστε σε όλη την περίοδο της Αποκαλύψεως, στη διάρκεια δηλαδή του βιβλίου της Αποκαλύψεως, τα γεγονότα μέσα, ο Υιός του Θεού, επειδή γίνει και Υιός ανθρώπου, είναι ο Κύριος, είναι ο κρίνων. Θα δείτε επί παραδείγματι, αυτός ανοίγει τις φραγίδες και κάνει κρίση εναντίον του Σατάν και των οργάνων του, του ψευδοπροφήτου και του θηρίου, του αντιχρίστου. Σε όλα τα γεγονότα της Αποκαλύψεως, στο έκτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο που ανοίγουν οι σφραγίδες είναι αυτός που ανοίγει. Ακόμα στο Ιώτα Θήτα 15 μας λέει αυτός πατεί την λινόν του θυμού του Θεού. Και ολοκληρώνει το έργο της κρίσεως που άνοιξε με το άνοιγμα της, που άρχισε με το άνοιγμα της πρώτης φραγίδος, ολοκληρώνει το έργο της κρίσεως με την κρίση του Λευκού Θρόνου. Ρωτήσαμε ποιοι είναι οι κρινόμενοι. Ο κριτής είναι ο Κύριος. Και διαβάζουμε εδώ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο σχετικό κεφάλαιο, ότι οι κρινόμενοι θα είναι πάντες, μικροί και μεγάλοι. Και οι λέξεις μικρή και μεγάλη δεν εννοεί νήπια και μεγάλη, αλλά μεγάλη σε εξουσίαν και μικρή σε εξουσίαν. Με άλλα λόγια, άνθρωποι, αλλά και δαίμονες και άγγελοι ξεπεσμένοι. Και μας λέει ότι εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων στα βιβλία κατά τα έργα αυτά. Και έδωκε η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους εν αυτοί νεκρούς και κρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ερμηνεύσαμε ότι αυτοί οι νεκροί, τους οποίους αναφέρει μέσα, δεν είναι μονάχα άνθρωποι. Αυτή η περίεργη διατύπωση της γραφής εδώ αφήνει πολλά ερωτηματικά γεννά και μας οδηγεί σε σκέψεις. Η θάλασσα τους νεκρούς της θα έπρεπε να πει κατά αναλογία και η ξηρά τους νεκρούς της και ο αέρας τους νεκρούς της. Επειδή όλοι όσοι πέθαναν, πέθαναν ή στη θάλασσα ή στη ξηρά ή στον αέρα. Αλλά χωρίζει τους νεκρούς της θαλάσσης, τους οποίους μάλιστα τους κάνει να προηγούνται. Βγαίνουν για την κρίση πρώτη αυτή. Και μετά κλείνει μέσα τους νεκρούς οι οποίοι περιέχονται στο θάνατο και στον Άδη. Φυσικά εξηγήσαμε καταρχήν ότι ο θάνατος και ο Άδης δεν είναι ο θάνατος κατάστασης, ούτε ο Άδης είναι τόπος, απλώς. Διότι οι εκφράσεις της γραφής και τα όσα μας λέει περί του θανάτου και του Άδου, ότι ο θάνατος ποιμένει ψυχές, ο θάνατος κυριεύει, ότι υπάρχουν άνθρωποι όπως οι Ισραηλίτες που είχαν κάνει συνθήκη με το θάνατο και με τον Άδη, ότι ο θάνατος έχει κεντράδι, ότι ο θάνατος και ο Άδης κάθονται και υπέβουν να πάνε σε άλογα. Τους δείχνει η Αποκάλυψη. Υπέβουν σε άλογα. Από όλα αυτά φαίνεται ότι αυτά, ο θάνατος και ο Άδης, δεν είναι απλώς ο θάνατος κατάστασης και ο Άδης χώρο, αλλά είναι δυνάμεις, σκοτεινές, αγγελικές υπάρξεις, πρίγκιπες του κάτω κόσμου, οι οποίοι έχουν βασίλειον, εξουσία. Ο Ιησούς Χριστός πήγε και πήρε την εξουσία από τα χέρια τους, τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Ενίκησε τον θάνατο και τον Άδη και τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας. Ονομάζεται μέσα στη γραφή εχθρός, και η γραφή μας λέει θα καταργηθεί έσχατος εχθρός, ο θάνατος. Δεν είναι λοιπόν απλώς κατάστασης και χώρος. Δεν ερμηνεύονται τα γεγονότα έτσι. Δεν είναι δυνατόν να εξηγηθούν έτσι. Πρόκειται συνεπώς περί δυνάμεων, πρίγκιπες του κάτω κόσμου που έχουν στην εξουσία τους. Ο ένας μεν να θανατώνει, ο άλλος δεν να δέχεται τις ψυχές. Οι πύλες του Άδου στον κάτω κόσμο. Κανείς δεν μπορούσε να τις ανοίξει. Ο Κύριος τις άνοιξε αφού προηγουμένως ενίκησε τον Άδη και το θάνατο και ξύλθε. Και όχι μονάχα, αλλά ελευθέρωσε και ψυχές. Τους ηχμαλωτισμένους τους εχμαλώτευσε αυτό. Ηχμαλώτευσεν εχμαλωσία. Τους εχμαλωτισμένους από το θάνατο και τον Άδη. Τους κέρδισε αυτό. Τους ηχμαλώτευσε. Αυτοί λοιπόν κρατούν υπάρξεις στα χέρια τους. Αλλά η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο θάνατος και ο Άδης, ο θάνατος εβασίλευσε από την πρώτη πτώση του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμου, εις πάντα στους ανθρώπους, εφοπάντες ήμαρτον. Όλοι δηλαδή είναι κλεισμένοι στο θάνατο και βρίσκονται στον Άδη. Όλες οι ψυχές των ανθρώπων, επειδή ημάρτησαν, οι πάντες, και αμαρτήσανε άλλοι μεν κατά το ομοίωμα της παραβάσεως του Αδάμ, άλλοι, διότι παραβήκανε το θέλημα του Θεού, το εκπεφρασμένο, το σαφές, το οποίο ο Θεός έδωσε είτε με τον νόμο, είτε το ανήγγειλε για του Ιησού Χριστού. Εκείνοι που αρνήθηκαν λοιπόν να τελέσουν το θέλημα του Θεού, εκείνοι που βρίσκονται σε παραβάσεις μέσα, φυλάσσονται στον Άδη κάτω, και στον Άδη πρέπει να υπάρχουν φυλακές, εις τους οποίους, τις οποίες φυλακές οι ψυχές κλείνονται και αναμένουν την ημέρα της κρίσεως. Όλες λοιπόν οι ψυχές των ανθρώπων είναι κρατούνται από το θάνατο και τον Άδη, διότι ο θάνατος διήλθε εις πάντα στους ανθρώπους. Ποιες είναι όμως εκείνες οι υπάρξεις για τις οποίες μας λέγει η Αγία Γραφή ότι είναι στη θάλασσα και βγαίνουν πρώτες? Είπαμε ότι τούτο το μυστηριώδες εδάφιο θα μπορούσε να φωτιστεί από τα εδάφια του βιβλίου της Γενέσεως στην αρχή της δημιουργίας. Ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και την γη πλήρης και τελείως. Όλη η δημιουργία κλείνεται στο πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής. Το δεύτερο εδάφιο σημειώνει ένα γεγονός καταστροφικό. Η δε γη εγένετο, λέει το εβραϊκό κείμενο, άμορφος και έρημος. Και οι λέξεις άμορφος και έρημος δεν θα μπορούσε να αποδοθεί στη γη άπαρχης, γιατί οποιοδήποτε σχήμα κι αν είχε θα ήταν κάποια μορφή και οποιαδήποτε κατάσταση κατοικήσεώς της κι αν υπήρχε θα ήταν κάποια κατοικήση. Εγένετο άμορφος και έρημος σημαίνει έχασε τη μορφή που είχε και έπαψε πλέον να κατοικείται. Είναι και έρημος. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ολόκληρη τούτη η γη σκεπάζεται από ύδατα βαθιά σκοτεινά, η άβυσσο. Το Πνεύμα του Θεού φέρεται επί του προσώπου της Αντίθιου, εκολάπτει την καινούργια ζωή για να βγει η αναδημιουργία, η ανάπλαση, για να βγει ο νέος κόσμος που θα γίνει κατοικητήριο του ανθρώπου. Ώστε η πρώτη δημιουργία, η ουρανή και η γη, εν αρχή επίησε τους ουρανούς και την γη, κατεστράφησαν με έναν καθολικό κατακλυσμό υδάτων πολύ μεγαλύτερων εκείνου, ο οποίος έγινε και εις τις ημέρες του Νόε. Και τούτοι που είναι στη θάλασσα, την τετάρτη ημέρα της αναδημιουργίας της αναπλάσεως, ο Θεός λέγει να μαζευτούν τα ύδατα σε ένα τόπο και να φανεί η ξηρά, η οποία προϋπήρχε και δημιουργηθεί από το πρώτο εδάφιο της γενέθεως. Και να γίνουν οι θάλασσες. Συνεπώς οι θάλασσες εκάλυψαν περιοχές αυτού του πλανήτη, εκάλυψαν περιοχές και ανεφάνει ξηρά. Στη θάλασσα συνεπώς είναι θαμμένες υπάρξεις. Και ποιοι είναι αυτοί? Όταν ο Κύριος εξέβαλε τα δαιμόνια από εκείνον τον Καζαρινό και είσαι 6.000 σε έναν άνθρωπο, μια λεγεώνα ολόκληρη, μια ρωμαϊκή λεγεώνα είχε 6.000, εζητήσανε να μπουν στους χείρους και τον παρακαλούσαν να μην τους στείλει στην Άβυσσον. Από ό,τι λοιπόν φαίνεται από μέσα από τις Άγιες Γραφές, η Άβυσσος, τα ύδατα, τα βαθιά, τα σκοτεινά, είναι φυλακές δαιμονίων. Στην Αποκάλυψη υπάρχει το φρέαρ της Αβύσσου και ο άγγελος ισχυρός, σκοτεινός όμως, ο Απολίων, ο οποίος προφανώς είναι ο δικός μας Απόλλων, της ελληνικής μυθολογίας ο Απόλλων, ήταν θεός του φωτός και ο Σατάνος άγγελος φωτός μετασχηματίζεται, εφώνεται τους πολεμιστάς με τα βέλη του και τους ανθρώπους, είναι ανθρωποκτόνος, εξολοθρευτής, ο Απόλλων, ο Απολίων ή Αβαδόν από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτός είναι ο άγγελος του φρέατος της Αβύσσου που έχει τα κλειδιά και ανοίγει στους εσχάτους καιρούς και εξέρχονται από εκεί ειδική κατηγορία δαιμονίων κακοποιών. Δαιμόνια τα οποία θα βγουν στους εσχάτους καιρούς, θα χτυπήσουν τους ανθρώπους και οι άνθρωποι θα υποφέρουν από τρομερούς πόνους. Θα ζητούν το θάνατο και δεν θα τον βρίσκουν. Τρομερές σκηνές. Και δεν είναι παράξενο αυτό. Πολλές αρρώστιες και πολλά γεγονότα που γίνονται στο φυσικό κόσμο έχουν την αιτία τους στον πνευματικό. Όταν ο Κύριος ήθελε να θεραπεύσει ένα δαιμόνιο, έβαλε τα χέρια του, τα δαχτυλά του, στα αυτιά και είπε «Σε σένα λέγω το δαιμόνιον των κοφών έξελθε εξ αυτού». Η κόφανση της ήταν από δαιμόνιο. Η συγκύπτουσα, δεμένη από το διάβολο. Αρρώστιες πολλές και κανείς δεν ξέρει αν τούτες οι τρομερές αρρώστιες που σήμερα υπάρχουν στον κόσμο δεν έχουν την αιτία τους σε πνευματικούς λόγους και αιτίες. Δεν είναι καθαρός φυσικές και γι' αυτό δεν μπορούν να βρουν και την αιτία τη βαθύτερη και να τα θεραπεύσουν. Και μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού ότι άγγελοι σκοτεινοί χτυπούν τους ανθρώπους ώστε να υφίστανται και να έχουν αυτές τις συνέπειες, αρρώστιες και τόσα άλλα κακά. Πάτε την περίπτωση του Ιώβ που γέννησε από εξέματα, φοβερά και πληγές. Πώς γίνηκαν αυτά? Τι ήταν ο διάβολος? Όπως και τόσα άλλα γεγονότα στον φυσικό κόσμο. Ο αέρος που χτύπησε το σπίτι του και έπεσε και πλάκωσε τα παιδιά. Οι άλλοι που ήρθαν από μέσα από την έρημο και όρμησαν και πήραν τις αγέλες και χτύπησαν τους βοσκούς και τους σκότωσαν. η αρρώστια που τον βρήκε, οι πληγές, είχαν υπερφυσική αιτία, υπερβατική αιτία. Έτσι λοιπόν φαίνεται μέσα στις Άγιες Γραφές ότι η αιτία είναι υπερβατική. Στα τέλη λοιπόν θα υπάρξουν δαιμόνια, ειδικά κακοποιά που βγαίνουν από το φρέαρ της Αβύσσου. Και στην Άβυσσον φαίνεται είναι οι φυλακές. Μην μας στείλεις στην Άβυσσον, ζητούσαν από τον Κύριο. Να μην πάνε στην Άβυσσον. Η θάλασσα λοιπόν, αυτή είδα τα βαθιά σκοτεινά, θα πει Άβυσσος. Η θάλασσα λοιπόν δεν ξέρει κανείς τι κρύβει μέσα. Ο πλανήτης

Και κατά συνέπεια οι ψυχές μπορούν να υπάρχουν εκεί. Καθ' όμοιον τρόπον, αυτοί που είναι χαμένοι μέσα στην θάλασσα, στην άφησα, τα σώματά τους είναι εκεί και τα πνεύματά τους είναι ελεύθερα και κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα, είναι τα δαιμόνια. Το γεγονός ότι αρέσκονται να μπαίνουν σε σώματα ανθρώπων και δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς σώματα είναι μια επιπρόσθετη απόδειξη ότι αυτά ήσανται άλλοτε ποτέ ενσώματες προαδαμικές υπάρξεις οι οποίες εθανατώθησαν. Τα σώματα είναι στην άβυσσο, στη θάλασσα. Τα πνεύματα λοιπόν κυκλοφορούν υπό μορφή δαιμονίων. Είναι χαρακτηριστική μια διήγηση του Ησιώδου στην κοσμογονία του, ο οποίος λέει ότι άλλοτε ποτέ ζούσαν κάτοικοι επί της γης πρώτων ανθρώπων και ήσαν μάκαρες, μακάρι. Η εποχή εκείνη προσπαθεί να την περιγράψει, ήταν μια χρυσή εποχή, τα πάντα ήσαν θαυμάσια, όμορφα, ωραία. Και αυτά τα όντα, οι πρώτου ανθρώπου, προήχθησαν, λέει ο Ησίωδος, υπό τον Θεόν εις δαίμονας, για να διδάσκουν και να οδηγούν τους ανθρώπους. Φυσικά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι δαίμονες είναι κακοπιά στοιχεία και δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η αποβολή του σώματός των ήταν κρίση Θεού επάντους. Αυτός λέει προήχθησαν υπό τον Θεόν. Το γεγονός όμως ότι ζητάνε να μπαίνουν σε σώματα. Ο Σωκράτης μιλούσε για το δαιμόνιο που του μιλούσε από μέσα του. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πολλές φορές μπορεί να το συμβούλευε καλά πράγματα. Αλλά και άλλες φορές τον οδηγούσε σε πάθη τα οποία δεν μπορούσε να αποβάλει. Και όλος εκείνος ο αρχαίος κόσμος ήταν γεμάτος από πάθη τέτοια. Διάβαζα αυτές τις μέρες ένα βιβλίο ενός αυτοκράτορος, βιογραφία ενός αυτοκράτορος Ρωμαίου που πήγε κάποτε να επισκεφτεί την Σίβυλα, την Κυμαία Σίβυλα και να ρωτήσει για το μέλλον της Ρώμης και για το μέλλον του εαυτού του. Και έχει μια τρομερή περιγραφή. Τρομερή περιγραφή. Μέσα στη σπηλιά που ζούσε η Κυμαία Σίβυλα, οι πόρτες που χτυπούσαν από τους αέριδες και είχε την αίσθηση ότι οι θεοί είχαν ισορμήσει. Οι θεοί, δαίμονες. Ως εκείνητο να ανακάλυψε ότι ήταν ο κατόπιν αυτοκράτορ και του πει το όνομά του. Και του προφήτευσε για το μέλλον. Και η προφητεία της ήταν αληθινή. Γιατί πολλές φορές προφητεύει και ο Σατανάς. Κάνει θαύματα, κάνει ενέργεια. Ο Θεός τα επιτρέπει. Σε εκείνο τον αρχαίο κόσμο όλοι αυτοί ήταν κατελημένοι. Και κατόπιν όταν έφυγε από μέσα από το μαντίο εκεί από τη σπηλιά της Σίβυλας, πώς κουτρουβαλίστηκε μέσα στα σκαλοπάτια και τον κυνηγούσαν δαιμόνια και τον χτυπούσαν. Συνέχεια. Και είναι μια τρομερή σκηνή. Όλος αυτός ο αρχαίος κόσμος βρισκόταν κάτω από την επιρροή των δαιμονίων. Και η Αγία Γραφή μας λέει ότι αυτά τα όντα θα έρθουν στην κρίση. Και είναι η θάλασσα που δίνει πρώτη τους νεκρούς της. Και μετά ο θάνατος και ο Άδης που κλείνει όλη την ανθρωπότητα από Αδάμ και εντεύθεν θα δώσει κατά δεύτερον λόγον. Διότι δευτερευόντως οι μάρτυσαν και έπεσαν. Δευτερευόντως λοιπόν έρχονται και στην κρίση. Δίνει τους εαυτής, τους εαυτών νεκρούς, ο θάνατος και ο Άδης. Διότι θα πάρουν σώματα, σώματα εσχήνης, και είπαμε τα δαιμόνια κυνηγούν να μπαίνουν σε σώματα. Το κάθαρτο πνεύμα λέει, πηγαίνει, πορεύεται διανύδρων τόπων και ζητάει ανάπαυση και δεν βρίσκει και παίρνει άλλα, επτά ισχυρότερα αυτού. Και έρχεται και κατοικεί στον άνθρωπο και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων. Έτσι λοιπόν η Γραφή μας ανοίγει την αυλαία να δούμε έναν μυστηριώδη κόσμο ο οποίος υπάρχει και κινείται γύρω μας. Σήμερα πολλά πάθη της ανθρώπινης ψυχής και πολλά κακά τα οποία γίνονται μέσα στον κόσμο είναι εμπνεύσεις δαιμονιακές. Άνθρωποι οι οποίοι ρίχνονται σε πάθη και δεν μπορούν να ελευθερωθούν. Σεξουαλικά πάθη, μεθύσια, χαρτοπεξίες, βλαστήμια, φυσικές αρρώστιες, ψυχικές αρρώστιες που πάνε στους ψυχιάτρους. Στο βάθος είναι δαιμόνια που τα προκαλούν αυτά. Όλα. Να γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Δεν είναι απλώς η φυσική κλίση που μάχεται εναντίον.

0: φυσικής του κλίσεως. Ένα δαιμόνιο που τροφοδοτεί αυτό. Και δεν μπορεί να το κόψει, δεν μπορεί να αναχαιτήσει. Πώς να σταματήσει αυτό το πάθος. Όταν το δαιμόνιο τον εμπνέει και του υποβάλλει. Και πάθη ευτέσχυντα που ρεζιλεύουν τον άνθρωπο και χυδαιότατα που εξευτελίζουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Γιατί ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος απαρκής και θέλει να εξευτελίσει τον άνθρωπο. Όλα αυτά. Δαιμόνια. Στα τέλη των καιρών, τώρα που πλησιάζουν, η Αγία Γραφή μας λέει ότι τρία ακάθαρτα πνεύματα, που είναι πνεύματα δαιμονίων, θα εξέλθουν από το στόμα του δράκοντος, το στόμα του ψευδοπροφήτου, δηλαδή του αντιχρίστου, του ψευδοπροφήτου και του σατάν, και θα πάνε σε ολόκληρη την οικουμένη για να μαζέψουν όλα τα έθνη, σε όλη την οικουμένη, σε πόλεμο την ημέρα την μεγάλη του Θεού, στον Αρμαγεδόνα. Είναι δαιμόνια που σηκώνουν τους ανθρώπους σε πόλεμο. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα τα γεγονότα, θέλετε είναι φυσικά, θέλετε είναι ιστορικά, θέλετε είναι ψυχολογικά, ψυχικά ή συναισθηματικά μέσα στον άνθρωπο, καταθλίψεις συναισθηματικές, μπορεί να έχουν την πηγή τους αυτά. Και ο άνθρωπος ελευθερώνεται μόνον όταν γυρίσει σε ειλικρινή μετάνοια στον Ιησού Χριστό. Διότι δεν νικώνται αυτά με δύναμη φυσική ούτε δύναμη ανθρώπινη. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Η απελευθέρωση μέσα στη ζωή μας από αυτές τις επιρροές γίνεται μόνον για τις δυνάμεις του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα που έρχεται μέσα στην καρδιά από τον Ιησού Χριστό, που αναγεννά τον άνθρωπο, που κατοικεί μέσα του, που ελευθερώνει ψυχή και πνεύμα και σώμα του ανθρώπου. Το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήσαν δαιμονοκρατούμενοι γιατί ασχολήθηκαν με τον πνευματισμό, τον υπνοτισμό, την επικοινωνία με το υπερβατικό. Και είχαν συμπτώματα μέσα στη ζωή τους. Ακόμα και τα πιο απλά και εκ πρώτης όψεως αθώα, όπως η ραβδοσκοπία. Ραβδοσκοπία, νεκρομαντία, η καφεμαντία. Όλα αυτά έχουν πίσω δυνάμεις πονηρές. Και ο άνθρωπος που ασχολείται με αυτά έχει συνέπειες μέσα στη ζωή του. Αρχίζει με την ελάττωση του πνευματικού ενδιαφέροντος για τα πράγματα του Θεού, τα πνευματικά, και φτάνει μέχρι την καταληψία, την πιο ισχυρά θα έλεγε κανείς, ώστε να έχει συμπτώματα μέσα στη ζωή του ακόμα και να βλέπει. Ακόμα και να βλέπει γεγονότα. Σε αυτό το βιβλίο που διάβαζα μίλησε για κάποιον στρατηγό Τιβέριο, ο οποίος είχε κάνει μεγάλες νίκες εναντίον των Γερμανών, και ο οποίος πέθανε από τη μαύρη μαγεία που του ασκήσαν εναντίον του για να τον σκοτώσουν. Και έφτασε να βλέπει οράματα μπροστά του και απειλές, ώσπου οδήγησαν αυτά τα πράγματα στο θάνατό του. Τελικά. Είχε πολλά συμπτώματα. Πολλά συμπτώματα. Μπορεί η μαύρη μαγεία να επενεργήσει απάνω στον άνθρωπο. Και δεν μπορεί, λέω, κανείς να σε ελευθερώσει από αυτά παρά μονάχα ο Χριστός. Άνθρωποι υπεράνω παντός ονόματος ονομαζομένου. Δεν υπάρχει δύναμη η οποία μπορεί να αντισταθεί στον Χριστό. Και αυτά τα όντα, οι δαίμονες, παίρνουν σώματα και εμφανίζονται πρώτοι στην κρίση και εν συνεχεία οι άνθρωποι όπου κρατούνται στο θάνατο και στον Άδη εμφανίζονται στην κρίση. Ο Λόγος του Θεού εδώ μας λέει ότι εκρίθης ανέκριστος κατά τα έργα του. Είναι θαυμαστό ότι δεν θα λείψει τίποτε από τη ζωή του ανθρώπου που δεν θα έρθει σε φως. Όλα γράφονται. Και μια μέρα ο άνθρωπος θα ακούσει τη μαγνητοτενία της ζωής του σε λεπτομέρειες, τα σφάλματα, τις παραβάσεις, τις παρατυπίες που έχει κάνει. Ένας μόνος τρόπος υπάρχει να εξαλειφθούν αυτά. Ο άνθρωπος να μετανοήσει και να έλθει στο Χριστό. Διότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει από κάθε αμαρτία και εξαλείφει κάθε ανομία, κάθε παράβαση, τα αμαρτία αυτών, και τα ανομία αυτών. Δεν θέλω εν θυμίστε πλέον, λέει ο Θεός. Δεν υπάρχει μνήμη των περασμένων. Πλήρωσε ο Χριστός και εξόφλησε παντελώς. Και κάθε αμαρτία που ο άνθρωπος πράττει, ακόμα και ο πιστός στη ζωή του, εάν την κατακρίνει και την καταδικάσει ενώπιον του Κυρίου, την ομολογήσει και την κατακρίνει και την παραδώσει στα χέρια του Χριστού, το αίμα του Χριστού την εξαλείφει και δεν έρχεται πλέον σε μνήμη. Αν όμως δεν την κατακρίνει, δεν την εξομολογηθεί και δεν την κατακρίνει, αυτή μια μέρα θα έρθει μπροστά του. Στο βήμα του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εξαλειφθούν οι ανομίες σου, μόνον για του αίματος του Ιησού Χριστού που θυσιάστηκε για σένα και πλήρωσε για σένα. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει, πλένει, εξαγνίζει. Και τι ούτε υπήρχετε τίνες, λέει ο Απόστολος Παύλος, πόνοι, μυχοί κλπ. Αλλά υγιάστητε, αλλά απελούστητε. Δια του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και δια του πνεύματος του Θεού ημών. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλο μέσο. Δια του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Υγιάστητε, απελούστητε. Δια του αίματος και δια του πνεύματος του Θεού ημών. Και αφού κριθούν λοιπόν κατά τα έργα τους, ρίπτονται στη λίμνη του Πυρός. Τι να είναι αυτή η λίμνη του Πυρός? Και θείου του Πυρός, στη λίμνη του Πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι τοποθεσία αυτό το πράγμα, η λίμνη του Πυρός. Διότι τα όντα αυτά τα οποία θα κριθούν, άνθρωποι, δαίμονες, άγγελοι, επειδή είναι όντα υπαρκτά εν χώρο και χρόνο, δεν μπορούν να είναι πουθενά ή παντού. Δεν μπορούν να είναι πουθενά γιατί υπάρχουν εν χώρο και χρόνο, κάπου είναι. Και δεν μπορούν να είναι παντού διότι δεν είναι έξω χώρου χρόνου, όπως είναι ο Θεός, που είναι παντού, πανταχού. Κατά συνέπεια αυτά, κρινόμενα, πρέπει να πάνε κάπου, πρέπει να υπάρξουν κάπου. Άρα η λίμνη του Πυρός πρέπει να είναι χώρος, τοποθεσία. Χώρος και όχι απλώς μια κατάσταση, όπως θέλουν να πούνε μερικοί, ότι πεθαίνουν ή κοιμούνται και δεν εγείρονται, ή είναι κατάσταση ασυνειδησίας και δεν έχουν συνέστηση. Δεν πρόκειται περί καταστάσεως. Πρόκειται περί χώρου. Είναι κάπου, στη λίμνη του Πυρός. Ακόμα δεν θα πρέπει να τη φανταστεί κανείς όταν τη λέει λίμνη Πυρός ότι είναι μια φωτιά υλική η οποία καίει. Γιατί την υλική φωτιά στο τέλος μπορείς να την σβήσεις. Δεν είναι υλική φωτιά, δεν είναι υλικά στοιχεία. Διότι ακόμα υπάρξεις πνευματικές, όπως είναι ο διάβολος επί παραδείγματι, δεν μπορούν να καούν από υλικά στοιχεία και η Γραφή μας λέει ότι ο διάβολος θα ρηχθεί στη λίμνη του Πυρός εκείνος. Αν λοιπόν ο διάβολος είναι μόνον άγγελος, μόνο πνεύμα και οι άγγελοι του που τον ακολουθούν είναι μόνο πνεύματα. Τα δαιμόνια είναι ενσώματα όντα. Είχαν σώματα, γι' αυτό θέλουν να μπαίνουν σε σώματα. Ο διάβολος ήταν πνεύμα, άγγελος. Και οι άγγελοι του, οι ξεπεσμένοι, είναι πνεύματα. Μας λέει η Γραφή για τους αγγέλους, οποιών τους λειτουργούς αυτού φλόγα. Πώς λέει πέρα, στην προς Εβραίους επιστολή, τους λειτουργούς, ναι, είναι λειτουργικά πνεύματα, βεβαίως, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, πνεύματα, οι άγγελοι είναι πνεύματα, και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, πύρινες φλόγες. Είναι λοιπόν πνεύματα οι άγγελοι, ενώ για τους δαίμονες έχουμε σαφή την πληροφορία ότι ζητούν να μπουν σε σώματα. Ζήτησαν να μπουν στους χείρους όταν βγήκαν από τον Γαδαρινό, για να μην τα στείλει στην Άβυσσο, εκεί που είναι οι φυλακές. Έτσι λοιπόν, μαθαίνουμε, βρίσκομαι μάλλον, ότι υπάρχει και άλλου είδους φλόγα, φωτιά. Είδατε εδώ πέρα που μας λέει ότι κάνει τους αγγέλους του πνεύματα και τους λειτουργούς του πυρός φλόγα. Τι είδους φλόγα είναι αυτή? Αυτή δεν είναι φλόγα υλική, γιατί αν ήταν έτσι θα ένας άγγελος θα έσβηνε. Θα ήταν μια φωτιά που άναψε και βάζει. Αλλά είναι πυρός φλόγα, είναι διάπυρος από άλλο, μια άλλη φωτιά, ένα άλλο πύρο. Ένα άλλο πύρο. Έτσι, στις περιπτώσεις των αγγέλων εκείνων, του αγγέλου που μεσίτευσε για το λαό των Ισραήλ επάνω στο Σινά που πήρε τις εντολές του Θεού, μαθαίνουμε ότι δεν εκάηκε ο άγγελος εκείνος με την φωτιά που και φλεγότανε το όρος το Σινά επάνω όταν έδωσε ο Θεός τις πλάκες, όταν έδωσε τους νόμους στο Μωυσή. Εκεί στο ζήτα των πράξεων, πράξεις ζήτα 53, «Ήτιν εσελάβατε των νόμων εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε», λέει. «Είσατε άγγελοι που πήραν τα χέρια του Θεού και διέταξαν και δώσανε στο Μωυσή». Εβραίους Β, πάλι 2, ως Εβραίους Β, 2 είναι Β, 2. «Διότι αν ο λόγος ο λαδικής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαίαν μίστα αποδοσίαν, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει» κλπ. Οι άγγελοι αυτοί λοιπόν που πήραν τις εντολές του Θεού και τις δώσανε στο Μωυσή, στον Ισραήλ, δεν εκάησαν από τις φλόγες που ήταν στο, που εκεγόταν το όρος Σινά και το βλέπαν να είναι διάπυρον το όρος Σινά όταν ο Θεός έδιδε τους νόμους του και κατέβηκε στο όρος Σινά. Ούτε ακόμα στην περίπτωση της θυσίας του Μανοέ στο βιβλίο των Κρητών, Ιώτα Γάμα 20, στους Κρητάς, όταν ο Μανοέ, ο Κρητέ, στο Ιώτα Γάμα 20, ο πατέρας του Γεδεών, του Σαμψών, συγγνώμη, στο Ιώτα Γάμα 20, λέει, «Διότι ενώ η φλόξ ανέβαινε επάνωθεν του θυσιαστηρίου προς τον ουρανό, ανέβηκε ο άγγελος του Κυρίου εν τη φλογή του θυσιαστηρίου. Ο δε Μανοέ και η γηνή αυτού έβλεπον και έπεσαν κατά πρόσωπον επί την γηνή». Δεν εκάει. Εδώ είναι Χριστοφάνεια στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο Κύριος. Αλλά όμως μια πνευματική ύπαρξη δεν καίγεται από υλική φλόγα. Ότι υπάρχει πύρα άλλης τάξεως είναι σαφές και από εκείνη την όραση την οποία είχε ο Ελισέ όταν ανελήφθη ο Ηλίας, που είδε άμαξα πυρός που άρπαξε τον Ηλία και τον πήρε πάνω και φώναζε ο Ελισέ άμαξα του Ισραήλ και υπηκών αυτού. Είδε μια άμαξα πυρός, πύρινη άμαξα. Άρπαξε τον Ηλία και τον πήρε πέρα και χάθηκε. Και ακόμα όταν ο Ελισέ προσευχήθηκε εις τον Θεό να ανοίξει τα μάτια του δούλου, του Γεζί, όταν τους είχαν περικυκλώσει οι Σύριοι, όπως αναφέρει στο βιβλίο Β' Βασιλέων, στο 6ο κεφάλαιο 17, και ήσαν περισσότεροι, πλειότεροι, εκείνοι που ήσαν γύρω, από τον Ελισέ και τον δούλο. Και προσευχήθη ο Ελισέ και είπε, «Κύριε, άνοιξον δέο με τους οφθαλμούς αυτού για να είδει». Και ήνοιξε ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου και είδε και ειδού το όρος ή το πλήρες ύπον και άμαξον πυρός. Πύρινες άμαξες και ύπη. Πύρινη περί τον Ελισέ. Πλήθος. Και είπε, είναι πλειότεροι αυτοί, είναι, αυτοί που είναι υπερημών παρά αυτοί που είναι κάθημων. Τούτη τη στιγμή γύρω μας μπορεί να είναι άμαξες και οι πύρινοι που μας προστατεύουν. Άγγελοι του Θεού. Αλλά και οι άγγελοι είναι φλόγες πυρός. Και οι άμαξες είσαντε φλόγες πυρός. Και οι ήπιοι είσαντε φλόγες πυρός. Αλλά δεν είσαν τέτοιες φλόγες ηλικές. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα έναν άλλο κόσμο. Έναν άλλο κόσμο. Η λίμνη, παρόλο ότι υπάρχει πριν από τη χιλιετή βασιλεία, αφού μας λέγεται ότι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, η δεύτερη παρουσία του Κυρίου πριν από την χιλιετή βασιλεία, όταν θα εμφανιστεί ο Κύριος, ρίπτονται σε αυτήν. Σε ο Αποκάλυψης Ιώτα Θήτα 20. Ιώτα Θήτα 20 μας λέει «Και πιάστη το θηρίον και μετά τούτο ψευδοπροφήτης ως της έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις την λίμνη του πυρός την καιωμένη με το θείον». Με τιάφη, τι είδους τιάφη εδώ ξέρουμε. Ερήφθηκαν ζωντανοί. Αλλά και όταν πέρασαν τα 2.000 χρόνια αυτοί εξακολουθούσαν να είναι εκεί. Ήταν ζωντανοί. Ο διάβολος ρίπτεται στη λίμνη του πυρός όπου είναι το θηρίον και ψευδοπροφήτης. 1.000 χρόνια μέσα σε αυτή τη λίμνη του πυρός δεν είχαν καεί. Αναλογικοί υπήρχαν. Όταν ο διάβολος ρίπτεται μετά τα 1.000 έτη της βασιλείας του Κυρίου που είχε δεχτεί, ρίπτεται μέσα. Συνεπώς είναι άλλου είδους φλόγες. Και ναι, και η ψυχή υποφέρει και το σώμα υποφέρει. Αλλά δεν είναι υλικές φλόγες που μπορεί κανείς να τις πατήσει και να τις βγει. Ο προφήτης λοιπόν και ο Αντίχριστος ερήφθησαν και ήσαν εκεί σε όλη τη διάρκεια των 1.000 ετών. Αυτή η λίμνη του πυρός πρέπει να διακρίνεται από την Άβυσσο, διότι μας λέει ότι από την Άβυσσο ανεβαίνει το θηρίον, ο Αντίχριστος, όταν έρχεται για να κυβερνήσει τον κόσμο, και ρίπτεται εν συνεχεία στη λίμνη του πυρός. Άρα λοιπόν είναι διάφορος χώρος από την Άβυσσο, η λίμνη του πυρός. Ο Αντίχριστος είναι πνεύμα που ανεβαίνει από την Άβυσσο και ενσαρκούται. Και εν συνεχεία όταν κρίνεται από τον Κύριο, ρίχνεται στη λίμνη του πυρός. Επίσης ο Σατανάς πρώτα απ' όλα ρίπτεται στην Άβυσσο και δένεται στην αρχή των 1.000 ετών της βασιλείας του Κυρίου. Και μετά τα 1.000 χρόνια λύνεται από την Άβυσσο για να πλανήσει την οικουμένη όλη. Και εν συνεχεία ρίπτεται εις τη λίμνη του πυρός όπως λέει στο κάπα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως στο 3 εδάφιο και επίσης και στο 10. Στο 3 λέει «Και έριψε αυτόν εις την Άβυσσον και έκλεισε αυτόν και εσφράγισε πάνω αυτού για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον έως σου πληρωθώσει τα 1.000 έτη και μετά τα αυτά πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών». Εις δε το 10ο εδάφιο μας λέει «Και ο διάβολος ο πλανών αυτού σε ρίφθη εις την λίμνη του πυρός και του θείου όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης και θέλουσι βασανίζεστε ημέραν και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων». Ώστε λοιπόν άλλη Άβυσσος, άλλη η λίμνη του πυρός. Επίσης τα ερήφια ρίχνονται στο πυρ όταν λέει ο Κύριος υπάγεται απ' εμού κατηραμένη στο πυρ το εξώτερον. Ήμουν πειδασμένος και δεμένος, διωκόμενος, δεν με δεχτήκατε, φυλακισμένο, φυλακή και δεν με επισκέπτε κλπ. Του λένε πότε Κύριε, καθώσον εκάματε εις ένα τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Δεν δέχτησαν τους αδελφούς του, τους ελαχίστους, δηλαδή τους Ισραηλίτες μάρτυρες οι οποίοι θα φανούν. Και οι στάσεις τους αυτοί απέναντι των Ισραηλιτών μαρτύρων είναι στάσεις απέναντι του Κυρίου. Ο Κύριος κρίνονται γι' αυτό. Ρίπτονται λοιπόν στο πυρ το εξώτερον. Το πυρ αυτό είναι προφανώς η λίμνη του πυρός. Δείχνονται στο πύρο. Και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ΚΕ κεφάλαιο, στο 46 εδάφιο, ΚΕ46 Ματθαίος, λέει ο Λόγος του Θεού. Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς λέγον, αληθώς σας λέγω, καθώς ον δεν εκάματε εις ένα τούτον τον ελαχίστον, ουδέ εις εμέ εκάματε. Και θέλουσι απέλθει ούτι, ούτι μεν εις κόλασιν αιώνιον, δηλαδή και η ζωήν αιώνιον. Αυτή η κόλαση σε αιώνιος είναι η λίμνη του πυρός. Και θα πρέπει να είναι το ίδιο πράγμα αυτή η λίμνη του πυρός με εκείνο που λέει η γένα του πυρός. Αυτό όμως, για να μην σας κουράσω περισσότερο, θα το αναπτύξουμε ευρύτερα στο επόμενο μαθημά μας, στο ερχόμενο, καθώς θα αναπτύξουμε επίσης τα περί αιωνίων βασάνων. Τι μας λέει η Γραφή για τα αιώνια βάσανα. Εκείνο το οποίο πάντως έρχεται μπροστά μας είναι ότι υπάρχουν τρομερές πραγματικότητες τις οποίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να τις γνωρίσει, τις αγνοεί, εωσού φτάσει στην αποκάλυψη την οποία δίνει ο Λόγος του Θεού. Διότι ο Λόγος του Θεού είναι λόγος αποκαλύψεως. Και αποκάλυψη θα πει τραβάω το κάλυμα για να δω. Κάποιος τραβάει το κάλυμα για να δούμε. Και ο Θεός αυτό έκανε. Τράβηξε το κάλυμα δίνοντάς μας τις γραφές. Για να δούμε τα μυστήρια που υπάρχουν σε τούτο τον κόσμο. Να δούμε τι είναι ο κόσμος αυτός. Τι ιστορία έχει ο κόσμος αυτός. Ποιοι είμαστε εμείς. Πού πάμε. Και πόσο φοβερό είναι, αλλά και πόσο θαυμάσιο είναι να μάθει κανείς ότι ο Θεός έκανε ένα έργο χάριτος για του Ιησού Χριστού. Και ότι άνοιξε θύρα αιώνιας ζωής για την ψυχή εκείνη η οποία συνέρχεται στον εαυτό της και μετανοεί και στρέφει και ζητάει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και είναι τόσο φοβερό εάν δεν πιστέψεις στον Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε συμφέρει να πας στην αιώνια ζωή χωρίς χέρι, να κόψεις το χέρι σου, να κόψεις το πόδι σου, να βγάλεις τα μάτια σου, να πας με ένα μάτι επί παραδείγματι, παρά να έχεις δυο και να έχεις δυο πόδια, δυο χέρια, δυο μάτια, να είσαι αλόβητος και ακέραιος και να ρυφθείς στη γέννα του πυρός που όπως θα δούμε είναι αυτή η ίδια η λίμνη του πυρός. Είναι κάτι το τρομερό και να το σκεφτεί κανείς. Έτσι καταλαβαίνουμε πόση μεγάλη αξία έχει η σωτηρία την οποία το Ευαγγέλιο κηρύττει. Να κηρύξει σε κάποιον την σωτηρία είναι σαν να τον φέρνεις σαν δαυλόμισο αναμένο από τη φωτιά, να τον τραβήξεις από τη φωτιά, να τον βγάλεις και να τον φέρεις στο φως, στη ζωή. Να ανασύρεις ανθρώπους από τη βέβαιη κόλαση. Αυτό κάνεις. Όταν ευαγγελίζεσαι, όταν κηρύττεις, όταν αναγγέλεις τον άνθρωπο τη σωτηρία του Χριστού, αν εκείνος τη δεχτεί, τον τραβάς από την αιώνια κόλαση στην οποία βρίσκεται. Πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Και αν ο άνθρωπος αρνηθεί να δεχτεί τον Χριστό, είναι κάτι το πολύ τρομερό. Εδώ πέρα στον κόσμο τούτον πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουν. Τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Αρνούνται. Αλλά τι θα πει άρνηση. Γελούν. Τι θα πει αυτό το γέλιο. Χθες πήγαμε, επισκεφτήκαμε μια αδελφή μας εν Χριστώ και μας έλεγε είμαστε 7 αδέρφια. Αδελφές, δεν ξέρω κάποιος αδελφός. Και μόνον εγώ λέει είμαι στην πίστη. Και ενώ τους μιλώ, και ενώ τους μιλώ, τους φωνάζω, τους λέω το Ευαγγέλιο. Έρχεται η αδελφή μου λέει ξαπλώνουμε παρέα λέει εκεί πέρα λέει, και τις μιλώ, τις διαβάζω το Ευαγγέλιο και συλλαμβάνω στα χείλη της ένα κρυφό γέλιο ηρωνικό, γυρίζει το πρόσωπό της προς την άλλη μεριά και γελάει ηρωνικά. Δεν καταλαβαίνει κανένα. Τι τρομερό πράγμα είναι ότι αρνείται τη σωτηρία της. Έλεγε ο Σπέρτζον
1: μη σπρώχνει στα χέρια του Χριστού, μη τα αποθείς, διότι τρυπήθηκαν για σένα. Και τρυπήθηκαν για σένα για να σε ανασύρουν από μέσα από την αιώνια κόλαση, από το αιώνιο πείο. Και να σε φέρουν στη βασιλεία του Υιού, της αγάπης του Θεού. Πόσο τρομερό να μείνει κανείς απ' έξω. Και πόσο θαυμάσιο ότι η χάρις του Θεού αποκαλύφθηκε σε μας. Πρέπει να δοξάζουμε το Θεό και δεν πρέπει να σταματάμε να μιλάμε στους ανθρώπους για τη χάρη. Μήπως πιαστούν και σωθούν και βγουν από μέσα από την κόλαση. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Στο ερχόμενο μαθημά μας θα συνεχίσουμε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φίλοι μας αγαπητοί, γεια σας. Χαιρόμαστε στη σκέψη ότι και τούτη την ώρα ο ουράνιος πατέρας, ο Θεός μας, ο πλάστης μας έχει αγαθές προθέσεις. Όπως πάντοτε, δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του Θεού, αγαπητοί φίλοι. Ο Θεός, λέει η Αγία Γραφή, είναι ο ίδιος πάντοτε. Σε αυτό που λέμε εμείς, παρελθόν, παρόν και μέλλον. Για το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Υπάρχει ένα αιώνιο παρόν. Εάν ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγαθός, αν το πιστεύουμε, αν ανοίξει τα μάτια μας, αν θελήσουμε να ανοίξει ο Θεός τα μάτια μας, να δούμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, τότε δεν θα βρίσκουμε καλό πουθενά αλλού, μόνο στο Θεό. Και πόσο ωραίο θα είναι αυτό, ε! Για οτιδήποτε χρειαζόμαστε στη ζωή, να καταφεύγουμε σε εκείνον. Και ποια λογική δεν θα το βεβαίωνε ότι ο Θεός είναι αγαθός, η απλή λογική του ανθρώπου. Και αν είναι αγαθός, όπως και είναι πράγματι, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από τους αγαθότερους ανθρώπους αυτού του πλανήτη. Δεν είναι δυνατόν. Και φυσικά ο Θεός συνδυάζει και άλλες ιδιότητες, αγαπητοί φίλοι, και εκείνες στον ύψιστο βαθμό, ιδιότητες που συνεργούν με την αγαθότητά του, ώστε να μας προσφερθεί στην καταλληλότερη ώρα το καταλληλότερο, ας το πούμε έτσι, φάρμακο για την ψυχή μας,

γιατί ο Θεός κάνει και την καλύτερη διάγνωση από όλους τους γιατρούς και τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους και τους, αγαπητοί μου φίλοι, και σε τέτοια δόση που να μην χωράει η καρδιά μας, να μην το χωράει. Αγαπητοί φίλοι, ας σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου λοιπόν, να μιλήσουμε μαζί του, να του πούμε το ευχαριστώ μας, να ανοίξουμε την καρδιά μας, να δει και ο Θεός τι έχουμε μέσα μας, γιατί τις περισσότερες φορές, συμπαθάτε με που θα πω ότι ο Θεός δεν ξέρει τι έχουμε μέσα μας. Γιατί? Γιατί θέλει να ανοίγουμε την καρδιά μας, μόνοι μας. Δεν βιάζει τη θέλησή μας. Και πολλές φορές μας περνάει από δοκιμασίες για να ανοίξουμε την καρδιά μας και να δει ο Θεός τι σκεπτόμαστε, τι επιθυμούμε, τι θέλουμε, ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε, το δικό του ή τον άλλο. Κοιτάζουμε να χάσουμε, να μπερδέψουμε, θα λέγαμε, τα ίχνη μας μπροστά στο Θεό και να μην μπορεί ο Θεός να μας παρακολουθήσει. Κοιτάζουμε να συμβιβάσουμε τα ασυμβίβαστα. Θρησκεία και ό,τι άλλο κακό και άθλιο, και αυτή η θρησκεία φτιαγμένη στα μέτρα μας, και παράλληλα να έχουμε το Ευαγγέλιο στα χέρια, εκεί ένα μεγάλο βιβλίο, να το κουνάμε όπως κάνουν μερικοί, πέρα δόθε πάνω κάτω, να σχηματίζουν με το Ευαγγέλιο το σταυρό εκεί και να το φυλάνε και να το παραδίδουν ο ένας τον άλλο. Και αγαπητοί μου φίλοι, τα πράγματα αυτά έχουν ουσία, έχουν περιεχόμενο. Δεν είναι εξωτερικές εκδηλώσεις, τύποι, τύποι, τύποι, ατέλειωτοι, ανούσιοι, ανθρώπινοι. Γι' αυτό και δεν μπορεί να είναι παρά ανούσιοι και αναποτελεσματικοί. Ο Θεός είναι η ουσία του σύμπαντος, αγαπητοί φίλοι. Αυτός δημιούργησε το σύμπαν, αυτός το συντηρεί και μας, και μας δίνει ό,τι έχουμε ανάγκη. Και πάνω απ' όλα, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε, ότι μας έδωσε ο Θεός, που είναι η ύψιστη έκφραση της αγάπης του, της αγαθότητός του, είναι η θυσία του Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά. Εάν δεν υπήρχε αυτή η θυσία, δεν είχε γίνει αυτή η θυσία, κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ελπίζει, ούτε θα μπορούσε ούτε να διανοηθεί ότι θα έβλεπε το πρόσωπο του Θεού, ότι θα πήγαινε στον ουρανό. Ο Χριστός ήρθε εδώ, τακτοποίησε την υπόθεση της αμαρτίας μας με τη θυσία του και το Άγιο Αίμα του στο Σταυρό, αναστήθηκε για να έχουμε την πιο τρανή απόδειξη ότι τα χρέη τα οποία ανέλαβε όλων των ανθρώπων, και τα δικά μου και τα δικά σου φίλε και τα δικά σου φίλοι, τα τακτοποίησε, τα πλήρωσε, δεν χρωστάμε. Απόδειξη ότι βγήκε από τον τάφο, βγήκε από τη φυλακή. Αναλήφθηκε στους ουρανούς και πήγε απάνω για να εμφανιστεί μπροστά στον Πατέρα ως ο εγγυητής, ο εξοφλητής του υπέρογκου χρέους μας απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού. Και τώρα εξακολουθεί να μεσητεύει, μεσίτεψε για την εξόφληση της αμαρτίας μας ως αγγιητής, ως αντικαταστάτης μας στο Σταυρό, στην τιμωρία, και τώρα ως το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος ενώπιον του Θεού, του Πατέρα, μεσητεύει μέρα νύχτα, συνέχεια, για σένα, για μένα, για όλους μας. Αγαπητοί φίλοι, είναι πολύ απλό να σωθεί κανείς. Πολύ απλό πράγμα. Δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα, μιλάμε. Με μία σκέψη, θα έλεγα. Πόση ώρα χρειάζεται μία σκέψη. Απλή. Ο Χριστός με έσωσε. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου. Αν το πιστέψει κανείς, την πιστέψει, την κάνει και την πιστέψει αυτή την σκέψη κανείς, και αν μην το πει με το στόμα του αυτό το ευχαριστώ, το είδε ο Θεός τότε, αφού παράχθηκε, δημιουργήθηκε, γεννήθηκε μέσα στην καρδιά του, τότε το είδε ο Θεός και το γνώρισε. Και δεν χρειάζεται περισσότερα πράγματα. Αρκεί να είμαστε ειλικρινείς και ευθύς, να το θέλουμε με πάθος, με την καρδιά μας. Και αλίμονο, αγαπητοί μου φίλοι, εάν δεν θέλουμε να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Χριστό, στην απέραντη δόξα του, μαζί με τους αγγέλους και τους αγίους του Θεού, σε αυτό το υπέρλαμπρο περιβάλλον, πόσο αφελείς, πόσο κουτί θα είμαστε. Και θα αποδειχτεί αυτό, ξέρετε, θα αποδειχτεί, δεν είναι δυνατόν. Και ο πλούσιος της ιστορίας Λουσίου και Λαζάρου, που είπε ο Χριστός,
Δεν ήθελε να το πιστέψει αυτό. Του τα έλεγε ο καημένος ο φτωχός, ο Λάζαρος. Αλλά που αυτός μες στην αλαζονία του, στα πλούτη του, με τις παρέες του ενεδιδείς και το πορφύραν και βίσον, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Α, φτωχέ, δυστυχισμένε, αν γίνω φτωχός θα καταντήσω σαν εσένα, θα έλεγε αυτός. Ενώ τώρα βλέπεις, για να είμαι πλούσιος, τώρα στον Άδη που βασανίζεται, παρακαλάει τον Αβραάμ να του στείλει το Λάζαρο για να του πει μία κουβέντα παρηγοριάς. Δεν υπάρχει όμως εκεί. Αγαπητοί φίλοι, ας σκεφτούμε σοβαρά το αιώνιο μέλλον μας. Εξαρτάται από σένα, από μένα, από τον καθένα μας προσωπικά. Μην αφήσεις την αιώνια, το αιώνιο θέμα, το προσωπικό σου θέμα, το αυστηρά προσωπικό θέμα της σωτηρίας της ψυχής σου στη γειτόνισσα, στον παπά της

θέμα της σωτηρίας της ψυχής σου στη γειτόνισσα, στον παπά της ενορίας σου, στον προϊστάμενό σου, στον πατέρα σου ή στη μάνα σου. Είναι αφάνταστα ανώτερη η ευλογία, η σωτηρία, η λύτρωση, ο ουρανός, η δόξα του Χριστού. Δεν συγκρίνεται. Μην κάνεις το λάθος να βγάλεις τόσο ανάποδα συμπεράσματα, αλλά σκέψου το και προσευχήσου στον Χριστό, θα σε βοηθήσει ο Κύριος και σε όλα. Παρακολουθείτε, αγαπητοί φίλοι, τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο, αγαπητοί φίλοι. Ο σταθμός μας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν κάνουμε διαφημίσεις, δεν μαζεύουμε χρήματα. Να πούμε ακόμη ότι προσφέρουμε το Ευαγγέλιο σε όποιον δεν το έχει. Ας μας το ζητήσει, θα το στείλουμε μεταφρασμένο μάλιστα σε απλή γλώσσα. Όπως το είπαμε ήδη, αγαπητοί φίλοι, με άλλα λόγια όμως, θα το πω και πιο καθαρά ακόμη, ότι και όταν τελειώνουμε την εκπομπή, δεν κλείνει ο σταθμός. Συνεχίζει τη λειτουργία του. Δόξα στο όνομα του Θεού. Προχωρούμε λοιπόν, φίλοι μου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Πόσο δίκιο έχεις, Κύριέ μας, όταν λες «Τι ήτανε δυνατό να κάμω και δεν το έκαμα στον αμπελώνα μου». Σε εκείνο το λαό βεβαίως που τον είχες ως αμπελώνα, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο μας χάρισες τον Χριστό για όλους τους ανθρώπους. Τι άλλο να έκανες? Αλήθεια, Κύριέ μου, πόσο αναπολόγητοι θα είμαστε εκείνη την ημέρα. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα, σε ευχαριστούμε για το ραδιόφωνο, σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία, για την υγεία που μας δίνεις, για την όση και όποια όρεξη, εκείνο που θέλουμε περισσότερο από κάθε τι άλλο, Κύριε, είναι να αγιάζεις για να μπορείς να μας χρησιμοποιήσεις ασκεύη τιμίας χρήσεως, όπως λες το λόγο σου. Ευλόγησε την ώρα, αυτή την ώρα, Κύριε, σε παρακαλούμε. Μίλησε και στους φίλους. Έλκυσέ τους την αγάπη σου, Πατέρα ουράνιε. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, σε παρακαλούμε, και κάμε περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Εν το ονόματι του Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Φίλοι μας αγαπητοί, προχωρούμε ολοταχώς την ώρα μας με την ανάγνωση του 30ου κεφαλαίου από το βιβλίο του Ιώβ. Ιώβ, λάμδα κεφάλαιο, 30ο κεφάλαιο. Αλλά τώρα συνεχίζει ο Ιώβ την ομιλία του στους φίλους. Αλλά τώρα οι νεότεροι μου στην ηλικία με περιγελούν, τον οποίο τους πατέρες δεν θα καταδεχόμουν να βάλω με τα σκυλιά του ποιμνίου μου. Σκεφτείτε ότι και τούτοι εδώ λένε σοφά πράγματα. Εν τούτης, αγαπητοί φίλοι, γιατί σκεπτόντουσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, ζούσανε μέσα στη φύση και βλέπανε και προβληματιζόντουσαν, είχαν μια πηγαία σοφία. Δεν είχανε εδώ πέρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα αυτά συγκοινωνιών να τρέχει κανείς από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη και να ξέρει όλη τη γη απ' έξω, όταν για να μάθουμε μια σταλιά γεωγραφία, ας πούμε της Ιουγκοσλαβίας, θυμάμαι στο δημοτικό σε κάποια τάξη, μας έκανε κάλους ο δάσκαλος στα χέρια με την βέργα, με την αγριλίσια βέργα που ήταν σκληρή. Τώρα τα μαθαίνει κανείς ταξιδεύοντας. Με το ίντερνετ μπαίνει σε όλους τους χώρους, όπου θέλει μπαίνει και αντλεί πληροφορίες. Αγαπητοί φίλοι, είχαν αυτή τη σκέψη, την γνήσια, την φυσική, αλλά και φυσικά η γνώση μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, ο λόγος του ενός του άλλου. Πόσο πιο σοφός λοιπόν ήταν ο Ιώβ, που τους λέει τώρα εδώ: εσείς που μου κάνετε τους σοφούς, αλλά αποθέσεως ασφαλείας, υγείας και τα λοιπά, δεν λέτε και τίποτε σπουδαίο, αφού τους πατεράδες σας

Εγώ δεν θα καταδεχόμουν να τους βάλω σε ένα καλύβι μαζί με τα σκυλιά μου. Ε? Και σε τι πράγματι θα μπορούσε να με ωφελήσει η δύναμη των χεριών τους, στους οποίους η ισχύς εξέλιπε? Με τι θα μπορούσαν να με βοηθήσουν αυτοί που δεν είχαν καμιά δύναμη? Για ένδια και πείνα ήταν απομονωμένοι. Έφευγαν σε γη άνυδρη, σκοτεινή, αφανισμένη και έρημη. Κόβανε μολόχι κοντά στους θάμνους και τη ρίζα των αρκεύθων για τροφή τους. Ήταν κυνηγημένοι μέσα από τους ανθρώπους. Εφώναζαν, τους φώναζαν σαν κλέφτες εναντίον τους. Κατοικούσαν στους κρυμνούς των χυμάρων, στις τρύπες της γης και στους βράχους. Αυτοί που κάνουν τώρα τους έξυπνους εδώ στον Ιώβ, είχαν τέτοιους πατεράδες και φυσικά εκεί μεγαλώσαν και τούτοι και ζήσανε. Μεταξύ των θάμνων ογκόντο, υποκάτω των ακαρθών συνήγοντο, μαζευόντουσαν κάτω από τα αγκάθια, άφρονες και δύσφημοι, κυνηγημένοι από τη γη. Και τώρα εγώ είμαι το τραγώδιό τους, είμαι και η παροιμία τους. Με κάνανε τραγωδία, με κάνανε παροιμία. Με ευδελίτονται, απομακρύνονται από μένα και δεν συστέλλονται να φτύνουν στο πρόσωπό μου. Δεν συστέλλονται, δεν ντρέπονται αυτοί να φτύνουν στο πρόσωπό μου. Επειδή ο Θεός διέλυσε την υπεροχή μου και με έθλιψε, με απέρριψε και αυτοί, απέρριψαν και αυτοί το χαλινό από μπροστά μου. Επειδή ο Θεός με δοκιμάζει, βγάλανε και αυτοί το χαλινό από μπροστά μου. Από δεξιά μου σηκώνονται οι νέοι, αποθούς πρόχνουν τα πόδια μου και ετοιμάζουν εναντίον μου τους ολέθριους δρόμους τους. Ανατρέπουν το δρόμο μου, την οδό μου, την καθαρή, δηλαδή τη ζωή που έκανα, την ανατρέπουν, με δυσφημούν. Επαυξάνουν τη συφορά μου χωρίς να έχουν βοηθό. Δεν υπάρχει κανένας όμοιός του δηλαδή. Εφορμούν σαν σφοδρή πλημμύρα στην ερήμωσή μου, περικυλίονται. Τρόμιες τράφηκαν εναντίον μου, καταδιώκουν την ψυχή μου σαν άνεμος και η σωτηρία μου παρέρχεται ως νέφος, σαν σύννεφο. Και τώρα η ψυχή μου ξεχύθηκε μέσα μου, η μέρα θλίψεως με κατέλαβε. Τη νύχτα τα κόκαλά μου διαπεράστηκαν μέσα μου και τα νεύρα μου δεν αναπαύονται. Από τη σφοδρή δύναμη αλλοιώθηκε το ένδυμά μου. Με περισφύγει ως το περιλέμιο του χιτώνος μου. Με έριψε στον πυλό και ομοιώθηκα με χώμα και σκόνη. Κράζω προς εσένα και δεν μου αποκρίνεσαι. Στέκομαι και με παραβλέπεις. Έγινες ανελεήμων προς εμένα. Με το κρατεό χέρι σου με μαστιγώνεις. Με σήκωσες πάνω στον άνεμο. Με επεβίβασες και διέλυσες την ουσία μου. Ξέρομεν ότι θα με φέρεις στο θάνατο και τον οίκο τον προσδιορισμένο σε κάθε ζωντανό. Αλλά δεν θα απλώσει το χέρι στον τάφο εάν κράζουν προς αυτόν όταν αφανίζει. Δεν έκλαψα εγώ για εκείνον που ήτανε σε μέρες σκληρές και λυπήθηκε η ψυχή μου για το φτωχό. Ενώ περίμενα το καλό, τότε ήρθε το κακό. Και ενώ ανέμενα το φως, τότε ήρθε το σκοτάδι. Τα εντόστιά μου ανέβρασαν, κόχλασανε και δεν αναπαύτηκαν. Η μέρα θλίψεως με πρόφτασε. Περπάτησα
μελαγχρινός, όχι από τον ήλιο. Σηκώθηκα, ευόησα στη σύναξη. Έγινα αδερφός των δρακόντων και σύντροφος των στρουθοκαμήλων. Το δέρμα μου εμαύρισε επάνω μου και τα κόκαλά μου κατακάηκαν από τη φλόγωση. Η δε κιθάρα μου μεταβλήθηκε σε πένθος και το όργανό μου σε φωνή κλαιόντων που κλαίνε. Αγαπητοί φίλοι, καλό είναι να το διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, γιατί έρχονται στη ζωή όλων μας δύσκολες μέρες, για να ξέρουμε ότι ο Θεός, ο αιώνιος, δεν κάνει λάθη και δίνει χάρη και δίνει δύναμη μέσα στις θλίψεις στον πιστό. Ο άλλος είναι κουρέλι, δεν έχει που να πιαστεί, δεν έχει που να στηριχτεί, δεν ξέρει ποιος θα μπορούσε να τον βοηθήσει, δεν ξέρει να σηκώνει τα χέρια του σε ηκεσία προς τον ουρανό απάνω. Δεν έχει την πείρα των ευλογιών, της αγάπης του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρει για τη θυσία του. Δεν έχει ουρανό, δεν έχει ελπίδα μέσα του για την μεταθάνατον ζωή. Αγαπητοί φίλοι, προχωρούμε στη Γενή Διαθήκη, από την επιστολή τώρα του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλήμωνα, στα εδάφια 6 έως 9. Διαβάζω, φίλοι μου, από το κείμενο πρώτα και μετά από τη μετάφραση. Μας είπε, διαβάζω από το 4, «Ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε μνίαν σου ποιούμενος επί των προσευχών μου, ακούον σου την αγάπη και την πίστη ειν έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και εις πάντα στους Αγίους». Και στο 6 συνεχίζουμε, «Όπως η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής γέννηται εν επιγνώση παντός αγαθού του εν ημίν εις Χριστόν, χαράν γάρ πολλήν έσχον και παράκλησιν επί τη αγάπη σου, ότι τα σπλάχνα των Αγίων αναπέπαυτε δια σου, αδελφέ. Διό πολλήν εν Χριστώ παρησίαν έχων επιτάσιν σι το ανήκον, δια την αγάπη μάλλον παρακαλώ, τι ούτως

σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδελφέ. Όθεν, αν και έχω εν Χριστώ πολλή παρησία να επιτάσω, να διατάσω σε σένα αυτό που πρέπει, όμως για την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ, τέτοιος όν, ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού. Φίλοι μου, προχωρούμε λοιπόν στην ανάλυση από το 6 μέχρι και το 9. Όπως είπε παραπάνω, όπως είδαμε, ακούω, Φιλήμωνα, την αγάπη και την πίστη που έχει στον Κύριο Ιησού και σε όλους τους Αγίους, όπως η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής γεννηται. Αυτό το όπως εξαρτάται μάλλον από το που είπε παραπάνω, μνήαν ποιούμενος στο 4 εδάφιο, τις ενθυμούμε δηλαδή. Και θέλει να πει με αυτό το σκοπό της προσευχής του. Προσευχόμενος και υπερευχόμενος για σένα, ώστε η κοινωνία της πίστεώς σου να γίνει ενεργής κλπ. Τι θα πει η κοινωνία της πίστεώς σου? Ή η πίστη σου την οποία έχεις είναι κοινή σε μας, κοινωνία, έχουμε κοινωνία, κοινωνούμε, έχουμε την ίδια πίστη δηλαδή, και συνδέει ο Παύλος εδώ, αγαπητοί φίλοι, το Φιλήμωνα μαζί του, σαν να έλεγε, με άλλα λόγια, η κοινή πίστη μας είναι που μας ενώνει. Ή ακόμη θα μπορούσε να εννοεί η πίστη σου, τις οποίες απολαμβάνουν οι άλλοι τον καρπό των αγαθοεργιών σου, σύμφωνα και με τη Ρωμαίους 15:26, ή την ελεημοσύνη θεωρεί προϊόν της πολλής του αγάπης. Η κοινωνία της πίστεως φυσικά, η πίστη εκφράζεται με έργο, εκφράζεται έμπρακτα. Δεν είναι η πίστη κάτι θεωρητικό. Ναι μεν, όσο μένει μέσα μας, είναι μια λειτουργία εσωτερική της καρδιάς. Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει μόνο έναν εσωτερικό κόσμο, χωρίς να μπορεί ποτέ να εκδηλωθεί. Δεν είναι κάτι βουβό, κάτι ανέκφραστο, κάτι ακίνητο, κάτι παγερό, κάτι ανέστητο. Είναι ο άνθρωπος, με το λόγο του, με τα μάτια του που μιλάει πολλές φορές, με τις χειρονομίες του, με το γραπτό του, με τις πράξεις του. Έχει τόσους τρόπους να εκφραστεί ο άνθρωπος και εκφράζεται με όλους αυτούς τους τρόπους και με περισσότερους ακόμη. Όπως η κοινωνία της πίστεώς σου λοιπόν ενεργής γέννηται, να γίνει έμπρακτη και ζωντανή, όχι να είναι θαμμένη μέσα, γιατί λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή του, λες ότι είσαι πιστός. Για να δούμε λοιπόν, εάν την πίστη σου δεν την εκδηλώσεις, πώς θα σε καταλάβει ο άλλος ότι είσαι πιστός? Για να την εκδηλώσεις έμπρακτα, δεν την εκδηλώσεις με έργα. Εγώ λέει μπορώ να σου αποδείξω ότι είμαι πιστός με τον τρόπο της ζωής μου, με τα έργα μου δηλαδή, όχι με τις ελεημοσύνες που δεν είναι εδώ πέρα και με τις περιουσίες που υπαγορεύουν στον καημένο τον Έλληνά μας και του ληστεύουν την περιουσία του και πολλές φορές αφήνει οικογένειες πίσω για να σώσει αυτός. Σκεφτείτε τι εγωισμό καλλιεργούν στον άνθρωπο, ώστε αφήνει ολόκληρη οικογένεια πίσω και πάει τάχα να υπηρετήσει σε ένα μοναστήρι ή ξέρω κι εγώ πού. Ή δίνει την περιουσία του για να σώσει την ψυχή του και οι άλλοι δυστυχούν από πίσω. Αγαπητοί φίλοι, να γίνει η πίστη σου ενεργής, όχι προς αυτή την κατεύθυνση που είπαμε,
αλλά προς την κατεύθυνση

της Άγιας Ζωής πρώτα απ' όλα, η οποία εκδηλώνεται έμπρακτα με αγάπη. Αν θέλετε να σημειώσετε και δύο εδάφια, δύο παραπομπές, 1 Κορινθίους 16:9 και Εβραίους 4:12. Εν επιγνώση παντός αγαθού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν. Το μέσο δια του οποίου δηλαδή θα εκδηλωθεί έμπρακτα η πίστη. Με την επίγνωση κάθε αγαθού που είναι μέσα σου εις Χριστόν Ιησούν. Εν επιγνώση παντός αγαθού. Με τον άχεις δηλαδή επίγνωση κάθε αρετής. Όχι μια ψηλή, ας την πούμε, θεωρητική μέσα σου γνώση, αλλά έμπρακτη γνώση. Να έχεις και εσύ την πείρα σου και να χαίρεσαι ότι έχεις πείρα της ζωής του Χριστού, της ζωής που χαρίζει ο Χριστός στην πράξη, και να μπορείς να την εκφράζεις έτσι ώστε και ο άλλος που σε βλέπει να προβληματίζεται και να λέει, μάλιστα, αυτή είναι ωραία ζωή. Αυτή τη ζωή θέλω να κάνω. Εν επιγνώση από σένα το φιλήμωνα, δηλαδή. Να έχεις εσύ επίγνωση, για να λάβουν όλοι και οι εκτός της Εκκλησίας τέτοια γνώση του αγαθού, το οποίο υπάρχει και γίνεται μεταξύ ημών των χριστιανών. Να λάβουν γνώση, να πάρουν είδηση, να μάθουν, να διακρίνουν τα διαφέροντα οι άνθρωποι. Τα καλά έργα, αγαπητοί φίλοι, δεν πρέπει να γίνονται από ματαιοδοξία, είτε του προσφέροντος, του νου που προσφέρει, που κάνει καλό έργο προς το θεαθήνε της ανθρώπης και λοιπά, είτε και από την άλλη μεριά. Δεν πρέπει, όπως είδαμε στους Θεσσαλονικείς, ορισμένοι εκμεταλλευόντουσαν την καλοσύνη των πολλών. Δεν πρέπει να καλλιεργείται αυτό το πνεύμα της εκμετάλλευσης. Υπάρχει άλλος όρος, υπάρχει άλλη λέξη να την αλλάξουμε, να την αντικαταστήσουμε αυτή. Εκμετάλλευση, αγαπητοί φίλοι, του θρησκευτικού συναισθήματος. Για να δουν οι άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι, τον τρόπο της ζωής των χριστιανών, όχι για να τους επεφημίσουν, όχι, αλλά για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Ο χριστιανός δεν έχει ανάγκη από χειροκροτήματα, δεν έχει ανάγκη από μπράβο και από ζήτο, δεν ζητάει την ψήφο κανενός. Ό,τι κάνει, το κάνει για τη δόξα του Κυρίου και για τη σωτηρία θανάτων ψυχών. Και ο ζωντανός χριστιανός, ο αναγεννημένος χριστιανός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πληρώνει τίμημα, καταβάλει τίμημα για να είναι αυτό που είναι. Και αν δεν ήταν τέτοιος, και όποιος δεν είναι τέτοιος, απομακρύνεται, δεν μπορεί, δεν ακολουθεί, δεν μπορεί να ακολουθήσει. Δεν είναι διατεθειμένος να δώσει, αλλά να πάρει. Εδώ βέβαια εμείς παίρνουμε πρώτα από τον Κύριο όμως. Και αυτό που παίρνουμε δεν το κρατάμε για τους εαυτούς μας. Αυτό κάνουμε και αυτή την ώρα. Το δίνουμε, το προσφέρουμε ατόφιο, έτσι όπως είναι, όπως το δίνει ο Θεός, όπως είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο μέσα στο χαρτί. Και είναι το ίδιο όπως γράφτηκε από την αρχή, αγαπητοί φίλοι. Έτσι λοιπόν, να γίνει μέσα σου η πίστης, η κοινωνία της πίστεως σου ενεργής, εν επιγνώση παντός αγαθού. Παντός αγαθού. Εν τούτη συμβαίνει, αγαπητοί φίλοι, να βλέπουν αυτά οι άνθρωποι, οπότε πρέπει να γίνονται από μας για να δουν τα καλά έργα μας και να δοξάσουν τον Πατέρα μας, όπως λέει, τον εν της ουρανής. Αυτό πρέπει να είναι το νόημα των καλών έργων, της καλής διαγωγής δηλαδή. Δεν είναι θέμα προσφοράς μόνο. Πρώτα ζει κανείς μέσα του το Ευαγγέλιο και μετά, λέει ο Παύλος στους Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί που λέει, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι
δια της πίστεως, και αυτό δεν είναι από σας, ούτω δώρον, όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κανείς. Στη συνέχεια μιλάει για έργα. Εάν θα βρίσκανε αντίφαση εδώ. Τόσο κουτός ήταν ο Παύλος, τόσο αστοιχείωτος και αγράμματος. Αγαπητοί φίλοι, λέει ότι ο Θεός μετά, αφού είμαστε εν Χριστώ Ιησού, πιστοί, αναγεννημένοι, λυτρωμένοι, παιδιά του Θεού και τα λοιπά, σωσμένοι με αμνηστία, κατά χάρη σε σωσμένοι δια της πίστεως, ο Θεός προετοίμασε καλά έργα για να περπατήσουμε σε αυτά, να τα κάνουμε, και μας οδηγεί, λέει, κάμε αυτό, κάμε εκείνο, όχι για να σωθείς, αλλά επειδή είσαι σωσμένος, γιατί είσαι παιδί μου, του εν ημίν. Επιγνώση, εν επιγνώση παντός αγαθού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν, εκείνο δηλαδή που εργάζεται μέσα μας. Εις Χριστόν Ιησού θα πει, και αναφέρεται αυτό σε ό,τι καλό αν κάνεις. Λέει αλλού το Ευαγγέλιο ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα. Και εμείς εις αυτόν, και εμείς ανήκουμε, και εμείς οι χριστιανοί ανήκουμε στο Χριστό, είμαστε αγορασμένοι με τη θυσία του και το αίμα του. Και στο 7, αγαπητοί φίλοι, χαράν γάρ, για να το δούμε πώς το λέει, πολλήν έσχον και παράκλησιν επί τη αγάπη σου. Αιτιολογεί το ευχαριστώ του εδαφίου 4, κοιτάξτε το 4, ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε, ως άκης ενθυμούμαι στις προσευχές μου, έτσι. Χαράν πολλήν έχομε, έσχον, λέει το κριτικό κείμενο, μόλις μου αναγγέλθηκε δηλαδή η ζωή σας, η ζωή σου Φιλήμωνα, επήρα μεγάλη χαρά, δοκίμασα μεγάλη χαρά, πολύ χαρά. Πολύ χρησιμοποιεί το κείμενο. Και στα δυο ουσιαστικά, αγαπητοί φίλοι, στο χαρά και στο πολύ, για να δούμε. Έχουμε εδώ λοιπόν στη συνέχεια την παράκληση, που δεν εννοεί παρακάλια αλλά παρηγοριά. Ένιωσα δηλαδή πολύ μεγάλη χαρά και σύγχρονα παρηγορηθήκαμε πολύ για σας και χαιρόμαστε για σας με το να μάθουμε για σένα και την οικογένειά σου, μιλάει και σε επιθετικό, γιατί όπως είπαμε γράφει την επιστολή στον Φιλήμωνα, στη γυναίκα του την Αφία και στον γιο του, αγαπητοί φίλοι. Επί τη αγάπη σου έγινε αυτό. Στη μεταδοτική σου διάθεση δηλαδή και στην προαίρεση που έχεις, η οποία δεν είναι εσωτερικά φυλακισμένη αυτή η προαίρεση και η αγάπη, εκδηλώνεται. Δεν θα είχε κανέναν έπαινο ο Παύλος, εάν έλεγε, του λέγανε, μα έπαιρνε πληροφορίες για τον Φιλήμωνα. Ξέρεις τι άνθρωπος είναι μέσα του αυτός. Και του λέγανε, σκέπτεται έτσι, θέλει αυτό, επιθυμεί εκείνο, λέει θα και τα λοιπά. Ο Παύλος θα ρωτούσε από όλα αυτά, στην πράξη τι γίνεται, τι κάνει. Αυτό ενδιαφέρει και το Θεό, αγαπητοί φίλοι. Ότι τα σπλάχνα των Αγίων αναπέπαυτε δια σου αδελφέ. Τι ωραία. Με το ότι επεξηγεί αιτιολογικά την αγάπη του. Ότι τα σπλάχνα, και αναφέρεται αυτή η λέξη, αγαπητοί μου φίλοι, τρεις φορές σε αυτή την επιστολή, σε ένα κεφάλαιο, με λίγα λόγια, τρεις φορές αναφέρει ο Παύλος αυτή τη λέξη, τα σπλάχνα. Στη δεύτερη προς Κορινθίους βέβαια ακόμη, 6-12, 7-15 και στην
ετούτο α8 πρώτο 8 της Φιλίμωνα, προς Φιλίμωνα. Μεταφορικά τα σπλάχνα θα τα λέγαμε με άλλα λόγια, δηλαδή εκεί μέσα στην έδρα των συναισθημάτων, εκεί είναι η καρδιά, ολόψυχα δηλαδή αποδέχονται την φιλανθρωπία σου, η οποία γίνεται με όλη σου την καρδιά και με πλούσιες δόσεις. Με πλούσιες δόσεις. Όχι να φυλακίζεται μέσα το αγαθό σαν απλή πρόθεση. Δεν λέει τίποτα αυτό. Επειδή τα σπλάχνα των Αγίων, με τι σοφό τρόπο αγαπητοί φίλοι, του θυμίζει τις ευεργεσίες του προς άλλους, για να μαλάξει την καρδιά του, σκεπτόμενος ότι αφού να του υπαγορεύσει δηλαδή του Φιλίμωνα τη σκέψη ότι αφού ευεργετώ άλλους αγνώστους ανθρώπους, όπως πολύ σωστά μου γράφει ο αδελφός ο Παύλος, δεν θα έκανα κάτι για το δάσκαλό μου πολύ περισσότερο, για το δάσκαλό μου τον Παύλο που γράφει κάτι και μου ζητάει κάτι για χάρη, μια χάρη. Τα σπλάχνα των Αγίων αναπέπαυτε δια σου αδελφέ, με τα καλά σου έργα, με τον τρόπο σου, με την εκδήλωση της αγάπης σου, προϊόν και αυτή της πίστεώς σου στον Ιησού Χριστό. Αδελφέ, αναπαύτηκαν τα σπλάχνα των Αγίων. Αδελφέ, με το να το βάζει στο τέλος της προτάσεως αυτό το αδελφέ, του δίνει περισσότερη έμφαση αγαπητοί φίλοι. Είναι ακόμη πιο τρυφερή δηλαδή αυτή η προσφώνηση από το να το έβαζε στην αρχή ή στο τέλος. Αγαπητοί φίλοι, ακούμε τον ωραίο μας ύμνο και επανερχόμαστε για τα εδάφια 8 και 9.

Προχωρούμε αγαπητοί φίλοι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλήμωνα στο εδάφιο 8 και 9. Είσαστε συντονισμένοι αγαπητοί φίλοι στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM και παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω. Στα εδάφια 8 έως 20 φίλοι μου έχουμε τα κύρια σημεία, θα λέγαμε, της επιστολής. Και τα διαβάζω. «Διό πολλήν εν Χριστώ παρησίαν έχων, επί τάσυνση το ανήκων, για την αγάπη μάλλον παρακαλώ, τι ούτως όν ως Παύλον πρεσβήτης νινή δε και δέσμιος Χριστού Ιησού». «Διό πολλήν εν Χριστώ παρησίαν έχων». Αγαπητοί μου φίλοι, επειδή είσαι τέτοιος, προς πάντα στους Αγίους, όπως είπε παραπάνω, ώστε να αναπαύεις τις καρδιές τους, ζητώ κι εγώ, μπαίνω κι εγώ μέσα, ας το πω εγώ έτσι, στο παιχνίδι το ωραίο της ζωής σου, της πίστεώς σου και της αγάπης σου προς τους Αγίους, και ζητώ κι εγώ κάτι από σένα. Αδελφέ, εσύ που αναπαύεις τα σπλάχνα των Αγίων, αδελφέ μου, και έρχομαι να σε παρακαλέσω κι εγώ να μου κάνεις μια χάρη και να κεφαλαιώνει εδώ κατά κάποιον τρόπο όσα είπε στα εδάφια 5 και 6. Διό λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν, μιας και είσαι τέτοιος, πολλήν εν Χριστώ παρησίαν έχω, παίρνω κι εγώ πολύ θάρρος μαζί σου. Η ένωση και των δυο μας με τον Χριστό μου δίνει την παρησία αυτή, μου δίνει αυτό το θάρρος. Παρησία, παρησία θα πει θάρρος. Και εννοεί περισσότερο, αγαπητοί φίλοι, την άνεση να μιλήσει στο Φιλήμωνα, να του γράψει δηλαδή αυτά που πρέπει να του γράψει στην περίσταση τούτη. Πολύ παρησία λοιπόν έχουν επιτάσσιν σι το ανήκον. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είσαι τέτοιος, έχω εγώ πάρα πολύ θάρρος μαζί σου να σε διατάξω να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Αν και έχω, λόγω του ότι είσαι πνευματικός μου γιος και επειδή είσαι τέτοιος ευλογημένος αδελφός μου, αγαπητός, και πολλές ψυχές έχουν ξεκουραστεί κοντά σου με την αγάπη σου, εγώ αν και είμαι ο Παύλος που σε οδήγησα στο Χριστό, σε κατήχησα, σε βοήθησα πνευματικά και θα είχα όλο το θάρρος να σου πω θα κάνεις αυτό, να σε διατάξω δηλαδή, επιτάσσιν σι το ανήκον, το εύλογο, το πρέπον σε σένα ως χριστιανό δηλαδή, όμως δεν σε διατάσω αλλά σε παρακαλώ. Κοιτάξτε τι λέει. «Δια την αγάπη μάλλον παρακαλώ». Για την αγάπη. Ορθότερα για την αγάπη υπό την ευρύτερη έννοια της, αγαπητοί φίλοι, ως χαρακτηριστική αρετή την οποία πρέπει να έχουν όλοι οι χριστιανοί. Δεν είναι προνόμιο, ας το πούμε έτσι, ορισμένων χριστιανών η αγάπη.
πρέπει να χαρακτηρίζει όλους τους χριστιανούς. Εάν δεν έχει αγάπη ο άνθρωπος που λέει ότι είναι χριστιανός, δεν είναι χριστιανός. Κι αν κάποτε ήτανε, αλλά τώρα δεν έχει αγάπη, βρίσκεται σε πτώση. Και πρέπει να ψάξει κανείς πού κόπηκε το νήμα της επικοινωνίας του με τον Κύριο, ποια αμαρτία παρεμβλήθηκε, ποια ανυπακοή, τι συνέβη. Αγαπητοί φίλοι, για την αγάπη λοιπόν, την οποία γνωρίζουμε και οι δυο μας την πηγή της, την αγάπη του Χριστού, τον Ιησού Χριστό, που είναι πηγή ακένωτη, από την οποία αντλώ εγώ, αντλείς και εσύ, δεν είναι δυνατό να μου χαλάσεις το χατήρι. Αλλά εγώ, είπαμε, δεν μεταχειρίζουμε την εξουσία που έχω σε σένα από τον Κύριο για να σε διατάξω. Για την αγάπη, προτιμώ την αγάπη. Μάλλον σε παρακαλώ, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι, οποιαδήποτε εξουσία και αν έχουν σε αυτή, μέσα στην Εκκλησία, πρέπει με φρόνηση και αγάπη να την ασκούν. Οι υπηρεσίες στην Εκκλησία εγκαθιδρύθηκαν από τον Κύριο Ιησού Χριστό για την υπηρεσία των πιστών. Για την υπηρεσία, όποιος φιλοδοξεί να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, πρέπει να μάθει να ταπεινώνεται, πρέπει να μάθει να κοπιάζει, πρέπει να μάθει να κάνει όλα τα, συμπαθάτε μου τη λέξη, τα χαμαλιλίκια. Να σηκώνει όλα τα βάρη όλων των ψυχών που υπηρετεί. Να συντρέχει παντού, να είναι παντού κοντά στον καθένα. Όπως έλεγε ο Παύλος και όπως έκανε και ένιωθε. Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ, ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Δεν υπηρετείτε το Ευαγγέλιο, δεν υπηρετείτε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού με ανθρώπους που τους φουσκώνουν κάποιοι τα μυαλά ή και χωρίς να υπάρξει κανένας επισκηνής, τους φουσκώνει τα μυαλά ο παρασκηνιακός παράγων, ο διάβολος. Εσύ τώρα, εσύ να κάθεσαι και να κάνει αυτός, εσύ που λες ότι έχεις και περισσότερα προσόντα και χαρίσματα και παίρνουν τα μυαλά μερικών αέρα και χωρίς να τους οδηγήσει ο Θεός και κάνουν αντιγραφικά πράγματα και στενοχωρούν ψυχές και γίνονται εμπόδιο σε αυτούς που είναι διατεθειμένοι να υπηρετήσουν, να σκύψουν, να ταπεινωθούν, να υπηρετήσουν, που μοχθούν, που αγαπάνε τις ψυχές. Λέει ο Παύλος, αγαπητοί φίλοι, γίνονται αυτά. Βεβαίως γίνονται. Ο Αλέξανδρος, ο Χαλκεύς, ο Χαλκιάς, πολλά κακά μου έκανε. Ο Κύριος να του ανταποδώσει κατά τα έργα του. Ακούτε? Τον οποίο συνιστά στον παραλήπτη της επιστολής και εσύ να τον αποφεύγεις. Αγαπητοί φίλοι, όσο υψηλότερο μάλιστα αξίωμα κατέχει κάποιος μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι για το αξίωμα. Όποιος αγωνίζεται να αναρριχηθεί για να αποκτήσει αξίωμα, εκεί να φανεί, να πει, βλέπεις κι εγώ, είμαι, καμαρώστε με, χειροκροτήστε με, πέστε μου μπράβο, τι καλά που τα λες, α, είσαι ο καλύτερος, τι κάναμε τόσο καιρό που δεν σε είχαμε αναγνωρίσει εσένα. Να τους βάλουμε όλους τις άλλους στην άκρη. Αγαπητοί φίλοι, όποιος επιδιώκει οφίτσια μέσα στην Εκκλησία, δεν καταλαβαίνει που πάνε τα τέσσερα, θα λέγα εγώ. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και εκείνοι που τον αναγνωρίζουν και δεν μπορούν να διακρίνουν πού το πάει. Δεν έχουν διάκριση.
αναγεννημένοι άνθρωποι με φως, με πνεύμα Άγιο. Αν λοιπόν, γιατί το λέμε αξίωμα, αλλά τι εννοούμε αγαπητοί φίλοι? Εννοούμε ακριβώς τον άνθρωπο που υπηρετεί από το πρωί ως το άλλο πρωί, που έχει αγωνία για τις ψυχές. Όσο λοιπόν πιο ψηλά τον ανεβάζει ο Θεός και όχι να αναρριχηθεί μόνος του, διαγωνίζοντας και κάνοντας συνωμοσίες, πραξικοπήματα και τέτοια, πληρώνοντας για να πάρει ψήφους. Όσο πιο ψηλά τον ανεβάζει ο Θεός, τόσο περισσότερο οφείλει με ταπεινοφροσύνη και συγκατάβαση να αποδεικνύεται πραγματικά και όχι μόνο στα λόγια δούλος των δούλων του Θεού, των υπηρετών του Κυρίου. Αυτός να είναι ο πιο εργατικός, ο πιο ταπεινόφρον, ο άνθρωπος που σκύβει και υπηρετεί, που πλένει πόδια. Αφού, αγαπητοί μου φίλοι, ο Κύριος ταπεινώθηκε τόσο, δεν αποτελεί εξευτελισμό, αλλά αποτελεί τιμή και δόξα για εκείνους που υπηρετούν την Εκκλησία Του, που υπηρετούν το σώμα Του. Και αυτό κάνει ο Παύλος εδώ. Αυτή είναι η δόξα του Παύλου. Αντί να διατάσει, ενώ έχει την εξουσία να το κάνει, δεν διατάζει, παρακαλεί. Παρακαλεί. Άλλοι, αλίμονο, εάν δεν τους προσκυνάς σε κάθε βήμα, ένα βήμα και μια προσκύνηση, να του δίνεις το Ευαγγέλιο στο χέρι του να διαβάσει και να πέφτεις να τον προσκυνάς. Δεν τρώγεται με τίποτα. Δεν μπορώ να τα βλέπω, δεν μπορώ. Τώρα πώς μερικοί, τέλος πάντων. Ό,τι είχε ο Φιλήμωνας ως χριστιανός και ως μέλος της Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι, το όφιλε βέβαια στον Παύλο. Ήταν πράγματι πνευματικό του παιδί. Και όμως ο Παύλος τον παρακαλεί. Τι σχέση έχει λοιπόν ο σημερινός λεγόμενος επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος και τα λοιπά με τον Παύλο που λένε εμείς είμαστε οι διάδοχοι των Αποστόλων? Διαδεχθήκαμε τους Αποστόλους, έτσι φίλοι μου. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον Παύλο, διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων και απλά δεν χρειάζεται να κάνετε καμιά σπουδαία μελέτη και σύγκριση. Είναι τόσο φανερά τα πράγματα. Ηλίου φαϊνότερα, όπως λέμε. Μάλλον σε παρακαλώ λοιπόν για την αγάπη, τι ούτως ον ως Παύλος, ο πρεσβύτης, ο γέρον. Σε παρακαλώ λοιπόν, με το τι ούτως, τέτοιος δηλαδή, χαρακτηρίζει τον εαυτό του γενικά και αμέσως μετά και ειδικότερα μετά Παύλος πρεσβύτης δέσμιος. Παύλος πρεσβύτης δέσμιος. Ως Παύλος. Ενώ είμαι γέροντας και είμαι δέσμιος. Γιατί όποιος ακούει τον Παύλο, ακούει τον κήρυκα της οικουμένης, αγαπητοί φίλοι. Όχι να καθόμαστε να ακούμε, τι να ακούμε. Ποιον να ακούσεις, ποιον να ακούσεις, ψυχή μου. Άκουσε τον Παύλο, άκουσε τον Χριστό, άκουσε τον Πέτρο, άκουσε τον Ιωάννη. Που είναι φωτισμένοι, που γράφουν με Άγιο Πνεύμα, που το ζήσανε το πράγμα, ζήσανε το Ευαγγέλιο. Αν ήρθε το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα, ήρθε από αυτούς. Το έφερε ο Παύλος με αυλάκια στο κορμί του από τα μαστίγια και τα ραβδιά και με πρισμένα τα μάτια από τις γροθιές. Εγώ φέρω τα στίγματα του Ιησού Χριστού στο κορμί μου, λέει. Διάδοχοι, λέει, των Αποστόλων, άκουσε εκεί. Αυτός είναι ο κήρυκας της Οικουμένης. Ο γεωργός της γης, τα λέγαμε. Ο άνθρωπος που όργωσε και τη θάλασσα. Σκεύος εκλογής. Σκεύος εκλογής του Ιησού Χριστού.
ο Πάος Παύλος πρεσβύτης. Για να μιλήσει, αγαπητοί φίλοι, για τα γεράματά του τώρα. Που βλάστησαν μέσα στους πόνους. Μέσα στους πόνους. Τα γεράματα. Όχι σε μπουρζουάδικη καλοπέραση. Αγαπητοί φίλοι, πρεσβύτης χαρακτηριζόταν ένας άνθρωπος από τα 49 ως τα 56 του χρόνια. Μετά λεγόταν γέρον. Ήταν χαμηλό το όριο ζωής, ο μέσος όρος ζωής, αγαπητοί φίλοι. Τώρα περάσαμε τα 70. Όταν ήταν νέος, τον θυμόσαστε στο μαρτύριο του Στεφάνου, στο λιθοβολισμό του Στεφάνου, στο 7ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, εδάφιο 58. Τώρα είναι περίπου 60 χρόνων, είναι γέρος. Νίνι δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού. Τώρα που γράφω την επιστολή, νίνι δε, τώρα που γράφω την επιστολή, είμαι και δέσμιος του Ιησού Χριστού. Δέσμιος για την πίστη στο Χριστό, για το Ευαγγέλιο που κηρύττω, εξαιτίας του Ευαγγελίου που κηρύττω. Αγαπητοί φίλοι, δεν εννοεί εδώ δέσμιος, δηλαδή ανήκω στον Ιησού Χριστό, αυτό είναι γεγονός, αλλά εννοεί ακριβώς εξαιτίας του Ευαγγελίου, εξαιτίας του Ιησού Χριστού, επειδή πιστεύει στον Χριστό και κηρύττει τον Χριστό. Αλίμονο, εάν λέει κανείς ότι είναι χριστιανός και δεν μιλάει ποτέ για τον Χριστό. Μπορείτε να φανταστείτε τον χριστιανό να μην μιλάει ποτέ για τον Χριστό ή να μην του δίνει τη θέση που του ανήκει, που του πρέπει, στην καρδιά του, στη ζωή του, στην πίστη του, στο λόγο του. Να μιλάει για τις 40 Παναγίες, να μιλάει για τους Αγίους Πάντες, να μιλάει για κόκαλα, για τρίχες Αγίων, για δέρματα, για ζωνάρια, για μαντήλια, για δώρα, και να μην μιλάει για τον Χριστό. Ο Παύλος ήταν και δέσμιος για τον Ιησού Χριστό. Στη φυλακή έκαμε 6 χρόνια φυλακής, αγαπητοί φίλοι, εκτός των άλλων παθημάτων και ταλαιπωριών. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου για αυτό το εργαλείο που χρησιμοποίησε ο Θεός, για αυτό τον άνθρωπο. Να μας φέρει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να το έχουμε στα χέρια μας σήμερα και να το διαβάζουμε στη γλώσσα μας γραμμένο. Φίλε, φίλοι, προσευχή σου, μίλησε στο Θεό. Αυτό είναι προσευχή. Προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Μιλάς με το Θεό. Ο Θεός σε ακούει και σου απαντάει. Πώς απαντάει ο Θεός? Μέσα από αυτό το βιβλίο. Εμείς του μιλάμε με λόγια δικά μας, από την καρδιά μας, όπως νιώθουμε, ό,τι θέλουμε να του πούμε, και ο Θεός μας απαντάει μέσα από το Ευαγγέλιο. Μέσα στο Ευαγγέλιο είναι όλες οι απαντήσεις σε όσες χιλιάδες ερωτηματικά και αν γεννηθούν κάθε μέρα και σε όλη σου τη ζωή, μέσα σου, ψυχή μου. Οι απαντήσεις είναι γραμμένες μέσα σε αυτό το βιβλίο. Μελέτησε το πολύ και θα σε φωτίσει ο Θεός. Εδώ θα μείνουμε, αγαπητοί φίλοι, αν θέλει ο Θεός μας, να συνεχίσουμε αύριο την ίδια ώρα από το 10ο εδάφιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς το Φιλήμωνα. Παρακολουθήσατε, αγαπητοί φίλοι, τη ζωντανή εκπομπή μας που τη χαρακτηρίζουμε Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες, από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Ουράνια και αγαπημένε Πατέρα, σε ευχαριστούμε και τούτη τη φορά με όλη την αδυναμία μας, Κύριε. Ήσουν κοντά μας και έδωσε μας και μας έδωσε χάρη να τελειώσουμε και αυτή την ώρα
να σταθούμε πάνω στο Λόγο Σου και να τον απολαύσουμε και να τον φέρουμε στις ακοές των ψυχών, αλλά και στις ψυχές. Ξέρουμε, οι ψυχές που παρακολουθούν με ζήλο παίρνουν μέσα τους φως. Ευλόγησέ μας όλους μας και κέρδισε τους φίλους την αγάπη Σου, Πατέρα Ουράνιε. Σε παρακαλούμε για την υπόθεσή μας, αγαπημένε Πατέρα. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας για κάθε Σου ευλογία στη ζωή που δεν την αξίζαμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και εν πνεύματι Αγίου Πατέρα. Αμήν. Φίλοι αγαπητοί, ο Θεός είναι μαζί μας, σας αφήνουμε στα χέρια Του μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Το φρέαρ είναι βαθύ και άντλημα κανένα κουβά δεν βλέπω να έχεις. Και ήταν αλήθεια ότι το φρέαρ στο οποίο είχε βυθιστεί η γυναίκα αυτή ήταν πολύ βαθύ και πολύ βαθύτερο από ό,τι νόμιζε αυτή η γυναίκα ότι ήταν. Και αυτή την ώρα στρέψε τη σκέψη σου στα βάθη της ζωής σου, της φύσεώς σου. Ίσως έχεις βυθιστεί σε ένα τέτοιο βαθύ φρέαρ αμαρτίας. Και ακόμη μήπως έχεις φτάσει στο συμπέρασμα που είχε φτάσει και τούτη η γυναίκα, η οποία νόμιζε ότι η κατάσταση ήταν πλέον τέτοια ώστε δεν μπορούσε να υπάρξει για αυτήν το είδωρ το ζών. Μήπως ενώ η καρδιά σου έχει ανάγκη αναπαύσεως και ειρήνης, γυρίζεις προς τον Χριστό και λες: δεν υπάρχει για μένα ούτε ελπίδα ούτε βελτίωσης. Αλλά εκείνο το οποίο ο Χριστός σου λέει σήμερα είναι ότι οσοδήποτε κι αν είναι βαθύ το πηγάδι, εκείνος έχει τη δύναμη να σου δώσει το είδωρ το ζών, διότι ακριβώς γι' αυτό ήρθε, για να βγάλει την πεσμένη ψυχή από το λάκκο της ταλαιπωρίας και από το βορβορόδι πυλό. Μην τον σμικρύνεις μέσα στη σκέψη σου, διότι είναι ο παντοδύναμος. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο πρέπει να πιστέψεις, ότι οσοδήποτε κι αν είναι απελπιστική η κατάστασή σου, αυτός μπορεί να την βελτιώσει, να την αλλάξει, να την μεταβάλει. Μη στρέφεις τα μάτια σου στον εαυτό σου, διότι θα απογοητευτείς ακόμη πιο πολύ. Στρέψε σε εκείνον που είπε: ελάτε σε μένα κουρασμένοι, βεβαρημένοι, φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Το φρέαρ βαθύ, η αδυναμία πλήρης, αλλά δόξα εις τον Θεόν, εκείνος παντοδύναμος, εκείνος ο δυνάμενος. Αν εμπιστευτείς την ψυχή σου σε αυτόν, θα μπορέσεις να βρεις πραγματικά αυτό το είδωρ της ζωής που μπορεί να σου δώσει αυτήν την ώρα. Και ήθε πραγματικά να είναι ώρα αυτή σήμερα ευλογημένη, αποφασιστική, που θα στρέψεις όχι τα μάτια σου στον εαυτό σου αλλά σε εκείνον και θα του ζητήσεις το νερό της ζωής. Το φρέαρ βαθύ, άντλημα δεν έχεις, αλλά δόξα τω Θεώ ότι είχε το είδωρ της ζωής που μπορούσε να της δώσει και βλέπουμε ότι της το έδωσε. Με αυτές τις σκέψεις ας σηκωθούμε όρθιοι να ψάλλουμε τον ύμνο 132.

Με ευγνωμοσύνη και λατρεία σε πλησιάζομαι, πατέρα μας ουράνιε, για να σου στείλουμε το ευχαριστώ μας τούτη την ώρα. Διότι εσύ ο ύψιστος και ο αιώνιος, ο ακατάληπτος και ασύλληπτος για τον άνθρωπο, Θεός κρυπτόμενος και άγνωστος για τον άνθρωπο, ευδόκησες εν το Χριστό να φανερωθείς. Και ευδόκησες να τον στείλεις με μοναδικό σκοπό, για να μας φανερώσει εσένα και να μας μιλήσει για σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι δεν μας άφησες μέσα στο δρόμο της αμαρτίας και της αποστασίας. Από την πρώτη μέρα και ώρα της πτώσεως εξήγηλες ότι θα τον έστελνες, ότι θα ερχόταν εδώ κάτω στη γη ο Υιός της αγάπης σου, ο χαρακτήρ της υποστάσεώς σου, το απάβγασμα της δόξης σου, με ένα και μοναδικό σκοπό, να γίνει η γέφυρα για να μπορέσουμε να περάσουμε και πάλι από την αποστασία και την κατάπτωση, μέσα στην υποταγή και μέσα στη γνώση του θελήματός σου και του προσώπου σου. Σε ευχαριστούμε, διότι και σήμερα η χάρη σου είναι απλωμένη επάνω σε αυτήν τη γη που βρίσκεται σε αποστασία, σε ανταρσία, που σε έχει απορρίψει και θέλει να σε αγνοεί. Σου είμαι θα ευγνώμονες όμως, διότι εσύ πλησιάζεις όσες καρδιές ταπεινωθούν, όσες καρδιές θελήσουν να έρθουν κάτω από τη χάρη σου, για να δοκιμάσουν όλα εκείνα τα οποία ως δώρα της αγάπης σου προσφέρεις στον μετανοούντα και επιστρέφοντα αμαρτωλό. Σε ευχαριστούμε, διότι έχεις το ίδωρο της ζωής που μπορεί να ξεδιψάσει την ανθρώπινη ψυχή και μπορεί να της δώσει χορτασμό και εφροσύνη και ικανοποίηση. Παρακαλούμε και αυτή την ώρα να μας επισκεφθείς, Κύριε. Ας φανεί η δύναμη και η ενέργεια του Πνεύματός σου μέσα σε καρδιές που έχουν τόση ανάγκη από ξεκούραση, από ειρήνη, από ανάπαυση, από συγχώρηση. Και ας είναι η ώρα πραγματικά κατά την οποία κάποια ψυχή θα θελήσει να στρέψει προς σε για να πάρει αυτό το οποίο η χάρη σου και η αγάπη σου έχει ετοιμάσει, και η προσφορά της αγάπης σου βρίσκεται μπροστά σε κάθε ψυχή. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, χόρτασέ μας από τις παρουσίες σου, ύψωσέ μας προς τα άνω και βοήθησε μέσα από τις καρδιές μας να ανέρθει λατρεία και δόξα και τιμή προς σε τον Θεόν και Πατέρα μας, στον Κύριον Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα το Άγιον, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Και τη ζωή των ανθρώπων που έζησαν χιλιάδες χρόνια πριν, αλλά και σήμερα αποδεικνύει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι αδιάφορο πόσο ο άνθρωπος έχει πέσει στην αμαρτία, ο Θεός μπορεί να τον σηκώσει, μπορεί να τον ευλογήσει, μπορεί να τον μεταβάλει, μπορεί να τον κάνει άλλο άνθρωπο. Και ακριβώς θα παρακολουθήσουμε τη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου μέσα από τη Βίβλο. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισαάκ, ιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ. Ήτο δε ο Ισαάκ ετών τεσσαράκοντα, ότι έλαβε σε αυτόν γυναίκα τη Ρεβέκα, θυγατέρα Βαθουήλ του Σύρου από Παδάν Αράμ, αδελφήν Λάβαν του Σύρου. Και ρέε το Ισαάκ προς τον Κύριον περί της γυναικός αυτού, διότι ήτο στήρα. Και επίκουσεν ο Κύριος αυτού και συνέλαβε η Ρεβέκα η γυνή αυτού. Και τα παιδεία συνεκρούονται εντός αυτής και είπε, αν μέλη ούτω να γίνει, διατί εγώ να συλλάβω? Και επήγε να ερωτήσει τον Κύριον. Και είπε ο Κύριος προς αυτήν, δύο έθνη είναι εν τη κοιλία σου και δύο λαοί θέλουσε διαχωριστεί από τον εντοστίον σου. Ο εις λαός θέλει είστε δυνατότερος του άλλου και ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει στον μικρότερο. Και ότι επληρώθησαν η μέρα αυτής δια να γεννήσει, ιδού ήσαν δίδυμοι εν τη κοιλία αυτούς. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και εκάλεσαν το όνομα αυτού Ισάφ. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού κρατούσε την πτέρνα του Ισάφ. Δια τούτο ονομάστη Ιακώβ, που σημαίνει υποσκελιστής, εκείνος που θέλει να υποσκελίσει τον άλλον. Ο δε Ισάκ το 60 ετών
ότι εγέννησεν αυτούς. Ήφκησαν δε τα παιδεία και έγινε ο Μένισαφ άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγι, άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς κατοικώνεν σκηνές. Και ο Μένισαφ η γάπα τον Ισαφ, διότι το κυνήγιον ή το τροφή εις αυτόν, η δε Ρεβέκα η γάπα τον Ιακώβ. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα. Και ήρθε ο Ισαφ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος. Και είπε προς τον Ιακώβ, δώσ' μου παρακαλώ να φάγω από το κόκκινον, το κόκκινον τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος. Δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδόμ, που σημαίνει κόκκινος. Και είπε ο Ιακώβ, πώλησέ με σήμερα τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισαφ είπε, ιδού εγώ πάω να πεθάνω, και τι με ωφελούν τα πρωτοτόκια. Και είπε ο Ιακώβ, όμως έλ με σήμερα, και όμως εις αυτόν. Και επώλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωσε εις τον Ισαφ άρτον και μαγείρευμα φακής. Και έφαγε και έπιε και σηκωθήσανε χώρισε. Ούτως ο Ισαφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Και ένα εδάφιο από του Μαλαχία μιλάει ο Κύριος. Ιδού εγώ σας ηγάπησα, λέγει Κύριος. Και εσείς είπατε, εις τι μας ηγάπησες. Δεν είναι το Ισαφ αδελφός του Ιακώβ, λέει Κύριος. Πλην ηγάπησα τον Ιακώβ, τον δε Ισαφ εμίσησα. Ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο Του. Η χοροδία μας πρώτα θα ψάλλει.

όσοι διαβάζετε τη βίβλο, ξέρετε την ιστορία των δύο αυτών ανθρώπων. Δύο άνθρωποι, δύο αδέλφια, δίδυμοι, οι οποίοι μαζί ξεκίνησαν τη ζωή. Μαζί μεγάλωσαν. Στο ίδιο περιβάλλον έζησαν. Τα ίδια πράγματα διδάχθηκαν από τους γονείς τους. Και όμως στη συνέχεια βλέπουμε δύο διαφορετικούς δρόμους, δύο διάφορες ζωές, δύο διάφορα καταντήματα. Ο μεγαλύτερος, τρόπος του λέγειν μεγαλύτερος, διότι διέφεραν ίσως κατά ολίγα λεπτά της ώρας, ο Ισαφ, τύπος επιβλητικός, ισχυρός, ελκυστικός, γενναίος. Ο άλλος, μικρός όμως, πονηρός, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τα πράγματα τα άλλα της ζωής, έτοιμος όμως να αρπάξει την πρώτη ευκαιρία που θα του εδίδετο για να επιβληθεί, να ανέβει, να αναφανεί. Και ο Θεός τον ονομάζει τον Ιακώβ σκουλίκι. Μεγαλύτερη παρομοίωση και καλύτερη δεν μπορούσε να γίνει. Ο καθής θα αγαπούσε τον Ισά. Διότι όπως είπαμε ήταν ένας τύπος από αυτούς που αρέσουν στους ανθρώπους. Ισχυρός, επιβλητικός, δραστήριος. Ο άλλος ένας μικρόσωπος, μικρόσωμος ανθρωπάκος. Σε κανένα δεν θα άρεσε ο Ιακώβ. Εν τούτης ο Θεός διακηρύττει και λέει «Ηγάπησα τον Ιακώβ, εμίσησα τον Ισά». Και είναι ανάγκη να τονίσουμε ότι όταν λέει ο Θεός τούτο, δεν μίσησε τον Ιησάφ ως άνθρωπο. Διότι ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Αλλά μίσησε τις πράξεις του, τις ενέργειες του, εκείνα τα οποία έκανε. Και η Βίβλος τον ονομάζει Βέβυλο τον Ιησάφ. Διότι είχε περιφρονήσει ό,τι ο Θεός είχε ορίσει. Και τον βλέπουμε σε αυτό το μέρος που διαβάζουμε με πόση επιπολαιότητα κλωτσάει και ποδοπατεί εκείνα τα οποία ο Θεός είχε ορίσει. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η αγάπη του Θεού. Η ακατανόητη, ανεξιχνίαστη αγάπη του Θεού. Είναι ευκολότερο να καταλάβουμε γιατί ο Θεός μισούσε τον Ισάφ. Παρά να δεχθούμε και να κατανοήσουμε γιατί αγάπησε τον Ιακώβ. Και το πιο δύσκολο πράγμα που ο άνθρωπος δύσκολα πιστεύει είναι ότι ο Θεός τον αγαπάει. Και όχι απλώς τον συμπαθούσε ή τον εσπλαχνιζότανε, αλλά πραγματικά τον αγαπούσε. Από μια μεριά ένας Άγιος Θεός, από την άλλη μεριά ένας άνθρωπος σκουλίκι. Και η αγάπη του Θεού στρέφεται σε τούτο το σκουλίκι. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι αγάπη που δεν προκαλείται από τον άνθρωπο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει ο άνθρωπος ώστε να ελκύσει και να προκαλέσει την αγάπη του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι άξιο πρόσωπο να αγαπηθεί. Και όμως ο Θεός αγαπά εκείνον που δεν του αξίζει. Και ο Παύλος έρχεται και λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη προς εμάς διότι έτσι εννοεί είμαι θα νεκρή και εχθρή. Ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Το αν σε έχει αγαπήσει ή με έχει αγαπήσει ο Θεός δεν οφείλεται ότι είχα κάτι. Και όταν στρέφω τη σκέψη μου στο παρελθόν, όταν με κάλεσε ο Θεός, δεν βρίσκω κάτι το οποίο να είχα που να με ξεχώριζε από τους άλλους. Χειρότερος ίσως. Διότι η αγάπη του Θεού δεν προκαλείται από τον αγαπόμενο, αλλά ασκείται άφθονη και απεριόριστη προς τον αμαρτωλό και ανάξιο άνθρωπο.
Και ακόμη η αγάπη του Θεού δεν ζητάει ανταπόδοση. Ο Θεός αγαπούσε τον Ιακώβ, αλλά ο Ιακώβ αγαπούσε μόνον τον Ιακώβ. Δεν βρίσκομαι τίποτε στην αρχή της ζωής του, ούτε μία αναφορά στο όνομα του Θεού, ούτε μια φορά να προσευχηθεί προς τον Θεό. Τίποτε απολύτως. Κι όμως ο Θεός τον αγαπούσε. Ξέρεις ότι ο Θεός σε αγαπάει? Ξέρεις γιατί είσαι σήμερα εδώ? Μοναδικός λόγος ότι σε αγαπάει ο Θεός, γι' αυτό σε έφερε. Ενώ εσύ θα ίσως εξακολουθείς να αγαπάς μονάχα τον εαυτό σου, ο Θεός σε αγαπάει. Και ο Ιωάννης λέει, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού, ότι όχι εμείς δεν τον αγαπήσαμε, εκείνος μας αγάπησε. Και είναι σφάλμα αν νομίζεις ότι εσύ στράφηκες προς τον Θεό πρώτος. Η αγάπη του Θεού απλώθηκε και σε περιέβαλε τον ανάξιο να αγαπηθεί. Και η αγάπη του Θεού ακόμη είναι αγάπη αδιάλειπτη. Τον αγάπησε παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Ιακώβ. Και ο Θεός παρακολούθησε όλη τη ζωή. Τον είδε πως παζάρευε με τον αδελφό του, την πονηριά που έκρυφε μέσα του, τον τρόπο τον άδικο με τον οποίο ενήργησε, πως τον ξεγέλασε, πως εκμεταλλεύτηκε την πείνα του και πως αργότερα ξεγέλασε και τον πατέρα του. Φόρεσε τα ρούχα του για να του κλέψει την ευλογία. Υπεκρίθη ότι είναι ο Ισάφ, ενώ ήταν ο Ιακώβ. Εν τούτης ο Θεός εξακολουθούσε να τον αγαπά, αν και ευδελίχθηκε την αμαρτία του. Α, τέτοια είναι αδιάλειπτη η αγάπη του Θεού. Παρότι ο άνθρωπος τραβάει το δικό του δρόμο της αποστασίας, της ανταρσίας, της κακίας, ο Θεός εξακολουθεί και τον αγαπά. Και τον περιβάλλει με το έλεος του με μοναδικό σκοπό να τον φέρει εκεί που θέλει, να τον οδηγήσει στη σωτηρία του. Και ακόμη η αγάπη του Θεού είναι αμετάβλητη. Τότε ο Θεός τον αγαπούσε δεν σημαίνει ότι ανεχόταν την αμαρτία του. Ούτε ο Θεός ποτέ αγαπά εις βάρος της δικαιοσύνης του. Ποτέ. Άφησε τον Ιακώβ να θερήσει τους πικρούς καρπούς της αμαρτίας του. Και βλέπουμε πόσο πικρή η αλήθεια δοκίμασε στη ζωή του. Στο τέλος ομολογεί μπροστά στο βασιλιά της Αιγύπτου και του λέει, πικρά και λίγα ήταν τα χρόνια της ζωής μου. Ξενιτεύεται λόγω της αμαρτίας του. Φεύγει από το θαλπορί του σπιτιού του. Χάνει την αγάπη της μητέρας του και η μητέρα του τον χάνει που τόσο πολύ τον αγαπούσε. Όταν ύστερα από χρόνια γυρίζει, ο πατέρας του είναι γέροντας, η μητέρα του έχει πεθάνει. Διότι μένει αναλύωτος ο νόμος του Θεού ότι ό,τι σπείρει ο άνθρωπος θα θερήσει. Λέω ότι ο Θεός εξακολουθούσε να τον αγαπά παρόσα είχε κάνει, αλλά άφησε να πληρώσει και άφησε να δοκιμάσει τους πικρούς καρπούς της αμαρτίας, διότι η αμαρτία πάντοτε θα πάρει την ανταπόδοση. Και το κυριότερο απ' όλα, όπως ξεγέλασε τον πατέρα του, όπως ξέρετε πιο κάτω, σφάζοντας τα ερήφια και παίρνοντας το δέρμα και καλύπτοντας τα γυμνά του χέρια για να ξεγελάσει τον τυφλό πατέρα του, με το ίδιο μέσο αργότερα τα παιδιά του τον ξεγέλασαν. Όταν είχαν πουλήσει τον Ιωσήφ, σφάξαν και αυτοί ένα ερήφιο, βάψαν το χιτώνα του με το αίμα του ερήφιου και πήγαν και του είπανε, φαίνεται το γιο σου κάποιο θηρίο τον κατεσπάραξε. Ο νόμος της ανταποδόσεως, ο νόμος του θερισμού, οποιαδήποτε κι αν είναι η αμαρτία, οπωσδήποτε ο άνθρωπος θα πληρώσει αυτά τα οποία έσπηρε, αλλά η αγάπη του Θεού εξακολουθούσε να είναι πάνω του, παρότι είχε βδελιχθεί την αμαρτία του και τη διαγωγή του. Και η αγάπη του Θεού είναι αγάπη η οποία εκδηλώνεται και φανερώνεται. Όλα αυτά τα χρόνια της ταραχώδους ζωής του,
Ο Θεός περίμενε την ώρα και την ευκαιρία που να του δείξει την αγάπη του. Και η ώρα αυτή είχε έρθει. Όταν φεύγοντας από το θυμό του αδελφού του και από την οικογένειά του, βρίσκεται εκείνο το βράδυ στην έρημο, μόνος, νέος ακόμη ήταν, πολύ νέος. Ξάπλωσε στην ερημιά εκεί για να κοιμηθεί και έβαλε μια πέτρα για προσκεφάλι του. Και εκείνη την ώρα ήρθε ο Θεός και τον βρήκε και τον συνήντησε. Ήταν η ώρα κατά την οποία ο Θεός πλέον θα φανέρωνε απόλυτα την αγάπη του προς αυτόν τον αποστάτη, τον ανάξιον αγαπηθή, αυτόν ο οποίος χρησιμοποίησε τόσο δόλο και ψέμα στη ζωή του. Διότι είναι ανάγκη να τονίσουμε ακόμη μια φορά, ο Θεός μισεί την αμαρτία, αλλά αγαπά τον αμαρτωλό. Και εκείνο το βράδυ εκεί στην ερημιά λαμβάνει χώρα η πρώτη πνευματική κρίση στη ζωή του Ιακώβου. Ενώ ήταν εκεί ξαπλωμένος, είδε λέει μία σκάλα η οποία ξεκινούσε από τα πόδια του και έφτανε ως επάνω στον ουρανό. Και πάνω στην κορυφή της σκάλας είδε τον Θεόν. Πόση ταραχή άραγε και πόσος φόβος θα τον κατέλαβε όταν είδε το πρόσωπο του Θεού ενώπιον του οποίου είχε αμαρτήσει και τον οποίον είχε δυσαρεστήσει με τις πράξεις της ζωής του. Και ξαφνικά ακούστηκαν τα γεμάτα έλεος και χάρη λόγια του Θεού. Ιδού εγώ είμαι μαζί σου. Μαζί με έναν αμαρτωλό ο Θεός. Α, ο Θεός είναι μαζί σου και είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος δυσκολεύεται να το πιστέψει. Και θα λες, ο Θεός μαζί με μένα τον αμαρτωλό. Ναι, του λέει ο Θεός, εγώ είμαι μαζί σου και θα σε φυλάτω. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Θα είμαι μαζί σου όπου πας, θα σε ευλογήσω και θα σε επαναφέρω πίσω στη χώρα σου και στο σπίτι των πατέρων σου. Υπήρχε κάτι που είχε μπορέσει να κάνει δυνατή αυτήν την επαφή του αμαρτωλού ανθρώπου και του Αγίου Θεού. Ήταν μία σκάλα, ήταν μία γέφυρα η οποία ήταν απλωμένη από τον ουρανό ως κάτω στη γη. Και είχαν ανάγκη να περάσουν αρκετοί αιώνες για να μάθουμε ποια ήταν αυτή η σκάλα. Το λέει ο Κύριος μας στον Αθαναήλ, στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Όταν του αποκαλύπτεται ποιος είναι, του λέει από τώρα και ύστερα θα δείτε τους αγγέλους αναβαίνοντας και καταβαίνοντας στον ουρανό και στη γη, επάνω στον Υιόν του Θεού, επάνω στον Υιόν του ανθρώπου. Ήταν αυτή η σκάλα ακριβώς η οποία έπρεπε να στηθεί γέφυρα κάποια μέρα στο Γολγοθά για να μπορέσει ο Άγιος Θεός να έχει σχέσεις με τον αμαρτωλό άνθρωπο. Για να μπορέσει ο δίκαιος Θεός να πραγματευτεί εν δικαιοσύνη με τον άδικο και αποστάτη άνθρωπο. Στρέψε μια στιγμή τη σκέψη σου αυτήν την ώρα, σε αυτήν τη σκάλα που είχε στηθεί στο Γολγοθά. Και θυμίσω ακριβώς εκείνα τα γεμάτα αγωνία λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ήταν εκείνος που ήρθε για να γίνει η γέφυρα. Επειδή δεν μπορούσαμε να ανεβούμε εμείς προς τα πάνω, ήταν ανάγκη να κατεβεί εκείνος για να μπορέσει να πάρει το χέρι του αμαρτωλού.

Προσέξτε τις υποσχέσεις του Θεού. Ο Θεός του λέει: «Είμαι μετά σου, είμαι μαζί σου». Και ο Ιακώβ του λέει: «Εάν θα είσαι μαζί μου, θα σε φυλάτω», του λέει ο Θεός. Και ο Ιακώβ: «Αν θα με φυλάξεις, θα σε επαναφέρω». Και αυτός προσθέτει: «Αν με επαναφέρεις πίσω, δεν θα σε εγκαταλείψω», του λέει ο Θεός. Και εκείνος προσθέτει: «Αν θα με συντηρήσεις και θα με κρατήσεις». Πόσο αλήθεια, ο άνθρωπος πολλές φορές έτσι παζαρέματα κάνει με τον Θεό. Και έχω ακούσει τόσες φορές ανθρώπους να μου λένε: «Α, εάν ο Θεός μου κάνει αυτό ή εκείνο, εάν μου τακτοποιήσει αυτό το ζήτημα που έχω το οικογενειακό, τότε σε έναν ανάξιο να αγαπηθεί, σε έναν αμαρτωλό, σε έναν άδικο, σε έναν άνθρωπο που είχε βυθιστεί και πραγματικά βρισκόταν μέσα σε ένα βάθος αμαρτίας, για να του δείξει ότι ο Άγιος Θεός μπορούσε χάρη σε μια σκάλα που θα δημιουργεί το κάποτε, να μπορέσει ο Άγιος Θεός να έχει σχέσεις με ένα ζώντα Θεόν, με ένα Θεόν χάριτος, Θεόν Άγιον, Θεόν δίκαιον». Και από εδώ και ύστερα βλέπουμε τον Ιακώβ διαφορετικό. Αρχίζει πλέον και επικαλείται τον Θεό, όπως διαβάζουμε πιο κάτω τη διήγηση της ιστορίας, της ζωής του. Όταν βρίσκεται στον πεθερό του, στο Λάβαν, και τον αδικεί, φεύγει πάλι στις μηχανοραφίες του. Θυμάται όμως και τον Θεό. Και όταν βρίσκεται σε δύσκολες συνθήκες, επικαλείται τον Θεό. Και μάλιστα ο πεθερός του του λέει για μια στιγμή: «Είδα ολοφάνερα ότι ο Θεός με ευλόγησε χάρη σου. Έχει γίνει και έχει μεταβληθεί η κατάσταση». Από εδώ και κάτω ο Ιακώβ όμως είναι ένα κράμα εμπιστοσύνης και απιστίας. Πίστεως εις τον Θεό, εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Αλλά πρωτού συνεχίσουμε για λίγα λεπτά, ας ψάλλουμε τον ύμνο 307, ύμνος 307.

Διαβάζω το πρόγραμμα της Εκκλησίας και τα δύο περιοδικά μας τα οποία έχουν εκδοθεί. Λίγα λεπτά ακόμη με αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Διαβάζω ένα ακόμη κομμάτι από τη ζωή του ανθρώπου. Ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος και πάλι μεταυτού άνθρωπος έως τα χαράγματα της αυγής. Ειδών δε ότι δεν υπερίσχυσε κατά αυτού, ίγγισε την άρθρωση του μυρού αυτού και μετετοπίστη η άρθρωση του μυρού του Ιακώβ ενώ επάλεε μεταυτού. Ο δε είπε άφης με να απέλθω διότι εχάραξε η αυγή. Και αυτός είπε δεν θέλω σε αφήσει να απέλθεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και είπε προς αυτόν τι είναι το όνομά σου. Ο δε είπε Ιακώβ. Και εκείνος είπε δεν θα ονομαστείς πλέον Ιακώβ αλλά Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ισχύς Θεού, διότι ενίσχυσας με τα Θεού και με τα ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός. Η ρώτησε δε ο Ιακώβ λέγον φανέρος όνομη παρακαλώ το όνομά σου. Ο δε είπε γιατί ερωτάς το όνομά μου και ευλόγησε αυτόν εκεί. Και κάλεσε ο Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου Φανουήλ λέγον είδον τον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον και εφυλάχθη η ζωή μου. Και ανέτειλε ο ήλιος επ' αυτού καθώς διέβη το Φανουήλ. Εχόλαινε δε κατά των μυρών αυτού. Το όραμα το θαυμαστό και οι υπέροχες υποσχέσεις τις οποίες του είχε δώσει ο Θεός σημείωσαν τον πρώτο πνευματικό σταθμό στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αλλά όμως ένα μέρος της καρδιάς του και της ζωής του είχε αφήσει στον Θεό. Γι' αυτό και τον βλέπουμε παρακάτω όταν πάει εκεί για να βρει η γυναίκα την οποία θα έπαιρνε κοντά στο λάβαν τον πεθερό του και πάλι στην ενέργεια της δυνάμεις της πολυμήχανης καρδιάς του. Μηχανεύεται διάφορα πράγματα. Πώς να τον ξεγελάσει, πώς να πάρει το ποίμνιό του, πώς να πετύχει αυτά που ήθελε. Ένα κράμα ζωής, εμπιστοσύνης στον Θεό και εμπιστοσύνης στον εαυτό του. Και τελικά ύστερα από πολλές περιπέτειες τις οποίες δεν μπορούμε να ασχοληθούμε διότι δεν μας παίρνει η ώρα. Έχουν περάσει 20 χρόνια πια. Έχει κάνει οικογένεια, ο Θεός τον έχει ευλογήσει, αλλά 20 χρόνια μοιρασμένης καρδιάς και 20 χρόνια διηρημένης πορείας. Χωρίς την πλήρη ικανοποίηση. Και επέτρεψέ με να σε ρωτήσω εσένα που έχεις γίνει παιδί του Θεού. Από τότε που τον γνώρισες μέχρι σήμερα. Μήπως η ζωή σου κύλησε μοιρασμένη για τον Θεό. Ένα μέρος για τον Θεό και ένα για σένα. Ένα για τα πράγματα του Θεού και ένα για τον εαυτό σου. Έχεις πάρει την ικανοποίηση μέσα στην ψυχή σου και το χορτασμό που ο Θεός δίδει. Μήπως εκείνα τα πρώτα χρόνια της επιστροφής σου ήταν τα καλύτερα και τώρα σιγά σιγά έχει πέσει μέσα σου η φλόγα της αγάπης του Θεού. Με αποτέλεσμα να μην νιώθεις εκείνο το οποίο ένιωσες ή εκείνο το οποίο περίμενες να δοκιμάσεις. Χρόνια μοιρασμένα στη ζωή του Ιακώβ. Και χρόνια μοιρασμένη ζωή στη ζωή κάθε ανθρώπου ο οποίος γνώρισε τον Χριστό, πήρε τον Χριστό αλλά δεν τον άφησε να γίνει κυρίαρχος μέσα στη ζωή του ώστε να είναι ο διοικών τα πάντα και παντού και εμπάς. Και καθώς γυρίζει πίσω ακούει ότι έρχεται ο αδελφός του με πολλούς φίλους του οπλισμένος και τον πιάνει ο φόβος. Τι να κάνει τώρα. Και αμέσως πάλι τις ικανότητες του. Άλλωστε η μεγάλη του αδυναμία πάντοτε ήταν ο πολύς ο Ιακώβ. Μηχανεύεται, σκέπτεται πως θα στείλει τα δώρα μια προπομπό μπροστά, δεύτερη, τρίτη για να τον εξευμενήσει. Αλλά όμως ο Θεός ετοίμαζε την ώρα. Και ήταν η ώρα αυτή. Και μας λέει το εδάφιό μας αφού τα έκανε όλα αυτά νομίζοντας ότι θα πετύχει, ήρθε η ώρα που έμεινε μόνος. Αν θέλεις να σε συναντήσει ο Θεός, είναι μοναδική η στιγμή να μείνεις μόνος με τον Θεό.
Δείτε ότι όσα αγάπησε στη ζωή του, το να αποκτήσει τις γυναίκες του, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, τα ποιμιά του, ήρθε όλα που όλα χώρισαν. Και έμεινε μόνος με τον Θεό. Τι σημαντική αλήθεια αυτή η ώρα. Τι μοναδική στιγμή. Και ο Θεός την είχε ετοιμάσει. Διότι ήθελε ακριβώς να πετύχει εκείνο το οποίο ποθούσε. Να του δώσει να καταλάβει ότι μια ζωή με τον Θεό, επιτυχημένη, ευλογημένη, είναι μια ζωή ολοκληρωτικά δοσμένη στον Θεό. Και όταν έμεινε μόνος, ήρθε κάποιος και τον συνήντησε. Ο ουράνιος επισκέπτης. Και φαίνεται καλά ότι δεν ήταν άλλος, αλλά ήταν ο ίδιος ο Θεός. Μια προσωπική εμφάνιση του Κυρίου Ιησού Χριστού, διότι παρακάτω λέει «Είδω τον Θεό πρόσωπον προς πρόσωπον». Και ήρθε ο ίδιος και τον συνήντησε. Αλλά βλέπουμε ότι αρχίζει μία πάλι. Πολλοί νομίζουν ότι αυτό το μέρος έχει να κάνει με την πάλι της προσευχής. Δεν είναι αλήθεια. Διότι δεν πάλευε ο Ιακώβ με τον επισκέπτη τον ουράνιο, αλλά ο ουράνιος επισκέπτης πάλευε με τον Ιακώβ. Και ο σκοπός του ήταν να του δείξει ένα πράγμα. Ότι ο χειρότερος εχθρός του ήταν ο ίδιος ο εαυτός του. Επάλευε διότι υπήρχε μέσα του το φρούριο της αυτοπεποιθήσεως. Υπήρχε μέσα του η ακρόπολης του εγώ. Υπήρχαν τόσες συνήθειες τις οποίες είχε, τόσα πράγματα τα οποία χρόνια ακολούθησε, εμπιστευμένο στη δύναμη του μυαλού του και της καρδιάς του που διαρκώς μηχανευόταν και έβρισκε και δημιουργούσε και σκεφτότανε και σκάρωνε. Α, ήταν ώρα κατά την οποία ο Θεός ήθελε να του δώσει να καταλάβει ότι η αιτία της μέχρι τούδε καταστάσεως ήταν ότι κράτησε μέρος για τον εαυτό του και μέρος για τον Θεό. Αλλά αντιστέκεται εις τον Θεό. Και πάλι εξακολουθεί, μας λέει, ολόκληρη τη νύχτα. Α, πόσο αλήθεια ότι ο άνθρωπος πολλές φορές, ενώ ότι έρχεται ο Θεός και χτυπάει την πόρτα του και ζητάει μια πλήρη παραχώρηση, αυτός ανθίσταται. Σκεφτείτε ότι ολόκληρη τη νύχτα υπήρχε ο αγών. Και μόλις προς τα ξημερώματα ήρθε η νίκη. Μέχρι της αυγής επάλε, δεν ήθελε, πρόβαλε σκληρή αντίσταση. Και τότε επεμβαίνει η χάρις και το έλεος του Θεού. Αγγίζει, μας λέει, την άρθρωση του μυρού του. Είναι εδώ που ο άνθρωπος νιώθει όλη τη δύναμή του να στέκεται όρθιος, να νιώθει την πεποίθησή του και την ισχύ του. Και τότε πια κατέρευσε. Τότε πια σταμάτησε η αντίσταση. Τότε αποκαμωμένος έγειρε. Και καθώς έπεσε, άρπαξε τον ουράνιο επισκέπτη. Και του λέει, δεν θα σ' αφήσω να φύγεις. Θα με ευλογήσεις. Α, ήταν η ώρα πραγματικά που ο Θεός πλέον μπορούσε να τον ευλογήσει. Διότι είχε σταματήσει την πεποίθηση στον εαυτό του. Είχε καμφθεί η αντίσταση. Και τώρα έτοιμος, αποκαμωμένος, τσακισμένος, νικημένος, πέφτει στα χέρια του. Και ξαφνικά γυρίζει και του λέει ο Θεός, ποιο είναι το όνομά σου? Δεν ήθελε να το θυμηθεί. Διότι αυτό το όνομα τον θύμισε όλη του την προηγούμενη ζωή. Αλλά αναγκάζεται να του πει. Ναι, Κύριε, είμαι ο Ιακώβ, ο υποσκελιστής. Εκείνος που σ' όλη μου τη ζωή δεν έκανα τίποτε άλλο παρά να προσπαθώ να υποσκελίσω, να ανέβω, να αναρριχηθώ, να υψωθώ, να φανώ, να πετύχω εγώ. Μετά την αναγνώριση και μετά την ομολογία έρχεται η ευλογία. Και ο Θεός του λέει, από τώρα και ύστερα δεν θα ονομαστείς πλέον Ιακώβ, θα ονομαστείς Ισραήλ, που σημαίνει ισχύς Θεού, δύναμης Θεού, όχι δύναμης του εαυτού σου,
Όχι δύναμη των ποδιών σου για να τρέχεις, του μυαλού σου για να εφευρίσκεις. Αλλά μια δύναμη η οποία πλέον θα είχε σκηνώσει μέσα του οριστικά και για πάντα. Δύναμη Θεού. Και ισχύς Θεού. Δύναμης εμπιστοσύνης και αγάπης και ταπεινώσεως εις τον Θεόν. Και προσθέτει ο λόγος του Θεού, ποιο είναι το όνομά σου? Τι ρωτάς το όνομά μου? Αλλά είχε κατανοήσει ότι εκείνος που τον είχε επισκεφθεί ήταν ο ίδιος ο Θεός, διότι προσθέτει ότι ο είδον το πρόσωπον του Θεού, πρόσωπον προς πρόσωπον. Να η αποκάλυψη στην οποία φέρει ο Θεός. Να εκείνο για το οποίο προσεύχεται ο Παύλος και λέει, προσεύχομαι μέσα στις καρδιές σας να κατοικήσει ο Χριστός και να φανερωθεί σε όλη του την πληρότητα. Αυτός ήταν και ο πόθος του ιδίου, του προσώπου του Χριστού. Και την άλλη την ημέρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς περνάει το Φανουήλ, χόλαινε. Α, ευλογημένη χολώτης. Ευλογημένη συνέστηση της αδυναμίας του. Ευλογημένη κατανόηση πλέον ότι η δύναμη του είχε χαθεί. Ότι από εκεί και πέρα πλέον είχε ρηχθεί στα χέρια του παντοδυνάμου Θεού. Και πόσες σκέψεις εκείνη την ώρα, καθώς περνούσε το Φανουήλ, θα τον είχαν γεμίσει. Αν υπήρχε κάτι στο οποίο στεκόταν τόσα χρόνια, ήταν η δύναμή του και η αυτοπεποίθησή του. Τώρα όμως είχαν χαθεί. Και σαν τον Παύλο, μια συνέστηση αδυναμίας, μια συνέστηση ανικανότητος, αλλά και από την άλλη τη μεριά, μια πληρότητα δυνάμεως ζωής μέσα του. Και αυτός ο αγέροχος, αυτός ο ατίθασος, αυτός ο αντάρτης, από εδώ και πέρα ο πράος, ο ταπεινός, ο απλός Ιακώβ. Γιατί? Διότι υπήρξε αυτή η ευλογημένη ώρα, κατά την οποία πλέον άφησε τη μοιρασμένη ζωή, τη διηρημένη πορεία, και δόθηκε ολοκληρωτικά και στράφηκε απόλυτα εις τον Θεό. Εάν δεν έχεις νιώσει ικανοποίηση, εάν η ψυχή σου δεν έχει χορταστεί και αν ο Θεός δεν ήρθε μέσα να γίνει ο χορτασμός της εφροσύνης, είναι ότι ίσως ενώ τον συνήντησες κάποια μέρα, δεν τον άφησες να κυριαρχήσει. Δεν του έδωσες απόλυτα το δικαίωμα να γίνει όχι μονάχα σωτήρ, αλλά και κυρίαρχος. Γι' αυτόν τον λόγο η κατάσταση σε αυτή. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος σε οδηγεί με μοναδικό σκοπό να σε φέρει σε αυτήν την ώρα. Μα μπορείς να μην το δέχεσαι. Το δέχομαι απολύτως. Ότι μέσα στη χριστιανική ζωή χρειάζεται ένας σταθμός. Όχι ο σταθμός τον οποίο συνήντησε ο Θεός την ψυχή, αλλά ένας σταθμός ευλογημένος, κατά τον οποίο ο χριστιανός τώρα, όσο δεν άφησε τον Θεό και όσο κράτησε μέρος για τον εαυτό του, θα στραφεί τελείως προς τον Θεό και θα τον αφήσει να έρθει να γίνει ο μόνος κυρίαρχος, ο μόνος κάτοικος, ο μόνος βασιλεύς. Για να φανεί πλέον μια αλλαγμένη ζωή, μια αλλαγμένη πορεία, μια ολοκληρωμένη στροφή και μια πληρωμένη από τον Θεό ζωή. Εάν δεν το έκανες, εάν ακόμη νιώθεις την ανάγκη αυτή, να ο Θεός γιατί σε έφερε και σένα που είσαι παιδί του Θεού. Διότι θέλει να κυριαρχήσει, θέλει να βασιλεύσει, θέλει να είναι ο μόνος κυρίαρχος. Και αν βλέπεις περιστάσεις και συνθήκες σαν του Ιακώβ, αυτό θέλει. Να σε φέρει σε τούτη την ώρα, να σταθείς μόνος ενώπιόν του. Να χωριστείς από όλα. Και με πεποίθηση να το εμπιστευθείς και να παραδώσεις ολόκληρο τον εαυτό σου σε σένα, σε εκείνον, ώστε ο εαυτός σου πραγματικά να είναι ένα μνημείο της χάριτος, της δυνάμεως και του ελέος του Θεού. Πώς ξεκινήσαμε? Ότι οσοδήποτε βαθιά αν έχει πέσει ο άνθρωπος, ο Θεός είναι παντοδύναμος.
Οσοδήποτε και αν ο λάκκος είναι βαθύς, ο Θεός μπορεί να σε ελεήσει. Αρκεί να πιστέψεις ότι είναι ο δυνάμενος και θα σου δώσει. Κι αν ως τώρα συνήθισες αποτυχία μέσα στη ζωή σου, κι αν δεν ολοκληρώθηκε το θέλημα του Θεού, αιτία είναι ότι, όπως λέει ο Κύριος μας, δίρεσες τα σοδούς. Γι' αυτό αν σου μίλησε ο Θεός, σκέψου σοβαρά ότι θέλει ολόκληρο τον εαυτό σου και θέλει μια πλήρη παραχώρηση και τελεία παράδοση στα δικά του χέρια. Όρθιοι να τον ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, διότι μέσα στη βίβλο σου έβαλες παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν καλύτεροι από μας, ίσως εμπολείς και χειρότεροι. Αλλά τα έβαλες με μοναδικό σκοπό να μας δείξεις ότι όπου περισσεύει η αμαρτία, εκεί υπερπερισσεύει η χάρη σου. Και σε ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την αγάπη σου με την οποία αγκαλιάζεις τον αμαρτωλό, τον ανάξιο, τον αποστάτη άνθρωπο. Και σε ευχαριστούμε ακόμη διότι θέλεις μέσα στη ζωή εκείνων που είναι δική σου να βασιλεύσεις και να κυριαρχήσεις. Ήθε το Πνεύμα σου το Άγιο, Κύριε, να μιλήσει σε κάθε ψυχή αυτήν την ώρα. Να μπορέσουμε να δούμε και να βρούμε αν πραγματικά σταθήκαμε σε αυτόν τον δρόμο που θέλησες όταν μας κάλεσες. Εάν πραγματικά εσύ που έγινες σωτήρ μας, έγινες κυρίαρχος στη ζωή μας. Αν έχεις βασιλεύσει και αν είσαι ο πραγματικός Κύριος μέσα στη ζωή μας. Μίλησε στον καθένα μας. Βοήθησέ μας να φτάσουμε σε σοβαρές σκέψεις. Και αν θέλουμε να βρούμε την πληρότητα του προσώπου σου και τον χορτασμό της ευρωσύνης σου, βοήθησέ μας σαν τον Ιακώβ σε μια ολοκληρωμένη, τελεία, πλήρη παραχώρηση σε σένα, ώστε πραγματικά εσύ να γίνεις μέσα στη ζωή μας τα πάντα και εμπάς. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες σου, παρακαλούμε να δεχθείς τη λατρεία μας και το ευχαριστώ μας, να μας απολύσεις εν ειρήνη, δεχόμενος το ευχαριστώ μας και την προσκύνησή μας, μετά του Κυρίου Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Η χοροδία θα κλείσει με ένα ύμνο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

άδεια δάση. Δε θέλεις που λύνει το διαμάτι. Δε θέλεις που λύνει τις όχτες πάνω στο σαβόλι του δοσί μας. Ήδη εντελειστούν οι δοέμα πολύ. Για τα δαχτιά μας που

0: Δύο μας και τρόπο. Πατέρα Χριστού, ρίχνος το για μας στον κόσμο, ο Θεός για μας, πώς προτιμότερο είναι. Πατέρα Χριστού, ρίχνος το για μας. Ευχαριστούμε την δημόσια δεκτήρα του Χριστού στο πλήρα μας. Ξέρετε σε τους ίδιες την λεπτέ. Κύριε, έγινε στα πάρα στο σταυρό, για να μάθουμε για τα δύο τηλέφωνα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε τα έννοια του λαού να κλείσει τα μάτια μας, με φως με τον ηχό, θαυμαστό φως, να δούμε τη σωτηρία μας, να θαυμάσουμε τον σταυρό.
1: Πνεύμα, ας μας οδηγήσει σε ύμνο και δοξολογία του ονόματός σου εκ βαθέων. Παρακαλούμε, θύμισέ μας με την παρουσία σου. Παρακαλούμε, αποκάλυψέ μας το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Δώσ' μας τη χάρη να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, την υπερβάλλουσαν της γνώσεως. Να πληρωθούμε με όλο το πληρωμά σου. Ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε τη τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Το θέμα της σχέσης με το διευθυντικό σου είναι ο τελευταίος χειρισμός. Με υπόλοιπο σώσου σε αυτό. Το σχετικό ανάγκημα είναι από το καταλαβάνιτα και έμως κάπα να μας πάρω
1: 33 έως 47 εδάφια. Επαναλαμβάνω, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και ότε ήρθον εις τον τόπον των ονομαζόμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν, και τους κακούργους, τον μεν εκ δεξιών, τον δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσε την πράτουση». Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρον, και ίστα το λαός θεωρών. Ενέπεζον δε και οι άρχοντες με ταυτόν λέγοντες, «Άλλους έσωσε, ασώσει αυτόν, εάν ούτως είναι ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού». Ενέπεζον δε αυτόν και οι στρατιώτε, πλησιάζοντες και προσφέροντες όξος εις αυτόν, και λέγοντες, «Εάν σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν». Ήτο δε και επιγραφή και γραμμένη επάνωθεν αυτού με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά. Ούτως εστί ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων ευλασφήμι αυτών λέγον. Εάν σύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπλητε αυτόν λέγον. Ουδέ των Θεών δε φοβείς εσύ, ώστις είσαι εν δι' αυτή καταδίκη. Και ημείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσων επράξαμε να απολαμβάνομαι. Ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησούν, «Νίσθητη μου, Κύριε, όταν έλθισε τη βασιλεία σου». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς λέγω, σήμερον θέλεις είστε μετε μου εν το παραδείσο». Ήτο δε ως έκτη ώρα, και έγινε σκότος εφόλην την γην, έως ώρας ενάτης. Και σκοτίστη ο ίδιος, και εσχίστη στο μέσον το καταπέτασμα του ναού. Και φωνάξας με φωνήν μεγάλην ο Ιησούς, είπε, «Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και ταύτα υπόν, εξέπνευσε. Ειδών δε ο εκατόντερχος των γινόμενων, εδόξασε τον Θεόν λέγον, «Όντως, ο άνθρωπος ούτως, ή το δίκαιος». Η χοροδία παρακαλώ, θα ψάλλει να δούμε.

Τον κόσμο μας κατά καιρούς τον συγκλώνησαν φοβερά γεγονότα. Όμως το πιο συγκλονιστικό απ' όλα είναι ο θάνατος του Ιησού. Εκείνη η Παρασκευή υπήρξε όντως τραγικά μεγάλη για την ιστορία και την αιωνιότητα. Τις ώρες που ο Υιός του Θεού πεθαίνει, εκπληρώνονται προσδοκίες και προφητείες αιώνων. Πραγματοποιείται η πανανθρώπινη επιθυμία για την λύτρωση. Γι' αυτό η αιωνιότητα και οι αιώνες γονατίζουν μπροστά στον Σταυρό. Είναι ο Σταυρός το κέντρο της ιστορίας του σύμπαντος. Δίχως τον Σταυρό δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ιστορία. Δίχως τον Σταυρό αυτός ο κόσμος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Παρακολουθήσαμε αυτές τις μέρες την οδυνηρή πορεία του Υιού του ανθρώπου προς τον Γολγοθά. Στη Γεθσημανή, μέσα σε μια θανάσιμη αγωνία, έχισε τον αιμάτινο υδρότα. Μόνος. Ενώ οι μαθητές κοιμόνταν, ο Ιησούς ξαγρυπνούσε. Προσευχόταν, αγωνιζόταν. Την ησυχία της νύχτας σπάραξαν οι κραυγές του Υιού του Θεού. «Πατέρα, αν είναι θέλημά σου, ας παρέλθει αυτό το ποτήρι από μένα. Πλην, όχι καθώς εγώ θέλω, αλλά καθώς θέλεις εσύ». Ο όχλος δεν άργησε να φανεί. Με ξύλα, με μαχαίρια, όρμησαν εναντίον του να τον συλλάβουν. Εκεί δέχθηκε το οδυνηρό φιλί της προδοσίας απέναντι μαθητή. Σαν άταν ληστής τον οδήγησαν μπροστά στους αρχιερείς. Μπροστά στον Πιλάτο, μετά στον Ηρώδη και πάλι στον Πιλάτο. Γεύθηκε τον ονειδισμό, τους εντεχμούς. Δέχθηκε μαστιγώσεις. Και τέλος βαστάζοντας τον Σταυρό, όδευσε προς τον Κολγοθά του μαρτυρίου. Στεφανωμένος με ατάνθινο στεφάνι, σε εκείνο το γυμνό και έρημο λόφο που έχει σχήμα κρανίου, μέσα στους φρικτούς πόνους, χύνει το αίμα του το πολύτιμο, ο Υιός του Θεού. Στη ζωή του έζησε κοντά στους αμαρτωλούς, αλλά και στον θάνατό του δεν τους αποχωρίστηκε. Συγχώρησε μια αμαρτωλή γυναίκα. Έκανε μαθητή του τον τελώνη τον Λεβί. Έσωσε τον Ζακχαίο. Είπε για τους αμαρτωλούς τις γλυκύτερες παραβολές. Με τον πιο γλυκύ τρόπο τους κάλεσε κοντά του. Και εκεί στο Σταυρό πεθαίνει, έχοντας πλάγι του δυο ληστές. Εκείνη την ώρα της υπέρτατης αγωνίας, οι δυνάμεις του σκότους εξαπολύουν εναντίον του μια λυσόδη επίθεση. Ο διάβολος πολέμησε κατ' επανάληψη τον Κύριο στη ζωή του. Πάλεψε στην έρημο, αλλά και μετά. Απεπνωσμένα προσπάθησε να τον αποτρέψει από τον Σταυρό. Αλλά και ο Πέτρος. Ο Πέτρος, όσο παράξενο και αν μας φαίνεται, κάποτε στάθηκε όργανο του Σατανά. Όταν ο Κύριος προείπε τα παθήματά του, ο μαθητής του ο Πέτρος τον κάλεσε κατηδίαν και προσπάθησε να τον πείσει να απομακρυνθεί από τον Σταυρό. Βλέπετε, και ο στενός κύκλος των 12 δεν είχε κατανοήσει την αναγκαιότητα του Σταυρού. Ένα σύγχρονος ποιητής βάζει στα χείλη της μητέρας του Κυρίου τους στίχους. «Φεύγεις πάνω στην άνοιξη, γέ μου, καλέ μου. Άνοιξή μου γλυκιά, γυρισμό που δεν έχεις. Η ομορφιά σου βασίλεψε, κίτρινη γέ μου. Δεν μιλάς, δεν κοιτάς, πως ματιέμαι, γλυκέ μου. Μα γιατί να σταθείς να σε πιάσουν. Και ακόμα, σαν σε ρώτησαν ποιος ο Χριστός, τι πες να με. Αχ, δεν ξέρει τι λέει το πικρό μου το στόμα. 30 χρόνια, παιδί μου, δεν σε έμαθα ακόμα». Οι Ιουδαίοι, αλλά και οι μαθητές, περίμεναν έναν Μεσσία θριαμβευτή. Έναν Μεσσία που κάτω από το σπαθί του, κάτω από το παντοδύναμο σκύπτρο του, θα υπέτασε τους λαούς και τα έθνη. Αλλά ο Ιησούς είναι αδύνατος. Είναι περιφρονημένος.
Εκείνη η επιγραφή που τοποθετήθηκε πάνω στο Σταυρό είναι μια φρικτή τραγική ηρωνία. Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Ένας βασιλάς αδύνατος, δίχως ομορφιά, δίχως χάρη. Ένας βασιλάς εκ πρώτης όψεως, ιτημένος. Εκεί στο Γολγοθά ο διάβολος εκτοξεύει τον τελευταίο πειρασμό. Χρησιμοποιεί σαν τυφλά όργανά του τα πλήθη, τους άρχοντες, τον ληστή, τους αγρίκους Ρωμαίους στρατιώτες. Τον εμπέζουν και τον προκαλούν. Κατάβω από του Σταυρού, σώσον σε αυτόν. Όντως η θέση αυτή δεν ανήκε στον Ιησού, γιατί ο Ιησούς ήταν αναμάρτητος. Κάποτε προκάλεσε τους εχθρούς του. Ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Κανένας δεν τόλμησε να απαντήσει. Δεν οδήγησαν τον Ιησού στο Σταυρό η ενοχή του ή η αδυναμία του. Ολόγυρά του, εκείνες τις ώρες του μαρτυρίου, θετούσαν πλήθη αγγέλων με ξεγυμνωμένες ρομφές. Με ένα του νεύμα ήταν έτοιμες οι αγγελικές δυνάμεις να σαρώσουν τα οργισμένα πλήθη των εχθρών του, να τα εξαποστείλουν στην κόλαση. Δεν κράτησαν τον Ιησού στο Σταυρό τα καρφιά, ούτε το μίσος των εχθρών του. Τον κράτησε η αγάπη του, η αιώνια αγάπη του, εκείνη η αγάπη που τον έφερε από τον ουρανό στη γη. Η Βίβλος μας λέει ότι εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό. Αλλά αυτόν εκένωσε, έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με μας, για να μπορέσει να μας αντικαταστήσει επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, για να χύσει το αίμα του το πολύτιμο. Τα πλήθη τα οριόμενα κραυγάζουν. Κατέβω από τον Σταυρό. Οι δυνάμεις του σκότους αλλαλάζουν. Σώσον σε αυτόν. Αλλά ο Κύριος δεν ενδίδει στον πειρασμό. Μένει εκεί. Μένει εκεί. Πίνοντας το ποτήρι της οργής, του πόνου, της αγωνίας, της θλίψης. Μένει εκεί χύνοντας το αίμα του. Για να σώσει αναλυστή, για να σώσει πλήθη αμαρτωλών. Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει, ακούγεται η ηκεσία ενός ληστή. Νίσθητη μου, Κύριε, όταν έλπισαν τη βασιλεία σου. Και ο Κύριος του απάντησε, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στην βασιλεία μου. Και πριν η εσπέρα μαυήσει, οι πύλες της αιωνιότητας άνοιξαν σε ένα ληστή. Αλληλούια, σε ένα ληστή. Πέτυχε ο Ιησούς μια αιώνια σωτηρία. Αιώνες προσπαθούσαν οι άνθρωποι να εξευμενήσουν τον Θεό, να μπορέσουν να λυτρωθούν από το αίσθημα της ενοχής. Από τις εκατόμβες του Ομήρου ως τα λοκαυτώματα του Ισραήλ, από τα τετραβρόλια του Μήθρα έως τις ανθρωποθυσίες του Βάλ, το αίμα έρευσε άφθονο. Ένα ποτάμι βαθύ, πλατή, ατέλειωτο που αγκαλιάζει όλη τη γη, το αίμα των θυσιών για λύτρωση, για εξευμενισμό του Θεού, μάταια όμως. Η θρησκεία του Ισραήλ, με τους περίπλοκους νόμους της επαχθής διατάξης, δεν πρόσφερε εσωτερική λύτρωση. Η θρησκεία του Ισραήλ είχε καταντήσει στην πραγματικότητα σκλαβιά, δουλεία. Αλλά και ο σύγχρονος άνθρωπος που προσπαθεί να λυτρωθεί από το αίσθημα της ενοχής, αρνούμενος στην ύπαρξή της, αποθώντας το αίσθημα της ενοχής στα βάθη του υποσυνείδητου, για να γίνει εκεί αιτία διανοητικών και σωματικών διαταραχών. Ούτε εκείνες οι αλόκοτες θυσίες, οι βασανισμοί των πρωτογόνων, ούτε οι ψυχοθεραπείες των συγχρόνων. Τίποτα, απολύτως τίποτα, δεν μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο από το αίσθημα της ενοχής. Κανένας και τίποτε δεν θα μπορούσε να μας σώσει. Έμοιαζε η σωτηρία μας με εκείνο το εφτασφράγι στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Το κρατούσε στο χέρι του ο Θεός.
Και ένας άγγελος διακήρυτε. Ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο, να λύσει τις σφραγίδες? Και κανένας δεν βρέθηκε. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε στα καταχθόνια. Και ο Ιωάννης έκλαιγε απαρηγόρητα. Έκλαιγε εκπρόσωπος μιας ανέλπιδης, αμαρτωδής, αλήτρωτης ανθρωπότητας. Ωστότου κάποια ουράνια προσωπικότητα τον παρηγόρησε. Μη κλαις. Ο Λέων, ο εκ της φυλής του Ιούδα, υπερίσχυσε. Και είδε ο Ιωάννης κάποιον που στεκόταν σαν αρνί σφαγμένο και προχώρησε στο θρόνο και πήρε το βιβλίο και έλυσε τις σφραγίδες. Υπερίσχυσε το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα. Υπερίσχυσε ο Ιησούς Χριστός το αρνί το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Δεν είναι ο σταυρός προσπάθεια του ανθρώπου να επιτύχει τον εξευμενισμό του Θεού. Δεν είναι ο σταυρός αγώνας ανθρώπινος για λύτρωση. Ο σταυρός του Γολγοθά είναι το θαυμάσιο έργο του Θεού. Ο σταυρός του Γολγοθά είναι το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Θεός συγχωρεί λύθη πλήθη άλλων ανθρώπων. Αναζητούσε λύτρωση. Είχε προσφέρει πλήθος αιματηρών θυσιών. Ωστότε μια μέρα διασταυρώθηκαν τα βήματά του με ένα βραχμάνο. Και του είπε τον πόνο του. Του εκμυστηρεύτηκε την αγωνία του. Τι να κάνω? Και ο βραχμάνος του συνέστησε να προσφέρεις και από το δικό σου το αίμα. Του είπε να πάρεις σανδάλια με μυτερά καρφιά να τα φορέσεις και να περπατήσεις μήλες χύνοντας από το δικό σου το αίμα. Και προθυμοποιήθηκε ο Ινδός. Και φόρεσε τα σανδάλια. Και περπατούσε χύνοντας το αίμα του. Ωστότου μισοπεθαμένος βρέθηκε κάτω από ένα δέντρο. Εκεί τον συνάντησε ένας ιεραπόστολος. Άκουσε την τραγική του αναζήτηση. Άκουσε τη θλιβερή του ιστορία. Και βρήκε την ευκαιρία να του μιλήσει για το μοναδικό αίμα. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, που καθαρίζει την καρδιά μας από κάθε αμαρτία. Εκείνη την μοναδική μεγάλη Παρασκευή ο Ιησούς Χριστός, στο σταυρό του Γολγοθά πεθαίνοντας, πέτυχε τη συμφιλίωσή μας με τον Θεό. Δεν είμαστε πια εχθροί του Θεού. Ο Θεός έγινε πατέρας μας. Εκεί στο σταυρό βρίσκουμε ειρήνη με τον Θεό, ειρήνη στο πνεύμα μας, ειρήνη στη συνείδηση, ειρήνη στο νου και στην ψυχή. Εκεί στο σταυρό βρίσκουμε την δύναμη να λυτρωθούμε από τα εσωτερικά δεσμά. Η Βίβλος λέει, όποιος πράττει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Εάν ο Χριστός σας ελευθερώσει, θα είστε πράγματι ελεύθεροι. Από τον Σταυρό του Κυρίου πηγάζει μια καινούργια ζωή. Μια ζωή που μεταμορφώνει τον άνθρωπο, που τον μεταβάλλει σε καινούργιο κτίσμα. Η Αγία Γραφή διακηρύσει, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, είδου τα πάντα έγιναν νέα. Είναι η αιώνια σωτηρία και μας προσφέρεται δωρεάν. Δεν έχεις παρά να μετανιώσεις για τις αμαρτίες σου και να ευχαριστήσεις τον Χριστό με την καρδιά σου. Ο Ιησούς Χριστός σε έσωσε. Δεν έχεις παρά να αποδεχθείς το δώρο της σωτηρίας. Είναι το πολύτιμότερο δώρο του Θεού σε σένα και σε μένα. Είναι ένα άφθαρτο δώρο που σαν όλα παρέλθουν, εκείνο θα παραμένει αιώνια. Ένα βλέμμα πίστης αρκεί. Ο εσταυρωμένος Χριστός φωνάζει. Φωνάζει για να τον ακούσουν όλοι οι αιώνες. Είσαι με βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Γι' αυτό οι θόλοι του ουρανού θα αντιχούν από ύμνους, από τους ύμνους των λυτρωμένων, εις τον αγαπήσαντα και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού. Όση ανάγκη να ζήσουμε την σωτηρία μας, όση ανάγκη όσοι δεχθήκαμε την λύτρωση να την ζούμε καθημερινά. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος η σωτηρία να καταδύσει μια αποστεωμένη έννοια. Πρέπει καθημερινά να γεμίζουμε από την δόξα της και το ουράνιο μεγαλείο της. Η ανθρωπότητα έζησε κατά καιρούς ώρες φοβερού παραλογισμού. Αλλά η σκοτεινότερη ώρα του φοβερότερου παραλογισμού είναι η ώρα του Γολγοθά. Εκεί οι άνθρωποι
καταδίκασαν εκείνον που ήρθε να μας σώσει. Τον δίκαιο, τον αθώο. Μπροστά στο πρετόριο του Πιλάτου κράβγασαν οι όχθοι. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Ζήτησαν την καταδίκη του Ευεργέτη. Εκείνου που 3 ολόκληρα χρόνια έζησε ανάμεσά τους και τους υπηρέτησε, τους παρηγόρησε, τους γιάτρεψε, τους σκούπισε τα δάκρυά τους. Και ο Χριστός δέχτηκε να πεθάνει. Και όταν υψώθηκε στο Σταυρό, τα πλήθη τον προκαλούν, κατάβαβε του Σταυρού, σώσον σε Αυτόν. Γιατί εκείνα τα πλήθη, αλλά και η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων, αγνοεί το νόημα του Σταυρού. Ο Σταυρός ήταν ανέκαθεν και παραμένει μέχρι σήμερα για τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για τους Έλληνας μορία. Αλλά ο Απόστολος Παύλος δεν εσχυνόταν. Σε ένα κόσμο που κατέρε, σε ένα κόσμο που κυριολεκτικά βρισκόταν στο χείλος της Αβύσσου, δεν εσχυνόταν να υψώνει τον εσταυρωμένο Χριστό σαν το μοναδικό μέσο λύτρωσης και σωτηρίας. Και αν το Ευαγγέλιο δεν κηρυτόταν, ο ελληνορωμαϊκός κόσμος θα καταποντιζόταν και θα άφηνε την μνήμη μιας χαμένης Ατλαντίδας. Πόσο μοιάζει αλήθεια ο κόσμος μας με τον κόσμο της αρχαίας Κορίνθου. Ακολασία, διαφθορά, ακράτεια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά εκείνου του κόσμου. Αλλά ο Παύλος, όταν βρέθηκε σε εκείνη την πόλη, πήρε βαθιά στην καρδιά του την απόφαση να μην ξέρει τίποτα άλλο παρά μονάχα Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και βαθιά αδιάσυστη πεποίθηση ότι μονάχα ο Σταυρός του Χριστού ήταν το φάρμακο για τα δεινά της ανθρωπότητας. Κύριε, πιστεύω το μήνυμα του Σταυρού ότι χρειάζεται αυτός ο χαμένος, ο γεμάτος θλίψη και αγωνία σύγχρονος κόσμος μας. Οι εφημερίδες μας δίνουν καθημερινά την εικόνα αυτής της θλιβερής πραγματικότητας. Καταπληκτικά τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά και ηθικό κατρακύλισμα. Η επιστήμη δεν μπορεί να μας βοηθήσει στα ηθικά, στα πνευματικά μας προβλήματα, στις πνευματικές μας ανησυχίες. Αλήθεια, τι μπορεί να κάνει η επιστήμη? Πλάι σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ατενίζει τον θάνατο, μπορεί να πραίνει την αγωνία του, μπορεί να του δώσει ελπίδα αιωνιότητας, μπορεί η επιστήμη να λυτρώσει τους νέους που έχουν δουλωθεί στα δεσμά των ναρκωτικών, στα δεσμά της ανηθικότητας. Μήπως μπορεί να φέρει την ειρήνη στα σπίτια που κλειδονίζονται? Μπορεί μέσα από την καρδιά να βγάλει το μίσος και να φέρει χαρά και να φέρει ειρήνη και να φέρει αγάπη? Τα 3 άλυτα προβλήματα της ανθρωπότητας είναι ο πόνος, η διαφθορά και ο θάνατος. Ο πόνος γεμίζει τα νοσοκομεία. Η διαφθορά πλημμυρίζει τις φυλακές. Και ο θάνατος κατακλείζει τα νεκροταφεία. Το παρελθόν μας είναι γεμάτο από αμαρτίες. Το παρόν μας γεμάτο από προβλήματα. Και στο μέλλον μας απειλεί η βεβαιότητα του θανάτου. Ο Θεός απάντησε σε αυτά τα άλυτα πανανθρώπινα προβλήματα. Ο εσταυρωμένος Χριστός είναι η απάντηση του Θεού στα άλυτα προβλήματα της ανθρωπότητας. Ο εσταυρωμένος Χριστός με το αίμα Του μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες του παρελθόντος σου. Με την καταπληκτική Του δύναμη μπορεί να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα του παρόντος. Και μέσα στην καρδιά σου μπορεί να σου δώσει την ελπίδα της αιωνιότητας. Η ιστορία αναφέρει ότι κάποτε ο λαός της Αντιόχειας επαναστάτησε ενάντια στον βασιλιά του, τον Σέλευκο. Τον συνέλαβαν και τον έριξαν στη φυλακή. Αλλά ο δυστυχής κατόρθωσε να δραπετεύσει. Οδηπόρησε μια ολόκληρη νύχτα και τελικά βρέθηκε σε ένα έρημο μέρος και κάθισε σε μια πέτρα για να ξαποστάσει. Όταν πήγαν οι επαναστάτες στην φυλακή δεν τον βρήκαν. Όρμησαν έξω μανιασμένοι, με γυμνωμένα τα σπαθιά, αποφασισμένοι να τον θανατώσουν όπου τον βρουν. Αναντιστώντας τον, τελικά τον βρήκαν.
δεν δυσκολεύτηκαν να τον διακρίνουν. Όμως σαν πλησίασαν, η καρδιά τους ράγισε. Είδαν έναν αγνώριστο βασιλιά από τον πόνο και την αγωνία και την εγκατάλειψη. Έναν βασιλιά δίχως βασιλικά διαδήματα. Άδοξο, εγκαταλελειμμένο. Η συγκίνηση διέτρεξε το κορμί τους. Δεν άντεξαν. Συντρίφτηκαν. Μετανιωμένοι έπεσαν μπροστά του. Τα σπαθιά έπεσαν από τα χέρια τους. Τον προσκύνησαν. Τον πήραν στα χέρια τους και τον έφεραν πίσω στην πόλη. Τον αποκατάστησαν στο θρόνο του. Του υποσχέθηκαν αιώνια αφοσίωση. Αυτός που κρέμεται στο σταυρό, άμορφος από τα ραπίσματα, δίχως ομορφιά θλιμμένος, είναι ο βασιλιάς του σύμπαντος. Ο βασιλιάς που η βασιλεία του δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι θλιμμένος για χάρη μας. Υποφέρει για χάρη μας. Μακάρι η θέα του εσταυρωμένου σωτήρα να λυγίσει τις καρδιές μας. Όσοι κρατούν σπαθιά στα χέρια τους, να τα πετάξουν, να γονατίσουν μπροστά του, να ανοίξουν την καρδιά τους, να τον εγκαταστήσουν στο θρόνο της ύπαρξής τους, να του υποσχεθούν αιώνια αποθείωση. Αμήν. Παρακαλώ η χοροδία να κλείσει με τον τελευταίο τύπο.

κατάβγασε το νου και την καρδιά μας, ώστε να εννοήσουμε τον Σταυρό. Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί μας αποκάλυψες το μυστήριο του Σταυρού. Θεέ μας, για μας ο Σταυρός δεν είναι μορία, δεν είναι σκάνδαλο, είναι η δύναμη του Θεού που μεταμορφώνει την ζωή μας, που μας παρηγορεί στις δυσκολίες μας, που μας δίνει νίκη και θρίαμβο. Είναι η ελπίδα της αιωνιότητας. Πατέρα, σε παρακαλούμε, αποκάλυπτέ μας το μεγαλείο του Σταυρού περισσότερο και περισσότερο. Κράτα μας τη διαρκή θεώρηση του Σταυρού και δίδαξέ μας κάθε στιγμή να ζούμε τον Σταυρό, ώστε η ζωή του Χριστού να μας πλημμυρίζει. Πατέρα, τον λόγο το δικό σου παρακαλούμε, σχολίασε τον στην καρδιά μας, να καρποφορήσει για τη δική σου τη δόξα. Όσοι δεν γνώρισαν τον Χριστό, αφύπνισε τους παρακαλούμε. Και η δική σου, δώσ' μας να αναζωπηρωθούμε εν όψη του ερχομού του Χριστού με τις δυνάμεις του Σταυρού. Παρακαλούμε τώρα, απόλυσέ μας με τη δική σου την ειρήνη εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Διαβάζω από το 12 χωρίων. Ρωμαίους 5:12. Μιλάει για τη φιλίωση και λέει: δια τούτο τα φως δι' ενός ανθρώπου, δηλαδή του Αδάμ, η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο, και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και κατά αυτόν τον τρόπο ο θάνατος διήλθε, κατέλαβε, επηρέασε πάντας τους ανθρώπους, αλλά όχι μόνον διότι έφταιγε ο Αδάμ, όχι μόνον διότι έπεσε ο Αδάμ, διότι αυτό θα ήταν άδικο. Συγχωρείτε πάρα πολύ, ο Αδάμ έπεσε, πιάσε τον Αδάμ και τιμωρησέτε. Εμένα το φουκαρέ. Όχι. Και γι' αυτό το λόγο, αλλά κυρίως διότι πάντες ήμαρτον. Πάντες ήμαρτον. Μέχρι ότου δώσει ο Θεός εις τον Μωυσή τον νόμο, δεν μπορούμε να πούμε ότι στον κόσμο δεν υπήρχε αμαρτία. Εν τούτης αυτή η αμαρτία δεν ήταν δυνατόν να είναι κατακριτέα, διότι δεν λογαριάζεται αμαρτία αν δεν υπάρχει νόμος. Για έλατε εδώ, λέει, εσείς, λέει, κυρία μου. Τρέχατε μέρα μεσημέρι με αναμένα φώτα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν μπορεί να τυφλώσει τον άλλον. Δεν το αποκλείω. Θα σας δώσω κλίση. Δώστε μου τον κώδικα σας που λέει ότι δεν πρέπει την ημέρα να έχουμε φώτα. Λέει, δεν το λέει ο κώδικας. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνατε παράβαση. Παράβαση έχαμε. Αλλά δεν μπορείτε να μου την τιμωρήσετε, διότι δεν προβλέπετε από διάταξη πνευματικού, ηθικού ή ανθρώπινου νόμου. Αυτό οδήγησε εις το να βασιλεύσει ο θάνατος, βασιλεύω, να κυριαρχήσει, θα λέγαμε σήμερα. Να επιβληθεί, θα λέγαμε σήμερα. Να βασιλεύσει ο θάνατος από τον Αδάμ μέχρι και τον Μωυσή, επάνω σε ανθρώπους οι οποίοι αμάρτησαν μεν, αλλά δεν αμάρτησαν με την ίδια, με την όμοια παράβαση που έκαμε ο Αδάμ. Ο Αδάμ βέβαια είναι ο τύπος του μέλλοντος. Αυτά που σας είπα παραπάνω εν σχέση με το αμάρτημα δεν εφαρμόζονται, δεν απόλυτα ταυτίζονται με το χάρισμα. Διότι αν για το αμάρτημα του Αδάμ, του ενός, όπως λέγαμε πιο πάνω, ανθρώπου, απέθαναν οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά του Θεού, η δοθήσα και γενωμένη δια της χάριτος του ενός ανθρώπου, μίλησε για τον δίπο του μέλλοντος, αυτός είναι ο άνθρωπος, εννοώ τον Ιησού Χριστό, λέει, επερίσευσεν εις τους πολλούς. Και η δωρεά την οποία έκαμε ο Ιησούς Χριστός δεν είναι δωρεά η οποία είναι δυνατόν να ταυτιστεί με την διενός αμαρτήματος γενωμένη κατάκριση. Θα σας πω, λέει, τι εννοώ. Διότι η κρίση του ενός έγινε, του Αδάμ, έγινε σε κατάκριση των πολλών. Αλλά το χάρισμα, η δωρεά που έκαμε ο Θεός για τις πολλές αμαρτίες έγινε εις δικαίωση. Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος κυριάρχησε γι' αυτό του ενός ανθρώπου, πολλό περισσότερον αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την αυθονία της χάρης και της δωρεάς της δικαιοσύνης θα βασιλεύσουν εν ζωή δια του μόνου του ενός Ιησού Χριστού. Συμπέρασμα. Καθώς λοιπόν εξαιτίας ενός αμαρτήματος ήρθε, βγήκε καταδικαστική απόφαση επάνω σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και μια του έργου το οποίο έκαμε προς δικαίωση των πολλών, ήρθε εις πάντας τους ανθρώπους δικαίωση, με αποτέλεσμα, ενώ η αμαρτία τους οδηγεί εις θάνατον, η δικαίωση να τους οδηγεί εις ζωή. Διότι, όπως με την παρακοή του πρώτου εκείνου αδαμικού ανθρώπου, οι πολλοί έγιναν, κατεστάθησαν, κατάντησαν να είναι αμαρτωλοί, έτσι και δια της υπακοής του ενός, του Ιησού Χριστού, εις το απόλυτο θέμα και θέλημα του Πατέρα, οι πολλοί μπορούν, ύστερα από τη θυσία του, να κατασταθούν δίκαιοι. Μέσα σε αυτά τα χωρία, μέσα σε αυτά τα εδάφια, στηρίζεται, σύμφωνα με την ανάλυση της προς Ρωμαίους επιστολής του Κώστα του Μεταλλήνου, βασίζεται όλο το έργο της δικαιώσεως. Ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε σάρκα, ανθρωπίνη. Ο Υιός του Θεού εγένετο Υιός του ανθρώπου. Και αυτή την ανθρώπινη σάρκα την ανέβασε, την ενθέωσε, την εξάγνησε. Δεν θα μας ανέβαζε, δεν θα μας ενθέωνε ο Θεός δια της υπακοής μας. Δεν μπόρεσε να γίνει αυτό, διότι εμείς παρακούσαμε. Υπήκουσε όμως ο ένας. Και χάριν αυτού του ενός δικαιούται πας ο πιστεύων εις το αίμα της χάρη. Μακάρια και ευλογημένη η ψυχούλα εκείνη που τόπιασε αυτό. Δεν είναι θέμα να σας το πω. Δεν είναι θέμα να το καταλάβω ή να το καταλάβετε. Αυτό είναι θέμα Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον ανοίγει τον νουν και την καρδιά του ανθρώπου. Τον νουν για να το κατανοήσει και την καρδιά για να το δεχθεί. Η αποδοχή δεν γίνεται δια του νόος, αλλά γίνεται δια της θελήσεως. Και λέγανε ότι η έδρα της θελήσεως είναι η καρδιά. Πάντες αμαρτήσαμε, πάντες ήμαρτωνε. Πάντες. Υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις αμαρτίας. Μεταξύ αυτών των διαφοροποιήσεων, μία βασική φέρνει ο Λόγος του Θεού για εκείνους που αμάρτησαν πρώτου Μωυσέως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι και αυτοί δεν αμάρτησαν. Και φέρνει το περίφημο και ανεπανάληπτο, που ο σημερινός ακόμα άνθρωπος δεν μπόρεσε να το συνειδητοποιήσει. Μπορεί να μην αμάρτησαν κατά την ομοιότητα του αμαρτήματος του Αδάμ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αμάρτησαν. Μπορεί να μην χρωστάς χρήματα εκ της αυτής αιτίας. Άλλος χρωστάει από νίκη, άλλος χρωστάει από τόκους, άλλος χρωστάει από δάνεια. Άλλος χρωστάει από κεφάλαια. Άλλος χρωστάει διότι εγγυήθηκε κάποιον και έβαλε την υπογραφούλα του. Δεν έχει σημασία πώς τα χρωστάς, γιατί τα χρωστάς. Εδώ ο Παύλος λέει, σημασία έχει να αναγνωρίσεις ότι χρωστάς. Και όλοι μας χρωστάμε. Ενώπιον του Θεού είμεθα ένοχοι. Πάντες, πάντες. Αλίμονο από τον άνθρωπο που το πρωί δεν ξεχνάει να του πει «Αγίασε το δούλο μου, το δούλο σου» και το βράδυ να του πει «Η λάσθη τίμη το αμαρτωλό». Εις τους Αγίους αυτού αγγέλους βλέπει ελαττώματα και ειδού οι ουρανοί των ουρανών δεν είναι καθαρή ενώπιον του. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Πώς γίνεται τώρα η δικαίωση? Η δικαίωση δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο. Την δικαίωση την έκανε ο Πατέρας δια του Υιού. Ο Υιός δια της υπακοής εις τον Πατέρα. Κανένας κάτοικος υποθετικά δεν βρισκόταν στη γη παρά μόνο ένας. Αυτόν τον έναν, γι' αυτό τον έναν έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να ανέβει επάνω εις τον Σταυρόν και να πεθάνει. Το τετέλεστε δεν είναι μόνον τετέλεστε της μοσαϊκής οικονομίας, του λεβιτικού τελετουργικού, της φαγής των αμνών και των εγών και των βοών και των απειραρίθμων εκείνων ζώων. Δεν είναι τετέλεστε από το λάδι της εφτάφωτης. Τίποτα από αυτά. Τετέλεστε σημαίνει ότι κατ' ενώπιον του Θεού ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε μια υπόθεση την οποία παρακείμενος έχει ήδη φέρει στο τέλος. Πώς δεχόμεθα εμείς αυτήν την δικαίωση? Διότι εδώ υπάρχει και μια, όπως ξέρετε, γνωστή θεωρία. Δεν έχει παγκόσμια, πολύ ελάχιστη. Στην Ελλάδα υπήρχε ένας, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποιος, η λεγόμενη ή της παγκοσμίου αποκαταλλαγής. Τι σημαίνει ή της παγκοσμίου αποκαταλλαγής? Είναι μια θεώρηση η οποία λέει ότι εφόσον ο Ιησούς Χριστός απέθανε υπερπάντων των ανθρώπων, πάντες εσώθησε. Το θελήσουνε, δεν το θελήσουνε, το δεχθούνε, δεν το δεχθούνε, το απορρίψουνε, όχι. Ενώ στο Ιωάννη 3.16 λέει «Ή να πας, ο πιστεύων μη απολεσθεί, ώστε έχουμε απώλεια, με εξαίρεση των πιστεύοντα». Και καθώς μπαίνουμε τώρα στον πιστεύοντα, να αναλύσουμε πώς γίνεται αυτή η αποδοχή. Αυτή η αποδοχή έχει ορισμένα παζλ, κομμάτια από παζλ, δεμένα μεταξύ τους για να ολοκληρωθεί η εικόνα. Πρώτον των οποίων είναι η αναγνώριση της ενοχής. Ρωτήστε, μιλήστε με ανθρώπους έξω. Εγώ λέω τι έκανα το Θεό. Όλοι τι του φτιάξα το Θεό. Όχι να μου πείτε, λέει, γιατί πέθανε το παιδί μου, λέει. Ο Θεό, λέει, τι του έκανα το Θεό που πέθανε το παιδί μου. Δεν είχε κάνει τίποτα. Χωρίς να σημαίνει ότι το παιδί του πέθανε επειδή. Αυτό τα δένει εκεί που δεν υπάρχει δέσιμο. Υπάρχουν ανύπαρκτες συστάσεις και διασυνδέσεις. Πρώτον, λοιπόν, είναι θα ένοχη. Πάντες. Πολύ ή λίγο, το είπαμε. Εκ ποιας αιτίας, καμιά σημασία. Το δεύτερο σημείο είναι μετά την ενοχή ότι θα κατανοήσουμε, θα αποδεχθούμε την αδυναμία μας μπροστά. Άλλο πράγμα, είμαι ένοχος. Σου λέει κάποιος, είμαι ένοχος, λέει, ναι. Πολύ αβάσταχτο, του λες. Εντάξει, εγώ θα το τακτοποιήσω με το Θεό. Θα πάω σε ένα βουνό, δεν θα τρώω ούτε χόρτα, θα γλύφω τις πέτρες, δεν θα έχω παλτό, δεν θα έχω ρούχα, θα ταλαιπωρηθώ, δεν θα παντρευτώ, θα δώσω τα υπάρχοντά μου στο γυροκομείο, θα δώσω τα χρήματα που έχω, θα δώσω και τα ρούχα μου ακόμα. Τίποτα δεν θέλω να κρατήσω. Εσύ τι λες τότε? Και εσύ τι λες? Όχι. Τι, πώς όχι? Θα ζήσω μια ζωή μοναστική? Όχι. Δεν είναι μόνο να αναγνωρίσω συνεπώς, προσέξτε, αυτό είναι ένα δεύτερο σημείο πολύ λεπτό, αλλά ουσιαστικό. Δεν είναι μόνο να αναγνωρίσω ότι είμαι ένοχος. Τον πείθεις τον άλλον ότι είναι ένοχος. Έρχεται τώρα, δια της μεθόδου της αυτοδικαιώσεως, να πει εντάξει, έχω αριάνα χρέος. Εγώ θα το τακτοποιήσω το χρέος αυτό. Πώς? Θα μελετάω πολύ. Θα προσεύχομαι πολύ. Θα τρέχω για τον ιεραποστολισμό, φαινόμενο των ημερών μας, σαν την εποχή του Κυρίου που ξαναζωντανεύει. Έτρεχαν, λέει, για να κάνουν γη και ουρανό ένα προσήλυτο. Και τον κάνανε τελικά χειρότερο από τα μουτράκια τους. Ώστε είναι το δεύτερο σημείο πολύ άξιο να προσευχθεί και πολύ άξιο, Φραγκίσκο, η Εκκλησία να το διακηρύξει. Όχι μόνο ότι είμαστε ένοχοι, αλλά και ότι είμαστε αδύναμοι να εκπληρώσουμε την ενοχή μας. Έχω μικρή ενοχή. Αδύνατον. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Αποκλείεται να μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Τι να κάνεις. Σας έχω ξαναπεί, υπάρχουν κάτι λάκι με άμμο. Ένας είναι στην Ορμανδία και διάβασα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάποιοι αλεξιπτωτιστές πέσανε ακριβώς σε αυτό το λάκκο της άμμου. Θήνες, θήνες λέγονται ελληνικά. Είναι ένα πράγμα σαν βούρκος ξερός. Και μπαίνεις μέσα και στην αγωνία σου όσο κουνηθείς περισσότερο τόσο πιο γρήγορα μπαίνεις στην άμμο. Η οποία άμμο σε σκεπάζει τελικά και πεθαίνεις κάτω από φρικιαστικές συνθήκες. Είμαστε αδύναμοι να βγούμε από το χρέος μας. Εδώ βρίσκεται η λεγόμενη τυπική μορφή εξωτερικής ικανοποίησης του Θεού. Θα τον ικανοποιήσω τον Θεό. Πώς. Μην ξεχνάτε. Είναι φαινόμενο το οποίο διήλθεν διαμέσου των αιώνων. Να σκοτώνουνε ανθρώπους που νομίζουνε πως δεν πιστεύουνε ορθά, καθώς αυτοί πιστεύουν ότι πιστεύουν ορθά και τούτο για να δώσουν λατρεία και δόξα εις τον Θεό. Αν διαβάσετε την ιστορία με τις σταυροφορίες, θα πείτε δεν ήταν δυνατόν. Όχι χριστιανοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Καμία σχέση. Όχι τυπικά χριστιανοί. Τα μπήκανε εις την Ιερουσαλήμ. Δεν άφησαν μουσουλμάνο για μουσουλμάνο. Παιδί και παιδόπουλο. Βρέφος και νήπιο. Εν το ονόματι του Ναζωραίου. Γιατί έτσι προσέφεραν λατρεία, έτσι νόμιζαν, εις τον Θεό. Λοιπόν, για να μην τα απλώνουμε, άλλη μια φορά. Εδώ γράψαμε στον πίνακα. Πρώτον που γράψαμε στον πίνακα, είμαστε πάντες αμαρτωλοί. Παύλα, ένοχοι. Παύλα, έχουμε χρέος. Τελεία. Δεύτερον, είμαστε εν αδυναμία να εκπληρώσουμε αυτό το χρέος. Πολύ παραστατικά και το γνωστό από τους Γαλάτας εκείνο Κώστα, το θυμάσαι, εάν ο άνθρωπος θα ήταν μπορετό, δυνατό, επιτρεπτό να δικαιώσει τον εαυτόν του κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και ενέργειες, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Έτσι που μας τάπες, πάμε χαμένοι. Ορθά. Υπάρχει το έργο, το τετελεσμένο έργο του Σταυρού του Χριστού. Το ολόκληρο, το στρογγυλό, το απόλυτο και πλήρες. Δεν μπορεί να το προσθέσεις, δεν μπορεί να αφαιρέσεις. Ο Σταυρός είναι τετέλεσθε και το αίμα εμφανίζει ένα ολοκλήρωμα σωτηρίας. Τι πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρώτον, να μετανοήσουμε. Έχετε υπόψη ότι υπάρχει κόσμος που παρακολουθεί 50, 60, 86 χρόνια κηρύγματα και δεν έχει μετανοήσει ποτέ. Και βλέπετε και ακούτε, βρε, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πώς συνέβη αυτό. Τι πράγμα ήταν αυτό. Πώς έγινε αυτό. Μη σας δημιουργεί παράξενιες μέσα σας και ερωτηματικά. Τίποτα από αυτό. Είναι απλό. Δεν είχε μετανοήσει ποτέ. Η μετάνοια. Δεύτερον, αφού μετανοήσει ο άνθρωπος, μετανοώ. Αλλάζω τρόπο σκέψης. Νοοτροπία. Είναι μια στροφή 180 μοίρες. Πολλοί λέει παίρνουν τόσο μεγάλη φόρα, ώστε με τη στροφή κάνουν 360 μοίρες και ξαναγυρίζουν στα ίδια. Όχι, 180 φτάνουν. Μια παράκληση. Α, μετανοήσεις. Ειλικρινά, στα γόνατα. Και ήταν ένα Σάββατο που κάναμε ανάλυση εδώ και μη είπαμε τι είναι μετάνοια. Αναγνώριση, καταδίκη, ζητάω έλεος, δυνάμεις από τον Θεό και επανορθώνω στο μέτρο που μπορώ πια εκείνο που έπρεπε να είχα κάνει. Εκείνο που έκαμα και δεν έπρεπε να είχα κάνει. Το επανορθώνω. Άκουσε ο Νικόλα μου. Αυτά γίνονται δε την ώρα του δείπνου. Σηκώνομαι απάνω και του λέω «Νικόλα, συγχώρε με». Είπα «Ο ψηλέας». Εγώ δεν το έμαθα ποτέ και ούτε με νοιάζει, λέει. Αφού είμαι ψηλός, δεν με λέτε, κοντό. Όχι, αδερφέ μου, ήταν κακότροπος αυτός ο τρόπος και η έκφραση. Και ζητάω από τον Θεό, από σένα και από όλη την Εκκλησία πριν κάτσω στο δείπνο και σηκώσω το ποτήριο, «Νικόλα, συγχώρεσέ με». Αναγνωρίζω, καταδικάζω, ζητώ έλεος, δυνάμεις να μην το ξανακάνω και επανορθώνω. Αυτό είναι ένα κομμάτι όμως της μετανοίας. Αναγνώριση λοιπόν, ένα. Μετάνοια, δύο. Και πίστης. Πιστεύω ότι ο Χριστός με έσωσε. Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Όχι γιατί στηρίζομαι και κοιτάζω μέσα μου. Αλλά κοιτάζω και ατενίζω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν λέει ψέματα. Δεν μπορεί να πει αναλήθεια. Για της πίστεως καρπούμεθα, γινόμεθα κύριοι και κτήτορες τον εν το Χριστό υπό του Θεού χαριστέντον. Να το. Επίστευσαν και δικαιώθησαν. Ξέρετε τι σημαίνει δίκαιος, ε? Δίκαιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που όταν την ημέρα εκείνη έχουμε ξαναπεί θα πάμε απάνω και θα κατεβάσουμε το φάκελο, θα κοιτάξει ο Θεός το ποινικό μητρό μας. Σας έχω πει νομικά ποια είναι η διαφοροποίηση μεταξύ Γιάννη αμνηστίας και χάριτος. Στην αμνηστία βγαίνεις έξω. Αλλά όταν πάρεις ποινικό μητρό γράφει για ποιο λόγο καταδικάστηκες. Έστω και αν δεν εξέτησες την ποινή. Αμνηστία. Στη χάρη πήγαινε να πάρεις ποινικό μητρό. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι λευκό. Αυτό το λευκό ποινικό μητρό θα αντιμετωπίσει κάθε πιστός άνθρωπος εν τη ημέρα εκείνη. Μα είναι δυνατόν, λέει, Θεέ μου, με τα συγχωρήσεως που λέει ο λαός, κάποιος άλλος θα είναι με το όνομά μου. Όχι, λέω, δεν κάνω λάθη. Εσύ είσαι. Αλλά δια της πίστεως εδέχθης την χάρη. Η χάρη δεν είναι χάρη κατά τη στιγμή που την δεχτήκαμε. Αλλά είναι μια χάρη πριν γεννηθούμε εμείς. Στην πραγματικότητα δεν σωζόμεθα απόψε μια ψυχή και το εύχομαι αυτό. Δεν σώζεται απόψε. Το έργο της σωτηρίας έχει γίνει πριν 2000 χρόνια. Το τετελεσμένο αυτό έργο μια ψυχή το αποδέχεται, το αναδέχεται, το κάνει δικό της απόψε. Στην πραγματικότητα η χάρη πηγάζει από τη ματωμένη πλευρά, συνεχίζεται μέχρι να τη δεχθούμε, διαδράμει μέχρι να φύγουμε και η χάρις θα μας παρουσιάσει κάποτε κατ' ενώπιον του. Η χάρις, μόνον η χάρις καυχάται της κρίσεως. Μένει κάτι άλλο. Η πίστης, καθώς δεχθήκαμε το τετελεσμένο έργο του δεύτερου Αδάμ, του Εσχάτου, του Υιού του ανθρώπου, καθώς το δεχτήκαμε αυτό, είναι μια πίστη η οποία χαράσει ένα δρόμο. Αλλιώς το ίδιο πράγμα λέμε, υπάρχει ένας δρόμος τον οποίον περπατούμε δια της πίστεως. Αυτός λέγεται ο δρόμος της μελέτης, ο δρόμος της προσευχής, ο δρόμος της αγάπης, ο δρόμος της καλοσύνης, ο δρόμος των Αγίων ανθρώπων, ο δρόμος της καλοσύνης μέσα στην Εκκλησία. Ο Μεταλλινός πάντοτε έλεγε, πάντοτε θα το επαναλαμβάνω, μερικοί λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς και μερικοί άλλοι το λαμβάνουν εν είδη κοκορακίου και τσιμπιώνται. Τι σου σημαίνει, τι έχεις, με ποιον τα ξέλαβες, τι σημαίνει. Δεν στέκεις εν την πίστη, δεν στέκω εν την πίστη όταν είμαι εκτός δρόμου πίστεως. Είναι ο δρόμος της ειρήνης, της αγάπης, του αγιασμού, της καλοσύνης, της πλατιάς καρδιάς. Ο δρόμος να μάθω να κλαίω, ο δρόμος να μάθω να πηγαίνω εις την Ελένη τη Λαδοπούλου. Η Ελένη η Λαδοπούλου. Η παλιά εκείνη ψυχή στην Αμφιάλη. Υπηρέτησε γενιές και εστάθηκε. Στα πρώτα χρόνια έπηγαινα 2 φορές το μήνα στην Αμφιάλη. Και έπρεπε να είναι με το κλειδί στο χέρι η Ελένη. Να μου κάνει καφέ. Έπρεπε να μου κάνει καφέ. Δεν άφηνε σε κανέναν. Τώρα είναι μόνη. Είναι εγκαταλελειμμένη. Η Ελένη είναι η μητέρα του Λαδόπουλου. Που επέθανε. Που μας έφυγε. Για να πάει στον ουρανό με την σκλήρυση κατά πλάκα. Προσέξτε ένα σημείο, κάπου εδώ πρέπει να αρχίζω να κλείνω. Ο δρόμος της πίστεως, με άλλα λόγια, ο δρόμος του αγιασμού είναι το ίδιο πράγμα. Ο δρόμος της αγάπης, μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Είναι ακριβώς σαν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος εις την προς Γαλάτας επιστολή. Δεν υπάρχει πιστός που να του λείπει κάτι. Δυστυχώς υπάρχουν πιστοί όπου κάποιο υπερβαίνει και το άλλο είναι μειωτικό. Είναι χαμηλό ακόμα. Το ένα στάχι είναι τόσο, το άλλο στάχι τόσο, το άλλο είναι απάνω και το άλλο ανθοφορεί και γίνεται σημαία. Αυτό είναι το κανονικό. Όλα τα στάχια να είναι σαν ενιαίος καρπός του Αγίου Πνεύματος, ισοϊψή, ισομεγέθη, ισοκαρποφόρα. Δεν είναι πιστός όμως ο άνθρωπος που του λείπει, ξέρω εγώ, η αγάπη. Λέει πώς πας από καρπούς Αγίου Πνεύματος. Καρπών, ενότητα είναι, ενιαίο, Αγίου Πνεύματος. Καλά. Μόνο λέει από αγάπη λέει στερό, κάπου λέει σκοτώνει και κανέναν. Όχι λέει συχνά, 3 φορές τη βδομάδα. Τι σκοτώνεις κάποιον, 3 φορές τη βδομάδα δηλαδή. Δεν είναι έτσι. Η χάρις του Θεού, κεφάλαιον δεύτερο και κλείνω, δεν είναι μόνο μία χάρη διαπίστεως σώζουσα, διαγράφουσα, αγιάζουσα. Είναι και κάτι άλλο. Έχει μέσα της μία μυστηριακή δύναμη για την οποία ολίγα λέγονται. Έτσι δίδεται ο έπαινος σε ανθρώπους, σε κήρυκες, σε εκκλησίες, σε συγγραφείς, στο Σπέρτζον. Λάθος. Η χάρις έχει μέσα της μία απροσδιόριστα μεγάλη, δυνατή, υπαρκτή δύναμη. Διότι πάρα πολύ σωστά λες, αυτά τα δέχομαι. Απόψε ναι, θα δεχθώ τη χάρη, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Αλλά ξέρεις από πού προέρχομαι εγώ. Ξέρεις τι τάσεις έχω μέσα μου. Ξέρεις τι παρελθόν έχω. Ποια κληρονομικότητα σέρνω μαζί μου. Εδώ ξεχνάμε την δύναμη Αριάννα της χάρης. Θυμάμαι σε μια γυναίκα που συνελήφθη αμαρτάνουσα επ' αυτοφόρο και της έπρεπε βεβαίως ο θάνατος, ο διαπετροβολισμού. Ο Ιησούς Χριστός έκαμε 3 πράγματα. Την έσωσε. Ένα. Την γλίτωσε θα έλεγα. Ένα. Τη συγχώρεσε. 2. Και της είπε, πρόσεξε, μέσα στη συγχώρεσή μου υπάρχει δύναμη. Κάμε χρήση αυτής της δυνάμεως για να μην ξαναμαρτήσεις. Αυτό το ζητάτε. Άνθρωποι που εδέχτηκαν την χάρη του Ιησού Χριστού έχουν στα χέρια τους ένα μπλοκ. Δεν ξέρω ποιας τραπέζης. Υπογεγραμμένη δεν ξέρω από ποιο ζάμπλουτο της εποχής μας. 200 σελίδες. Μάλιστα, υπογραφή. Πληρώσατε εις διαταγήν του τάδε το οσάνο ποσό. Και σου λέει το οσάνο ποσό γράφεις το μόνο σου. Όποιο θέλεις εσύ. Και να σου ξαναδώσω μετά άλλη επιταγή. Εγώ το έχω υπογράψει. Έχω γράψει το όνομά σου. Με τη διεύθυνσή σου και το τηλέφωνό σου.
2: Η χάρις εμπεριέχει δύναμη. Πρόκειται περί τραγωδίας να διακηρύτεται μία χάρη και να επαφίεται εις την δύναμη του ανθρώπου η πραγμάτωση αυτής της οδού. Αδελφοί, λέγεται ότι μαζί με το Ιωάννου, με το Ρωμαίους 3, 20 και κάτω, 19 και κάτω, και τούτο το κεφάλαιο το 5, 12 μέχρι το 21, το 20, δίδουνε ανάγλυφα σαν φωτογραφία τριών διαστάσεων την πτώση, τα αίτια, τα αποτελέσματα, τους καρπούς, τις συνέπειες. Δίδει την αδυναμία του ανθρώπου να σωθεί και προβάλλει μέρος τρίτον, εκείνο που ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να κάνει, ως έργον τέλειον, δωρεάν διδόμενο. Ονομάζεται η χάρις του Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται αποδεχτή η χάρις? Πρώτον, με την αναγνώριση της ενοχής, με την αδυναμία εκπλήρωσης, με την μετάνοια στην πενταπλή ανάλυση της και δια της πίστεως αποδοχήν του τετελεσμένου έργου του αίματος του Ιησού Χριστού. Κεφάλαιον τέταρτα, περιπατώμεν δια της πίστεως, όχι δια της όψεως, εις τους δρόμους της αγιοσύνης του Θεού. Η χάρη, κεφάλαιο πέμπτο και κλείσαμε, εμπεριέχει μέσα της και δύναμη του ποιήν το θέλημα του Θεού κατά πάντα. Αμήν. Παναγιωτέα,

Τα μάτια σου μια μέρα θα σφαλίσουνε, τα ψέματα που ζούμε θα τα αφήσουμε. Θα πρέπει να απαντήσεις στην αγάπη του Θεού, να δώσεις εξηγήσεις.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, είναι ώρα για προσευχή. Σύντομες χριστοκεντρικές προσευχές στην αυριανή ημέρα τους αρρώστους μας, είναι πολύ. Πάλι ξανά τα νοσοκομεία γεμάτα. Στο πρόσωπο του Νίκου του Κοντοπάνου ένα ολόκληρο κόσμο υποέρευνα, υποθεραπεία, πέστε το πώς θέλετε. Τον τόπο μας, το ποντιακό έργο.
1: Λείπει βέβαια ο Νίκος ο Κοντοπάνος, είναι στο σπίτι του, αλλά δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Ανοίξτε να βρούμε το Ευαγγέλιο. Ήταν εδώ η Ελένη η Κοντοπάνου. Να βρούμε το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ιωάννη, το πρώτο κεφάλαιο, το 6 χωρίο. Εγένετο. Υπήρξε, λέει στη μετάφραση, άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης, ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, δια να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πιστεύσωσι πάντες δι' αυτού. Η πρώτη απορία που γεννάται είναι, αλήθεια, έχει ανάγκη το φως, Στέλιο, από μαρτυρία? Εάν ο ήλιος δεν φωτίζει εξαυτού, εμείς τι να πούμε? Έχει ανάγκη η σελήνη να μαρτυρήσει κανείς περί αυτής ότι φέγγει? Όχι. Τότε, προσέξτε ένα σημείο απάνω στο τότε.

Ελένη. Δεν έχει ανάγκη το φως από μαρτυρία. Έχει όμως ανάγκη το σκότος από μαρτυρία. Και παρακαλώ στο σημείο αυτό να είμαστε άκρος προσεκτικοί. Ο Θεός να μας δώσει αυτό ακριβώς το πνεύμα. Ότι το σκότος, όχι το φως. Και όταν λέει εδώ ότι ήρθε να μαρτυρήσει περί του φωτός, ήρθε να μαρτυρήσει εις το σκότος ότι υπάρχει φως. Πριν προχωρήσουμε, τι είναι μαρτυρία? Με τον όρο, σαν έννοια μαρτυρία, δίδουμε τρία τινά. Πρώτον, την εσωτερική μόρφωση του χαρακτήρα του Θεού στη ζωή μας. Αυτό είναι μαρτυρία. Είναι η λεγόμενη εσωτερική μαρτυρία. Τι είπαμε άλλες φορές, είναι ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς είναι ένας μηχανισμός, τα γρανάζια και οι ημάντες και τα μηχανήματα του οποίου παράγουν αντίτυπα του Χριστού. Ώστε εσωτερική μαρτυρία είναι η μαρτυρία, να την ξαναβρούμε, είναι η εσωτερική μόρφωση του χαρακτήρα του Θεού μέσα στον πιστό. Αυτή είναι μαρτυρία. Όταν λέει κάποιος έχω μαρτυρία περί αυτού, δηλαδή έχω μέσα μου την διαβεβαίωση του Θεού, ο οποίος θέλει να μορφωθεί με τις γραμμές που συνθέτουν το χαρακτήρα μου. Μαρτυρία όμως είναι η εξωτερήκευση αυτού που εσωτερικά είμεθα. Να σας πω ένα τυπικό παράδειγμα. Πάτε σε ένα γερμανικό τρένο. Οι προηγούμενοι από εσάς στο ίδιο κάθισμα άφησαν δύο βιβλία γερμανικά. Κάθεσαι εσύ, κάθεται και ένας άλλος και παίρνετε από ένα βιβλίο. Εσύ δεν ξέρεις γερμανικά και δεν είχε και φιγούρες μέσα να το δεις. Δεν σου λέει τίποτα. Ο άλλος όμως το ανοίγει και μόλις το ανοίξει και το διαβάσει πέντε γραμμές, ξεκαρδίζεσαι στα γέλια. Γυρίζει, διαβάζει κάτι άλλο 10 γραμμές, εκείνη που δεν βαστιέται, τραντάζεται ολόκληρος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ένα με αστείες παιδικές ιστορίες βιβλίο και ότι ο άλλος ξέρει γερμανικά. Εσύ δεν ξέρεις. Αυτή είναι η εξωτερική μαρτυρία. Εξωτερική μαρτυρία είναι λοιπόν η στο περιβάλλον φανέρωση, υποτύπωση, μου αρέσει καλύτερα, εκείνου που ο Θεός έκαμε μέσα μας. Πολλές φορές ακούω ηθικολογίες. Άκουσε εδώ, να δώσεις καλή μαρτυρία εκεί που πήγες. Δηλαδή του λες να λέει ψέματα. Τι μαρτυρία να δώσει? Είναι σαν να μου λες εμένα εκεί που θα πας στη Σουηδία, μην ξεχάσεις να μιλάς σουηδικά. Μα μου δεν ξέρουν την καλημέρα. Δείχνουμε στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο εκείνο που εσωτερικά έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Παρακαλώ ιδιαίτερως για το σημείο αυτό. Έτσι το παρακαλώ με όλη μου την καρδιά. Μην πείτε ποτέ σε κανέναν να δείξει μαρτυρία. Θα δείξει αυτό που είναι. Άλλο να του πείτε. Να αφήσει το Χριστό να δουλέψει μέσα του. Και ο Ιησούς Χριστός μορφώνοντας το χαρακτήρα του μέσα του δεν κρύβεται. Διάβασε τις αστείες ιστορίες και πετάχτηκε και τρανταζόταν στα γέλια για μια ώρα.
Ήξερε γερμανικά, καταλάβαινε τα γερμανικά και ήξερε και αν θέλετε καλά γερμανικά. Τρίτον, τι είναι μαρτυρία? Μαρτυρία είναι «Είναι πάντες πιστεύσωση εις τον Χριστόν». Δύο ερμηνείες δίδονται εδώ. Η μία είναι λανθασμένη. «Είναι πάντες πιστεύσωση δι' αυτού». Μερικοί ερμηνευτές είπανε «Είναι πάντες πιστεύσωση εις τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού». Το ορθό είναι «Είναι πάντες πιστεύσωση εις τον Ιησού Χριστόν δια της μαρτυρίας». Αυτή είναι η λογική σπονδυλική στήλη δια της μαρτυρίας του Ιωάννη. Ήτανε το προηγούμενο Σάββατο που σταθήκαμε σε ένα ιδιαίτατο τρόπο επάνω στην δυνατή, τη μεγάλη, την ανεπανάληπτη αυτή φυσιογνωμία που ονομάζεται Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ένας δυνατός άντρας, ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Και είπαμε για τον άνθρωπο αυτό ότι έβαλε στόχους, ενοράσεις υψηλές, δυνατές, μεγάλες, θαυμάσιες. Και σε κάποια στιγμή φαίνεται, αγκάλιασε εκείνα τα πόδια του Κυρίου με δύναμη, πνευματικά. Και θα του είπε, «Εξάδελφε, θέλω κάτι, όχι να πιστέψω στη δία σου, όχι, να πιστέψω στη πάντες». Εδώ Τιμόθεο χαμογελάνε, δηλαδή, τι εννοείς πάντες? Αυτό το χατήρι θέλω να μου κάνεις. Έλα Ανδρέα, θέλω να μου κάνεις το χατήρι να πιστέψω στη πάντες, όλοι. Πώς να πιστέψω σε όλοι? Όλος ο κόσμος. Να μην μείνει ούτε ένας που να μην πιστέψει. Εδώ χαμογελάς. Εδώ θα πω κάτι άλλο. Ήθελα να συζητήσουμε για τους στόχους μας. Ήθελα να συζητήσουμε για τα όνειρά μας. Να συζητήσουμε για το τι ο Θεός έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό το τι πόσο είναι υψηλό. Δεν θα πω σε καμιά κοπελίτσα να μην παντρευτεί. Σε κανένα αγόρι να μην θέλει να αγοράσει μία χιλιάρα μοτοσυκλέτα. Σε κάθε κυρά να έχει το σπιτικό της και ένα καλάθι να πλέκει. Απλά θα απαντήσω και θα διαρωτηθώ συγχρόνως. Μόνο. Κάπου εκεί δηλαδή είσαι καμφαρά, σου φέρω ένα πιάτο φαγάκι, λέει, μην το φάτε όλο, λέει, γιατί έχουμε και άλλο πιάτο. Φέρει και από το άλλο πιάτο. Σε κάποια στιγμή είναι σαν τη βενζίνα με το αυτοκίνητο, αρχίζει και τρέχει. Του λες, σταμάτα, βάζεις την τάπα του αυτοκίνητου κάπου εκεί, δεν παίρνει άλλο. Λέει, πού να το βάλουμε το άλλο? Το άλλο, πού να το βάλετε? Βάλτε το μέσα στα καθίσματα. Δεν πάει. Αδελφιά, δεν ξέρω αν σας έδωσα την έννοιά μου, όπως δυνατά, πάρα πολύ δυνατά, με διαπερνάει αυτή η αλήθεια. Τι στόχο έβαλες, άνθρωπέ μου? Έχω δει οι ανθρώπους να βάλουν στόχους. Δυνατούς, ψηλούς, μεγάλους. Πολύ μεγάλους. Αλλά να πιστεύσω σε πάντες. Δεν είναι στόχος αυτός. Είναι πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Ήταν αυτός ο Χίλαρη με έναν ο Νεοζηλανδός
Πανέβηκε πιο ψηλά, λέει, και πιο ψηλά και έστησε την νεοζηλανδέζικη σημαία απάνω στις κορυφές του Έβερεστ, στα Ιμαλάια. Την πιο ψηλή κορυφή στήσανε τη σημαία τους. Μου αρέσει. Η Εκκλησία πάσχει από στατισμό. Από εύκολο χορτασμό. Η Εκκλησία πάσχει από ένα νηπιακό που δίνει στο παιδάκι λίγο γάλα και μετά όλο γυρίζει το κεφάλι του. Του παίρνει το μπουκάλι από εδώ, κάνει έτσι εκείνο εκεί. Μετά το παίρνει από εκεί εσύ, αυτό σκύβει. Δεν θέλει. Δεν βλέπει. Δεν έχει ενόραση. Δεν έχει επιδιώξεις. Ιδιαίτερα στο χώρο των νέων, στο χώρο των παιδιών, ιδιαίτερα. Ετούτος ο Ιωάννης στέκει ανεπανάληπτος στη ζωή μου. Κύριε, έχω μια φωτογραφία του Μπίλι Γκρέμ, μου τη χαρίσανε. Είναι στα 50 χρόνια από το γάμο του. Έχει γεράσει. Για να είναι 50 χρόνια παντρεμένος, το 44 παντρεμένος, πρέπει να είναι τώρα 44 και 50. Και πόσο χρόνο να ήταν όταν παντρεύτηκε? Πρέπει να το υπολογίζω 76 χρονό ή κάπου εκεί. Και ήταν μια από τις φυσιογνωμίες που στον αιώνα μας πρικοδότησε το Πνεύμα το Άγιο με δύναμη. Τα βιβλία του, οι κασέτες του, τα περιοδικά του, οι ομιλίες του, τα φιλμ από τις διάφορες περιοδίες του σε όλη τη γη θα προβάλλονται. Θα προβάλλονται. Απλά ήθελα απόψε να σου πω, πριν προχωρήσω, τι στόχο έβαλες στη ζωή σου? Θα στον ικανοποιήσει ο Θεός. Στο γάμο της Κανά έχουμε μια θαυμάσια παραβολική εικόνα. Κάπου λέει «και γέμισαν τις ιδρίες έως Άνω». Και αντλήσανε από τις ιδρίες, από τις στάμνες τις μεγάλες, τα πιθάρια εκείνα κρασί έως Άνω. Όσο νερό του δώκαν, του Κυρίου, τόσο κρασί τους έκαμε. Όσο νερό τον πιστεύτηκαν, τόσο κρασί αντλήσανε. Όσο περισσότερο ακούμπησαν στην υπόσχεσή του. Γεμίστε, λέει, νερό. Και αυτοί τις γέμισαν μέχρι επάνω. Και αρχίσανε να παίρνουν από το εκλεκτό εκείνο κρασί. Μέχρι επάνω. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν λίγα. Και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν ελάχιστα, λιγότερα ή πολλά. Στον τομέα του ο καθένας μπορεί να προσφέρει άπειρα. Τι να κάνω? Ποιος σου το είπε? Πού το ξέρεις τι μπορείς να κάνεις? Άπειρα μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια ένα κύτταρο, ένα όργανο, ένα νύχι. Άπειρα τέλεια. Απλούστατα. Δεν εβάλαμε στόχους και ενοράσεις. Εκκλησίες ολόκληρες χωρίς στόχους. Χωρίς βλέψεις. Χωρίς σχεδιασμούς. Εκκλησίες ολόκληρες. Πολύ καλοί άνθρωποι, πολύ καλοί αδελφοί. Ωραίες αδελφότητες. Αλλά δεν βλέπουν μακριά. Την ανάγκη να σωθούνε πάντες. Ανάγκες σε όλο τον κόσμο. Λέγαμε εδώ σε αυτή την εκκλησία, δεν ξέρω, η Ελεάνα θα αναλάβει. Μακάρι σε όλες τις συνάξεις της εκκλησίας να υποθεί ότι στο Μπέλε Οριζόντε ή στην Βραζιλία υπάρχει ένα μικρό ορφανοτροφείο. Πείνα, δυστυχία και θάνατη. Οι άνθρωποι δεν έχουν πόρους να ζήσουν αυτό το ορφανοτροφείο.
Έχουν όμως εξασφαλίσει ένα κάποιο τρόπο. Τις χριστουγεννιάτικες κάρτες αυτές, τις διπλωμένες, παίρνουν την πρώτη σελίδα αν είναι καθαρή. Που έχει την εικόνα, τη φιγούρα, κάτι έχει. Από εδώ τούτη εδώ κάτι τη βάζουν πάνω και το διαγράφουν και προσθέτουν ένα δικό τους φίλο. Και τις πουλάνε αυτές τις κάρτες, τις μεταχειρισμένες, που ξέρω πως εσύ τις σκίζεις. Η Ελεάνα θα μαζέψει αυτές τις κάρτες. Ξέρω τι θα μου πεις. Και τι θα γίνει με αυτές τις κάρτες. Αντρέα, δεν το ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω πως κάποιο παιδί θα χαμογελάσει, αν μη τι άλλο, παίρνοντας, λέει, δώρο. Είναι άνθρωποι που δεν πήραν ποτέ δώρο και παιδάκια στη ζωή τους. Και τους στέλνουνε μια τέτοια κάρτα. Από εκείνες που ο Σταύρος πετάει. Όταν το πρωί σηκωθείς. Όταν το πρωί δίδυ γονατίσεις. Όταν το πρωί σηκώσεις τα χέρια σου. Όταν το πρωί απλά τον ρωτήσεις. Μήπως με θέλεις τίποτα σήμερα. Μήπως θέλεις να πάω κάπου. Με χρειάζεσαι. Και αυτό που θα σου αποκριθεί, βάλ το πρώτο στη ζωή σου. Ήταν ένα Σάββατο, Σούλα, που μιλήσαμε εδώ και μιλήσαμε για δεκατισμό. Και είπαμε, ο δεκατισμός δεν λέγεται, δεν αναφέρεται πουθενά σαν εντολή, δεν υπάρχει στο χώρο της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη όντως υπάρχει δεκατισμός. Στην Καινή Διαθήκη δίνουμε τα πάντα και κρατάμε κάποιο δέκατο για να ζήσουμε. Αυτές είναι οι αναλογίες της Καινής Διαθήκης. Αλλά δεν είναι μόνον ο δεκατισμός των ολίγων δραχμών μας ή των περισσότερων, γιατί ο Χριστός είναι πλούσιος. Δεκατισμός είναι ο δεκατισμός του χρόνου μας. Δεκατίζεται ο χρόνος μας. Δεκατίζεται ο λόγος μας. Δεκατίζονται τα υπάρχοντά μας. Δεκατίζονται τα ψώνια της ημέρας. Δεκατίζονται οι σκέψεις μας. Για να μπορείς να πεις στο σύζυγο, θα ήθελα να μείνω λίγο μόνη. Θα συζητήσω με τον Κύριό μου. Βρίσκομαι ακριβώς στην ώρα του δεκατισμού μου. Είναι εκείνος το παν. Αν είναι αλήθεια ότι εκείνος είναι το παν στη ζωή μας, μαθηματικά σημαίνει ότι μόνον όποιος δώσει το παν θα κερδίσει το παν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να νοείται ότι κάποιος θεωρεί τον Ιησού Χριστόν το άπαν. Αλλά δεν έδωσε το άπαν για να κερδίσει το παν. Προχωρώ. Ακόμα λίγο. Ιωάννης. Η μεγάλη φυσιογνωμία. Θέλω, Κύριε, να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω πάντες να πιστέψουν. Θα στο χαρίσω, Ιωάννη. Αλλά θα πρέπει να μπας στο σχολείο και να μπεις στην τάξη. Αν το χρειαστεί, Κύριε. Και, Ιωάννη, πρώτον, θα εγκαταλείψεις τους δικούς σου. Δεν θα ακολουθήσεις το ιερατείο του πατέρα και του αβιά. Δεν θα ασχοληθείς με το τυπικό τελετουργικό των θυμιαμάτων στο ναό. Κύριε, και το σχολείο. Το σχολείο λέγεται έρημος. Δεν ξέρω. Τώρα τελευταίως συνειδητοποιώ τι σημαίνει έρημος. Έρημος δεν είναι ένας αμουδερός τόπος με φοινίκια. Πολλές φορές είναι έρημο το γραφείο σου, έρημος το γραφείο σου, όπου ζεις ή εργάζεσαι με 15 ανθρώπους ακόμη. Κι όμως είναι για σένα έρημος. Αδελφοί, έχουμε επιλέξει την έρημο της προσευχής, των γονάτων, της ώρας των υψωμένων χεριών και της νηστείας, της προσευχής και της παράδοσης. Αλλά ο Ιωάννης έχει ακόμα και ένα απολυτήριο και πρέπει και αυτό το απολυτήριο
να το πάρει. Πρέπει να πεθάνει. Ελάβαμε γάρεν εαυτής την απόφαση του θανάτου. Το να πεθάνει κάποιος για τον Κύριο είναι άπειρα ευλογητό. Και εν πάση περιπτώσει ανώδυνο, πολύ λιγότερο ανώδυνο, ένα μαχαίρι, ένα στιλέτο, μια σπαθιά, μια σφαίρα από εκείνα τα 11 σωληνάκια που κρέμονται ολόγυρά σου σαν φαντάσματα στο νοσοκομείο. Ο Ιωάννης ήταν ένας αδύναμος άνθρωπος, του οποίου την καρδιά γέμισε το Πνεύμα το Άγιον με ενοράσεις και σκοπούς. Όμορφος και δυνατός. Και σε κάποια στιγμή του είπε, Κύριε, θέλω να μου χαρίσεις όλο τον κόσμο. Χαμογέλασε ο Κύριος. Αριάννα. Και του είπε, θα τον χαρίσω. Μήπως ξέρεις πως δέγανε τον τοπικό διοικητή πέραν του Ρήνου των ρωμαϊκών επαρχιών την εποχή εκείνη, το ξέρεις? Ξέρουμε όμως όλοι Άννα τον Ιωάννη. Οι ιστορίες και οι φυσιογνωμίες που θεμελιώνουν και συνθέτουν την ιστορία, την καθημερινή της ζωής και του κόσμου, έρχονται, παρέρχονται. Καμιά φορά μέσα στο σιρτάρι για τα παλιά κοιτάς και σου λέει ο γιος σου, ποιος είναι αυτός? Κάτι παλιές φωτογραφίες. Έχετε τέτοιες φωτογραφίες? Ιδιαίτερα όταν ήταν στο στρατό και έγραφε από πάνω ενθύμιον. Και είναι έτσι. Ο άλλος, κάλωστε. Πολύ σοβαρή. Έτσι με κάτι μουστάκι. Αυτός είναι κάποιος συγγενής, κάποιος θείος. Και δεν πέρασαν ούτε 40 χρόνια και ούτε 50 χρόνια και έσβησε και χάθηκε και η μνήμη του δεν υπάρχει. Υπάρχει μια μεγάλη φυσιογνωμία, δηλαδή. Ονομάζεται παιδί μου Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γεννημένος εκ θαύματος. Διέδραμε και βίωσε το θαύμα. Κάτι περισσότερο. Το πραγμάτωσε στην έρημο. Και το σφράγισε με το αίμα του. Αν μείνει κάτι απόψε στην καρδιά μου και θέλω να μείνει, παρακαλώ να είναι μόνο τούτο. Πολλά, λέει, μου ζήτησε. Πολλά μου ζήτησε. Ιωάννη, είναι δυνατόν όλος ο κόσμος να πιστέψει πάντες, λοιπόν, δια σου? Αλλά επειδή μου το ζήτησες, επί το λόγο σου, θα το κάνω. Και το έκαμε. Και μπροστά σε ένα λαό, σε μια εποχή και σε μια διαδρομική ιστορία, έμεινε ο αποκλειστικός, ο οποίος είπε, αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Όχι ο οποίος θα άρει ο αίρον την αμαρτία του. Υπάρχει πιθανότης, δυνατότης, ευχέρεια και ικανότης στις μέρες μας ο Θεός να σηκώσει Ιωάννηδε? Πιστεύω και επαναλαμβάνω για τον Billy Graham ότι υπήρξε μια καθαρή φυσιογνωμία. Και σαν ένας καθαρός άνθρωπος χρησιμοποιήθηκε από τον Θεό. Θυμάμαι ένα ανέκδοτο που είχα ακούσει από τον ίδιο τον ήρωα. Όταν έκανε ο Μεταλλινός τις διαλέξεις στη Βουλή στην κατοχή, ένας επήγε ένα βράδυ και άκουσε μία διάλεξη. Τι μπορείς να πιάσεις ένα βράδυ μία φορά με μία διάλεξη, πόση ώρα βάστησε? Αμέσως μετά τον πόλεμο έφυγε Αθηνά και πήγε στην Αυστραλία ο άνθρωπος αυτός. Όταν είχε πάει εκεί ο Billy Graham και μίλησε στο Σίδνεϊ, ήταν μια από τις πιο καρποφόρες ώρες της διακονίας του Πνεύματος με το σκεύος τούτο, τον πλησίασε στο τέλος και ο Έλληνας. Και του λέει, όλα εγώ αυτά, λέει, τα ξέρω που είπατε. Πού τα ξέρεις, του λέει.
άκουσα, λέει, στην Ελλάδα κάποιον ο οποίος τα είπε ακριβώς έτσι, πριν χρόνια πολλά. Είναι αδελφός μας. Είναι αδελφός μας αυτή τη στιγμή. Έχει περάσει τα χρόνια. Όμως ζει ακόμα. Μια φορά. Παρακαλώ, κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, θα ήθελα κάθε Σάββατο να σου κάνω ένα δώρο και απόψε να σου κάνω ένα παράξενο δώρο, μια σκάλα. Έτσι να την κουβαλήσεις μαζί σου στο σπίτι σου με αυτό το χιόνι έξω. Και όταν σε ρωτήσει κάποιος, μωρέ τι κουβαλάς? Μια σκάλα την κουβαλά. Τι να την κάνεις για να ανέβω ψηλά? Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Φυλαχτείτε από τη λάσπη, από τα χαμηλά, από τους ορίζοντες που είναι πάντα πνιγμένοι στην ομίχλη. Ο Ιησούς Χριστός, πεθαίνοντας επάνω στο Σταυρό, δεν μας χάρισε μια σωτηρία. Δεν μας χάρισε έναν αγιασμό. Μας χάρισε ένα τρίτο, δυνατό διαμάντι, τρίτο στο μεγάλο στέμα των δικών του. Την κλίση του. Είναι μια κλίση που απόψε έχει να πει. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Σε χρειάζεται, Στέλιο, ο Χριστός. Σήμερα όσο ποτέ. Ένας κόσμος περιμένει κάποιες γονατισμένες ψυχές κάποτε να του πούνε, θέλω να μου χαρίσεις όλη τη γη. Κι άλλοι ζητάνε να τους χαρίσει όλη την γη ο Θεός. Σε χτήματα, σε χρήματα, σε χειροκρότημα και σε δόξα. Και εμείς το ζητάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι απάντες πιστεύσωσιν. Δι' αυτού. Δι' σου. Βασιλέα.

Με τη χάρη του Θεού, αύριο το πρωί σε αυτή την εκκλησία θα μιλήσει ο αγαπητός αδερφός κύριος Φίλος. Το βράδυ ο αγαπητός αδερφός κύριος Φράγκης, ενώ την Δευτέρα, 6 με 7 η συμπροσευχή των γονέων.

Μάχη. Ένδυμα λευκό. 89.

40? 49. Δεν το ξέρω. Αν το ξέρετε εσείς, θα το ψάλετε, θα σας βοηθήσω, αλλά δεν το ξέρω. 200. 269. Μάλιστα. 269, μέσα στον τρέχει μου το δρόμο.

Προσευχηθείτε. Σε σύντομες, με σύντομες, χριστοκεντρικές προσευχές. Την αυριανή μέρα να θυμηθείτε. Το Πνεύμα το Άγιον να οδηγεί τις συνάξεις και τους αγίους. Τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, τα γυρωτιά, τη μοναξιά, το γεροκομείο. Το ραδιοφωνικό σταθμό στην εκπομπή του. Το φυλάδιο, την εφημερίδα, τη διανομή, την έκδοση, τη μετάφραση του Αγίου Λόγου. Και ό,τι συνθέτει την δόξα του παντοδυνάμου Πατέρα Θεού. Όχι.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Ιεχωβά, όπως ονομάζονται. Ποιος υπήρξε ιδρυτής των μαρτύρων του Ιεχωβά? Ιδρυτής υπήρξε ο Κάρολος Τέιτς Ράσελ, ο ιδρυτής τους. Στην αρχή, στο ξεκίνημά του, ήταν congregationalistής. Congregational είναι μια μορφή σαν τους πρεσβυτερικούς, θα μπορούσε να πει κανείς. Και το όνομά τους, μάρτυρες του Ιεχωβά, το πήρανε αργότερα, πολύ αργότερα, όχι στο ξεκίνημα, όταν εξέκοψαν από μια άλλη ομάδα, η οποία έμεινε γνωστή ως οι σπουδαστές της βίβλου της Αυγής, η Χαραυγής. Ο Ράσελ γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1852. Κατά συνέπεια, όλοι εκείνοι που είναι ρουσελιστέ, χιλιαστέ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ας δούνε πόσο παλαιά είναι η θρησκεία την οποία έχουν και εγκολπώθηκαν. Από το 1852. Και τίθεται το μεγάλο, μεγάλο ερώτημα. Εάν λοιπόν αυτοί έχουν την αλήθεια, όπως ισχυρίζονται, τι εγίνηκαν τόσοι άλλοι που ήρθαν πριν από το 1852, απαρχής από το πρώτο χριστιανικό ξεκίνημα, από την εμφάνιση του Χριστού, έως την εποχή που εμφανίστηκε στον κόσμο ο μεγάλος τούτος προφήτης, ο Κάρολος Ράσελ, τι εγίνηκαν? Εκείνοι δηλαδή είναι χαμένοι, δεν είχαν βρει την αλήθεια, και η αλήθεια ανακαλύφθηκε το 1852, όταν ο Κάρολος Τέτζελ Ράσελ εμφανίστηκε επί της σκηνής του κόσμου. Ήτανε γιος του Ιωσήφ και της Άννας Λίζας Ράσελ. Και μέχρι τα 25 του χρόνια ασχολήθηκε με επιχειρήσεις διάφορες, δουλειές. Εν τούτης όμως, από τα 18 του χρόνια είχε αρχίσει να έχει μια μικρή ομάδα συμμελέτης, ή μάλλον μια βιβλική τάξη, η οποία στα 24 του χρόνια τον ανεκήρυξε αυτή η ομάδα εις πάστορα. Συνεπώς, η χειροτονία της ως πάστορος δεν ήταν από κάποιο επίσημο εκκλησιαστικό οργανισμό, αλλά μια μικρή ομάδα την οποία αυτός είχε. Όπως φαίνεται, από πολύ νωρίς ο Ράσελ απέρριψε την διδασκαλία των γραφών περί των αιωνίων βασάνων. Δεν του πήγαινε μέσα του. Δεν του τέριαζε. Και αναμφισβήτητα από εδώ ξεκινάνε όλες οι αιρέσεις που υπάρχουν στον κόσμο. Ξεκινάνε από το γεγονός της ανυπακοής του ανθρώπου εις τις διακηρύξεις της Αγίας Γραφής. Εάν κανείς θέλει να κάνει το δάσκαλο στην Αγία Γραφή, είναι ενδεχόμενο να πέσει. Και είναι ενδεχόμενο να δημιουργήσει, να ανοίξει νέους δρόμους και να δημιουργήσει νέα κανάλια δικά του. Αν όμως ο άνθρωπος θέλει να υπακούει στο Λόγο του Θεού, έστω και αν δεν τον καταλαβαίνει ή δεν τον συμφέρει ο Λόγος του Θεού, το πνεύμα

0: πνεύμα το Άγιον, θα του αποκαλύψει, θα του φανερώσει και θα καταλάβει το γιατί οι Άγιες Γραφές διακηρύσουν ορισμένα πράγματα. Γιατί οι Άγιες Γραφές μιλούν για τα αιώνια βάσανα? Απλούστατα γιατί ο Θεός της δικαιοσύνης δεν είναι δυνατόν να αγκαλιάζει τον αμετανόητο αμαρτωλό και τον αμετανόητο αμαρτωλό τον φέρει στον ουρανό του, εφόσον είναι ασεβής και αμετανόητος, αλλά έχει να υποφέρει κρίση. Και αφού κατά την Αγία Γραφή ο άνθρωπος είναι πνευματική προσωπικότης, είναι ψυχή η οποία δεν διαλύεται, είναι φανερόν ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να εξαφανιστεί ούτε να εκμηδενιστεί, αφού η ψυχή ή το πνεύμα δεν εκμηδενίζεται. Αυτό δεν άρεσε στον Ράσελ, στον Κάρολο Ράσελ. Απέρριψε λοιπόν την διδασκαλία των γραφών περί αιωνίων βασάν πολύ νωρίς, και ήταν ενδεχόμενο, λέγω, εν συνεχεία να προχωρήσει στις πλάνες εις τις οποίες επροχώρησε. Έγινε και εκδότης ενός περιοδικού για χρόνια μαζί με κάποιον άλλον, από τον οποίο κατόπιν εχώρησε, διότι δεν συμφωνούσαν όσον αφορά το λυτρωτικό αίμα του Ιησού Χριστού. Και συνεπώς ο Ράσελ εχώρησε και ίδρυσε κατόπιν, ο λίγον αργότερα, το 1879, την Σκοπιά της Σιών, το περιοδικό το οποίο σήμερα είναι γνωστό παγκοσμίως ως η Σκοπιά. Και το περίεργο είναι όμως ότι όλες αυτές οι πλάνες είχαν, όπως και οι Μορμόνοι που είπαμε στο περασμένο μας μάθημα, καταπληκτική διάδοση, διότι ο διάβολος βοηθάει να εξαπλωθεί η πλάνη στις ανθρώπινες καρδιές, και επειδή ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στην πλάνη. Βέβαια η αλήθεια έχει ορισμένες απαιτήσεις. Η αλήθεια, για να την ακολουθήσεις, πρέπει να αρνηθείς τον εαυτόν σου, να καταδικάσεις την αμαρτία σου, να προχωρήσεις εναντίον των συμφερόντων σου για να πάρεις την αλήθεια. Αλλιώτικα, αν η καρδιά σου δεν ευλαβείται πραγματικά το Θεό και δεν φοβείται πραγματικά το Θεό, ο Θεός δεν σου αποκαλύπτει τα μυστικά του. Αν όμως κανείς, βέβαια, δεν έχει διάθεση να ακολουθήσει την γραμμή της αληθείας, εύκολα μπορεί να πέσει στην πλάνη. Ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στην πλάνη. Ξεκίνησε λοιπόν η Σκοπιά με 6.000 αντίτυπα όταν πρώτο εκδόθηκε, για να φτάσει μέχρι το 1963, αναφέρουν ότι είχε μια έκδοση 64 εκατομμυρίων που διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα ίδρυσε το 1884 τη Φιλαδική Εταιρεία της Σκοπιάς και εξέδωσε το βασικό του βιβλίο, το βασικό βιβλίο του Ράσελ, «Γραφικές μελέτες», σε 6 τόμους. Το 7ο βιβλίο του, το οποίο βγήκε μετά το θάνατό του, το «Τετελεσμένο Μυστήριο», διήρεσε την ομάδα των Ρωσελιστών, των Χιλιαστών. Τους διήρεσε. Και διηρέθησαν, μερικοί εξ αυτών δεν θέλανε να αναφέρουν τον Ράσελ, διότι όπως θα δούμε και η ζωή του δεν ήταν τέτοια, ώστε να συμβαδίζει με την ομολογία της πίστεως. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ομάδος ακολούθησε τον δικαστικό Ρόντεφορντ, τον Ιωσήφ Φράγκλιν Ρόντεφορντ, ο οποίος ήταν δικηγόρος, φαίνεται, στην Αμερική και στα πρώτα του χρόνια δικαστικός, εξού και έμεινε ο δικαστής Ρόντεφορντ. Το μικρότερο έμεινε και απετέλεσε ένα άλλο παρακλάδι, την εταιρεία των σπουδαστών της γραφής της Αυγής, και εξέδιναν το περιοδικό Αυγή. Τελικά, υπό τον Ρόντεφορντ πήραν το σημερινό του όνομα, με το οποίο ονομάζονται και είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο, μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτό το έκανε ο Ρόντεφορντ για να ξεχωρίσει ακριβώς από τον Ρωσελισμό, δηλαδή να μην ονομάζονται Ρωσελιστέ. Εν τούτης όμως, οι διδασκαλίες είναι απόλυτα ίδιες. Πολλές φορές ο Ρόντεφορντ στρέφει στις γραφικές μελέτες, που αποτελεί το εξάτομο βασικό έργο του Ρόσελ, για να αντλήσει από εκεί τα επιχείρηματά του. Μέχρι το 1963 είχαν κλάδους σε 92 χώρες και οι Ιεραποστολές είχαν στείλει για να αναγγείλουν την ερχομένη βασιλεία και ακόμα μάρτυρες που έδιναν τη μαρτυρία τους σε 214 χώρες. Η δε φιλολογία τους είχε εξαπλωθεί σε 110 γλώσσες. Μεταφραστεί και μεταφράζεται. Η έδρα τους μεταφέρθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Εκεί έχουν ιδρύσει ένα τεράστιο τυπογραφείο, το οποίο μέχρι σήμερα, μέχρι το 1963 που αναφέρω, τα στατιστικά στοιχεία ανέφεραν ότι έφτανε η φιλολογία τους σε εκδόσεις, σε φιλολογικές, σε 1,5 δισεκατομμύριο τεύχη αντίτυπα. 1,5 δισεκατομμύριο αντίτυπα. Και έχουν ιδρύσει και μια σχολή, βιβλική σχολή των μαρτύρων του Ιεχωβά, που διατηρεί 8.000 ιεραποστόλους, τους οποίους στέλνουν τριγύρω, με το όνομα Γαλάδ. Εκεί στο κέντρο τους, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή είναι μια αμερικανικής προελεύσεως αίρεσης, τηρίζεται στην έχει στην Αμερική. Καταλαβαίνετε τώρα, εάν κανείς υπακούει και πιστεύει σε ό,τι του γράφει η Σκοπιά, η οποία συντάσσεται και γράφεται στην Αμερική, ως αν το Άγιο Πνεύμα να πήγε μόνον στην Αμερική, καταλαβαίνετε οποία μεγάλη πλάνη είναι να υπακούει κανείς όχι στην Βίβλον, αλλά στην Σκοπιά. Ο Ράσελ απέθανε τις 31 Οκτωβρίου του 1916, αφού ενυμφεύθηκε την Μαρία Άκλεϊ από το Πίτσμπουργκ, η οποία είχε τραβηχτεί από τις ομιλίες του, αλλά την οποία Μαρία Άκλεϊ την χώρισε έπειτα από συζυγική ζωή 6 χρόνων, την εχώρισε, μάλιστα ηρνείτο να της δώσει διατροφή, και έφτασε η υπόθεση στα δικαστήρια, τα οποία δικαστήρια τον κατεδίκασαν στη διατροφή της σύζυγου του, την οποία ηρνείτο να δώσει. Από την έρευνα δε των περιουσιακών του στοιχείων ανεβρέθη ότι είχε από την επιχείρηση αυτή τα 999 της χιλίης, την μερίδα δηλαδή του λέοντος την έπαιρνε αυτός, την ωφελεί το αυτός. Υπήρξαν και άλλα στοιχεία τα οποία έδειξαν ότι η ζωή του δεν ήταν εκείνη η οποία έπρεπε να είναι. Δεν ακολουθούσε δηλαδή την μαρτυρία. Επί παραδείγματι κάποτε διέδωσε και διακήρυξε ότι είχε ανακαλύψει ένα στάρι θαυματουργό και καλούσε όλους τους οπαδούς, τους μάρτυρες του Ιεχωβά, να προμηθευτούν αυτό το στάρι και να το αγοράσουν. Ποιος ξέρει τι business έκανε επιχειρήσεις. Έλεγε μάλιστα, υποσχόταν ότι είναι 5 φορές περισσότερο παραγωγικό και καρποφόρο από το συνηθισμένο στάρι. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, έγινε και έρευνα περί του σταριού, το οποίο ευρέθηκε να είναι κατωτέρας ποιότητος από το σύνηθες στάρι, το οποίο είναι πολύτο. Ήταν συνεπώς η υπόθεση απάτη και καταδικάστη ο Ράσελ. Είχε κάνει πριν από τον θάνατό του, γύρω στο 1910 και κατόπιν, ένα ταξίδι σε ολόκληρη την Αμερική, το οποίο διατυμπάνησε πάρα πολύ γράφοντας για τις ομιλίες που έκανε σε διάφορες χώρες. Εν τούτης όμως ευρέθηκε ότι πολλές από εκείνες τις ομιλίες τις οποίες έλεγε ότι είχε κάνει σε διάφορες χώρες είχαν αποδειχθεί φανταστικές. Επί παραδείγματι σε διάφορα μέρη, μόλις που πέρασε ή που ήρθε σε επαφή με μερικούς δικούς του, αυτός διακήρυξε ότι είχε ομιλίες σε πολλά και μεγάλα πλήθη. Κάποτε ένας βαπτιστής, αυτός Κίριξ, ονόματι Ρος από το Οντάριο του Καναδά, εξέδωσε ένα φυλάδιο με το οποίο καταφερόταν εναντίον του Ράσελ ότι ούτε ποινή πραγματικός είναι εκκλησίας, ότι δεν έχει τελειώσει θεολογική σχολή καθόλου, αντίθετα μόλις έχει τελειώσει το δημοτικό, και επίσης ότι δεν γνωρίζει καμία από τις αρχαίες γλώσσες, την ελληνική ή τη λατινική ή άλλες γλώσσες, για να είναι ειδικός στην ερμηνεία των κειμένων. Αυτός ο Ράσελ, μόλις διαδόθη το φυλάδιο αυτό, πρόλαβε να κάνει μήνυση, παρόλο ότι διακήρυτο ότι δεν αναγνωρίζει αρχές και εξουσίες, ότι είναι διαβολικές, εν τούτης προσέφυγε στα δικαστήρια εναντίον του ανθρώπου αυτού του Ρος, ο οποίος ήταν δυναμικός όπως φαίνεται, ποιμήν και τα βάζε μαζί του, και πήγε υπόθεση στα δικαστήρια, όπου ο Ράσελ γελιοποιήθηκε. Αποδείχθηκε ότι το σχολείο το είχε εγκαταλείψει από τα 14 χρόνια του. Δεν ήξερε καμία από τις αρχαίες γλώσσες Συνεπώς δεν ήταν ο ειδικός να γνωρίζει τα κείμενα. Η ήττα του ήταν τρομακτική και η γελιοποίησή του, έτσι ώστε η διάδοχή του και η ενσυνεχεία προσπαθούσαν να μην μεταχειριστούν πλέον το όνομα Ρωσελιστής και έλεγαν, χρησιμοποίησαν το όνομα Μάρτυρες του Ιεχωβά, ακριβώς για να μην κατηγορηθούν ότι ανήκουν στο Ράσελ. Ο ίδιος, όπως φαίνεται και από τα γραπτά του, ήταν ένα πνεύμα εγωιστικό και εφάνταστο. Μπορεί να το καταλάβει κανείς και από ορισμένες αυτές γραπτά του, ορισμένα γραπτά του, όπως επί παραδείγματι αυτό το οποίο έγραφε, γράφει στη Σκοπιά της 15 Σεπτεμβρίου του 1910, γράφεται και αναφέρονται σε τι είχε πει ο Ράσελ. Ο Ράσελ είχε πεθάνει φυσικά, όχι, το 1910 ζούσε και δημοσιεύεται του Ράσελ, το 16 πέθανε, δημοσιεύονται τα εξής του Ράσελ. Λέει τα εξής. Εάν οι 6 τόμοι των γραφικών μελετών είναι πρακτικός η βίβλος, επειδή περιέχουν τμήματα της βίβλου ερμηνευμένα, όπως τα είχε αυτός, είναι πρακτικός η βίβλος, τακτοποιημένη με βιβλικά χωρία, σαν αποδείξεις, θα μπορούσαμε αλάθευτα, λέει, να πούμε πως είναι πρακτικός οι γραφικές μελέτες, το βιβλίο του δηλαδή, οι γραφικές μελέτες, η ίδια η βίβλος. Περαιτέρω, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι όχι μόνο δεν μπορεί κανείς να δει το θείο σχέδιο και να καταλάβει το θείο σχέδιο διαβάζοντας την βίβλο, μόνο τη βίβλο, αν αφήσει τις γραφικές μελέτες, μάλιστα αν τις χρησιμοποίησε και αν τις εγνώρισε και εμελέτησε επί δεκαετία, τις μελέτησε επί δεκαετία και τις αφήσει, ακόμα και αν κατόπιν χρησιμοποιήσει την βίβλο, είναι βέβαιο ότι μέσα σε 2 χρόνια ο άνθρωπος αυτός θα προχωρήσει το σκοτάδι. Εάν δηλαδή, ακόμα και αν μελέτησες τις γραφικές μελέτες επί δεκαετία, τις αφήσεις όμως και χρησιμοποιήσεις μόνον τη βίβλο, είναι σίγουρο ότι σε 2 χρόνια θα μπεις μέσα στο σκοτάδι, έγραφε. Απ' την άλλη μεριά, μόνο να διαβάσεις τις γραφικές μελέτες με τις παραπομπές τους και ακόμα αν δεν έχεις διαβάσει τη βίβλο, ούτε μια σελίδα από τη γραφή, θα είσαι στο φως μέσα σε 2 χρόνια, διότι θα έχεις το φως των γραφών. Και απάντησε ο Ρος, αυτός ο Πιμίν από τον Καναδά, σίγουρα αυτές οι εμπνεύσεις του Ράσελ βγαίνουν από το φρέαρ της μεγάλης αβύσσου. Αυτές οι εμπνεύσεις του, ώστε να εκθιάζει το βιβλίο του σε τέτοιο σημείο και να το δείχνει και από την άλλη μεριά να βάνει στο περιθώριο και στην άκρη την Αγία Γραφή και να λέει ότι η Γραφή μόνη της δεν μπορεί να σε φωτίσει, αλλά σε φωτίζουν οι γραφικές μελέτες, το βιβλίο. Βέβαια, αυτό κάνουν και οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά. Βάνουν στην άκρη την Αγία Γραφή και παίρνουν τη σκοπιά. Ό,τι τους πει η σκοπιά και τα βιβλία των Ρωσελιστών, των μαρτύρων του Ιεχωβά, έτσι ερμηνεύουν τη βίβλο. Ουδέποτε πήραν την Αγία Γραφή στα χέρια τους, μόνοι τους να διαβάσουν τι λέει η Αγία Γραφή. Όπως είπαμε, τον Ράσελ τον ακολούθησε ο Ιωσήφ Φράγκλιν Ρόντεφορντ, ο οποίος γίνηκε ο πάπας του Ρωσελισμού, των μαρτύρων του Ιεχωβά. Και επειδή ήταν δυναμική προσωπικότης, με μια βαριά φωνή, επιβλητική φωνή, κάθε αντίδραση στο πρόσωπο του Ρόντεφορντ ήταν σαν να αντιδρούσε κανείς στον ίδιο τον Ιεχωβά. Ο ίδιος ο Ρόντεφορντ έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι το στόμα του Ιεχωβά Θεού. Αυτός. Κάθε λοιπόν διαφωνία μαζί του ήταν διαφωνία με τον ίδιο τον Ιεχωβά, το Θεό. Και τα λόγια του, όπως έλεγε ο Ρόντεφορντ, είναι θεία εντολή. Εντολή που δίνει ο Θεός. Ήτανε πολυγραφότατος. Έγραψε μόνος του αυτός 100 βιβλία και φυλάδια, ο Ρόντεφορντ. Τα οποία φυσικά μεταφράστηκαν σε περίπου 80 χώρες και ξαπλώθηκαν σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ο Ρόντεφορντ απέθανε κι αυτός το 1942 και τον διαδέχτηκε ο καινούριος πρόεδρος των μαρτύρων του Ιεχωβά, ο οποίος είναι εν ζωή, ο Νάθαν Κνόρ. Ο Νάθαν Κνόρ. Αυτή είναι με λίγα λόγια και συνοπτικά η ιστορία τους. Και τώρα όσον αφορά τις διδασκαλίες τους. Από πού να αρχίσει κανείς και από πού να τελειώσει, από τις πλάνες από τις οποίες κατέχονται οι άνθρωποι αυτοί και εκείνοι οι οποίοι τους ακολουθούν και εμπιστεύονται σε αυτούς. Ας πάρουμε πρώτα απ' όλα το τριαδικό, το οποίο το αρνούνται ριζικά. Γράφει εις το βιβλίο «Έστω ο Θεός αληθής» για το τριαδικό. Τέτοια διδασκαλία δεν είναι από το Θεό. Το ολοφάνερο συμπέρασμα, λέει, είναι πως ο Σατανάς είναι η πηγή της διδασκαλίας της Τριάδος, λέει ο Ράσελ. Ειλικρινείς άνθρωποι που θέλουν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό και να τον υπηρετήσουν, το βρίσκουν δύσκολο να αγαπήσουν και να λατρεύσουν ένα πολύπλοκο Θεό με τρεις κεφαλές, τόσο αφύσικο. Το τριαδικό δεν το διανοήθηκε ούτε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ούτε οι πρώτοι χριστιανοί, λέει. Η πλήρης αλήθεια είναι ότι είναι μία άλλη προσπάθεια του Σατανά για να κρατήσει τους θεοσεβείς από την αλήθεια του Ιεχωβά και του Υιού του, του Ιησού Χριστού, τον οποίο όπως θα δούμε τον κατεβάζει σε θέση αγγέλου, αρχαγγέλου. Όχι, διακηρύττει, δεν υπάρχει τριάς. Τέτοια διδασκαλία είναι τελείως ξένη στον αληθινό χριστιανισμό. Κάθε προσπάθεια λογικής κατανοήσεως του τριαδικού οδηγεί σε σύγχυση. Έτσι το τριαδικό συγχαίει το νόημα του Ευαγγελίου του Ιωάννου στο Α κεφάλαιο 1 εδάφιο που λέει εν αρχήν ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Όχι μόνο δεν το απλοποιεί και δεν το ξεκαθαρίζει, αλλά το συγχαίει ώστε να μην γίνεται κατανοητό. Στο βιβλίο ο λόγος ποιος είναι. Τώρα κοντά βέβαια στο τριαδικό. Και συναφές προς το τριαδικό είναι η προσωπικότης του Ιησού Χριστού του Κυρίου, η θεότης του Ιησού Χριστού και το Άγιον Πνεύμα. Η προσωπικότης του Αγίου Πνεύματος. Και λέει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Ποιος λοιπόν διέτρεχε το σύμπαν αφού ο Χριστός απέθανε τις τρεις μέρες και ήταν νεκρός στον τάφο? Αν ο Ιησούς ήτανε Θεός, τότε κατά το θάνατο του Ιησού ο Θεός ήτανε νεκρός μέσα στον τάφο. Εάν ο Ιησούς ήτανε ο αθάνατος Θεός, δεν έπρεπε να έχει πεθάνει. Οι φράσεις του Ιησού «Ο Πατήρ είναι μίζων εμού» δεν πρέπει να τοποθετηθεί μόνο στο λειτουργήμα, αλλά και στην ουσία, δηλαδή στο πρόσωπο του Χριστού, ότι ο Πατήρ είναι μεγαλύτερος και κατά συνέπεια ο Ιησούς μόνος του νάτο που το μαρτυρεί. Ο Ιησούς ήταν η πρώτη δημιουργία του Θεού μετά από τον Πατέρα στους ουρανούς. Η απαρχής δημιουργία. Και ήταν μεν ισχυρός Θεός, διακρίνει το «ο Θεός» από το «Θεός» μόνο. Και λέει ότι ο Ιησούς, όταν λέει η Γραφή είναι Θεός, εννοεί ισχυρός, απλώς ισχυρός. Όχι όμως ότι ήταν παντοδύναμος, όπως είναι ο Ιεχωβά. Σαν αρχηγός των αγγέλων και ευθύς μετά από τον Πατέρα, ήταν γνωστός σαν αρχάγγελος ο Ιησούς, του οποίου το όνομα ήταν Μιχαήλ. Ταυτίζει δηλαδή τον Μιχαήλ, τον αρχάγγελο, με το πρόσωπο του Κυρίου. Που θα πει το όνομά του, ποιος είναι σαν το Θεό. Στο λειτουργήμά του, στην υπηρεσία του, έφερε και άλλα ονόματα, εκτός του ονόματος του αρχαγγέλου Μιχαήλ, τα οποία αναφέρονται μέσα στη Γραφή. Διαδέ το Άγιο Πνεύμα, οι πλάνες του λένε τα εξής. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι παρά η αόρατος ενεργός δύναμης του παντοδυνάμου Θεού, που κινεί τους δούλους του να κάνουν το θέλημά του. Δεν υπάρχει βάσης, έδαφος για την παραδοχή του πνεύματος ως προσώπου. Απορρίπτει συνεπώς την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος και το ονομάζει η ενεργός δύναμης του Θεού. Μακριά από το να δείχνει ισότητα με τον Ιεχωβά, να δείχνουν ισότητα με τον Ιεχωβά, οι γραφές δείχνουν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι καν πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα του Θεού δεν είναι Θεός, ούτε μέλος της Τριάδος, ούτε ίσως με το Θεό. Δεν είναι καν πρόσωπο. Αυτά περίπου και σε με χοντρές γραμμές φυσικά, όσον αφορά το Τριαδικό, την θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, που θα μας απασχολήσει απόψε. Αλλά βεβαίως μπορούσε να πει κανείς στον Ρόσελ, τον Πάστορα Ρόσελ, τον Ρόντεφορντ και τους ακολούθους του, το Τριαδικό δεν είναι μία αλήθεια την οποία ο άνθρωπος την ανακαλύπτει με τη διάνοιά του. Του φαινότανε περίεργο και κατάληπτο. Σου λέει ένας Θεός που έχει τρεις κεφαλές, πώς είναι αυτό? Διότι απλούστατα κάθε αλήθεια της Αγίας Γραφής, όπως και η αλήθεια περί Τριάδος, είναι περιεχόμενον αποκαλύψεως. Τα λόγια της Αγίας Γραφής και οι αλήθειες που η Αγία Γραφή μας δίνει είναι παραπάνω από τη λογική μας. Είναι υπερλογές. Δεν είναι αντίθετες με τη λογική. Είναι πιο πάνω από τη λογική. Αλλά αν είναι πιο πάνω από τη λογική, είναι φανερό ότι χρειαζόμεθα ένα φως αποκαλύψεως. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να σε φωτίσει και να το εννοήσεις πως ο Θεός περί του οποίου μιλούμε και τον οποίον αποκαλύπτει η Γραφή είναι τρεις προσωπικότητες. Ο Πατήρ λέει εγώ είμαι, υπάρχω. Ο Υιός λέει εγώ είμαι, υπάρχω. Το Άγιον Πνεύμα λέει εγώ είμαι, υπάρχω. Συνεπώς έχουμε τρεις προσωπικότητες, οι οποίες τρεις αυτές προσωπικότητες είναι κοινωνά, αυτά τα πρόσωπα, κοινωνά και τα τρία, των αυτών θείων ιδιοτήτων και της αυτής θείας ουσίας. Δηλαδή ο Πατήρ είναι πανταχού παρών, πανάγαθος, παντοδύναμος. Ο Υιός επίσης είναι πανταχού παρών, πανάγαθος, παντοδύναμος, εξωκόσμιος και εκείνος όπως ο Πατήρ. Και το Πνεύμα, ο Παράκλητος, είναι προσωπικό της με θείαν υπόσταση και θείες ιδιότητες, καθώς ο Πατήρ, καθώς και ο Υιός. Αυτή είναι μια αλήθεια, λέγω, την οποία μας αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές. Και αν κανείς είναι ταπεινός μες στην καρδιά του και έχει τη διάθεση να υποταχθεί στις αλήθειες τις οποίες διακηρύττουν οι Άγιες Γραφές, θα τα βρει και θα βρει τόσο πολύ υλικό και τόσο πολύ φως, ώστε θα πει πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να πλανώνται σε ένα τόσο μεγάλο βαθμό και σε ένα τέτοιο σημείο. Εάν έρθει κανείς μέσα στην Αγία Γραφή, θα έβρει πρώτα απ' όλα από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, παρόλο ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι η σκιά των μελλοντικών αγαθών και η Αποκάλυψη δεν μας δίδεται πλήρως, εν τούτης όμως θα βρει ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη χωρία τα οποία δεν μπορείς να τα συμβιβάσεις με τη σκέψη ότι είναι μόνον εις, αριθμητικός, εις, μονάς, Θεός. Ο Θεός είναι πολλότης προσώπων. Πρώτα απ' όλα οι λέξεις, οι φράσεις που λέμε ο Θεός είναι αγάπη, όπως πολλές φορές το έχουμε πει, προϋποθέτει κοινωνία προσώπων. Διότι αν υποθέσουμε ότι ο Θεός ήταν αγάπη πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, τι αγαπούσε? Ο κόσμος δεν είχε δημιουργηθεί. Αν υποθέσουμε ότι ο Θεός ήταν μονάς, εις, λέμε ο Θεός ήταν αγάπη, δηλαδή αγαπούσε τι? Η αγάπη έχει αντικείμενο. Άλλος δεν νοείται. Ενώ στην Αποκάλυψη που μας δίνει η Γραφή, όταν λέμε ο Θεός είναι αγάπη, εννοούμε ότι ο Θεός είχε αντικείμενο αγάπη σου τον Υιόν, ο Υιός είχε τον Πατέρα και η αγάπη των δύο προσώπων εκλίνεται στο Πνεύμα. Κατά συνέπεια ο Θεός ήταν κοινωνία προσώπων, κοινωνία αγάπης. Η δε πλήρης κοινωνία επραγματοποιείτο στην ζωή της αγάπης η οποία κατοικούσε μεταξύ των τριών προσώπων πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Ώστε τα τρία πρόσωπα είχαν κοινωνία και η πλήρης λέγω κοινωνία πραγματοποιείται στην αγάπη, στη ζωή της αγάπης. Να γιατί οι γραφές μας λένε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αν έρθουμε όμως λέγω εις την Παλαιά Διαθήκη επί παραδείγματι, θα συναντήσουμε πρώτα απ' όλα χωρία όπου ο Θεός αναφέρεται εις τον πληθυντικό. Στον πληθυντικό. Επί παραδείγματι στο Γένεσις, στο Α κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού εκεί και είπε ο Θεός ασκάμωμεν. Εάν αυτός ήταν πληθυντικός, ευγενίας όπως λένε, δεν θα μιλούσε ο Θεός, δεν θα χρησιμοποιούσε και το ρήμα άλλοτε μεν στον πληθυντικό και άλλοτε ενώ μιλάει για πολλά πρόσωπα στον ενικό. Εδώ δείχνει λοιπόν την ύπαρξη περισσότερων προσώπων. Ασκάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών και καθομοίωσιν ημών. Εδώ λοιπόν μιλάνε περισσότερο του ενός πρόσωπα. Και όπως θα δούμε παρακάτω, εκεί που ο Θεός πλέον διακρίνει τον εαυτόν του, έχουμε εις την πτώση πάνω χάρη του Αδάμ και είπε Κύριος ο Θεός ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξ ημών. Άρα εδώ έχουμε περισσότερα πρόσωπα. Δεν είναι εν πρόσωπο και δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει το επιχείρημα αυτό το οποίο φέρνουν αυτοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι είναι πληθυντικός ευγενίας όπως λέει ένας βασιλιάς, παραδείγματος χάρη, ημείς ο βασιλεύς, τάδε, ημείς στον πληθυντικό, σου λέει πληθυντικός ευγενίας. Ναι, αλλά εδώ πέρα που λέει εγίνει και ο Αδάμ σαν ένας από μας. Εδώ πέρα λοιπόν ξεχωρίζει τα πρόσωπα και ξεχωρίζει τα πρόσωπα και λέει όποιον πάρεις από μας και τον συγκρίνεις, να ο Αδάμ θέλησε να γίνει είτε σαν και μένα, είτε σαν τον άλλον, είτε σαν τον άλλον, σαν ένας από τους πολλούς που είναι θα εμείς οι πολλοί, τους τρεις. Ώστε λοιπόν εδώ πέρα σαφώς η Γραφή ξεχωρίζει τα πράγματα. Ο Αδάμ θέλησε να ομοιωθεί είτε με τον Πατέρα, είτε με τον Υιόν, είτε με τον Παράκλητο, σαν ένας από μας. Άρα αυτοί που ονομάζονται με τη λέξη εμάς, σαν ένας από μας, ήσαν ίσοι. Με άλλα λόγια, είχαν την ισόθεη κατάσταση μεταξύ τους. Και ο Αδάμ θέλησε να γίνει Θεός, ομοιούμενος είτε με τον Πατέρα Θεό, ή με τον Υιόν Θεό, είτε με τον Παράκλητο Θεό, σαν ένας από μας. Σαν μας λέμε, για κοίταξε αυτός, θέλησε να γίνει σαν και εμάς. Και είμαστε πολλοί, υποτίθεται ότι εμείς που μιλάμε, ή ο ένας που μιλάει για λογαριασμό και τον άλλον, είμαι θα ίση μεταξύ μας και ο τάδε θέλησε να γίνει σαν και εμάς. Συνεπώς, το επιχείρημά τους δεν στέκει. Εδώ στην πολλότητα των προσώπων φαίνεται σαφώς ότι έχουμε περισσότερα του ενός πρόσωπα, θεία πρόσωπα, τα οποία μάλιστα είναι ίσα γιατί έχουν την ισόθεο κατάσταση. Στο Γένεσις Ι7, εκεί που ο Θεός κατεβαίνει πλέον για να συγχύσει τις γλώσσες στον πύργο της Βαβέλ, εκείνων που οικοδομούσαν την Βαβέλ, και κατέβηκε λέει ο Θεός και σύγχυσε τη γλώσσα αυτών. Και λέει στο εδάφιο 7, έλθετε στον πληθυντικό, ας καταμπόμεν στον πληθυντικό, και ας συγχύσομαι εκεί την γλώσσα αυτών, για να μην εννοεί ο εις του άλλου την γλώσσα. Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν από προσώπου πάσης της γης. Εδώ λοιπόν πάλι έχουμε περισσότερα του ενός πρόσωπα, τα οποία κατεβαίνουν και συγχαίουν την γλώσσα εκείνων των αποστατών της Βαβέλ. Κατά συνέπεια, να λοιπόν που εμφανίζεται η πολλότης των προσώπων ήδη στο ξεκίνημα της Αγίας Γραφής, της Ιεράς Ιστορίας, ήδη από την αρχή. Ο πληθυντικός της λέξεως Ελοήμ, Ελοχήμ, που χρησιμοποιείται άλλοτε με ενικό ρήμα, στον ενικό και άλλοτε στον πληθυντικό, δείχνει μια ενότητα στην πολότητα ή μια πολότητα στην ενότητα. Λέει επί παραδείγματι εις το Γένεσις Κάπα 13. Κάπα 13. Μιλάει εκεί πέρα ο Αβραάμ και λέει, ο Βάμβας φυσικά στη μετάφρασή του δεν τα αποδίδει το εβραϊκό καλά, όταν λέει «και ότε με έκαμε ο Θεός». Το εβραϊκό έχει στο πληθυντικό «ελοχήμ» ή «θεή». Η λέξη «ελ» θα πει «θεός». Η λέξη «ελοχήμ» στο πληθυντικό, όπως ένα σεραφ, πολλά σεραφίμ. Ένα χερούβ, πολλά χερουβίμ. Η λέξη «ιμ» είναι ο πληθυντικός των ουσιαστικών στην εβραϊκή γλώσσα. «Ελ» «ελοχήμ», «σεραφ» «σεραφίμ», «χερούβ» «χερουβίμ». Εδώ λοιπόν στο εβραϊκό κείμενο, και αυτό το μεταχειρίζονται έτσι και οι ίδιοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά στη δική τους τη γραφή, λέει εδώ πέρα λοιπόν, «ότε με έκαναν οι ελοχήμ, οι θεοί, να εξέλθω εκ του οίκου του πατρός μου, είπον προς αυτήν, προς την Σάρα, ταύτην την χάρη θέλεις κάμι είσαι με, εις πάντα τόπο όπου ανυπάγομαι λέγε περί εμού, ούτως είναι αδελφός μου». Ο Αβραάμ δηλαδή, όπως και όλοι οι πατέρες της Παλαιάς Διαθήκης, είχαν την συνείδηση τη σαφή ότι ο Θεός περί του οποίου μιλούσαν δεν ήταν εν πρόσωπο μονάς, ήτανε πολλώτης προσώπων, η Ελοχήμ, η Θεή. Στο λάμδα έψιλον του γενέσεως και στο 7 εδάφιο λέει πάλι «και οκοδόμησε κήθηση αστήριον και κάλεσε το όνομα του τόπου». Εδώ λέει «Ελ Βεθήλ», στο κείμενο το εβραϊκό λέει «Ελοχήμ Βεθήλ», διότι εκεί εφανερώθησαν εις αυτήν Ελοχήμ, οι θεοί, ότε έφευγε από προσώπου του αδελφού αυτού. Και εδώ πέρα είναι πάλι στο εβραϊκό κείμενο «Ελοχήμ» στο πληθυντικό που θα πει «οι θεοί», και ακριβώς αυτό το πράγμα έρχεται να δείξει ότι είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα. Στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 4 έχουμε τη μεγάλη διακήρυξη την οποία κάνει ο Μωυσής προς το λαό των Ισραήλ. Ποια είναι η μεγάλη διακήρυξη? Η διακήρυξη περί του Θεού του. Του γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός. Και τι λέει στον Ισραήλ? «Άκουε Ισραήλ». Ο Βάμβας το μεταφράζει ως εξής: «Κύριος ο Θεός σου, ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Βέβαια οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν μπορούν να αποφύγουν το εβραϊκό κείμενο. Η βίβλος τους δεν το αποδίδει έτσι, διότι το εβραϊκό κείμενο δεν το αποδίδει έτσι, αλλά σκαλώνουν καμπόλουν. Θα το δούμε. Το εβραϊκό κείμενο λέει «άκουε Ισραήλ», «Σεμό Ισραήλ», «άκουε Ισραήλ», «Ελ Ελοχήμ», «Ιεωβά», «Ιεχωβά», «Ελοχήμ», «Ιεωβά», «Εχάδ», «Ελοχήμ», «Εχάδ», «Ελ Ελοχήμ», «Ιεχωβά», «Ο Θεός σου», «Ελ» στον ενικό, «που είναι Θεή», «Ελοχήμ», «με το όνομα Ιεχωβά». Όλοι αυτοί οι θεοί λέγονται με το όνομα Ιεχωβά. Τι θα πει η λέξη Ιεχωβά? Ιεχωβά θα πει «εγώ είμαι αυτός που θέλω κάθε φορά να είμαι». Αυτό θα πει η λέξη Ιεχωβά. Με το όνομα αυτό φανερώθηκε ο Θεός στην φλεγωμένη βάτο στο Μωυσή. «Εγώ είμαι αυτός που θέλω κάθε φορά να είμαι». Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι ο Θεός έχει το αυτοέτιον, δηλαδή την αιτία της υπαρξεώς του μέσα στον εαυτό του, είναι αυθύπαρκτος. Γι' αυτό ο Βάμβας το μεταφράζει «ο Ον», ο υπάρχον. Επειδή όλοι εμείς υπάρχουμε εκ του Θεού, αλλά ο Θεός υπάρχει εκ του εαυτού του. Έχει συνεπώς την αιτία της ύπαρξεώς του μέσα στον εαυτόν του. Ο Θεός έχει το αυτοέτιον. Όπως το λένε οι Λατίνοι, το αυσε, το εξεαυτού. Αυτό θα πει η λέξη Ιεχωβά. Η λέξη Ιεχωβά δείχνει την ουσία της θεότητος. Για να είναι Θεός πρέπει να είναι Ιεχωβά, δηλαδή να έχει την αιτία της υπαρξεώς του μέσα στον εαυτόν του. Έχει το αυτοέτιο, το αψε, ή όπως λένε οι Γάλλοι, την ασεϊτέ. Ασεϊτέ, τι λένε οι Γάλλοι. Συνεπώς, λέει εδώ πέρα ο Μωυσής εις τον Ισραήλ, άκουε Ισραήλ, Σεμό Ισραήλ, Ελ Ελοχήμ, ο Θεός σου που είναι Θεή, Ιεχωβά, δηλαδή αυθύπαρκτος Θεός, που έχει την αιτία της υπαρξεώς του στον εαυτόν του, αλλά είναι Θεοί στον πληθυντικό. Και όλοι αυτοί είναι οι Εχωβά. Έχουν δηλαδή την Θεία ουσία. Είναι Ελοχήμ, δηλαδή είναι Θεοί, Εχάντ. Εν. Η λέξη Εχάντ, εδώ πέρα μεταφράζεται από το βάμβα Ις. Ις. Αλλά δεν θέλει να πει αυτό. Εν τούτοι οι μάρτυρες του Εχωβά, του συμφέρει αυτή η απόδοση του βάμβα που είναι Ις, και το χρησιμοποιούν και σου λέει ναι Ελοχήμ, αλλά είναι Ις μονάς. Το εχάντο όμως το εβραϊκό δεν έχει την έννοια της μονάδος Ις μονάς, αλλά έχει την έννοια του εν, όπως λέμε εμείς τη λέξη εν, και φαίνεται αυτό καθαρά από ποικίλα χωρία της Αγίας Γραφής στην Παλαιά Διαθήκη, όπως επί παραδείγματι στα ανδρόγυνα που είπε ο Θεός δια τούτο θέλει καταλήψει εγκαταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο εχάντ. Οι δύο εχάντ θα είναι οι δύο εχάντ. Δεν θα πει εις, διότι ποτέ ένας άντρας και μια γυναίκα δεν είναι μονάς εις. Είναι δύο, αλλά είναι εν, που θα πει ενώτης, ενώτης, όπως εμείς οι πιστοί είμεθα οι πάντες εν, δεν είμεθα εις. Όταν ο Υιός λέει στον Πατέρα εγώ και ο Πατήρ είμεθα, δεν λέει εις, λέει εν. Άλλος ο Πατήρ, άλλος ο Υιός, αλλά είναι ενώτης. Και εσείς θα είστε εν. Συνεπώς η λέξη εχάντ θα πει εν και δεν θα πει εις μονάς. Δεν μπορούν λοιπόν οι μάρτυρες του Ιεχωβά να χρησιμοποιήσουν το εδάφιο αυτό, διότι το εδάφιο αυτό στα εβραϊκά μαρτυρεί εναντίον τους. Λέει δηλαδή ότι, άκουε Ισραήλ, ο Θεός σου, ο Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός σου είναι Θεοί, κοινωνία προσώπων. Και αυτοί οι Θεοί είναι Ιεχωβά, έχουν την ουσία της θεότητος. Και είναι Θεοί, Ελοχήμ, εν, ενώτης. Όχι εις, μονάς. Συνεπώς, και ο Μωυσής στη μεγάλη διακήρυξη την οποία έκανε στον Ισραήλ, έτσι εμίλησε, έτσι εφώναξε, αυτή την αποκάλυψη έδωσε. Και ολόκληρη η γραφή, όπως θα δούμε και από άλλα χωρία που θα δούμε, μιλάει για αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός είναι όχι μία μονάς, αλλά είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα. Η περίπτωση ακόμα όπου ο Θεός ξεχωρίζει, ο Ιεχωβά διακρίνεται από τον ίδιο τον εαυτό του. Επί παραδείγματι στο Γένεσις, στο Ιώτα Θήτα της Γενέσεως και στο Εδάφιο 24 εις το οποίο δεν ξέρουν τι να πούνε, και αν τους το δείξεις ζαλίζονται, μπερδεύονται. Θυμάμαι στη Γερμανία είδα μια Ιεχωβίτισσα που ήταν στον δρόμο με μια σκοπιά λοιπόν και πουλάει. Και την πλησίασα με ένα χαμόγελο και της λέω είστε μάρτης, λέει ναι. Και άρχισα να της μιλώ. Λέω δεν μου λέτε έχετε καμία Αγία Γραφή. Αυτή σου λέει βρήκα τώρα υλικό εδώ πέρα για να μου νόμισε πως θα με πεις. Λέει έχω γραφή. Λέω τι φέρνετε να σας δείξω κάτι. Και της άνοιξα ακριβώς το εδάφιο αυτό. Τι λέει το εδάφιο αυτό. Στο Γένεσις, Ιώτα Θήτα 24. Όταν ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Προηγουμένως βεβαίως μας δείχνει τους τρεις εκείνους αγγέλους που πήγανε στον Αβραάμ και τον επεσκέφτησαν στη γη Μαμρή. Και ο ένας εξ αυτών ξεχωρίζει και μιλάει με τον Αβραάμ. Ο δε Αβραάμ τον ονομάζει Κύριον, Γιαχβέ, αυτόν τον έναν. Τον ονομάζει Γιαχβέ, συνέχεια. Και μάλιστα φαίνεται πολύ καλά, διότι εδώ εις το προηγούμενο κεφάλαιο στο Ιώτα Ήτα, όταν του λέει, μιλάει με αυτόν, τον έναν από τους τρεις αγγέλους που εμφανίστηκαν, και του λέει, και αναχωρήσαντε σε κήθεν οι άνδρες υπήγον προς τα Σόδομα. Κοιτάξτε, οι τρεις. Οι δύο έφυγαν στα Σόδομα. Ο δε Αβραάμ ίστατο έτη ακόμα ενώπιον, αυτό είναι στο εδάφιο Ιώτα Ήτα 22. Θα σας έρθω στο άλλο που σας είπα, θα έρθω σε λίγο αλλά για να το καταλάβετε καλύτερα. Στο Ιώτα Ήτα 22 λοιπόν, ενώ ίστατε τρεις άνδρες, παρουσιάστηκαν ως άγγελοι μπροστά τους και ο Αβραάμ μάλιστα πήρε κατσικάκι και το έσφαξε και έφτιαξε και πίτες η γυναίκα του εκεί πέρα και προσέφερε. Και αφού φάγανε, ξεκινήσανε και οι δύο προχωρήσανε στα Σόδομα και Γόμορα. Ο ένας όμως έμεινε και κουβέντιαζε μαζί με τον Αβραάμ. Και λέει, και αναχωρήσαντε σε κήθεν οι άνδρες επήγον προς τα Σόδομα. Ο δε Αβραάμ, ίστος. Και πλησιάσας ο Αβραάμ είπε, μήπως θέλεις απολέσει τον δίκαιον μετά του ασεφούς. Εάν είναι πεντήκοντα δίκαιοι εν την πόλη, θέλεις άρα για πολλές αυτούς και δεν ήθελε συγχωρήσει εις τον τόπον για τους πεντήκοντα δικαίους τους εν αυτό, μη γέννητο ποτέ εσύ να πράξεις τι ούτω πράγμα, να θανατώσεις δίκαιον μετά του ασεβούς και ο δίκαιος να είναι σε σένα όσο ασεβείς, μη γέννητο ποτέ σε σέ, ο κρίνων πάσαν την γην. Δεν θέλεις κάμη κρίση. Τα λόγια αυτά του Αβραάμ αποδεικνύουν ότι αυτόν που είχε μπροστά του Αβραάμ ήταν η Ιεχωβά που κρίνει πάσαν την γη. Εσύ που κρίνεις όλη τη γη, όλη την οικουμένη, δεν θα κάνεις κρίση. Και τον ονομάζει η Ιεχωβά. Το μεταφράζει ο Βάμπας Κύριο. Και συνεχίζει. Είπε δε ο Κύριος, είπε δε ο Ιεχωβά. Εάν εύρω εν Σοδόμης πεντήκοντα δικαίους εν την πόλη, θέλω συγχωρήσεις πάντα το τόπο δι' αυτούς. Και απαντάει ο Αβραάμ. Αποκριθείς ο Αβραάμ είπε. Ιδού τώρα ετόλμησα να ομιλήσω προς τον Κύριό μου. Δηλαδή τον Ιεχωβά μου. Ενώ είμαι γη και σποδός. Εάν λείψουν 5 από τους 50 θα απολέσεις πάσα την πόλη εξαιτίας των 5. Και είπε δεν θα απολέσω αυτή αν έβρω εκεί 45. Και προσέθεσε του Αβραάμ να λαλήσει προς αυτόν και είπε. Εάν ευρεθούν 40 και μετά πήγε στους 30. Και είπε ας μη παροξυνθεί ο Κύριός μου να λαλήσω ακόμα, αν ευρεθούν 30. Και είπε ο Αβραάμ, ιδού τώρα ετόλμησε να λαλήσω προς τον Κύριό μου, εάν ευρεθούν εκεί 20. Και είπε δεν θέλω απολέσει αυτήν χάριν των 20. Και είπε ο Αβραάμ, ας μη παροξυνθεί ο Κύριός μου, εάν λαλήσω έτη άπαξ, εάν ευρεθούν εκεί 10. Και είπε δεν θέλω απολέσει αυτή χάριν των 10. Και ανεχώρησε ο Κύριος, ο Γιαχβέ, αφού έπαυσε να λαλεί προς τον Αβραάμ. Ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε εδώ προεισαγωγικά ακόμα, παρόλο ότι θα επανέλθουμε σε μερικά χωρία της γραφής, τα οποία ερευνήσαμε την περασμένη φορά, θα πρέπει να πούμε το εξής. Στη νέα έκδοση, η έκδοση του νέου κόσμου της γραφής, την οποία έχουν κάνει οι Ρωσελιστέ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, έχουν αντικαταστήσει τη λέξη Κύριος και Θεός εις όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης με τη λέξη Ιεχωβά. Όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, έχουν την ειδική αποστολή από τον Θεό να ανορθώσουν το όνομα του Ιεχωβά μέσα στον κόσμο, το οποίο οι αντιγραφείς των κειμένων της Καινής Διαθήκης και της Βίβλου γενικότερα το είχαν απαλείψει από μέσα από τη Βίβλο και το είχαν αντικαταστήσει με τις λέξεις Κύριος και Θεός. Το οποίο, κατά την αντίληψη του Ρώσελ, είναι φυσικά είναι βέλημα, είναι κάτι παρμένο από τον ιδωλατρικό κόσμο, τον εθνικό κόσμο περισσότερο. Και επανέφεραν τη λέξη Ιεχωβά. Βεβαίως, κανείς δεν θα είχε αντίρρηση να επανέλθει η λέξη Ιεχωβά, δεδομένου ότι η λέξη αυτή είναι εκείνη την οποία ο Μωυσής άκουσε επάνω στο όρος, στη φλεγωμένη βάτο, όταν ο Θεός του έδωσε την αποκάλυψη του εαυτού του. Και η λέξη αυτή θα πει
1: δείχνει την ουσία της θεότητος, την ουσία του Θεού. Εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι, κατά συνέπεια ο «ον», ο υπάρχον, δηλαδή ο Θεός που έχει το αυθύπαρκτον, την αυθυπαρξία, την ύπαρξη εκ του εαυτού του. Δεν οφείλει δηλαδή την αιτία της υπάρξεώς του σε τίποτε άλλο εκτός του εαυτού του. Έχει την αιτία της υπάρξεώς του μέσα στον εαυτό του. Αυτό είναι αυτονόητο, γιατί για να είναι κάποιος Θεός, έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να έχει την αιτία της υπάρξεώς του μέσα στον εαυτό του. Και το όνομα αυτό το πήρε ο Μωυσής επάνω εκεί στο βουνό, στο όρος όπου ο Θεός ομίλησε στο Μωυσή. Και λέγω, δεν θα είχε κανείς αντίρρηση αυτό το όνομα του Θεού, Ιεχωβά, να το τοποθετήσει μέσα στην γραφή. Αλλά η Καινή Διαθήκη που χρησιμοποιεί τη λέξη Κύριος και Θεός έχει ένα λόγο που το χρησιμοποιεί, βάσιμο λόγο. Ποιος είναι ο βάσιμος λόγος? Πρώτα απ' όλα, οι μάρτυρες του Ιεχωβά επικαλούνται ένα χειρόγραφο το οποίο ευρέθηκε, πάπυρος, ρολό, που περιείχε το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι του βιβλίου του Δευτερονομίου, μέσα στο οποίο βιβλίο εκείνο, το ρολό εκείνο, όπου ήταν η λέξη Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο λέγω, το δεύτερο τμήμα, το τελευταίο μέρος του Δευτερονομίου, ανέφερε τη λέξη Ιεχωβά. Και είπανε, ιδού η απόδειξη. Να το χειρόγραφο αυτό που έχει τη λέξη Ιεχωβά μέσα παντού. Ακόμα χρησιμοποίησαν την μαρτυρία ενός από τους πατέρας του δευτέρου Αποστολικού αιώνος, ο Ακύλας, ο οποίος είχε κάνει μια μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός ήταν εξ Εβραίων χριστιανός, έκανε μια μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, πιστήν πραγματικά, και η οποία μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης αργότερα, κατοπινά χρόνια, δυστυχώς εχάθηκε εξ ολοκλήρου. Και είναι μια μεγάλη απώλεια, διότι όπως φαίνεται ο Ακύλας αυτός ήθελε να διορθώσει μερικά λάθη από την μετάφραση των Εβδομήκοντα και έδωσε νέα απόδοση από τα εβραϊκά, τα οποία γνώριζε φυσικά, της βίβλου. Αλλά αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο, τη μετάφραση του Ακύλα, περιέχονται με αποσπάσματα στου Οριγέννη τα βιβλία, τα εξαπλά. Επίσης ο Ιερώνυμος αναφέρει ότι στις μέρες του ακόμα υπήρχαν μερικά χειρόγραφα, μεταφράσεις, ή χειρόγραφα, αντιγραφές δηλαδή, που χρησιμοποιούσαν τη λέξη Ιεχωβά. Αλλά αυτά, συγκρινόμενα με το πλήθος των κειμένων, αντιγραφών και μεταφράσεων που ευρέθηκαν της Καινής Διαθήκης και των Εβδομήκοντα, είναι ελάχιστα συγκρινόμενα, είναι λίγα στοιχεία αυτά. Ενώ το πλήθος των χειρογράφων που βρέθηκαν έχουν τη λέξη Κύριος και Θεός. Κύριος και Θεός. Το πράγμα δεν θα είχε μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι είτε πει τη λέξη Κύριος και Θεός, είτε χρησιμοποιήσει τη λέξη Ιεχωβά, θα δούμε ότι ο Ιεχωβά της Βίβλου δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο. Είναι περισσότερα του ενός πρόσωπα που ονομάζεται Ιεχωβά. Αλλά και η λέξη Ιεχωβά δεν μας λέγει, δεν μας αποδίδει, όπως την ονομάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο Ιεχωβά, δεν μας δίδει το πώς οι Εβραίοι ονόμαζαν τη λέξη αυτή. Η λέξη αυτή, όπως είναι γνωστόν στα εβραϊκά, είναι τέσσερα σύμφωνα, το τετραγράμματο. Το τετραγράμματο. Είναι τέσσερα σύμφωνα. Οι Εβραίοι δεν είχαν φωνήεντα, ούτε χρησιμοποιούσαν φωνήεντα. Δεν είναι γνωστά τα φωνήεντα των Εβραίων. Οι ραβίνοι σήμερα, για να διαβάσουν τα εβραϊκά, βάλουν στιγμές από κάτω, παύλες και τελείες. Αλλά αυτές οι παύλες και τελείες είναι ραβινική εφεύρεση, μεταγενεστέρα. Τα βάλαν οι ραβίνοι, ακριβώς επειδή λείπουν τα φωνήεντα, για να μπορέσει κανείς να διαβάσει τα εβραϊκά, διότι είναι μόνο σύμφωνα. Πώς θα το διαβάσει όταν είναι μόνο σύμφωνα? Υπάρχει αντίληψη ότι οι Εβραίοι βάνανε ένα έψιλον άφωνο. Έψιλον άφωνο. Κατά συνέπεια, αυτή τη λέξη των τετραγράμματων που ονομάζεται Ιεχωβά, που το λένε Ιεχωβά, θα έπρεπε να ονομάζεται Γεβέ. Γεβέ. Ή όπως άλλοι το λένε Γιαχβέ. Ή Ιεχωβά. Αλλά από τη λέξη αυτή έως η αντίποτε παραλλαγή που μπορεί κανείς να σκεφτεί. Ο Εβά, η Ιβά, η Ιβή, οποιαδήποτε φωνήεντα μπορείς να βάλεις μέσα, δεδομένου ότι οι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούσαν φωνήεντα γραπτά και δεδομένου ότι δεν ξέρανε πώς τα προφέρανε, δεν υπήρχε κανένα μαγνητόφωνο την εποχή εκείνη για να πάρει την φωνή των Εβραίων και να μας πούνε έτσι τον λένε τον Θεόν. Πώς τον προφέρανε? Μπορεί να τον προφέρανε Γεβέ, μπορεί να τον προφέρανε Γιάχβε, μπορεί να τον λέγανε Ιεχωβά, μπορεί να τον λέγανε κάπως αλλιώς. Κανείς δεν το ξέρει. Κατά συνέπεια, δεν είναι το όνομα, η λέξη έτσι όπως την λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά που πρέπει να την δεις, και αν δεν δεις αυτή τη λέξη, δεν εννοείς τον Θεόν, τον ζώντα και αληθινόν, και με τη λέξη Κύριος και με τη λέξη Θεός, την οποία χρησιμοποίησε και ο Ιησούς στην Καινή Διαθήκη, διότι όπως φαίνεται τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, οι Ευαγγελιστές, ακόμα και ο Ματθαίος, ο οποίος Ματθαίος, όπως αναφέρουν τουλάχιστον, είναι ενδεχόμενο το πρώτο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όταν πρωτοέγραψε το Ευαγγέλιο Ματθαίος, να το έγραψε είτε στα εβραϊκά είτε στα αραμαϊκά. Δεν αναφέρει τα χειρόγραφα, το πλήθος των χειρογράφων, δεν αναφέρουν τη λέξη Ιεχωβά μέσα, στην Καινή Διαθήκη, αναφέρουν τη λέξη Κύριος και αναφέρουν τη λέξη Θεός. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε ότι η επιμονή να χρησιμοποιηθεί η λέξη Ιεχωβά που δεν ξέρουν αν έτσι προφερότανε και εις την Καινή Διαθήκη δεν ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα, διότι τα κείμενα της Καινή Διαθήκης, το πλήστο των κειμένων, αντιγράφων, χειρογράφων που ευρέθησαν, έχουν τη λέξη Κύριος και Θεός. Μόνον κάτι τα εξαπλά του Οριγένους, του Ιερονίμου, μια μαρτυρία για την εποχή εκείνη, ότι υπήρχαν μερικά χειρόγραφα που είχαν τη λέξη Ιεχωβά, και το κείμενο αυτό, το δεύτερο μέρος του Δευτερονομίου, από την μετάφραση των 70 που ευρέθηκε, αυτό αναφέρει τη λέξη Ιεχωβά μέσα. Δηλαδή έχει το τετραγράμματο. Δεν ξέρουμε πώς την προέφεραν οι Εβραίοι, πώς την προφέρανε τη λέξη αυτή οι Εβραίοι. Αλλά ερχόμεθα πάλι εις τα εδάφια της Αγίας Γραφής. Και είπαμε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την διδασκαλία της Τριάδος. Είπανε ότι τέτοια διδασκαλία δεν είναι από το Θεό. Είπαν ακόμα ότι το ολοφάνερο συμπέρασμα είναι πως ο Σατανάς είναι η πηγή της διδασκαλίας της Τριάδος. Αναφέρουν ακόμα ότι οι ειλικρινείς που θέλουν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό και να τον υπηρετήσουν βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Πώς να αγαπήσουν και να λατρέψουν ένα τρικέφαλο Θεό και πολύπλοκον Θεό. Ακόμα είπαν ότι το τριαδικό δεν το διανοήθηκε ούτε ο Ιησούς Χριστός, ούτε οι πρώτοι χριστιανοί. Θα δούμε λοιπόν ότι τελείως τα αντίθετα συμβαίνουν. Και ότι η πλήρης αλήθεια είναι ότι μια άλλη προσπάθεια του Σατανά για να κρατήσει τους θεοσεβείς έξω από την αλήθεια του Ιεχωβά και του Υιού του Ιησού Χριστού ήταν η εφεύρεση του Τριαδικού. Όχι, λέμε, δεν υπάρχει Τριάδος. Τέτοια διδασκαλία είναι τελείως ξένη στον αληθινό χριστιανισμό. Και ότι κάθε προσπάθεια μιας λογικής κατανοήσεως του Τριαδικού οδηγεί στη σύγκριση. Εμείς όμως έβρικαμε ένα σωρό εδάφια από την γραφή που φέραμε την περασμένη φορά. Πρώτα απ' όλα, τα χωρία εκείνα της γραφής, βέβαια καταρχήν λέγω ότι το τριαδικό για να το αντιληφθείς σου χρειάζεται Άγιο Πνεύμα. Διότι μόνο το Άγιο Πνεύμα απεκάλυψε αυτή την αλήθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο συλλαμβάνει η διάνοια του ανθρώπου. Αυτό είναι υπέρλογο. Δεν είναι παράλογο. Είναι υπέρλογο. Είναι παραπάνω από την ανθρώπινη λογική, διότι αποκαλύπτει την ουσία της θεότητας. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος με τη φτωχή του διάνοια θα συλλάβει αυτές τις πραγματικότητες? Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε χωρία, τα χωρία όπου ο Θεός είναι στον πληθυντικό αριθμό. Επί παραδείγματι το Γένεση Α 26, όπου λέει «Εν αρχή επίησαν οι θεοί τους ουρανούς και την γη». Ο Βάμβας βέβαια λέει «ο Θεός», διότι ο Βάμβας φοβήθηκε μήπως ενθαρρύνει την πολυθεία. Αλλά ο Βάμβας δεν μας έδωσε την ορθή μετάφραση του εβραϊκού. Παρόλο ότι χρησιμοποιούμε τον Βάμβα, το εβραϊκό λέει «Μπερασίτ βαρά ελοχήμ». Έθεσε μήν για του αρέσει. Δηλαδή και τους ουρανούς και την γη. «Μπερασίτ εν αρχή βαρά εδημιούργησαν». Το ρήμα «ποιό» είναι το ρήμα «βαρά», που σημαίνει την αντίστοιχο του ποιό του δικού μας, που σημαίνει φέρνω στην ύπαρξη εκ του μη υπάρχοντος. Βαρά λοιπόν, δημιούργησαν, Ελοήμ, Ελοχήμ, οι θεοί. Η λέξη Ελοχήμ είναι στο πληθυντικό. Και είναι στο πληθυντικό διότι είναι ένα Ελ, ένα Θεός, Ελ, πληθυντικός Ελοχήμ, οι θεοί. Ένα Χερούβ, πληθυντικός Χερουβήμ, πολλά Χερούβ. Ένα Σεράφ, πληθυντικός Σεραφήμ. Ώστε η λέξη «ιν», η κατάληξη «ιν», είναι το δείγμα του πληθυντικού των εβραϊκών όνομά του, ουσιαστικό. Όταν λοιπόν θέλεις να σχηματίσεις τον πληθυντικό στα εβραϊκά, βάνεις την κατάληξη «Ιμ», που θα πει πληθυντικός, πολύ. «Ελ», Θεός, «Ελοχίμ», στον πληθυντικό, «Η Θεή». Αυτός λοιπόν ο πληθυντικός, εν αρχή επίησαν οι Θεοί, μιλάει ακριβώς

ο Ιδού ο Αδάμ ηθέλησε να συγκριθεί με τον οποιονδήποτε από εμάς. Εγένεται ο Αδάμ ως εις εξ ημών. Ώστε αυτοί οι εξ ημών είναι περισσότεροι του ενός. Και είναι και ίση, γιατί ο Αδάμ ηθέλησε να εξισωθεί είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον, είτε με τον άλλον. Ως εις εξ ημών. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει την πολλότητα των προσώπων. Δεν είναι εν πρόσωπο. Είναι περισσότερα του ενός. Επίσης, στο Ι7 της γενέσεως, είπαμε εκεί που κατεβαίνει ο Θεός, η Τριάς μάλιστα, και λέει ασυγχύσω με τας γλώσσας αυτών, εκεί στην Βαβέλ, όταν χτίσανε τον πύργο της Βαβέλ, και είπε ο Θεός να συγχύσω με τας γλώσσας αυτών. Εκεί είναι στο πληθυντικό, ασυγχύσω με τας γλώσσας αυτών, που σημαίνει ότι είναι περισσότεροι του ενός πρόσωπα. Επίσης, όταν εκφέρεται ο πληθυντικός Ελοήμ με, είτε με ελληνικό είτε με πληθυντικό. Στο Γένεσις Κάπα 13, όταν μιλάει εκεί πέρα ο Ιωσήφ, με συγχωρείτε ότι γυρίζω και επανέρχομαι στα εδάφια αυτά, διότι είναι μερικοί που το ζήτησαν να τα ξανααναφέρουμε και τα αναφέρω αυτά τα εδάφια, δεν πειράζει, τα επαναλαμβάνουμε. Λέει εκεί πέρα ο Αβραάμ, ομιλεί και λέει, «Ότε με έκαμε ο Θεός», στο κείμενο το εβραϊκό λέει, «Ότε με έκαμαν οι θεοί να εξέλθω εκ του οίκου του πατρός μου, είπον προς αυτήν τάφτην την χάριν θέλεις κάνει σε μέση της άρα, εις πάντα τόπον όπου ανυπάγομαι, λέγε περί εμού, ούτως είναι ο αδελφός μου». Στο εβραϊκό κείμενο λοιπόν είναι πληθυντικό, ελοχήμου, «Ότε με έκαμαν οι θεοί να εξέλθω». Ακόμα αναφέραμε το εδάφιο ψαλμός, στο λάμδα έψιλον γενέσεως, 7, λάμδα έψιλον, γένεσης λάμδα έψιλον 7. Και οκοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και κάλεσε το όνομα του τόπου Ελ Βεθήλ, διότι εκεί εφανερώθη εις αυτόν ο Θεός ότι έφευγε από προσώπου του αδελφού αυτού. Και αυτό είναι στον πληθυντικό, είναι η θεή στον πληθυντικό. Επίσης, Ελοχήμ. Εφανερώθηκαν οι θεοί εις αυτόν. Και συνεπώς και αυτό το εδάφιο στα εβραϊκά είναι στον πληθυντικό. Ήρθαμε ακόμα στα χωρία όπου ο Ιεχωβά διακρίνεται, ο Ιαχβέ, διακρίνεται από τον εαυτό του. Επί παραδείγματι στο βιβλίο της Γενέσεως, στο Ι7, 24, είναι εκεί πέρα που ο Θεός βρέχει στα Σόδωμα και Γόμορα πυρ και θείον. Ι7, 24. Προηγουμένως μας έχει μια ολόκληρη ιστορία. Τρεις άνδρες που ήρθαν η συνάντηση του Αβραάμ. Οι δύο προχωρήσανε προς τα Σόδωμα και Γόμορα. Ο ένας έμεινε πίσω και κουβέντιαζε με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ αυτόν τον έναν τον ονομάζει Γιαχβέ, κύριο. Και φαίνεται το πράγμα καθαρότατα. Όταν γυρίσεις εκεί στο Ι7, για παραδείγματι, όταν ο Αβραάμ μιλάει σε αυτόν και του μιλάει μάλιστα με τα λόγια τούτα ως εξής. Στο Ι7, από το Ι7 κεφάλαιο. Και πλησιάσαν, λέει στο 22, και αναχωρήσαν σε εκεί τον άνδρες και πήγαν στα Σόδωμα. Τι είναι οι άγγελοι. Ο δε Αβραάμ ίστατο έπει ενώπιον του Κυρίου, στο κείμενο λέει του Ιαχβέ. Άρα λοιπόν ο ένας από τους τρεις που έμεινε και κουβέντιαζε με τον Αβραάμ, οι δύο πήγανε προς τα Σόδωμα και Γόμορα. Ο ένας που κουβέντιαζε με τον Αβραάμ, στο κείμενο ονομάζεται το εβραϊκό Ιαχβέ, Ιεχωβά. Έμεινε λοιπόν ο Αβραάμ και κουβέντιαζε με τον Ιεχωβά. Ήταν κάτω αυτός. Ήταν ο Ιησέκ των τριών και τον ονομάζει Ιεχωβά στο εβραϊκό κείμενο. Και πλησιάσας ο Αβραάμ είπε, μήπως θέλεις απολέσει τον δίκαιον μετά του ασεβούς, ή αν είναι πεντήκοντα δίκαιοι εντυπώδη θέλεις άρα για απολέσεις αυτούς, και δεν θέλεις συγχωρήσει εις τον τόπο για τους πεντήκοντα δικαίους τους εν αυτό, πρώτα απ' όλα ποιος μπορεί να συγχωρήσει. Ο Θεός, ο Ιεχωβά. Συνεπώς ο Αβραάμ έχει συνείδηση ότι μιλάει στον Θεό, τον Ιεχωβά. Και του λέει, δεν θα συγχωρήσεις εσύ ο Ιαχβέ, δεν θα συγχωρήσεις εις τον τόπο εξαιτίας των πεντήκοντα, αν είναι πεντήκοντα εκεί. Και του λέει εν συνεχεία, μη γέννητο ποτέ εσύ, ο Ιαχβέ δηλαδή, να πράξεις τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις τον δίκαιο μετά του ασεβούς και ο δίκαιος να είναι εισέ όσο ασεβείς. Μη γέννητο ποτέ εισέ, ο κρίνων πάσαν την γη. Δεν θέλεις κάνει κρίση. Ποιος είναι αυτός ο κρίνων πάσαν την γη? Ποιος είναι Θεός? Ο κρίνων πάσαν την γη. Έτσι εκφράζεται ο Αβραάμ. Έχει συνείδηση ότι μπροστά του έχει το Θεό. Και εν συνεχεία, μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, όπου λέει τη λέξη Κύριος, το εβραϊκό έχει Γιαχβέ. Άρα λοιπόν αυτός είναι η Ιεχωβά που ήταν μπροστά στον Αβραάμ. Και έρχεται κατόπιν.

στο Ιωτατήτα 24, και τι μας λέει στο Ιωτατήτα 24. Και έβρεξε, εδώ λέει ο Κύριος, επί τα Σόδωμα και Γόμορα, θείον και πυρ παρακυρίω εκ του ουρανού. Στο κείμενο λοιπόν θα το διαβάσουμε, έβρεξε ο Ιεχωβά, πυρ και θείον, επί τα Σόδωμα και Γόμορα, παρά του Ιεχωβά εκ του ουρανού. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα έχουμε δύο πρόσωπα που λέγονται Ιεχωβά. Ο ένας έβρεξε, ο Ιεχωβά που ήταν μπροστά στον Αβραάμ, έβρεξε στα Σόδωμα και Γόμορα θύρ και θείον, αυτόν τον οποίο ονόμαζε ο Αβραάμ, παραπάνω Ιεχωβά. Αυτός έβρεξε θύρ και θείον παρά του Ιεχωβά εκ του ουρανού. Α, λοιπόν εδώ έχουμε δύο Ιεχωβά. Ένας που κουβεντιάζει με τον Αβραάμ, που του λέει ο Αβραάμ, δεν θα συγχωρήσεις στην πόλη εξαιτίας των 50 δικαίων. Εσύ που κρίνεις όλη την οικουμένη δικαιοσύνη. Αυτός λοιπόν έβρεξε θύρ και θείον στα Σόδωμα και Γόμορα. Πάρα του Ιεχωβά εκ του ουρανού. Ώστε έχουμε δύο Ιεχωβά. Ο ένας στη γη που κουβέντιαζε με τον Αβραάμ, ο άλλος επάνω στον ουρανό. Αν λοιπόν η λέξη Ιεχωβά είναι η λέξη, το όνομα που μιλάει για την ουσία της θεότητος και είναι το όνομα το οποίο δεν μπορεί να πάρει κανένα κτίσμα και καμιά δημιουργία, να λοιπόν που έχουμε εδώ πέρα δύο πρόσωπα, το ένα που κουβέντιαζε με τον Αβραάμ, το άλλο το οποίο ήταν στον ουρανό, και τα δύο αυτά πρόσωπα είναι κοινωνά της αυτής θείας ουσίας. Όπως δηλαδή ο πατήρ, ο ένας Ιεχωβά που ήταν στον ουρανό ήταν Θεός, ουσιαστικός Θεός, και ο Υιός από την άλλη μεριά είναι Ιεχωβά, που θα πει ουσιαστικός Θεός. Είναι δύο πρόσωπα κοινωνά της αυτής θείας ουσίας. Να λοιπόν που έχουμε δύο πρόσωπα εδώ πέρα με τη λέξη Ιεχωβά, και το όνομα αυτό το έχει κάδος και δεν το έχει μόνο ο πατήρ, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το όνομά μου δεν θέλω δώσει εις άλλον, βέβαια δεν θα δώσει εις άλλον, εννοεί τους θεούς των εθνών. Ούτε τη δόξα μου στα γλυπτά, μάλιστα, εννοεί στα γλυπτά τα γάλματα. Αλλά το όνομά του όμως το έχει ο Υιός, όπως το έχει και το Πνεύμα, ο Παράκλητος, διότι είναι πρόσωπα κοινωνά της αυτής θείας ουσίας. Δηλαδή αν αφήσουμε πίσω μας τη δημιουργία, και υψωθούμε πάνω και ρωτήσουμε τι είναι εδώ, είναι ο Θεός. Και ρωτήσουμε τι είναι ο Θεός, θα μας πούνε. Είναι πατήρ, είναι Υιός, είναι Παράκλητος. Τριάς προσώπων. Αυτός είναι ο Θεός του Ισραήλ. Και γιατί είναι τρία πρόσωπα. Γιατί είναι κοινωνία προσώπων. Όταν η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη, όπως είπαμε, εννοεί ότι ο Θεός αγαπούσε κάτι. Αυτό θα πει αγάπη. Αλλά τι αγαπούσε ο Θεός πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Αν ήταν μονά, ο Θεός ήταν μονά. Τι αγαπούσε. Όσο καιρό υπήρχε ο Θεός χωρίς να υπάρχει κόσμος. Τι αγαπούσε. Εδώ μας λέει η Γραφή ότι ο Θεός είναι απαρχής, είναι αγάπη. Τι αγαπούσε. Η Γραφή όμως μας αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Διότι ο πατήρ ηγά από τον Υιόν, ο Υιός ηγά από τον Πατέρα και η αγάπη των δυο εκλίνεται στο Πνεύμα. Και ολοκληρούνται ο κύκλος της αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι κοινωνία προσώπων. Και να λοιπόν που εδώ αποκαλύπτονται ότι είναι περισσότερα του ενός. Έβρεξε ο Ιεχωβά, πάρα του Ιεχωβά, εκ του ουρανού. Τι θα πούνε τώρα οι μάρτυρες του Ιεχωβά σε αυτόν τον κορίτσι, τι να πούνε. Λένε για το Ελοχήμ, α ξέρεις είναι λέει πληθυντικός μεγαλοπρεπίας. Αν δεν ταιριάζει, μάλιστα όταν πάρεις μια φράση που θα τη δούμε παρακάτω, εκεί είναι που δεν ταιριάζει καθόλου. Τι είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας. Εδώ μιλάει περί πολλών προσώπων. Όταν λέει εκείνη και ο Αδάμ, ο ή έξιμον, εδώ πέρα τι είναι. Πού είναι ο πληθυντικός της μεγαλοπρεπίας. Εκείνη και ο Αδάμ σαν ένα από εμάς. Σαν να λέμε εμείς, οι πολλοί, κοίταξε αυτός θέλησε να γίνει σαν ένα από εμάς, τους πολλούς. Εμείς δεν είμαστε εις, είμαστε πολλοί. Και εκείνος θέλησε να γίνει σαν ένα από εμάς. Συνεπώς δεν είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας. Λυπούμεθα για αυτούς, διότι εκδώσαν εμπιστοσύνη περισσότερο στον πάστορα Ρόσελ, τον Ρόδεφορντ και τον Κνόρ και κυρίως του Ρόσελ που είναι η πηγή από την οποία προήλθε η πλάνη αυτή, δώσανε την ψυχή τους και εμπιστεύτηκαν σε αυτόν τον άνθρωπο και στα λόγια του που η ζωή του αποκαλύπτει ότι δεν ήταν εντάξει στην ζωή του. Επανειλημμένος είχε διαδικαστεί και ο ίδιος μάλιστα κατέφυγε στα δικαστήρια παρόλο ότι δεν ήθελε να αναγνωρίσει αρχές και εξουσίες και έκανε μήνυση σε αυτόν τον στοντάριο τον πάστορα Ρόσελ. Τον βαπτιστή πάστορα για να σταματήσει κάποιο φυλάδιο που είχε κυκλοφορήσει αυτός και τον εξέθετε τον πάστορα Ρόσελ. Λοιπόν, εδώ έκανε εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο και δεν δώσανε εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή. Και περιμένουν οι έρευνες
να τους έρθει η ερμηνεία της Αγίας Γραφής από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, όπου έχει την έδρα του ο Ρωσαλισμός, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, έχουν την έδρα τους εκεί, και όπου λένε ότι από το 1914 ο Χριστός έχει κατεβεί, έχει έρθει στον κόσμο και είναι εκεί και διευθύνει τον κόσμο από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, από εκεί έρχεται το πνεύμα, από εκεί έρχονται όλα. Δηλαδή είναι μια αμερικανική επιρροή πέρα και πέρα. Υποδούλωση σε εκείνο το πνεύμα. Δεν υπάρχει ελευθερία μέσα τους να ερευνήσουν τις γραφές. Τι να πεις λοιπόν τώρα εδώ πέρα για τούτο το χωρίο που σου λέει δείχνει δύο πρόσωπα με τη λέξη Ιεχωβά, η οποία λέξη Ιεχωβά απευθύνεται στο ζώντα αληθινό Θεό. Να πω, έχουμε δύο πρόσωπα εδώ. Και σε ένα άλλο χωρίο, στο οποίο μπορούμε να έρθουμε απόψε, είναι το χωρίο Ψαλμός Ρογιώτα 1. Είναι το χωρίο, είπε ο Κύριός μου, είπε ο Κύριος των Κυριών μου, που αναφέρει και το ζώο, ο Βάμπας, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάτω εκ δεξιό μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου και υποπόδιων των ποδών σου. Στο εβραϊκό κείμενο, εδώ λέει, είπε ο Ιαχβέ στον Αντωνάη. Αντωνάη θα πει Κύριος. Αλλά μέσα στη συνείδηση των Εβραίων, η λέξη αυτή, Αντωνάη, θα πει Κύριος Θεός. Είναι Θεός για αυτούς. Κατά συνέπεια, στο ψαλμό τούτο, όταν ο Ιαχβέ μιλάει σε κάποιο πρόσωπο και του λέει κάθισε στα δεξιά μου, έως ότου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδια των ποδών σου, μιλάει σε κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει κατά τους Εβραίους θείες ιδιότητες και θείαν ουσία, διότι πρόκειται περί Θεού. Αυτός ο Αντωνάη είναι Θεός. Ο Ιαχβέ λοιπόν που είναι Θεός, μιλάει στον άλλον τον Αντωνάη που είναι Θεός. Κατά κυριολεξία η λέξη Αντωνάη, ο Κύριος, αλλά οι Εβραίοι το χρησιμοποιούν με την έννοια της θεότητος. Και αν διαβάσεις εν συνεχεία τον ψαλμό αυτόν, θα δεις ότι αυτός ο Αντωνάη κάποτε είχε εχθρούς εδώ κάτω. Θα βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου, που λέει. Α, ο Αντωνάη είχε εχθρούς. Και πού ήταν αυτοί οι εχθροί του? Λέει στο παρακάτω, εκ της Υιών τελειαξαποστήλει ο Κύριος τη ράβδα της δυναμεών σου. Εκεί λοιπόν ήταν οι εχθροί του. Και από εκεί θα ξεκινήσει η δύναμή του, που θα υποτάξει τους εχθρούς του. Συνεπώς ήταν οι Εβραίοι οι οποίοι του αντεστάθησαν. Αυτοί οι Εβραίοι που του αντεστάθησαν λοιπόν, αντεστάθησαν σε αυτόν τον Αντωνάη, δεν αργούμε να διακρίνουμε ποιος ήταν αυτός ο Αντωνάη τον οποίο αντεστάθησαν. Του αντεστάθησαν οι Εβραίοι εκεί στην Σιόν και τον απέριψαν. Και του λέει εν συνεχεία, κατακυρίευε μέσω των εχθρών σου. Είναι η στιγμή που αυτός μέλει να εμφανιστεί στη Δευτέρα του παρουσία και μέλει να κατακυριεύσει απάνω στους εχθρούς του. Ο λαός σου, οι θυστοί σου, αυτοί που θα ανήκουν σε σένα, θα είναι πρόθυμοι την ημέρα της δυναμιών σου. Στην πρώτη του έλευση είσαι εχθροί σου. Στη δεύτερη έλευση θα υπάρξει λαός πολύς δικός του που θα είναι πρόθυμοι να υπακούσουν σε αυτόν. Ξέρουμε λοιπόν ποιος είναι αυτός, ο οποίος όταν θα έρθει θα βρει πολλούς να τον περιμένουν. Οι νέοι σου θα είναι σε θέος υδρόσος, οι εξερχομένοι εκ της μήτρας της αυγής, του λένε την αιχεία τι είχε ιερεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχή Τσεντέκ, βασιλιά δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν εδώ μιλεί καθαρά για τον Υιόν του και λέει τον μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον ονομάζει λοιπόν Αντωνάη Κύριον, λατρευτόν Κύριον, τον οποίον οι Εβραίοι ξέρουν και ξέρουν τη λέξη αυτή, αν και δεν παραδέχονται τον ψαλμό αυτόν, ξέρουν ότι είναι μεσιανικός, εν τούτοις δεν καταλαβαίνουν το νόημά του και ξέρουν ότι η λέξη Αντωνάη υπονοεί ένα πρόσωπο το οποίο είναι Θεός. Επίσης, στον Οσιέ, στο Α κεφάλαιο, στο 2 και 7 εδάφιο, λέει εκεί, αρκεί στο 2 εδάφιο του Οσιέ, αρκεί του λόγου του Κυρίου για του Οσιέ. Και είπε Κύριος προς τον Οσιέ, είπαγε λάβε εις αυτόν γυναίκα πορνεία και τέκνα πορνεία, διότι η γη κατεπόρνευσε εκκλίνασα από όπισθεν του Κυρίου. Εδώ έχουμε λοιπόν μια επανάληψη της λέξης Ιαχβέ. Θα το διαβάζαμε αρκεί του λόγου του Ιαχβέ για του Οσιέ. Και είπε ο Ιαχβέ προς τον Οσιέ, πήγαινε πάρε σε αυτόν γυναίκα πορνεία και τέκνα πορνεία, διότι η γη κατεπόρνευσε εκκλίνασα από όπισθεν του Ιαχβέ. Εδώ ο Ιαχβέ λοιπόν ξεχωρίζει τον εαυτό του από άλλον Ιαχβέ. Επαναλαμβάνει τη λέξη αυτή, διότι δεν είναι ένας, είναι περισσότεροι. Είπε ο Ιαχβέ στον Οσιέ, πήγαινε πάρε γυναίκα πορνεία, διότι ο κόσμος, ο λαός,
έχει αποκλίνει, ξεφύγει από τον Γιαχβέ. Από τον Γιαχβέ. Όσο λοιπόν ο Γιαχβέ ξεχωρίζει τον εαυτό του από άλλον Γιαχβέ. Αυτό λοιπόν υπονοεί ότι έχουμε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Και εδώ πέρα στο 7, τον δε οίκον του Ιούδα, λέει ο Γιαχβέ, θα τον ελεήσω και θα του σώσω για του Γιαχβέ του Θεού αυτόν. Α, θα του σώσει για μέσω του Γιαχβέ του Θεού αυτόν. Ο Γιαχβέ, λέει στον Οσιέ, θα του σώσω για του Γιαχβέ του Θεού αυτόν. Θα μπορούσε να πει θα του σώσω διε μου, αν μιλούσε για τον εαυτόν του. Αλλά δεν μιλάει για τον εαυτόν του. Δεν λέει θα του σώσω με τον εαυτόν μου, διε μου, αλλά θα του σώσω για του Γιαχβέ του Θεού αυτόν. Ώστε ο σωτήρ του Ισραήλ είναι Γιαχβέ, Θεός του Ισραήλ. Ούτω λέγει ο Γιαχβέ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Γιαχβέ, ο Θεός, χωρίζει τον σωτήρα από τον εαυτόν του, θα του σώσω για του Γιαχβέ του Θεού αυτόν. Ο σωτήρα του θα είναι Γιαχβέ Θεός. Αυτά τα λέει ο Γιαχβέ. Ο ένας Γιαχβέ λέει ότι θα του σώσω με τον Γιαχβέ το Θεό του. Αν μιλούσε για τον εαυτόν του, θα έλεγε να του σώσω διε μου. Δεν θα έλεγε θα του σώσω με τον Γιαχβέ το Θεό του, άρα ο σωτήρας του είναι Γιαχβέ Θεός. Κύριος την μπορεί να το εννοήσει το πράγμα, καταλαβαίνει ότι το πράγμα είναι σαφέ. Έχουμε ακόμα χωρία όπου ο Ιεχωβά κοινωνεί με τον Υιόν αυτού. Επί παραδείγματι στο Ψαλμό Β7. Στο Ψαλμό Β7, ο οποίος είναι μεσιανικός ψαλμός και τον οποίον οι Ισραηλίτες τον γνωρίζουν ότι είναι μεσιανικός ψαλμός, μιλάει για το Μεσσία. Λέει εδώ πέρα, αφού μιλάει στα έθνη, που έχουν συναχθεί εναντίον του Κυρίου και εναντίον του και χρησμένου του Θεού, έρχεται και λέει εν συνεχεία, εγώ θέλω αναγκύλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, στο 7 εδάφιο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ονομάζει λοιπόν τον βασιλέα αυτόν τον διεχρισμένο, Υιό του, κατά έναν τρόπο ιδιαίτερο και έχει μια κοινωνία ο Γιαχβέ με τον Υιόν του. Έχουμε το μυστηριώδη ρόλο τον οποίον παίζει ο Υιός. Ο Υιός. Τον οποίον μάλιστα λέει ότι τα έθνη θα πρέπει να τον παραδεχτούν. Λέει παρακάτω, διδάχτητε κριτέ της γης, συνεχίστητε βασιλείς, δουλεύετε τον Κύριον εμφόβο, αγάλεστε εν τρόμο, φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολευθείτε εξ εισοδού, όταν εξαρτείτε χαίος ο θυμός αυτού. Ποιος θα οργιστεί, ο Υιός. Και θα απολευθείτε. Γι' αυτό λέει, κοιτάξτε να αγαπάτε τον Υιόν, να δουλεύετε τον Υιόν, να υπηρετείτε τον Υιόν, διότι ο Υιός αντιπροσωπεύει τον Γιαχβέ που είναι πάνω. Είναι Γιαχβέ γι' αυτό. Είναι ο Γιαχβέ και ο Υιός του, ο Πατήρ και ο Υιός. Μια προσωπικότητα για την οποία καλεί τον κόσμο, τους λαούς της γης, να τον λατρέψουν, να τον υπηρετήσουν και να τον αγαπούν, για να μην χαθούν όταν αυτός ο Υιός θα οργιστεί. Στις παροιμίες, στο λάμδα κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, έχουμε επίσης, εκεί πέρα, τον Γιαχβέ να μιλάει για τον Υιόν του. Παροιμίες λάμδα 4. Τι ανέβη στον ουρανό και κατέβη, τι κυνήγαγε τον άνεμο έντευξη ευθύνη του, αυτός είναι ο Θεός, πραγματικός, προφανώς. Τι σε δέσμευσε τα ύδατα ενηματίω, τι σε στερέωσε πάντα τα άκρα της γης, τι το όνομα αυτού και τι το όνομα του Υιού αυτού εάν εξέβρι. Το ξέβρι. Τι το όνομα του Υιού αυτού. Εδώ λοιπόν ο πατήρ εμφανίζεται να έχει Υιόν. Και τον έχει τον Υιόν αυτόν απαιώνος, απαρκή. Διότι εδώ μιλεί περί της δημιουργίας. Ότι συνήγαγε τα ύδατα, ότι δημιούργησε το στερέωμα, ότι έκανε και λέει ότι αυτός ο Γιαχβέ έχει και Υιόν. Αυτός που δημιούργησε τους κόσμους. Και τον Υιόν του τον είχε πριν δημιουργήσει τους κόσμους. Είχε τον Υιόν του. Ποιο είναι λοιπόν το όνομα του Υιού αυτού, εάν εξέβρι. Ήρθαμε σε ένα εδάφιο, το οποίο είναι σημαντικό. Το ονομάσαμε σημαντικό, στο Δευτερονόμιο 6:4. Το οποίο και πάλι ο Βάμβας εδώ δεν το αποδίδει το εβραϊκό καλά. Δευτερονόμιο 6:4. Σίγμα 4. Εις το οποίο ο Μωυσής κάνει τη μεγάλη διακήρυξη στο λαό των Ισραήλ.
Του λέει ποιος είναι ο Θεός του. Και του λέει τα εξή. Άκουε Ισραήλ. Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, λέει ο Βάμβας. Το εβραϊκό όμως λέει τα εξή. Σεμό Ισραήλ. Άκουε Ισραήλ. Ελ, Ελοχήμ. Γιαχδέ, Ιεχωβά. Ελοχήμ, Εχάμ. Η λέξη Ελ θα πει Θεό. Η λέξη Ελοχήμ θα πει πολίτεοι. Η λέξη Γιαχδέ δείχνει την ουσία της θεότητος. Είναι Ιεχωβά, αυτύπαρκτος Θεός. Πάλι η λέξη Ελοχήμ δείχνει πολλούς θεούς και είναι η λέξη Εχάμ θα πει Εν. Οι πολλοί αυτοί αποτελούν εν, ενότητα. Όχι εις, όχι εις, εν. Συνεπώς ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες, άκουε Ισραήλ, σεμό Ισραήλ. Ελ, ο Θεός σου, ο Ελ, ο Θεός, είναι Ελοχήμ, Θεής, στον πληθυντικό, με το όνομα Ιεχωβά, που δείχνει τον αυτύπαρκτο Θεό. Και είναι Ελοχήμ, Θεή, Εχάντου. Εν. Η λέξη σε δεν θα πει ει. Γιατί αφού είναι πολλοί, δεν μπορεί να είναι ει. Και φαίνεται αυτό το πράγμα όπως είπαμε και από το άλλο εδάφιο, το οποίο ο Θεός το μιλάει για το ανδρόγυνο. Λέει για τούτο, σε λέει αφήσει ο άνθρωπος, τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, την παλαιά διαθήκη. Και θα είναι οι δύο, η σάρκα μίαν, λέει ο Βάμβα. Το εβραϊκό κείμενο λέει θα είναι οι δύο εχάντε. Η λέξη Σεχάμ θα πει εν. Αφού είναι δύο δεν μπορεί να είναι εν, γιατί είναι δύο. Αλλά οι δύο είναι ενωμένοι, είναι εν. Εν, ενώτης. Όπως έλεγε ο Χριστός, εγώ και ο Πατήρι είμαστε εν. Και εσείς πάντες θα είστε μαζί μου εν. Και όλοι εμείς οι πιστοί είμαστε εν. Το εν δείχνει ενότητα. Συνεπώς ο Μωυσής, όταν μίλησε εις τον λαό των Ισραήλ και του ανήγγειλε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη, και του έδωσε τη μεγάλη, την εγγύστη αποκάλυψη ποιος είναι ο Θεός του Ισραήλ. Για να μάθει ο Ισραήλ ποιος είναι ο Θεός του, του είπε, άκουσε Ισραήλ, ο Θεός σου, που είναι Θεή, με το όνομα Ιεχωβά που θα πει αυτύπαρκτος Θεός, είναι Θεή, το πληθυντικό, Ελοχήμ, Εχάτ, που θα πει εν, εν. Ώστε λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο εδάφιο, το οποίο έρχεται να δείξει την πλάνη στην οποία βρίσκεται ο Ρώσελ, βρίσκεται ο Ρώσελ και όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά που τον ακολουθούν για τον απλούστατο λόγο ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι Ελοχήμ, Θεή, με το όνομα Ιεχωβά, που θα πει και ο ένας είναι Ιεχωβά, και ο άλλος Ιεχωβά, και ο άλλος Ιεχωβά, όπως τα είδαμε, ή στην Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά τα πράγματα μας δείχνουν τον Θεό μας, στην Παλαιά Διαθήκη, και είναι θαυμάσιο να τα βλέπει κανείς στο βιβλίο το εβραϊκό να τα βρίσκει, διότι πραγματικά δείχνουν την πολλότητα της θεότητας. Επίσης, εδώ στο Γένεσις, άλλο ένα χωρίο, μη ήταν. Εδώ όπου μιλεί ο Ιωσήφ, όταν ευλόγησε τα δυο του παιδιά, εξήγαγε για αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσω των γονάτων αυτού και προσεκίνησε επιπρόσωπον έως εδάφος. Λαβών δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρου στον Εφραήμ, εν τη δεξιά αυτού, στο 13 εδάφιο, προς την αριστερά αυτού του Ισραήλ και τον Μανασί, εν τη αριστερά αυτού προς τη δεξιά του Ισραήλ, πατέρα του, επλησίασε εις αυτό. Και εκτείνασε ο Ισραήλ την δεξιά, ο Ιακώβ, δηλαδή ο Ισραήλ είναι ο Ιακώβ, την δεξιά αυτού, επέθυσε την κεφαλή του Εφραήμ, ως εις ήταν ο νεότερος, την δε αριστεράν αυτού επί την κεφαλή του Μανασί, εναλλάξας τα σχήρας αυτού, έτσι, έτσι ευλόγησε. Διότι ο Μανασίς ήταν ο πρωτότοκος και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπε, ο Θεός, ο Γιαχβέ, έμπροσθεν του οποίου περιπάτησαν οι πατέρες μου, Αβραάμ και Ισαάκ, ο Θεός, ο Γιαχβέ, ως εις με επίμανε εκ της γεννήσεώς μου, έως της ημέρας τάφτη, ο άγγελος, ώστις με ελύτρωσε εκ πάντων των κακών να ευλογήσει τα παιδεία ταύτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ και να πληθυνθώσει εις πλήθος μέγα επί της γης. Εδώ αναφέρει τρεις φορές το όνομα. Είναι ο Θεός ο Γιαχβέ που με εξήγαγε, ο Γιαχβέ
έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησα. Ο Ιαχβέ που με επίμανε, ο άγγελος που με λύτρωσε. Αυτός ο άγγελος, θα δούμε σε πολλά σημεία, είναι ο άγγελος του Ιεχωβά. Ή αλλού λέει, σε αυτόν, εν αυτό θα θέσω το όνομά μου. Φοβηθείτε αυτόν και ο άνθρωπος που θα παρακούσει και δεν θα προσέξει και δεν θα υπακούσει στον άγγελο αυτόν που θα σας οδηγεί, θα απολευθεί. Όταν ρώτησε ο Μωυσής, ποιον θα στείλεις μπροστά μας. Θα στείλω τον άγγελον προπροσώπου μου, τον Μελεάκ Γεβέ, ο άγγελος του Ιεχωβά, του Ιαχβέ. Είναι Ιαχβέ αυτός. Γι' αυτό αυτά τα τρία πρόσωπα, τα οποία αναφέρει εδώ πέρα η τριπλή επανάληψη, ο Ιαχβέ, ο Ιαχβέ, ο Ιαχβέ μπροστά του οποίου περιπάτησα, ο Ιαχβέ που με εξήγαγε, ο Ιαχβέ που με πείμανε και ο Ιαχβέ που με έσωσε, με ελύτρωσε, αναφέρονται στην Τριάδα. Και ο Ιαχβέ που τον ελύτρωσε, ο άγγελος που τον ελύτρωσε, είναι εδώ πέρα ο Υιός, ο Κύριος. Επίσης, στο ψαλμό λάμδα γάμα, εδάφιο 6, λέει εκεί, μιλώντας για τη δημιουργία, με τον λόγον του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και για τη πνοή του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Εδώ έχουμε, βεβαίως το έδαφος της Παλαιάς Συνθήκης, νύχτη. Με τον λόγον του Ιαχβέ έγιναν οι ουρανοί και με το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Είναι ο Ιαχβέ, είναι ο λόγος του, είναι το πνεύμα του. Είναι τα τρία πρόσωπα. Ότι δηλαδή τα τρία πρόσωπα έλαβαν μέρος στη δημιουργία του κόσμου. Βέβαια, εδώ πέρα έτσι όπως το αναφέρει, μπορεί να νομίσει κανείς ότι ο λόγος του Ιαχβέ ήταν απλώς μια κουβέντα. Δεν είναι αυτό. Είναι εκείνο το οποίο λέει ο Ιωάννης, εν αρχήν ο λόγος είναι προς το Θεό, διού τα πάντα εγένοντο. Για του λόγου γίνηκαν τα πάντα. Συνεπώς εδώ πέρα μας μιλάει για τον λόγο του Ιαχβέ. Και ο λόγος του Ιαχβέ είναι ο Υιός, για το οποίο γίνηκαν τα πάντα. Και το πνεύμα του Ιαχβέ. Το πνεύμα του Ιαχβέ που δημιούργησε πάσαν την στρατιά αυτών. Στον Ισαΐα Μιήτα 16, εδώ μιλάει κάποιος, στο 16. Πλησιάσατε προς εμέ, ακούσατε τούτο. Απ' αρχή δεν ελάβησα εν κρυπτό. Αφότου έγινε τούτο, εγώ ήμουν εκεί. Αυτός ήταν εκεί, απ' αρχή. Και τώρα, Κύριος ο Θεός, απέστειλε εμέ, άλλος ο Κύριος ο Θεός, άλλος αυτός που μιλάει εδώ πέρα, απέστειλε εμέ και το πνεύμα αυτού. Βλέπετε λοιπόν, πάρτε το λίγο παραπάνω από το 14, να το καταλάβετε. Συνάχτητε πάντα εσείς και ακούσατε. Τι εκ τούτων ανήγγειλε τα αυτά. Ο Κύριος ηγάπησε αυτόν. Όταν θέλει εκπληρώσει το θέλημα αυτού επί την Βαβυλώνα και ο γραφείων αυτού θέλει είστε επί τους Χαλδαίους. Εγώ ελάλησα. Αυτός ο εγώ ποιος είναι. Λέει στο 12. Άκουσον μου Ιακώβ και Ισραήλ, τον οποίον εγώ εκάλεσα. Εγώ αυτός είμαι. Εγώ ο πρώτος. Εγώ και ο έσχατος. Και λέει στο 10, παρακάτω, στο 16. Πλησιάσατε προς εμέ. Ακούσατε τούτο. Απ' αρχή δεν ελάλησα εν κρυπτό. Αφότου έγινε τούτο. Εγώ ήμουν εκεί. Και τώρα Κύριος ο Θεός απέστειλε εμέ και το πνεύμα αυτού. Εδώ είναι τρία πρόσωπα. Είναι αυτός που λέει εγώ ελάλησα απ' αρχής και λέει εν συνεχεία απέστειλε εμέ. Ποιος με απέστειλε? Ο Κύριος ο Θεός. Ο Ιαχβέ ο Θεός απέστειλε εμέ, αλλά προηγουμένως τους λέει εγώ είμαι απαρχής, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος, εγώ ελάλησα και απέστειλε εμέ, ο Ιαχβέ ο Θεός και το πνεύμα αυτού. Τρία πρόσωπα. Να και το πνεύμα. Στο Ψι Άλφα. Ισαΐας Ψι Άλφα. Στο 1. Πνεύμα του Κυρίου του Θεού είναι επτενέ. Διότι ο Κύριος με έκρισε για να ευαγγελίζω μες στους φτωχούς, με απέστειλε για να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε πάλι τα τρία πρόσωπα. Πνεύμα Κυρίου, το πνεύμα. Του Κυρίου του Θεού ημών. Είναι ο Κύριος ο Θεός, ο Πατήρ. Είναι επτενέ. Να το άλλο πρόσωπο. Είναι το πνεύμα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

πώς να μας ακούσεις και πώς να σε πλησιάσουμε. Θα σκύψουμε το κεφάλι μας. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού μας είπε να σε πλησιάζουμε από το ματωμένο μονοπάτι της μοναδικής προσφοράς και θυσίας. Καταδέξου το ευχαριστώ μας. Το τραγούδι μαζί με τις μυριάδες των Αγίων Αγγέλων Σου. Των σεσωσμένων Σου. Εν το αίματι του Αρνίου. Την ευγνωμοσύνη μας γιατί μας φανέρωσες την αλήθεια περί του προσώπου Σου. Τη σταυρική διάσταση της αγάπης Σου εν το Χριστό. Την δικαίωση του ανθρώπου. Την εντεύθεν κατάπαυση του Αγίου Πνεύματος. Τη γραπτή αλήθεια. Την κοινωνία των δικών Σου. Αγιαστείτε το όνομά Σου. Θυμήσου τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, το νοσοκομείο, την ευρωψυχοπάθεια, τον τόπο μας. Προβληματισμοί και δυσχέρειες. Δώσε νουν σύνεση και σοφία στους κυβερνώντας και αίσθηση δικαιοσύνης για την ελευθερία του Ευαγγελίου Σου. Μας λείπει κάποια Σάββατα ο Νίκος ο Κοντοπάνος, αλλά είναι υπό την σκιά των πτερυγών Σου. Παρηγόρησε σε παρακαλώ την οικογένεια του Ιορδάνη. Κατά την εκφορά δώσε λόγων ως από το προσώπου Σου. Τίμησε τα αυριανά κηρύγματα όπου, με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Και τούτο το βράδυ μίλησε μας και πες μας, όπως ξέρεις να μιλάς στους δικούς Σου. Περιμένουμε, προσμένουμε, ατενίζουμε και σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εν Χριστώ. Αμήν. Διαβάσουμε μερικά τμήματα, μερικά εδάφια. Από το 15ο Ευαγγέλιο, 15ο κεφάλαιο, σύμφωνα με τον Ματθαίο. Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο. Κεφάλαιο 15. Εδάφιο 10. Και αφού προσκάλεσε τα πλήθη, τους είπε να ακούτε και να καταλαβαίνετε. Αυτά έχουν μεγάλη σημασία και θα αποτελέσουν αντικείμενο προσευχούλας για μια άλλη φορά. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε και δεν καταλαβαίνουν. Να ακούτε και να καταλαβαίνετε τι ακούτε. Ο Θεός δεν μας έδωσε δύο αυτιά για να μπαίνουν τα λόγια Του από το ένα και να φεύγουν από το άλλο. Μας έδωσε δύο αυτιά για να αντλούμε και με τα δύο από το Λόγο Του. Δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο εις το στόμα, αλλά εκείνο το οποίο εξέρχεται εκ του στόματος. Αυτό είναι που μολύνει τον άνθρωπο. Χάνεται κάπου εκεί τελείωσε, γιατί πρόκειται για ένα ολοκλήρωμα με λίγο τα παραπάνω. Ο λαός ούτως με το στόμα αυτόν και με τα χείλη με τιμά. Τότε τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπανε, ξέρεις ότι οι Φαρισαίοι όταν άκουσαν τούτο το λόγο σκανδαλίστηκαν. Αυτός αποκρίθηκε και τους είπε, κάθε φύτεμα που δεν το φύτεψε ο πατέρας μου, ο ουράνιος, θα εκριζωθεί. Αφήστε τους. Πρόκειται περί οδηγών τυφλών, οι οποίοι οδηγούν άλλους τυφλούς. Όταν δε ένας τυφλός οδηγεί έναν άλλο τυφλό, και οι δυο θα πέσουνε στο λάκκο. Αποκρίθηκε ο Πέτρος και του είπε, εξήγησέ μας την παραβολή αυτή. Και ο Ιησούς τους είπε, και εσείς ακόμα ασύνετοι είστε. Να μου το θυμίσετε όταν θα έρθω στην Κεφαλονιά, Ιωάννα, να το μιλήσουμε αυτό και να το πούμε, ε? Είναι ένα παράπονο του Χριστού αυτό, μεγάλο. Απευθύνεται στους δικούς του.
Ο άνευ συνέσεως. Ο άνευ συνέσεως. Έχει σύνεση. Και εσείς λέει ασύνετοι είστε. Παράπονο. Για τους δικούς του. Πω πω. Έλα εδώ παιδί μου, πώς το έκαμες εσύ αυτό. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ, έλα εδώ. Εσύ πώς το έπες αυτό. Και με ποιο δικαίωμα το έπες. Εσύ που ήσουν αυτές. Είναι ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος. Δεν καταλαβαίνετε ακόμα ότι κάθε τι το οποίο εισέρχεται στο στόμα κατεβαίνει στην κοιλιά και εκβάλλεται εις αφεδρώνα. Τα δε εξερχόμενα εκ του στόματος δεν εξέρχονται εκ του στόματος. Τα όσα εξέρχονται εκ του στόματος εξέρχονται εκ της καρδίας. Και αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Από την καρδιά εξέρχονται πονηροί διαλογισμοί, φωνικά, μοιχείες, πορνείες, κλεψιές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες από το βλάπτο την φήμην την ως. Αυτό σημαίνει βλασφημία. Βλάπτο την φήμην. Λέω λόγια που δεν είναι σωστά. Είναι άπρεπο πράγμα αυτό. Βλάπτο την φήμην του άλλου, την αξιοπρέπειά του, την υπόστασή του. Δεν είναι πράγματα καλά αυτά. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Τώρα, το να φάει κάποιος με άπλυτα χέρια, αυτό δεν μολύνει τον άνθρωπο. Μέχρι τον αγκώνα, τρεις φορές την ημέρα έπρεπε οι Ισραηλοί να πλύνουν τα χέρια τους. Εδώ είναι όλη η πεμπτουσία του Ευαγγελίου.

όταν βγάλεις κουλικάκια ή βρύσεις σας, να πάρετε μία σκάλα και να βρείτε πάνω στην ταράτσα. Έχει βρωμίσει το deposit. Δεν είναι δυνατόν να εξαντλήσουμε στα τελείως πεπερασμένα πλαίσια χρόνου που διαθέτουμε απόψε όλη την γκάμα της φιλοσοφίας και των θεωριών, περιλαμβανομένης και της θρησκεολογίας, που αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Έτσι, υπάρχει η θεωρία, η αντίληψη, όχι τώρα είναι, η παλιά είναι, ότι τα ντεπόζιτα, λέει. Τι σας λένε, ότι είναι ακάθαρτα. Μια χαρά είναι τα ντεπόζιτα, λέει. Θα το ακούσετε όλη μέρα. Και θα το ακούνετε κάθε μέρα αυτό. Τον είδες, λέει, ρε από εδώ τάχει, ρε από εκεί τάχει, λέει. Εξυπνότατος, ρε παιδάκι μου, λέει. Πώς τα καταφέρνει, καταφερτζής. Για άλλους οι οποίοι είναι αισχροί, είδες, λέει, είναι, λέει, αθυρόστομος, αλλά έχει χρυσή καρδιά, κατά βάθος. Τώρα πρέπει να γίνεις βουτυχτής, να δεις σε ποιο βάθος είναι η χρυσή καρδιά ρηγμένη. Ναι, είναι η χρυσή καρδιά αυτή στο βάθος. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Δεν υπάρχει, λέει, κακή καρδιά. Αυτά τα πράγματα τα λένε άλλοι και τα. Δεύτερη άποψη. Οπ, οπ, οπ, οπ, οπ. Τι λέτε, λέει. Αστιεύεστε, δεν υπάρχει καλή καρδιά. Λέει. Υπάρχει βρώμικη καρδιά μόνον. Σας το λέμε εμείς, λέει. Αλλά μπορείς μόνος σου, εσύ άνθρωπε, να την καθαρίσεις. Μόνος σου. Το περίφημο εκείνο, Γιάννη, μπορείς, το έχεις διαβάσει, το ξέρεις, μπορείς. Τώρα να φυτέψεις ένα δέντρο, μπορείς. Να καθαρίσεις απάνω το τεπόζιτο της καρδιάς, δεν μπορείς. Ξέρετε τι αγώνες γίνανε και τι προσπάθειες γίνανε. Ένας δραματικός γιατρός και ποιητής, ο Μάρκος Αυγέρης, γνωστός στους αριστερίστικους κύκλους, πριν πεθάνει έγραψε ένα ποίημα. Ψάχνω να το βρω, δεν είναι δημοσιεύσιμο, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Και έγραψε και είπε, απατήθηκα και στο πείσμα μου απάτησα άλλους και έφυγα απατημένος. Από τον ίδιο τον εαυτόν τον εννοούσε. Ένας άλλος δε δραματικός ποιητής, λίγο πριν πεθάνει, γνωστός και αγαπητός, ιδιαίτερα στη γενιά, δύο γενιές πριν, έγραψε, θα βγω στο μπαλκόνι να φτύσω το χτες, να φτύσω το σήμερα, να φτύσω τα μελούμενα. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος μόνος του, δεν μπορεί να αλλάξει μόνος του ο άνθρωπος το ντεπόζιτο. Θεωρητική γκάμα τρίτη, η οποία λέει, αυτοί που σας είπανε πως όλα τα ντεπόζιτα είναι καλά και καθαρά, κάμανε λάθος. Σφάλανε, μάλιστα. Και αυτοί που σας είπανε ότι μόνος του ο άνθρωπος μπορεί να καθαρίσει το ντεπόζιτό του, και αυτοί σφάλανε. Δεν καθαρίζει. Κανένας δεν μπορεί. Υπάρχουν όμως μεθοδεύσεις. Εδώ στις μεθοδεύσεις, αν θέλετε να πάρουμε μολύβι, να πάρουμε χαρτί, πώς θα αλλάξει ο άνθρωπος, πώς θα αλλάξει ο κοινωνικός ρους, η ροή, η κοινωνική των ανθρώπων, πώς αλλάζει. Με τη μόρφωση. Με τη μόρφωση. Υπολογίζεται με δεδομένα της UNESCO ότι η προηγούμενη γενεά εν σχέση με την σημερινή γνωρίζει το 1/300 των γνώσεών της. 300 φορές ανέβηκε, ιδιαίτερα μετά τους κομπιούτερες και τα microchips, το επίπεδο γνώσεων. Καμία σχέση. Και τι έγινε.

να βγάλεις λεφτά, σε συμβουλεύω να πουλάς πόρτες ασφαλείας. Με 36 σύρτες, 88 αλυσίδες και 5 κλονάρια. Πάνε κατά έτσι, κατά έτσι. Ποιο κλονάρι κάποιος θα πατήσει κανένα κουμπί και θα σου μπει έτσι στο στήθος. Μα λέει, δεν έφερε τίποτα τούτη η μόρφωση. Τίποτα δεν έφερε. Τίποτα στον ηθικό χώρο. Δεν είχε αποτελέσματα. Κανένα. Ούτε η μόρφωση. Καλή. Αναγκαία. Για την καθημερινότητά μας. Πού θα πάμε, ποια πόρτα θα χτυπήσουμε. Αλλά το ντεπόζιτο δεν το καθάρισε. Δεν το καθάρισε ούτε η καλλιτεχνία. Η καλλιτεχνία και η μουσική και η γλυπτική και η φιλολογία και τα ποίηματα. Ο Μάρκος Αυγέρης και ο σύντροφός του έχουν να πούνε με τους στίχους του κάτι. Δεν αλλάζει με τίποτα. Αν δείτε, αν διαβάσετε την ιδιωτική ζωή των μεγάλων καλλιτεχνών του κόσμου, πιάνεις τη μύτη σου. Ε, όχι αδελφέ. Ναι. Και χτύπησε, λέει, το κουδούνι της εποχής εκείνης, το κουδούνι βιβί. Και μπήκε στο γραφείο του Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι, ο αδελφός του. Χειμώνας, ντυμένος με ένα βαρύ μαύρο παλτό. Κοινός καθότανε πίσω ο Τσαϊκόφσκι, ο μουσουργός, από το γραφείο του. Αμίλητος έβγαλε από την εσωτερική τσέπη του παλτού του ένα πιστόλι τέτοιο της εποχής. Του τα πέταξε επάνω στο γραφείο του. Καθώς κατέβαινε τις ξύλινες σκάλες, άκουσε τον πυροβολισμό. Δεν είχε άλλη διέξοδο παρά να αυτοκτονήσει ο μουσουργός. Δεν αλλάζει! Ούτε με τον αθλητισμό αλλάζει. Με τίποτα δεν αλλάζει το ντεπόζιτο. Με τίποτα δεν καθαρίζει το ντεπόζιτο. Μα ξέρει, λέει, 7 γλώσσες. Καλά κάνει και ξέρει 7 γλώσσες. Ξέρει πώς λένε τα άχυρα σε 7 γλώσσες. Έτσι τι έγινε. Και σας είπα ότι αυτό αλλάζει. Αλλάζει τον κόσμο. Τις έσω διαθέσεις. Ποιος τις αλλάζει. Μέσα σε αυτή την γκάμα. Άλλοι λένε είναι μια τέταρτη γκάμα. Μια τέταρτη ανοιχτή βαντάγια. Πρέπει να εντάξουμε την προσπάθεια δια της λεγόμενης θρησκεολογίας. Οι θρησκείες αλλάζουν. Ποια θρησκεία, διαλέξτε, ποια θέλετε. Δεν αλλάζουν καμιά θρησκεία. Ούτε ο χριστιανισμός χωρίς τον Χριστόν. Διότι στις μέρες μας διδάσκεται ένας χριστιανισμός χωρίς Χριστόν. Αλλά αυτός είναι άκαρπος, άκαπνος. Δεν κάνει τίποτα. Περί τίνος, Λευτέρη, καλώς ήρθες, μιλάμε απόψε. Απόψε μιλάμε για τον ντεπόζιτο του καθενός μας. Και την προδοσία που μας έκανε να γιομίσουμε σκουλίκια. Επαναλαμβάνω, μην αλλάξετε τις βρύσες. Δε φταίει η βρύση. Μη χρυσώσετε τις βρύσες. Δε φταίνει η βρύσες. Μη βάλετε διαμαντόπετρες απάνω στις βρύσες. Φταίει τα απάνω το ντεπόζιτο. Αυτό είναι ακάθαρτο. Η καρδιά του ανθρώπου. Από την καρδιά του ανθρώπου είναι όλα εκείνα που μολύνουν τον άνθρωπο. Διαλογισμοί πονηροί, φωνικά, μοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλαστήμιες. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, δεν τις παρούσεις, να δώσουμε ελαχίστην προσοχή, σαν σε παρένθεση, στο ρήμα μολύνω.
είναι ειδικά επιλεγμένο από το Πνεύμα το Άγιο. Στην τρίτη πανεπιστημιακή ώρα που κάνουμε εδώ κάθε Σάββατο, μια χρονιά ασχοληθήκαμε με την φιλοσοφία της θρησκείας. Και εκεί είδαμε εισαγωγικά ότι ο Θεός είχε δύο περιούσιους λαούς. Πόσους είχε? Δύο. Τον ελληνικό και τον εβραϊκό. Τον ελληνικό και τον εβραϊκό. Και πρώτα επέλεξε τον ελληνικό. Ξέρετε γιατί? Για να του ετοιμάσει τη γλώσσα. Να του ετοιμάσει γραμματική, συντακτικό. Μετά την ελληνική γλώσσα έρχεται σε πλούτο η αραβική, η οποία είναι το 65% του πλούτου. Οι άλλες οι λατινικές και τα λοιπά, μην τις λογαριάσετε. Έχουν βάσεις όλες την ελληνική, το ελληνικό λεξιλόγιο και τις ρίζες. Δεν έκαμε λάθος ο Θεός. Αυτό το λέω εξ αφορμής του ρήματος μολύνω. Μολύνω σημαίνει δημιουργώ μία απαρχήν. Η οποία απαρχή, ας την πω στο σώμα, μια μόλυνση, απλώνεται σε όλο το σώμα. Και το μολυσμένο σώμα μεταδίδει σε όλη την οικογένεια. Και η οικογένεια μεταδίδει σαν την πανόλη, σε όλη την πόλη, σε όλο το κοινωνικό είναι. Είναι μολυσμένος ο άνθρωπος. Η αμαρτία τον εμόλυνε. Απλούστατα σε ορισμένους ανθρώπους είναι η μόλυνση τόση και τέτοια, αλλά δεν τη βλέπουμε, δεν την καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος όμως το καταλαβαίνει. Ένας Απόστολος Παύλος ανέβηκε, είχε αποκαλύψεις μοναδικές. Ποιος λέει? Ποιος? Ρίσε τέμι. Ρίωμε, ελληνικά σημαίνει βιαίως τραβώ. Ρίωμε το κατσικάκι από το στόμα του λέοντος. Ρίωμε. Ρίεται κάποιος το ξύλο της φωτιάς στο τζάκι όταν από τόμος το τραβήξει. Ποιος θα με σώσει? Ποιος θα με τραβήξει από αυτή την καταδίκη της σαρκός που σέρνω μαζί μου? Αλλά και οι τέσσερις γκάμες μαζί, όλα τα ντεπόζιτα είναι καλά. Το κοινωνικό περιβάλλον φταίει, η τάμπουλα ράζα, λένε στην φιλοσοφία τους οι κοινωνιολόγοι. Άρα, όλοι καλοί είμαστε, λέει. Βάλε ένα μικρό παιδάκι σε ένα άγιο περιβάλλον και σωστό και δίκαιο και θα γίνει. Πρέπει να έχετε δύο μικρά παιδάκια 18 μηνών, να δείτε τι ψέματα λένε. Το ένα παίρνει το παιχνίδι Ιταλινού και λέει είναι δικό μου. Που μόνο δικό του δεν είναι. Ποιο περιβάλλον τώρα το εμόλυνε? Και ποια κουνούπια το τσίμπησε? Σατανικά πράγματα αυτά. Λέγω. Η δεύτερη γκάμα, μόνοι μας. Ο αγώνας του ανθρώπου, για να το μεταφέρουμε, σε λίγο θα κλείσουμε. Ο Λευτέρης, ο Λαζαρίδης θα κάνει προσευχή εδώ με δυνατή φωνή. Η δεύτερη προσπάθεια είναι η λεγόμενη αυτοδικαίωση. Να προσφέρω, να δώσω, να καώ, να τρέξω, να κάνω ιεραποστολικό αγώνα. Να, εγώ. Και να του πω κάποτε του Θεού, δεν έφερα και 40 ανθρώπους στην πίστη, δώ μου τώρα το μεγαλόσταυρο. Αλήθεια σου λέγω, δεν σε ξέρω. Άρα προσέξτε τα. Γάμα βεντάγια, ανοιχτή τρίτη, οι θρησκείες. Ο μωαμεθανισμός επιμένει. Ο χριστιανισμός, ο χωρίς Χριστόν, επιμένει με τους τύπους. Δεν θα τρως, δεν θα πηγαίνεις, δεν θα κάνεις. Θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις εκείνο. Ο βουδισμός, ο κομφουκιανισμός, ο ταοισμός. Πρέπει να μιλήσουμε για τους τάο.
στα παιδιά του Ινστιτούτου είχα ένα δίωρο εισαγωγής στην θρησκεολογία των εποχών. Ναι, και δεν έγινε τίποτα. Τίποτα δεν έγινε. Εκάμαμε μερικούς ανθρώπους υποκριτικά τυπικούς. Τίποτα άλλο δεν καταφέραμε. Μέχρι ότου επεμβαίνει μέσα σε αυτή την πανανθρώπινη και ιστορική τραγωδία ένα πρόσωπο. Μάλιστα. Είναι το μόνο πρόσωπο το οποίο μπήκε στην ιστορία της γης και απετόλμησε να πει μια λέξη που δεν την είπε κανένας προ αυτού, ούτε μετά από αυτόν. Εγώ. Τι είπε Σπυράκη? Εγώ. Δεν το είπε κανένας. Ούτε ο Μωάμεθ είπε τέτοια πράγματα. Στους τύπους μου, στη θρησκεία μου, στις εντολές μου, στα βιβλία μου, ο Κομφούκιος, ο Ινδός πρίγκιπας, ο Ταοϊσμός, όλες οι θρησκείες παρέμπεψαν, ανέπεψαν, οδήγησαν σε γραπτά, σε φιλοσοφίες, σε θεωρήσεις, σε κείμενα, σε τυπικό. Κανένας όμως δεν τόλμησε να πει αυτό το ανεπανάληπτο «Εγώ». Ένας το είπε, κρατώντας στα χέρια του μοναδικές περγαμηνές ιστορίας, αδιάψευστους τίτλους. Και αυτός ήτανε ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εσύ λέει τι κάνεις? Εγώ αναλαμβάνω και καθαρίζω τεπόζιτα. Πώς? Με το αίμα του Σταυρού μου. Στην τριλογία αμαρτία, πάθος, θρίαμβος. Επέρασε την αδυναμία και έπιασε τα ντεπόζιτα της ιστορίας της γης και τα πέρασε μέσα από το σκισμένο καταπέτασμα των πληγών του. Εγώ αναλαμβάνω. Έχουμε ένα θαύμα με τον Ζακχαίο, έναν μικρούλι στο ανάστημα αρχιτελώνει. Αυτός ήτανε της εποχής του το τζετ. Έπαιρνε 6 εκατομμύρια στροφές η μηχανή του. Πόρε, τι πράγμα ήταν αυτό? Τι είχε μαζέψει και πώς τα είχε μαζέψει? Και ούτε ο Ιουδαϊσμός του έκαμε τίποτα, ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Αβραάμ, ούτε ο νόμος, ούτε οι εντολές, ούτε ο ραβινικός κόσμος, ούτε τα συνέδρια, ούτε οι σχολές, ούτε η ραβίνη, ούτε ο Γαμαλίλ. Τίποτα. Μας τι εμπόσαστε. Όλα αυτά ξέρετε τι είναι? Είναι μια μάνικα με νερό τέτοια. Και πας εδώ πέρα και τη βαστάς 6 μήνες απάνω σε αυτό το τζάμι. Και έπειτα παίρνεις το τζάμι και το κάνεις τσακ. Το κάνεις το τζάμι τσακ και το σπάς. Και από την άλλη πλευρά και μέσα το τζάμι δεν έχει ούτε υγρασία, δεν έχει πάρει. Μπορεί 6 μήνες δεν ήταν εκεί πέρα, σοβάδερφε. 6 χρόνια να ήταν. 6 εκατομμύρια χρόνια να ήταν εκεί. Πάρε μια πέτρα μέσα από τη θάλασσα. Σε ένα άπειρο αριθμό ετών που δεν μπορώ να το συλλάβω. Είναι μέσα εκεί πέρα. Και κάμε τι είναι έτσι. Και μέσα είναι στεγνή. Ε, όχι λέει στεγνή. Ρε, στεγνή είναι κανένα. Ούτε υγρασία δεν έχει πάρει. Μόνον ο Ιησούς Χριστός εγγυάται την μεταβολή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ονομάζεται Ζακχαίος. Και όχι κάτω από μακροχρόνιες εκπαιδευτικές περιόδους και απόπειρες. Σε χιλιοστά του δευτερολέπτου το σκοτάδι γίνεται φως. Ο Ζακχαίος ο αρχιτελώνης γίνεται ο άνθρωπος που θα πει τη μεγάλη φράση. Και όσους αδίκησα. Πού να το πει αδίκησα? Ήταν το μόνο ρήμα που δεν είχε το λεξιλόγιο του. Το ρήμα αδικό. Εγώ λέει, τι δουλειά μου λέει κάνω? Πώς θα κάνουμε λέει. Το ρήμα αδικό. Για κοιτάξτε τι καινούριο μυαλό, τι καινούρια καρδιά μπήκε μέσα του. Ας τα φτάνει η Ζακχαίος. Είμαστε ειλικρινείς. Μπροστά του, μπροστά του.
Αδικήσαμε, Ψαρχέ, είπε στον εαυτόν του. Αδώσω, λέει, τα ημίση των υπαρχόντων μου. Και όποιον εκατάκλεψα, τα δώσω από πάνω 4 φορές. Πώς έγινε αυτό? Ποια θρησκεία? Δεν πρόλαβε για ποια θρησκεία να του μιλήσει τώρα ο Χριστός. Τρώγανε στο σπίτι, με τα πιρούνια τρώγανε. Τι να του μιλήσει? Αλλά επενεύει εκείνος. Μπήκε στην ιστορία του, είναι του εκείνος. Τι είναι το βιβλίο των πράξεων και τι είναι τα ιστορικά, τα μη δογματικά και διδαχή σημεία των επιστολών και των Ευαγγελίων? Είναι η εντυπράξη επέμβασης του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η ιστορία. Να διαγγείλετε σε όλο τον κόσμο και να πείτε σε όλους τους ανθρώπους για τις 4 βεντάγες τις ανοιχτές. Τραγωδία! Δεν οδηγούν σε τίποτα. Μόνον εκείνος. Το διαιώνιο εγώ, το οποίο μπήκε μέσα στην ιστορία του κόσμου. Και επιμένω, κλείνω. Εσήκωσε τα ντεπόζιτα των καρδιών όλης της ιστορίας της γης. Αυτή την έκφραση δεν την είχε ξανακούσει, ούτε ο Σταύρος την είχε ξανακούσει. Επήρε, λέει, τα ντεπόζιτα επάνω του όλης της Ιφιλίου, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Και τα καθάρισε. Και τα καθάρισε. Ακούστε εδώ. Όταν έχετε τα γενέθλιά σας, να πείτε στον αγαπημένο, στην αγαπημένη σας, στα παιδιά σας, να σας κάνει δώρο μία σκάλα. Τι σκάλα, τι να την κάνουμε? Να ανεβαίνουμε συχνά επάνω, να θεωρούμε το ντεπόζιτο της καρδούλας μας. Δεν αλλάζει με τίποτα και δεν καθαρίζεται με καμιά έννοια στις 4 γκάμες, λέγαμε. Ούτε με προσπάθεια, ούτε με εθελοθρησκείες, ούτε με καλλιτεχνία, με αθλητισμό, το βιολί. Α, καλό είμαι, μου αρέσει πολύ η μουσική. Παλιά ήμουνα μουσικός. Αλλά δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Δεν αλλάζουν τα πανεπιστήμια. Δεν αλλάζουν τα βιβλία. Δεν αλλάζουν με τα ράφια των βιβλιοθηκών όλης της γης. Δεν αλλάζουν οι ανθρώπινες καρδιές. Πάρτε τους. Διάβασα ότι το εν δεύτερον του μεγάλου σταδίου που γίνανε οι χειμερινοί αγώνες της Ολυμπιάδας πριν 4 χρόνια στο Σεράγεβο είναι νεκροταφείο. Και είχε κάτι φωτογραφίες εκεί, μια εφημερίδα, και τις κοίταζα. Μωρέ, λέω, δεν επενεύει ο αθλητισμός και το αθλητικόν ιδεώδες και ο ύμνος των οποίων τον ύμνο μέχρι τώρα τουλάχιστον. Τα λόγια τα έγραψε ο Παλαμάς και τη μουσική ο Σπύρος ο Σαμάρας. Και δεν έγινε τίποτα. Ο Ολυμπιακός ύμνος έμεινε και βγάζαν τα βάθρα που είναι ένα ψηλά, δύο από εδώ, και βάζαν τις σημαίες. Δεν έμεινε τίποτα. Λέει, όχι. Και τα παράσημα που κάνανε με το σκι. Έτσι κάνανε με το σκι. Δεν επηρέασαν σε τίποτα. Αστευόσαστε τώρα. Τι να επηρεάσουμε? Σας παρακαλώ εν το όνομα του Χριστού. Ήθε να ζήσουμε μια ζωή καθαρού ντεπόζιτου. Και αν υπάρχουν απόψε ανάμεσά μας καρδιές που δεν εκαθάρισαν τον ντεπόζιτό τους και με σκυμμένο κεφάλι είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίσουν, δεν έχω καθαρό ντεπόζιτο.
πάνε στον Χριστό. Ούτε σε εκκλησίες, ούτε σε ανθρώπους, ούτε σε δόγματα, ούτε σε θρησκείες. Μόνον το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει. Μια φορά άρχισε και δινεκώς in continue που λένε τα παιδιά. Συνεχώς καθαρίζει και καθαρίζει τον τεπόζιτο. Ώστε όταν δείτε σκουλικάκια στο ποτήρι σας, μην αλλάξετε τη βρύση, πάρτε τη σκάλα και ανεβείτε επάνω. Το τεπόζιτο θέλει καθαρισμό. Και ο καθαρισμός γίνεται μόνον εν το αίματι και δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης. Αμήν. Ναι, Ελευθέρη. Amém.

0: Β. Εφεσίους Β. Και σας, όντας νεκρούς. Γιατί, τι κάμαμε, εξαιτίας τίνος είμεθα νεκροί, διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας. Άλλο παράβαση, άλλο αμαρτία. Δεν τις παρούσες. Ήσαν εις νέκρωση. Και τι έκαμε ο Θεός, μας εζωοποίησε. Ζωοποιώ. Σημαίνει δίδω, δίδω ζωήν σε κάτι, κάποιον ο οποίος είναι νεκρός. Τι μας έδωσε λοιπόν, ζωή. Όλα τα άλλα στοιχεία, όλες οι άλλες μεθοδεύσεις των ανθρώπων, σοφίες, φιλοσοφίες, πολιτισμοί, τι μας έκαμαν όντας νεκρούς. Μας έκαμαν καλύτερους νεκρούς. Μας έβαλαν, ξέρω εγώ, στο φέρετρο παπηγιών. Το φέρετρο είναι γυαλιστερό. Προσέθεσαν χοροδιακά συγκροτήματα. Αλλά εμείς μείναμε, Ντάνιελ, τι μείναμε, νεκροί. Ένας μόνο μπορούσε να βρεθεί και να σταθεί δίπλα μας. Ένας. Ο Θεός. Πολλές φορές κάποιοι θα πούνε, εμείς ούτε απαραβήκαμε, εμείς ούτε αμαρτήσαμε. Λάθος. Μέσα σε παραβάσεις και αμαρτίες, αν θέλετε σημειώστε τα οριστικά άρθρα που προηγούνται. Είναι γνωστά, είναι ορισμένα, τα ξέρεις. Περπατήσαμε κάποτε, περπατήσατε, μέσα στο πολίτευμα. Πολίτευμα ελληνικά σημαίνει στο πνεύμα, στην νοοτροπία, στο κλίμα, στην αντίληψη. Ακολουθώντας τις εντολές του άρχοντα, της εξουσίας του αέρος. Είναι το πολίτευμα του κόσμου τούτου. Μέσα σε αυτό το πολίτευμα την κατεύθυνση και την μπαγκέτα την κρατούσε ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος. Αυτό το πνεύμα, πολλοί λένε πνεύμα, εδώ λέει το διάβολο. Άλλοι λένε εδώ πνεύμα εννοεί την νοοτροπία. Ρε Χρυσέ μου, έχεις ένα πνεύμα, λέει. Επικρατεί ένα πνεύμα εκεί μέσα. Μέσα στον κόσμο επικρατεί ένα πνεύμα. Αλλά και το ένα και το άλλο και τα δύο είναι ορθά. Διότι αυτό το πνεύμα του κόσμου από το σατανικό πνεύμα διαμορφούται και κατευθύνεται. Είναι εκείνο που και σήμερα ακόμα ενεργεί στους ιούς της απήθειας. Η απήθεια. Χαρακτηριστικό είναι ότι η απήθεια ξεκίνησε από τον οδεμικό χώρο, διέδραμε την ιστορία της ανθρωπότητος ολόκληρη. Απήθεια ήταν η συμπεριφορά του κόσμου απέναντι στο Χριστό. Απήθεια ήταν η πολιτεία που έδειξε ο κόσμος όλος απέναντι των Αποστόλων και του Ευαγγελίου. Χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών που ζούμε, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι, οι άνθρωποι θα είναι απηθείς. Απηθείς στους γονείς, απηθείς στον υπηαγωγείο, απηθείς στο δημοτικό, απηθείς στην όποια κλίμακα και επίπεδο παιδείας. απηχείς στα μαστορόπουλά τους, βγάζουν το ψωμί τους. Απηχείς στις αρχές, απηχείς στις εξουσίες, απηχείς, απήχεια. Απήχεια εναντίον του Ευαγγελίου. Δεν θέλει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο. Τελεία. Γιατί δεν το θέλει? Δεν το θέλει. Προχωρώ. Ανάμεσα μεταξύ των οποίων, ανάμεσα στους οποίους και εμείς όλοι, κοιτάξτε τη λεπτότητα και τη ενευγένεια του Παύλου. Επειδή λέει και σας, και μετά λέει περιεπατήσατε, για να μην νομιστεί ότι δημιουργεί κάποιο φραγμό, κάποια διαφοροποίηση, εμείς οι καλύτεροι, εσείς οι χειρότεροι, βάζει και τον εαυτόν του τώρα στη μέση, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν, συναναστραφήκαμε, ζήσαμε, συμπορευτήκαμε. Κάποτε, ακολουθούντες τις επιθυμίες της σάρκας μας, πράττοντες τα θελήματα της σάρκας, αλλά και των διαλογισμών μας. Και υπήρξαμε ήμεθα με ήττα, βλέπετε. Στην ελληνική δεν υπάρχει πια αυτό το ήμεθα με ήττα. Είναι το ήμεθα με ψιλον γιώτα που λέει τώρα είμαστε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Δεν λέει ήμεθα κάποτε. Κάποτε ήμεθα. Υπήρξαμε, για να το φέρω στα πιο απλά. Ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής. Όπως και οι λοιποί. Αυτοί είμαστε εμείς. Τέσσερα. Ο Θεός όμως, ον πλούσιος εις έλεος. Αυτό το «ον» πρέπει να είναι αιτιολογικό. Επειδή είναι πλούσιος εις έλεος, για την πολλή αγάπη του με την οποία μας αγάπησε, και ενώ ακόμα ήμεθα τότε την εποχή εκείνη πάλι με ήττα, ήμεθα νεκρή εξαιτίας των αμαρτιαμάτων, μας έδωκε ζωή μετά του Χριστού. Συνεπώς, είστε σωσμένοι κατά χάρη. Όχι μόνο. Μας συνανέστησε και εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, διά του Ιησού Χριστού, μας συνεκάθισε εις τα ερεπουράνια. Για ποιο λόγο? Για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάρης του, δείχνοντας προς εμάς εν Χριστώ Ιησού την αγαθότητά του. Επαναλαμβάνω, κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι κάτι που προέρχεται από σας, Θεού το δώρον. Όχι από έργα που μπορεί κάποιος να προσφέρει, να κάνει. Γιατί έτσι θα μπορούσε κάποιος και να καυχηθεί. Δικό του δημιούργημα είμαστε. Χτιστήκαμε εν Χριστώ Ιησού για καλά έργα, τα οποία προετοίμασε ο Θεός σαν μονοπάτια, και καθώς μας κρατάει από το χεράκι, να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά, μέσα σε αυτά τα καλά έργα. Προσέξτε, τρεις φορές αναφέρεται «εν Χριστώ». Ποια είναι η αγαθότης του Θεού? Μία. Η «εν Χριστώ» αγαθότης. Ο Θεός είναι μέγας, ο Θεός έκαμε τα αστέρια και τα σύννεφα και στέλνει τη βροχούλα του και βγάζει και τις μελιτζάνες. Δεν είναι εκεί η αγαθότης του. Αυτές είναι εκφράσεις της αγάπης του. Προσέξτε με. Η αγαθότης του Θεού εν Χριστώ. Αλφα. σύγκειται, έγκειται, ευρίσκεται, αποδεικνύεται με το ότι μας έφερε εν Χριστώ εις την ύπαρξη. Από το αδαμικό ζευγάρι μέχρι εμένα και εσένα, αδελφέ μου. Αυτή είναι η αγαθότης του. Για να δείξει στους επερχομένους αιώνες το έλεος. Αν τον ευχαριστείς πάρα πολύ το Θεό κάθε μέρα στα γόνατα, να μάθεις να γονατίζεις, να υψώνεις τα χεράκια σου. Θέλω να δω που κάνεις σταύρο την προσευχή σου. Πρέπει να κάνεις την προσευχή σου και αν τελειώσει την προσευχή σου να έχεις και ένα διαδρομίσκο κάπου μόνος σου, ένα μικρό διάδρομο και να πας και να έρχεσαι και να ξαναγυρίζεις και να του μιλάς και να έχεις και την Καινή σου Διαθήκη ανοιχτή και ξανά να του μιλάς και ξανά να τον βλέπεις και ξανά να σε βλέπει. Οκεί. Σε ευχαριστούμε Πατέρα αγαπημένε γιατί μας έφερες εκ του μη είναι εις το είναι. Μας έφερες εις τη ζωή. Στοιχείο δεύτερο αγαθότητος. Εν Χριστώ. Και καθώς ξεπέσαμε, απειθήσαμε, αμαρτήσαμε, του γυρίσαμε τις πλάτες, φύγαμε, η δικαιοσύνη του θα μπορούσε να εκφραστεί ως ακολούθως. Σας έδωσα όλα τα προσόντα και σας έκαμα ό,τι μπορούσα να κάνω για σας. Δεν ηθελήσατε. Γιατί δεν ηθελήσατε. Αυτό είναι θέμα δικό σας, δεν το ξέρω. Ούτε με ενδιαφέρει. Ποτέ δεν θα ρωτήσει ο Θεός και γιατί δεν θέλησες. Είσαι ελεύθερος, συνειδησιακά, αυτόβουλος, ανεπηρέαστος από μένα. Χάμε κατά τη μυθία σου ελευθερία. Δεν το έκαμε ο Θεός. Και εδώ είναι η δεύτερη πλευρά του τριγώνου. Η αγαθότης του να μας σώσει εν Χριστώ Ιησού. Η αγαθότης του να συγχωρήσει την αμαρτία πάντων ημών. Πώς μας έσωσε εν Χριστώ Ιησού δια της πίστεως. Δια της πίστεως. Αγαπητοί, τώρα δεν το καταλαβαίνουμε. Ιδιαίτερα δεν το καταλαβαίνει ένας κόσμος που πειραματίστηκε και βίωσε την σωτηρία και πορεύεται εν σωτηρία Χριστού. Δεν το πολύ καταλαβαίνει. Τα μικρά τα παιδιά, ιδιαίτερα των σχολείων μας, τα Κυριακά, οι νέοι, οι εκκλησίες, τα Σούνια, το έχουν ακούσει τόσο πολύ, ώστε κατά κάποια έννοια τους αφήνει ανεπηρέαστο. Δεν τους ακουμπάει. Η αγαθότης. Η αγαθότης της σωτηρίας. Προσεύχεστε για τους ανθρώπους που δεν έχουν σωτηρία. Προσεύχεστε να τους ακουμπήσει το Πνεύμα το Άγιον. Τη σωτηρία έχουμε ξαναπεί, την χαρίζει ο Θεός. Στηριγμένος εις το έργο του Σταυρού. Δι' Αγίου Πνεύματος, η σωτηρία. Σημείον τρίτον, πλευρά τρίτη. Είναι η υπομονή του Θεού μετά τη σωτηρία. Το έλεος του, η καρδιά του, η εκτιρμή του, η αγαπούλα του. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ. Εάν Κύριος ο Θεός, λέει, δεν ήταν με θυμόν, ζώντας, ήθελον, μας καταπεί. η αγαθότητα να μας φέρει στη ζωή και να μην μας πάρει και να μην μας διώξει από κοντά Του. Όταν εμείς περπατούσαμε κατά το φρόνημα, το πνεύμα, την νοοτροπία, το πολίτευμα αυτού του κόσμου. Αγαθότης σε μια δεύτερη έκφραση. Δεν είναι δεύτερη αγαθότης. Μία αγαθότης. Η εν Χριστώ σωτηρία. Έκαμε έργον τέλειον. Ή να πας που πιστεύω. Μη απολεστεί. Μακάρια και ευλογημένη η ψυχούλα εκείνη που κάποτε γονάτισε, που κάποτε έκλαψε και αγκάλιασε εκείνα τα πόδια. Ύψωσε τα ματάκια της στο ματωμένο πρόσωπο με το στεφάνι. Και για μένα και για σένα. Θα την πάρω τη σωτηρία. Αφού είναι δώρο. Θεού το δώρο. Δύο φορές. Δώρο δικό σου είναι. Απλώς το χέρι σου και πάρε το. Η μεγάλη έκπληξη των αιώνων. Έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός. Θα είναι. Θα προέρχεται. Από ανθρώπους και για ανθρώπους. Που άκουσαν το μήνυμα του Σταυρού. Το κατάλαβαν και το απέρριψαν. Ας σκεφτείτε το. Εν τη ημέρα εκείνη ο Θεός δεν θα τους πει τι να μας πει. Θα μας δείξει το δρόμο που επιλέξαμε. Το μονοπάτι που ανήκει. Πηγαίνετε εκεί κατά που ψηφίσατε. Αδέρφια. Η αγαθότης του να μας φέρει στη ζωή, η αγαθότης του να μην μας εγκαταλείψει, αλλά έστειλε τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν αυτού, να ανέβει στην υπόθεσή μας και για την υπόθεσή μας. Ο Ιερός Ιγνάτιος έχει σε ένα από τα γράμματά του τα διασωθέντα. Αυτά πρέπει να είναι 12. Μόνο τα 9 είναι γνήσια. Τα 3 είναι ψεύτικα. Σε ένα από τους μεγάλους διωγμούς οδηγήθηκε. Σας διάβασα το γράμμα του την άλλη φορά που έλεγε. Περιζωσμένος παρδάλης άγομαι εις Ρώμην. Δεν θέλω να προσεύχεστε να γλιτώσω. Δεν θέλω να προσεύχεστε να μην πονέσω όσο το να ανέβω να δω τον Κύριό μου. Αριστούργημα. Αυτός λέει ότι ενώπιον του πνευματικού κόσμου χρησιμοποιεί αυτή την μαρτυρία και ο Κώστας ο Μεταλλινός στην προς Ρωμαίους επιστολή καθώς αναπτύσσει το τρίτο κεφάλαιο. Λέει ότι ενώπιον της ανθρωπότητας, ενώπιον των Αγίων Αγγέλων, ακόμα και των πονηρών πνευμάτων, ενώπιον του ορατού και αορατού κόσμου, ο Ιησούς είναι επάνω κρεμασμένος στον ουρανό, μεταξύ γης και ουρανού, ενός ουρανού κλεισμένου, αλλά και μιας γης που επειδή δεν ήταν δικός της, τον ανέβασε πιο πάνω. Μετέωρος. Επί 3 ώρες απολογείται σε μια από τις κατηγορίες και για ένα από τα αμαρτήματα που διανοητικά, ηθικά, πνευματικά και σωματικά κάμαμε, αυτά λέγονται πράξεις, και εκείνα που έπρεπε να κάνουμε και δεν τα κάμαμε, παραλήψεις. Και σε ένα-ένα από αυτά, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Συγγνώμη. Σε όλο το διάβα της ιστορίας. Μέχρι την τελευταία στιγμή, όταν η πόρτα της Κιβωτού θα κλείσει και ο τελευταίος άνθρωπος θα μάθει για την ιστορία του Γολγοθά, μέχρι τότε, σε ένα-ένα, στη θετική και αποθετική τους διάσταση, ο Ιησούς Χριστός εκοίταξε τον Πατέρα. Εγώ το έκανα. Εγώ θα πληρώσω. Λένε πως χρησιμοποιεί αυτή τη φράση τελείως έμεσα και ο Παύλος στην επιστολή που έστειλε για τα τέκνο του, το οποίο γέννησε στα δεσμά. Ναι. Και αν τη σιωφιλή, εγώ ας το πληρώσω. Λένε. Βέβαια δεν έχουμε μέτρα σύγκρισης εδώ. Θέλω να μείνω δύο λεπτά ακόμα πριν προχωρήσω. Να υπογραμμίσω με κόκκινο μελάνι το έλεος του, αφού γνωρίσαμε την απελευθέρωση. Την αγάπη του, τους ικτυρμούς του, το πλάτεμα της καρδιάς του. Αν την πρώτη φορά είμαστε αναπολόγητοι, τη δεύτερη δεν θα έχει να πει κανένας τίποτα. Αυτή την αγαθότητα στα πνευματικά μεγέθη που ταιριάζουν στον άνθρωπο, αυτή την αγαθότητα να οδηγεί ψυχές στο σταυρό ο άνθρωπος, να τους μιλάει για το σταυρό ο άνθρωπος και να δείχνει έλεος ο άνθρωπος στον άλλο άνθρωπο. Την μεταφέρει, την μεταφέρει ο Θεός στην Εκκλησία. Δια της Εκκλησίας, δια της Εκκλησίας θα μαθευτεί το Ευαγγέλιο και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Μόνον! Θα διαβάσω μια σκέψη οι σχέσεις μας με το περιβάλλον μας αποτελούν και έκφραση και αντανάκλαση των σχέσεών μας με τον Θεό. Πώς θα πας στο σπίτι σου? Θα πάμε στο σπίτι μας τόσο καλά όσο καλές είναι οι σχέσεις μας με τον Θεό. Άριστες σχέσεις με τον Θεό οδηγούν σε ένα πλάτεμα καρδιάς και ένα απέραντο χαμόγελο. Οι σχέσεις με τον Θεό είναι έλεος. Τα με έλεος. Ακόμα μία σκέψη, δεύτερη σκέψη. Επηρεάζουμε το περιβάλλον μας στο βαθμό που αφήνουμε τον Θεό να επηρεάσει εμάς. Πόσο αφήνω το Θεό να με επηρεάσει, τόσο επηρεάζω το περιβάλλον μου. Δεν με επηρέασε ο Θεός. Καμία επιρροή δεν ασκώ εις το περιβάλλον. Κύμβαλον αλαλάζον, πλήκτρα βοώντα, χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς
1: αρποφορία.
0: Η αγαθότης του Θεού. Ποιος δικαιούται να μιλάει για την αγαθότητα του Θεού? Αυτοί που τη δέχτηκαν. Η Εκκλησία. Μιλάνε για αγαθότητα του Θεού και έξω. Αν θέλετε και την εντοπίζουν κάπου σωστά. Στα θρησκευτικά, στα ηθικά. Α, λες καμιά φορά, δεν μπορεί, θα το πιάσει, θα το πιάσει. Μπα, δεν βαριάζει, δεν πιάνουν τίποτα. Κάπου φτάνουν μέχρι τα σύνορα και γυρίζουν πίσω. Μόνη η Εκκλησία έχει το προνόμιο να αντανακλά αυτή την αγαθότητα. Πες μου σε παρακαλώ, πόσο βαθμό αυτής της αγαθότητος σχέσεων με τον Θεό με χαρακτηρίζει, ποιος βαθμός? Αυτή είναι και οι σχέσεις μου με το περιβάλλον. Μιλάγαμε με έναν αγαπητό, πιστό άνθρωπο του Θεού, βαθιά πνευματικό. Και του έλεγα ότι νομίζω, θεωρώ, πιστεύω ότι ο πόλεμος της Βοσνίας, τα γεγονότα εδώ στην πατρίδα μας, στο παζλ του ερχομού του Χριστού, ήρθαν να προσθέσουν ένα ακόμα κομματάκι του παιχνιδιού. Και το κομματάκι αυτό ονομάζεται σκληρό. Αυτά που γίνονται να γινότανε τον 4ο αιώνα. Μάλιστα. Το 600, το 840. Να γινόταν, ξέρω εγώ, πριν μισό αιώνα. Τώρα με τα τελεστάρ. Τώρα. Για να αποδειχθεί περίτρανα ότι η καρδιά του ανθρώπου παραμένει αμετακίνητα σκληρή, μαύρη, πέτρη. Δεν εδέχτηκε επιρροές από πάνω. Μα έχουνε καθεδρικούς ναούς, μα έχουνε τζαμιά, μα έχουνε καμπαναριά. Δεν βαριέσαι. Αυτά δεν επηρεάζουν την ανθρώπινη καρδιά. Μα φοράνε παπηγιόν. Άστος να φοράνε παπηγιόν. Δεν γίνεται τίποτα. Σας έλεγα μια σκέψη μου προσωπική πριν καιρό, ότι ο τελευταίος χώρος φρίκη δεν είναι μόνο η χρησιμοποίηση φρικτών όπλων, αλλά και η προϋπόθεση υπάρξεως καρδιών που θα κάνουν χρήση αυτών των φρικτών όπλων. Η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη δίνει ένα μέτρο χρώματος, σκληράδας και φρίκης, καθώς ξανάρχεται ο Κύριος. Ένα κομματάκι ακόμα μπήκε στη θέση του από το παζλ της αιωνιότητας, επαναλαμβάνω. Πεςτε μου, ποιες επιρροές δεχθήκαμε, να σου πω τι λογής οικογένεια είμαστε. Αν μας ενώνει αγάπη από πάνω, από πάνω. Είναι άρωμα από πάνω. Μια φορά θυμάμαι, Μεγάλη Πέμπτη ήτανε, διακονούσα όλη τη βδομάδα σε επαρχιακές εκκλησίες, Μίτσο, με το τρένο και κατέβαινα σε μια άλλη εκκλησία να είμαι εκεί τη Μεγάλη Παρασκευή. Και το τρένο περνούσε μέσα από τις ανθισμένες λεμονιές, από μέσα. Με όλη την ταχύτητα αυτή των 20 χιλιόμετρων που τρέχουν αυτά τα τρενάκια. Νομίζω πως τα ρουθούνια μου ακουμπάει ακόμα αυτό το άρωμα. Ήταν η ατμόσφαιρα αρωματισμένη. Ήταν το περιβάλλον αρωματισμένο. Ήταν ο αέρας έντονα, δυνατά επηρεασμένος από τα αρώματα. Εμπήκε μέσα μου. Σκέψη δεύτερη. Επηρεάζουμε το περιβάλλον μας στο βαθμό που αφήσαμε να μας επηρεάσει ο Θεός. Καθώς μεταφέρουμε την αγαθότητα, αντανακλούμε δε γύρω μας, όχι μόνον στο στενό, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον, αντανακλούμε τις επιδράσεις αυτών των σχέσεων. Μου φταίει ο γείτονας, δεν αποκλείεται. Πολλές φορές είναι μερικοί τζαναμπέτιδες. Τα θέλουν τα δικά τους. Πριν 3 χρόνια είχε γίνει, παίζανε ντουφεκές στις ταράτσες. Κάτω, σε μια γειτονιά. Μπάμω ένας ντουφεκιά, μπάμω άλλος. Βρε, παιδιά.

στο στενό κύκλο. 11. Και οι μαθητές που ακολούθησαν τον Παύλο για να κερδιθεί η λεκάνη της Μεσογείου ήταν περίπου 7. Μιλάνε για 9. Α, 9, 10 άρεσε. Και τι έγινε? Οι αναστατώσαντες τη γην όλοι. Πού αποδίδεται αυτό? Το απόψινο μάθημα είπε κάτι και κλείνω. Είπε κάτι και παρακαλώ να προσευχηθούμε. Σπυράκια, κάνεις δύο λογάκια προσευχή, Σπύρο. Τι είπε το απόψινο μάθημα? Πες μου, ποιες είναι οι σχέσεις σου με τον Θεό εν Χριστώ Ιησού? Να σου πω, εάν η εν Χριστώ αγαθό της σε επηρέασε, σε άλλαξε, σε διαμόρφωσε, με μεταμόρφωσε για να γίνω δέκτης της αγαθότητος και καρποφόρα να μεταφερθεί αυτή η αγαθότητα σε έναν κόσμο που βουλιάζει και χάνει. Και θα φέρουμε ευθύνη γι' αυτό. Έλα εδώ, έλα εδώ εσύ, εδώ εσύ, έλα εδώ. Άφησες το παιδί και πέθανε. Δεν είχα λεφτά. Σου είχα δώσει επιταγές 7 εκατομμυρίων. Και σου είχα δώσει και το κλειδί κάτω στις αποθήκες να ζήσεις 200.000 παιδιά επί 130.000 χρόνια. Και δεν είχες. Η αγαθότης του Θεού, αδελφοί, είναι στη διάθεσή μου. Στη δική σου τη διάθεση. Πρικοδότηση της εμπορία εκκλησίας.

Αύριο το πρωί θεωρητέροντος ο αγαπητός αδερφός κ. Καρμπώνης, με το βράδυ η γιορτή της Εκκλησίας. Η πρώτη ώρα της Δευτέρας αφιερωμένη στην προσευχή των γονέων και η δεύτερη ώρα

ομιλία με τον κύριο Έτσο, τον αγαπητό αδελφό. Η συμπροσευχή της Εκκλησίας φυσικά. Την Τρίτη ο αγαπητός αδελφός κύριος Καρδόνης. Την Τετάρτη ο αγαπητός αδελφός κύριος Γρίζος. Την Πέμπτη στη Σημερέτη των Νέων ο αγαπητός αδελφός κύριος Καραλής. Πάντα στη διάλεξη την επιστημονική και βαθιά πνευματική της Παρασκευής ο αγαπητός αδελφός κύριος Καρδόνης. Το τρίωρο του Σαββάτου. Και την επόμενη Κυριακή ο αγαπητός αδελφός κύριος Κρεμίδας. Το βράδυ της επόμενης Κυριακής ο αγαπητός αδελφός κύριος Βάνης. Μάλιστα. Κόκκινο. 123 μόλις. Όταν

Μας ευχαρίστω. Από του ουρανού τη δόξα ήρθε του Θεού ο Υιός.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

αυτής της παρηγορίας. Ερχόμεθα ενώπιόν σου στην αυγή τούτου του καινούριου χρόνου να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, τη δοξολογία και τον ένο σε σέ τον Άγιο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Πολύ σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, διότι ένας χρόνος παρήλθε και ένας χρόνος παρήλθε μέσα στις ευεργεσίες σου και τις επεμβάσεις σου και στα κατορθώματα τα ειδικά σου τα οποία έκαμες μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να παριθμίσουμε τις ευεργεσίες σου, υπερβαίνουν πάντα αριθμών. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, διότι και τώρα στην αρχή του χρόνου μας υπόσχεσαι και είσαι πιστός να εκτελέσεις. Μας παίρνεις από το χέρι και μας οδηγείς και κάθε ημέρα μας υπόσχεσαι ότι θα είσαι μαζί μας όλες τις ημέρες τούτου του χρόνου και όλες τις ημέρες της ζωής μας και στην ατέρμονη αιωνιότητα. Γι' αυτό και εμείς παραδίδουμε τους εαυτούς μας από την αυγή του καινούριου χρόνου στα χέρια σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε Θεέ μας. Ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου τον οποίον έστειλες, τον Ιησού Χριστόν, για το έργο της σωτηρίας που έπραγματοποίησες για όλους, για τον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το αγαθόν που κατοικεί στις καρδιές μας, που εργάζεται μέσα μας και μορφώνει μέσα μας τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί κάθε στιγμή στον κόσμο τούτον θησαυρίζει θησαυρό για τους ουρανούς, για την αιωνιότητα. Όσε παρακαλούμε πολύ, χάρισέ μας την απόλαυση του προσώπου σου από την αρχή του χρόνου τούτου. Δώσ' μας τη χαρά της παρουσίας σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και έφρανέ μας στο όνομα του Χριστού. Παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να δώσεις ταπείνωση στις καρδιές τους, να δείξεις το μεγαλείο του Υιού σου, να κλείνουν το γόνι στον Υιόν και να στραφούν και να φοβηθούν τον Υιόν. Παρακαλούμε πολύ να δώσεις ειρήνη στα όρια μας σε όλο τούτο το χρόνο και τα επόμενα χρόνια και να μας δώσεις χάρη να δούμε πολλές ψυχές. Ιδιαίτερως εδώ στην Εκκλησία σου, την οποία παρακαλούμε να ευλογήσεις και παρακαλούμε να προσθέσεις ψυχές και να δούμε πολλούς ανθρώπους να μετανοούν και να έρχονται στο Χριστό. Παρακαλούμε κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, δοξάστητη, μεγαλύτητη και υψώθητη, και έσω τώρα μαζί μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μερικά εδάφια από τον 118 ψαλμό. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπωση τώρα οι φοβούμενοι τον Κύριον ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριο, ο Κύριος μου επίκουσε, δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος, ο Κύριος είναι υπέρ εμού, μεταξύ των βοηθούντων εμέ. Και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλλιον να ελπίζει της επί Κύριον, παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το όνοματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθη σας δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθη, η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, τι ωραίος ύμνος, πόσο θαυμάσιος. Όλος τούτος ο ύμνος είναι ένας ύμνος εμπειρίας, ανθρώπινης εμπειρίας, η οποία παλεύει με τη δική της προσωπική αδυναμία και με τα μεγαλεία της επεμβάσεως του Κυρίου. Ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, την οποία ο χρόνος
τον οποίον ο Θεός έχει δώσει μέσα στη ζωή μας, έρχεται να μας υπογραμμίσει και να υπογραμμίσει ξανά και ξανά αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος, ότι ο άνθρωπος είναι ματαιώτης, ότι ο άνθρωπος είναι σαν το άνθος του χόρτου, ανθεί και φεύγει, παρακμάζει και χάνεται και φεύγει. Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες της ζωής, τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τα τόσα και τόσα τα οποία συναντάει. Ίσως ένας από τους σκοπούς για τους οποίους εδόθηκε ο χρόνος μέσα στην ανθρώπινη ζωή είναι και τούτος. Βεβαίως είναι πολλοί σκοποί για τους οποίους ο χρόνος υπάρχει κάτω από τα βήματά μας. Πρώτα απ' όλα μας δείχνει το πεπερασμένο, το περιορισμένο, το εν χρόνο και χώρο περιορισμένο του ανθρώπου. Δεν είναι άπειρη, δεν είναι ο άνθρωπος άπειρος, δεν είναι για πάντα. Βλέπουμε κάθε μέρα ανθρώπους να έρχονται και ανθρώπους να φεύγουν. Κάθε μέρα τα γεγονότα, καθώς κυλούν, μας δείχνουν το περιορισμένο της ανθρωπίνης φύσεως. Ο άνθρωπος είναι σαν μία πομφόληξ, σαν μία σταγόνα, σαν και εκείνες τις φυσαλίδες του νερού που ταξιδεύουν απάνω στην επιφάνεια των υδάτων. Για μια στιγμή τις χαίρεσαι και τις θαυμάζεις, καθώς το φως πέφτει απάνω τους και αντανακλά και σε λίγο σπάνε και εξαφανίζονται και φεύγουν από τα μάτια σου. Έτσι είναι ο άνθρωπος, μια φυσαλίδα νερού απάνω στην επιφάνεια των υδάτων. Και λέγω με το χρόνο, ο χρόνος του δείχνει πρώτα απ' όλα το περιορισμένο του ανθρώπου, αλλά του δείχνει ακόμα και την αδυναμία του. Την αδυναμία του την οποία πειραματίζεται πολλαπλώς, ανά πάσαν στιγμή. Ανά πάσαν στιγμή. Σήμερα είσαι αδύνατος, σε λίγο πάλι ξανά αδύνατος και την άλλη πάλι ξανά αδύνατος. Και πώς θα διαβείς τον απέραντο χρόνο που κοίται μπροστά σου και πώς θα βγάλεις ολόκληρο το χρόνο μπροστά σου? Θα υπερνικήσεις, θα μπορέσεις να σταθείς και θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Ο άνθρωπος μέσα του πτωείται, φοβάται, νιώθει την αδυναμία του, νιώθει πως είναι μια μικρή μικρούτσικη δύναμη ή μάλλον μια ανύπαρκτη δύναμη. Νιώθει. Και λέγω, το παρελθόν μας εδίδαξε πόσο είμαι θα αδύνατη και πόσο ασθενής. Και τούτη η εμπειρία του ανθρώπου ο οποίος μιλάει στον ψαλμό τούτο τον οποίο διαβάσαμε είναι μια εμπειρία τέτοια. Με όθησες δυνατά για να πέσω και θα γκρεμιζόμουν αν δεν ήταν ο Κύριος. Και λέγω, ολόκληρος ετούτος ο ψαλμός είναι μια εμπειρία της αδυναμίας του Κυρίου, του ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί μόνος του να τα βγάλει πέρα, αντιμετωπίζει με φόβο τη ζωή. Υπάρχουν εχθροί, υπάρχουν ποικίλα πράγματα τα οποία απειλούν την ζωή. Να πιάσεις από μικρόβια, τα οποία δεν τα βλέπεις, δεν μπορεί να τα υπολογίσεις, έως τους ανθρώπους τους οποίους βλέπεις, με έως τον αόρατο εχθρό τον οποίον δεν βλέπεις. Κυκλώνεται ο άνθρωπος από εχθρούς, κυκλώνεται από δυσκολίες, κυκλώνεται από αδυναμίες. Πώς θα ήταν δυνατό να σταθεί? Αλλά η εμπειρία του ψαλμοδού είναι ότι σε όλο το παρελθόν ο Κύριος εστάθηκε η βοήθειά μου. Και ο ψαλμός τούτος είναι ένας ψαλμός δοξολογίας προς τον Κύριον για τις επεμβάσεις του, για τις ευεργεσίες του, για τα κατορθώματά του μέσα στη ζωή μας. Ασύπωση τώρα οι φοβούμενοι τον Κύριον, ότι το έλεος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Μέσα στη θλίψη που βρέθηκα, επεκαλέστην τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε, μου δώσε ευρυχωρία. Είναι υπέρε μου, τι να μου κάνει ο άνθρωπος? Και ακόμα προχωρεί, με περιεκύκλωσαν γύρω γύρω τα κακά, με περιεκύκλωσαν πανταφόθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου εγώ μπορώ να τους κατατροπώσω. Με περιεκύκλωσαν σαν μέλισσες, εσβέστησαν σαν πύρα κανθών. Με όθησαν δυνατά για να πέσω. Και ούτω καθεξής προχωρεί μέσα σε εμπειρίες επεμβάσεως του Κυρίου, προστασίας, σωτηρίας, ελέους και χάριτος του Θεού. Και ομολογουμένως ολόκληρη η παρασμένη μας ζωή, ολόκληρος ο χρόνος που πέρασε, αν γυρίσουμε προς τα πίσω και κοιτάξουμε, θα δούμε ότι ο χρόνος αυτός που πέρασε ήταν ένας χρόνος επεμβάσεων του Κυρίου, σωτηρίας, προστασίας και ελέους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μέσα στις σκηνές των δικαίων κατοικεί αγαλίασης, όπως το λέει εδώ, φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εις τα σκηνά των δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθηκε, η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Πραγματικά
ενώ τα σπίτια των άλλων ανθρώπων απ' έξω, οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους, είναι σπίτια με απογοήτευση, με θλίψη, με κενό μέσα, με αγωνία, με άγχος. Η ζωή, τα σπίτια των πιστών γεμίζουν από γαλίαση, γεμίζουν από χαρά και από δοξολογία, διότι θυμούνται, γνωρίζουν τι επεμβάσεις, τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή τους, τα φέρνουν στη μνήμη τους και δοξάζουν, δοξολογούν τον Κύριον για τα μεγαλεία Του. Πόσο όμορφο να περνάς τη ζωή μαζί με τον Θεό. Πόσο όμορφο να μην είσαι μόνος μες στον κόσμο τούτον. Να νιώθεις το παντοδύναμο χέρι του Θεού απλωμένο σε σένα. Και να βάνεις το δικό σου το μικρούτσικο, το αδύνατο χέρι, το εύθραστο χέρι σου, να το ακουμπάς μέσα στην παλάμη του παντοδυνάμου Θεού και να αντιμετωπίζεις τις ηθίκες, τις θύελες, τις δυσκολίες μπροστά σου με εκείνον των μεγάλων και να επιστηρίζεσαι στον μεγάλον, ο οποίος μπορεί να διαλύει κάθε δυσκολία, κάθε αντίξωη συνθήκη, να την διαλύει και να την μετατρέπει σε ευλογία και σε χαρά. Όμορφο να περιπατείς μαζί με τον Θεό. Και λέγω, ο χρόνος ο οποίος έρχεται στη ζωή μας, ο χρόνος που είναι στη ζωή μας, ο χρόνος έρχεται να μας υπογραμμίσει αυτό το μεγάλο γεγονός, ότι εμείς είμεθα αδύνατα όντα, μικρούτσικα όντα, όντα παρερχόμενα, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, δεν μπορούμε μόνοι μας να τα βγάλουμε πέρα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, είναι αναμφισβήτητο αυτό, αλλά ότι δια της δυνάμεως του Κυρίου νικάμε και υπερνικάμε. Ας γυρίσουμε προς τα πίσω και ας δούμε και ας μαζέψουμε στη μνήμη μας σαν τα λιθάρια εκείνα που επαρήγγειλε ο Ιησούς του Ναβί εις τους Ισραηλίτες να πάρουν από μέσα από την όχθη του Ιορδάνου όταν ανοίχθηκε ο Ιορδάνης και πέρασαν στην αντίπερα όχθη. Πάρτε από τους λίθους που είναι στο ποτάμι μέσα και στήστε τους σαν μνημείο για να θυμόσαστε. Έτσι και εμείς πρέπει να δούμε από το παρελθόν αυτά κατορθώματα του Κυρίου. Διέσχισε τον Ιορδάνη μπροστά μας. Διέσχισε την Ερυθρά Θάλασσα μπροστά μας. Αντιμετωπίσαμε κι εμείς ανάλογες δυσκολίες. Και πρέπει να θυμούμεθα και πρέπει να συγκρατούμε στη μνήμη μας τα μεγαλεία του Κυρίου και να μην τα χάνουμε και να μην τα σβήνουμε τόσο εύκολα. Να γίνονται όλα αυτά πηγή δοξολογίας. Πηγή ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τη μεγαλοσύνη Του και τη χάρη Του σε εμάς. Αλλά ο χρόνος υπηρετεί και σε ένα άλλο σκοπό. Είναι να μας φέρει σε συνέστηση στον εαυτό μας, διαπιστώνοντας τη δική μας αδυναμία, να εξητήσουμε τον Κύριον και να τον βρούμε σωτήρα και της ψυχής μας. Πόσο θαυμάσιο ότι εκείνος διέσχισε τα διαστήματα και ήρθε και μπήκε εκείνος ο άπειρος μέσα στον χρόνο για να πάρει εμάς τους εν χρόνο και να μας μεταφέρει επάνω στη δόξα και στην αιωνιότητα. Πόσο θαυμάσιο ότι αυτός διέτρεξε τα διαστήματα και ήρθε κάτω. Και ήρθε κάτω για μας. Και δόθηκε πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, για μας. Για τον καθένα από μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Για πόσα έχουμε να πούμε και να διηγηθούμε. Τι να μνημονεύσεις πρώτο και τι να μνημονεύσεις δεύτερο από τις επεμβάσεις και τις ευεργεσίες του Θεού. Και είναι καλό, καλή η συνήθεια αυτή που κάθε χρόνο στην αρχή, την πρώτη μέρα μαζευόμεθα για να διηγηθούμε, να θυμηθούμε, να δοξάσουμε, να μεγαλύνουμε και να αγιάσουμε το χρόνο μας. Να τον αγιάσουμε το χρόνο μας από την πρώτη του τη μέρα, παραδίδοντας τη ζωή μας στα χέρια τα δικά του. Ιδού η κερί μου είναι στα χέρια σου. Η στασχύρα σου είναι η κερί μου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Όμορφο, θαυμάσιο, υπέροχο. Το παρελθόν λοιπόν είναι μια μνήμη των επεμβάσεων, των κατορθωμάτων και της δράσεως του Κυρίου. Και στον πρώτο του το χρόνο, στην αρχή του χρόνου, στην αρχή, την πρώτη μέρα του του χρόνου, η μνήμη μας γυρίζει πίσω και θυμάται τι θαυμάσια και μεγαλεία έκαμε ο Θεός σε μας. Και ψάλλουμε και δοξολογούμε μαζί με τον Δαβίδ τα μεγαλεία του Κυρίου, τα κατορθώματα του Κυρίου και το συμπερασμά μας. Κάλιο να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρεί επ' άνθρωπον. Κάλιο να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρεί επάρχοντας. Τι τα θέλεις τ' άλλα. Τι τους θέλεις τους βοηθούς τους άλλους. Όταν έχεις τον Κύριον και όταν στηρίζεσαι στον παντοδύναμο Κύριο. Δεν τα έχουμε ακόμα καταλάβει. Ούτε χρησιμοποιούμε αυτό.
αυτή τη δύναμη όπως πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Δεν προσιλωνόμεθα σε αυτή. Δεν αντλούμε όλες τις άπειρες δυνατότητες τις οποίες κλείνει μέσα το Θεός. Να τις αντλήσεις για τον εαυτό σου και να τις πάρεις για τον εαυτό σου. Να πεις, έχω αποθήκη δυνάμεων. Έχω το Θεό από πάνω. Είναι Εκείνος μαζί μου σε κάθε μου βήμα. Στον πόνο, στην αρρώστια, στη θλίψη, στην ανέχεια. Βέβαια, έρχονται γεγονότα τέτοια. Λέει εδώ μέσα, αυστηρός με παίδευσε ο Κύριος, αλλά όμως δεν με παρέδωσε. Με λύτρωσε. Η παιδαγωγική του με περνάει μέσα από καταστάσεις τέτοιες. Αλλά όμως οι επεμβάσεις του είναι θαυμαστές. Είναι υπέροχες. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Θεός το φρούριον ημών. Ύμνος 10.

Άγνος ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Όντως, είσαι Θεός το φρούριον ημών. Τα κατορθώματά σου υπήρξαν θαυμαστά σε όλη τη ζωή μας. Έχουμε να μνημονεύσουμε, να θυμηθούμε γεγονότα, επεμβάσεις δικές σου, Κύριε Θεέ μας, ευεργεσίες μες στη ζωή μας. Η δόξα ανήκει σε σένα. Και το μεγαλύτερο κατόρθωμα είναι τούτο, ότι ήρθες, έστειλες τον Υιόν στον κόσμο τούτον και τον εθυσίασες για μας. Ότι μας εδέχθη σαν Χριστό, ότι ανήκομαι σε σένα. Η αιωνιώτης είναι μπροστά μας. Σε ευχαριστούμεν. Παρακαλούμε, δώσε ακόμα μερίδα τροφής. Ευλόγησέ μας και ύψωσε το προσωπόν σου το λαμπρό στην ψυχή μας. Να φωτιστούμε και να χαρούμε στην παρουσία σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και μια και η ζωή είναι έτσι στα χέρια του Θεού και η εμπειρία μας δείχνει ότι ο Θεός είναι στη ζωή μας δυνατός, η ψυχή του ανθρώπου στο παρόν της ζωής δεν πρέπει να θορυβείται και να τρομάζει, όπως ψάλαμε και στον ύμνο μας. Δεν πρέπει να θορυβούμεθα. Πρέπει να αναπαύεται η καρδιά του ανθρώπου στο Θεό. Είναι αλήθεια ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι αδύνατη. Η ανθρώπινη ψυχή ταράσσεται. Η ανθρώπινη ψυχή ζει στο άγχος, στην αγωνία, στο φόβο. Είναι από τη στιγμή που απεκόπηκε από το Θεό. Ο φόβος μπήκε μαζί με την αμαρτία. Μπήκε μαζί με το θάνατο και τη φθορά. Ο φόβος και η αγωνία στην ανθρώπινη ψυχή. Και όσο η ψυχή είναι μακριά, έχει μέσα της άγχος και φοβία. Φοβάται πως θα αντιμετωπίσει το μέλλον, τη ζωή, την καθημερινή δηλαδή, την αύριον. Πώς θα αντιμετωπίσει τα οικονομικά, πώς θα αντιμετωπίσει τις αρρώστιες, πώς θα αντιμετωπίσει τις φήμες που διαδίδονται στον κόσμο για υπερχόμενες κρίσεις. Όλα αυτά τον κυκλώνουν τριγύρω και η ανθρώπινη ψυχή καλαμιά στον άνεμο γέρνει από δόθε και από κήθε, τρέμει στο κάθε φύσημα του ανέμου. Τέτοιοι είμεθα. Αυτή είναι η ανθρώπινη ψυχή. Και αυτά είναι οι υπόλοιπα μέσα στην ψυχή μας, έστω και αναγεννημένοι που είμεθα. Και έχουμε αγωνία. Και όμως έρχεται το περιστατικό, το γεγονός. Το αντιμετωπίζεις με το Θεό. Διαλύεται. Και λες, αχ, τσάμπα είχα την αγωνία. Τσάμπα είχα το άγχος. Έχεις φόβους. Έρχονται τα γεγονότα. Τα αντιμετωπίζεις με τη δύναμη του Θεού. Τα ξεπερνάς. Σαν τα κύματα, βλέπεις το ξύλο που είναι πάνω στη θάλασσα. Έρχεται το κύμα, πελώριο. Όπα, πάνω αυτό. Και όλο περνικούμε. Και όλο πάμε από πάνω. Δια της δυνάμεως του Κυρίου. Αλλά λέγω, τέτοια είναι η ανθρώπινη ψυχή. Φοβείται. Έχει το φόβο μέσα της. Για τον πιστό όμως που έχει πειραματιστεί, πρέπει ο φόβος αυτός, τελεί αγάπη λέει, έξω βάλει τον φόβο. Αν αγαπάς τον Θεό και πραγματικά του εμπιστεύεσαι, ο φόβος θα διαλυθεί από μέσα σου. Εάν έχεις τον Θεό παρόντα στη ζωή σου και κάθε μέρα στη ζωή σου και τον έχεις τον αόρατο ως ορατόν τον εκλαμβάνεις. Και όπως είπαμε, βάλει στο χεράκι σου το αδύνατο, στο χεράκι, στο χέρι το μεγάλο του Θεού. Και σε κρατάει ο Θεός και εσύ κρατιέσαι από το χέρι του. Δεν έχεις να φοβηθείς. Τη ζωή πρέπει να την αντιμετωπίσεις με άλλο βλέμμα, με άλλο μάτι. Πόσο δύσκολο όμως το μαθαίνουμε αυτό το μάθημα. Ετούτο το παρόν τη ζωή μας έπρεπε να είναι γεμάτο επανάπαυση και εμπιστοσύνη. Και επανάπαυση, εμπιστοσύνη θα πει όπως ξαπλώνεις το βράδυ στο κρεβάτι σου και δεν σκέφτεσαι αν θα σε κρατήσει. Ξαπλώνεις και αναπάβεσαι χωρίς να σκέφτεσαι θα σε κρατήσει, θα σε κρατήσει, τι θα γίνει. Δεν έχεις αγωνία ούτε άγχος. Έτσι πρέπει να επαναπάβεσαι στα χέρια του Θεού, χωρίς άγχος για ό,τι συμβαίνει γύρω σου. Θα κρατηθείς ή δεν θα κρατηθείς. Θα κρατηθείς, γιατί είσαι στα χέρια του Θεού. Και αυτό το μάθημα ο Κύριος προσπάθησε να το μάθει στους δικούς του μαθητάς με κάθε τρόπο. Θυμόσαστε στα λόγια εκείνα στο Λουκά, όταν λέει για τα έθνη της γης που έχουν τη μέρημνα, την ανησυχία, πώς θα βγάλουν το ψωμί, πώς θα βγάλει το, πώς θα δουλέψει, πώς θα βγάλει το νίκη, πώς θα βγάλει το σπίτι, πώς θα εξασφαλίσει το σπίτι, τα παιδιά, η μέρημνα, η καθημερινή. Και ο Κύριος τους είπε, για σταθείτε, το σώμα δεν είναι πολυτιμότερο της τροφής? Δεν είναι πολυτιμότερο του ενδύματος? Η ζωή δεν είναι πολυτιμότερη της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Ποιος σου έδωσε την ζωή? Τη ζωή την έδωσε ο Θεός. Δεν θα δώσει και την τροφή. Ποιος έδωσε το σώμα? Το έδωσε ο Θεός. Δεν θα δώσει και το ένδυμα. Είδες κανέναν άνθρωπο να περπατάει ολόγυμνος έξω στον δρόμο?
Οι άνθρωποι κυνηγάνε να πάνε να γίνουν γυμνιστές και πάνε στις παραλίες και ο κόσμος τους κυνηγάει. Μόνοι τους το θέλουν. Όχι γιατί δεν έχουν ρούχα να ντυθούν. Είδες κανέναν ποτέ χωρίς κανένα ρούχο να μην είναι ντυμένος? Τον άφησε ποτέ ο Θεός? Και λέγω μερικές απλές σκέψεις. Μας κάνουν να εμπιστευόμεθα τελείως στο Θεό. Εκείνος τα έχει όλα στα χέρια του. Κοιτάξτε, λέει, τα κρινάκια πόσο όμορφα είναι στους αγρούς. Με τα χρώματά τους, με τα αρώματά τους. Ποιος τα μεριμνάκια τα φροντίζει? Κοιτάξτε τα πουλάκια. Μα μου κάνει εντύπωση πολλές φορές, άμα περισσεύουν τίποτα ψίχουλα, μου λέει, και την βάλτα, λέει, ρίξα, λέει, στο μπαλκόνι, θα έρθουν τα πουλάκια να τα φάνε. Τα ρίχνουν. Τα πουλάκια δεν ξέραν ότι χτες θα βρίσκαν κάτι εκεί, ας πούμε. Ρίχνουν τα ψίχουλα. Ποιος τους σφυρίζει και μαζεύονται? Ποιος τα φωνάζει και τα καλεί? Έπειτα από κάμποση ώρα θα τον δεις, φουουουπ, έρχεται ο σπούργος. Το σπουργίτη. Πού το πήρε χαμπάρι αυτός? Πού το πληροφορήθηκε και ποιος του το είπε? Είναι ο Κύριος που οδηγεί το πουλάκι με το ενστικτό του να πάει να βρει την τροφή. Ο Θεός φροντίζει για όλα τα πράγματα. Ο Κύριος μας λέει, δέστε τα κρίνα, δέστε τα πουλάκια. Πόσο μάλλον εσάς, ολιγόπιστοι. Είμαι θα ολιγόπιστοι? Είμαι θα. Να το γράψει κανείς με μεγάλα γράμματα, με κεφαλαία. Και να το υπογραμμίσει. Εάν θα είχαμε αυτό.

άνθρωπος βέβαια να τακτοποιηθεί με το Θεό, αυτόν τον βασικό του, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να μιλήσουμε για τα παρακάτω, να έχει τακτοποιηθεί να δεχτεί τον Υιόν του Θεού Σωτήρα μέσα στην ψυχή του, τη μεγάλη προσφορά, το μεγάλο δώρο του Θεού για την ανθρώπινη ψυχή. Να πιστέψεις ότι για σένα πέθανε ο Χριστός. Να πιστέψεις ότι έχεις το αίμα του για σένα. Ο ήρθε στον κόσμο τούτον για να σου εξασφαλίσει μια αιωνιότητα. Και αν το πάρεις μες στην καρδιά, από εκεί και πέρα, τούτο το παρόν είναι μια φροντίδα και μέρημνα στο πώς θα αυξηθείς στη χάρη και πώς θα πλουτίσεις για τον ουρανό. Η κάθε στιγμή γίνεται θησαυρίζει θησαυρός στους ουρανούς, εάν εσύ θελήσεις να τη χρησιμοποιήσεις για τη δόξα του Θεού. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πρώτα απ' όλα, έχετε αφοβία μέσα σας, ένα φόβο και αγωνία μέσα σας. Κοιτάξτε, να κάνετε βαλάντια τα οποία δεν παλαιούνται, θησαυρός στους ουρανούς που δεν εκλείπει, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ούτε σκόληψη δεν πτύρει, διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θελήστε και η καρδιά σας. Γιατί όταν μαζεύομαι σε καμιά τράπεζα ένα κεφάλαιο, σκέφτεσαι και δες πόσα έχω. Παραβάλλω και 10.000 ακόμα, γίνονται τόσα. Και τον άλλο μήνα που θα κερδίσω και τόσα, θα βάλω και εκείνα και θα έχω τόσα. Και σκεφτόμαστε μονάχα το θησαυρό των Επίγειων. Τι οικονομούμε και θησαυρίζουμε στην άκρη ο καθένας μας στον κόσμο τούτο. Πόσα έχεις θησαυρίσει στην τράπεζα του ουρανού, τι καταθέσεις έχεις κάνει. Η κάθε στιγμή που περνάει το τικ-τακ του ρολογιού στο παρόν πρέπει να είναι θησαύρισμα για τον ουρανό. Να θησαυρίζεις για εκεί πάνω. Να σκέφτεσαι πώς θα αξιοποιήσεις και τα χρήματά σου και τις ικανότητές σου και όλα σου για τη δόξα του Θεού. Να μην φοβηθώ για τη ζωή που έρχεται και απειλούν τόσα πράγματα και λένε θα έρθει πείνα και κάτι. Δεν είναι για τους πιστούς αυτά. Αυτά είναι για τον κόσμο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Βεβαίως ο πιστός υφίσταται τις συνέπειες, αλλά μαζί με το Θεό, είπαμε σαν το ξύλο, σαν το φελό εκείνον που επιπλέει, έρχεται το κύμα για να ανεβαίνεις επάνω. Κατεβαίνεις κάτι για να ανεβαίνεις πάλι επάνω. Είναι για τον κόσμο γύρω. Τα δεινά που έρχονται παγκοσμίως είναι για τον κόσμο. Η Εκκλησία του Χριστού θα κρατηθεί σκεπασμένη κάτω από το κύλο της παλάμης του Θεού. Θα σε κρύψει κάτω από το κύλο της παλάμης. Και ενώ μέσα έξω θα γίνεται θύελα και γύρω θα γίνεται θύελα, εσύ με τη χάρη του Θεού θα είσαι σκεπασμένος. Το ψωμάκι δεν θα σου λείψει. Το αναγκαίο δεν θα σου λείψει. Το ρούχο δεν θα σου λείψει. Τον Ηλία τον φύλαξε μέσα σε εκείνη την πείνα. Του ήταν το κοράκι. Τον έτρεφε. Και εσένα θα σε φροντίσει. Και εμείς περάσαμε και πείνες, περάσαμε και καταστάσεις. Και ειδού ζώμεν. Και δεν χαθήκαμε. Και το χέρι του Θεού μας εσκέπασε σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες. Συνεπώς η μέρημνά μας πρέπει να είναι το πώς θα θησαυρίσουμε στον ουρανό. Στην τράπεζα του ουρανού έχουν ανοιχτεί μερίδες για τον καθένα μας. Αν δεν αβάνεις κάτι στην τράπεζα του ουρανού για να τα βρεις εκεί πάνω, μην κοιτάς να τα έχεις όλα εδώ κάτω. Γιατί ετούτα εδώ θα χαθούν και θα φύγουν, η ζωή παρέρχεται και θα πας επάνω και θα σου πούνε στη μερίδα σου δεν έχει στείλει πολλά. Κάτι λίγα έστειλες. Αυτά που έχει, που έστειλες, αυτά θα ντυθείς. Αυτά θα πάρεις. Αυτή είναι η δόξα σου. Και η Γραφή μας λέει αστήρα στέρος. Διαφέρει εν δόξη. Τι έστειλες στους ουρανούς, τι κατέθεσες. Πώς αξιοποίησες το παρόν σου. Ο Κύριος είπε πραγματευθείτε. Δούλεψε εδώ κάτω. Την πραμάτια σου να τη δουλέψεις για να μπορέσεις να έχεις καταθέσεις επάνω στον ουρανό. Και εδώ μας λέει βαλάντια. Χρησιμοποίησε τα χρήματά σου για τη δόξα του Θεού. Πέραν του να φάμε, του να πούμε, να κατοικήσουμε, πιο πέρα. Στα δίνει ο Θεός και σε δοκιμάζει. Δοκιμάζει την καρδιά σου και θα τα κάνεις. Θα είναι για τη δόξα του Θεού, θα τα χρησιμοποιήσεις για τη δόξα του Θεού. Ή κοιτάς όλα να τα μαζεύεις. Δεν βγαίνει τίποτα. Θα τα φύγεις εδώ πέρα και δεν θα έχεις τίποτα εκεί πηγαίνοντας. Σκοπός είναι λοιπόν να μαζέψουμε εκεί. Οι οσφίες μας, περιεζωσμένες στη λίχνη και όμενοι. Δουλειά για τον Κύριο. Ζώνε την οσφή τους όταν θέλουν να κάνουν δουλειά. Ζώσε την οσφή σου. Ανασκουμπό σου όπως λένε. Στο έργο του Θεού πρέπει όλοι να δουλέψουμε. Είναι χωράφι για όλους μας.

Θα κάνεις κάτι. Δεν μπορεί να υπάρχουν αργοί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Λένε μερικοί, μα τι να κάνω, δεν ξέρω. Τι να κάνεις. Άμα θέλεις να κάνεις, θα βρεις του κόσμου τα πράγματα να κάνεις. Με φτωχούς να περιποιηθείς, να φροντίσεις, επισκέψεις σε αρρώστους, άλλους να πας να μαρτυρήσεις τον Χριστό και να ευαγγελιστείς, κύκλους να κάνεις, ό,τι θέλεις, να γράψεις, ό,τι μπορείς. Ανάλογα με τα χαρίσματα. Αλλά ανασκουμπόσου στη δουλειά. Ανασκουμπόσου στη δουλειά. Κάποιος λέει, είπε κάποτε στον Κολοκοτρώνη, γινόταν η μάχη. Εγώ λέει, στρατηγέ, τι να κάνω, βρε, τι να κάνεις, άρπαξε ένα ξύλο και μπες στη μάχη και κοπάνα του, λέει. Τι να κάνεις, άμα γίνεται μάχη, βάρα κι εσύ. Δεν μπορείς να είσαι αργός στο έργο του Κυρίου. Και μην νομίσεις ότι πρέπει να ανεβείς τον άμβονα για να κάνεις έργο. Ίσως ο άμβονας να σου δώσει το λιγότερο κέρδος εκείνη την ημέρα. Πήρες τα μπράβο από τους ανθρώπους, είχες και μέσα σου μια φιλαυτία και είπες καλά τα είπα, τον πήρες το μισθό σου. Κάνε το έργο εκείνο το ήσυχο, το κρυφό, που δεν το βλέπει μάτι ανθρώπου. Δούλεψε για να ντάθεις απάνω στον ουρανό. Δώσε τη μαρτυρία σου να ζεις για τον Χριστό, ανασκουμπό σου. Η λίχνη και όμενη. Θυμάμαι κάτι λιχνάρια κάτω εκεί στο λάνθο του πύργου εκεί, στο πέραν του Ενιπέως που είχα γράψει όλο το ποίημα. Καθόμαστε όλη τη νύχτα και ρίταμε εκεί κάτω, μιλάγαμε. Τέλος πάντων τα λόγια του Θεού και ψάλαμε. Και το πρωί λοιπόν φυσάγαμε τη μύτη μας και βγάνανε κάτι μαυρίλες από μέσα ο λαμός σου. Ήταν πυγμένος από μέσα από μαυρίλα και κάπνα. Ήσανε κάτι λίχνη, τσιμπλό λίχνη από λάδι που καίγανε και δεν είχαν φώτα. Με το λίχνο. Και γέμιζες μέσα από μαυρίλα και κάπνα. Μερικών η ζωή είναι σαν τους λίχνους αυτούς, τους τσιμπλό λίχνους. Που δείχνουν όλο κάπνα. Πας να δεις φως, είναι κάτι λίχνη που μόλις φέγγουν. Τι τσιρίζουν εκεί, έτοιμοι να σβήσουν, λαδάκι δεν έχουν. Πάρε πνεύμα Άγιον, δώσε φως. Φως να είσαι. Ο Χριστός είναι ο ήλιος ο λαμπρός. Πάρε φως από τον Χριστό για να φέγγεις κι εσύ. Λίχνη και όμενη, λέει ο λόγος του Θεού. Όχι σβησμένη λίχνη. Αν είμαι θα και όμενη λίχνη σαν εκκλησία του Χριστού, τι λάμψη θα πρέπει να δίδουμε γύρω μας. Και όμενη λίχνη, ο καθένας από εμάς. Και ακόμα, κι εσείς όμοιοι με ανθρώπους που προσμένουν τον Κύριό τους πότε θα επιστρέψει από τους γάμους, να ανοίξουν ευθύσεις αυτόν όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος έλει ευρία γρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω, θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς στην τράπεζα και ελθόν εις το μέσον θέλει υπηρετήσει. Ενώ δουλεύουμε, το μάτι μας κοιτάζει ψηλά. Προσμένουμε και πρέπει να προσμένουμε. Ολόκληρος ο λόγος του Θεού είναι εσχατολογικός. Μιλάει για εσχάτους καιρούς. Μιλάει για γεγονότα εσχάτων καιρών. Και όλοι πληροφορούμεθα ότι φτάνει, έρχεται ο Κύριος. Και είναι συνεπώς ανάγκη να μην κολλήσει η καρδιά μας εδώ κάτω. Ούτε σε υποθέσεις, ούτε σε δουλειές, ούτε σε πράγματα τέτοια. Έτσι που το παρόν να μας απορροφήσει και να μην σκεπτόμεθα τι έχουμε μπροστά μας. Μια αιωνιότητα δοξασμένη. Πρέπει η καρδιά μας να περιμένει. Να σκυρτά, να προσμένει την έλευση του Κυρίου. Αν γεμίσουμε έτσι το παρόν της ζωής μας, θα είναι όμορφο και χαρούμενο. Βέβαια γύρω οι ορίζοντες είναι σκοτεινοί. Σκοτεινοί. Μιλάνε για επενδύσεις, μιλάνε για αυτές συναγωνιστικές, πως τις λένε, βιομηχανίες, τα προϊόντα να γίνουν ανταγωνιστικά. Να αυξήσουν την οικονομία, να κάνουν. Εμείς τα ξέρουμε. Ο κόσμος καλύτερος δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνουν. Συνθήκες κάνουν. Συνθήκες για αφοπλισμό. Να ο Ρίγκαν πάει να πλησιάσει τον Αντρόποφ. Να ο Αντρόποφ τον Ρίγκαν. Και κάτσε γύρευε και περίμενε να βγει άκρη με όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε. Οι θύελες δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Εμείς, η δουλειά μας, η μαρτυρία του Χριστού. Το έργο του Χριστού, το όνομα του Χριστού. Οι λάμψεις του Χριστού. Το θησαύρισμα στον ουρανό. Να θησαυρίσουμε εν ουρανείς. Αυτή είναι η αποστολή μας στο παρόν. Και αν το παρόν το γεμίζουμε έτσι και προσμένουμε συγχρόνως, είμεθα άνθρωποι ισχυροί και δυνατοί εν Κυρίω. Τ' άλλα θα τα φροντίσει ο Θεός. Δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει. Είναι πιστός και αληθινός. Νέος ήμουν και γύρασα. Δίκιον δεν είδα να πεινάσει. Ουδέ το σπέρμα αυτού να ζητεί άρτον, λέει ο Δαβίδ. Νέος ήμουν και ήδη γύρασα. Δίκαιον. Δεν είδα να πεινάσει. Ουδέ το σπέρμα αυτού να ζητεί άρτο. Δόξα στο όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί.
των 58. Σήμερις μου είσαι σώτερο.

Στα παράνομα της ζωής μας είσαι εσύ και το γεμίζεις. Είσαι εσύ η επιδίωξής μας. Το όνομά σου να υψώνουμε είναι η χαρά μας και η ευτυχία μας. Ω, σε παρακαλούμε πολύ, αξίωνέ μας να σε υπηρετούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τοποθέτηση και καλύτερη τοποθέτηση του εαυτού μας από του να θέσουμε τον εαυτό μας στη δική σου υπηρεσία, για τη δική σου τη δόξα, για τη δική σου τη φήμη. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλογησέ μας. Σαν Εκκλησία του Χριστού και αξιωσέ μας να δούμε λαμπρές ημέρες υπηρεσίας ενώπιον σου για τη δόξα σου. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ολοκλήρωσε μέσα μας την πεποίθηση και τη χαρά της δικής σου παρουσίας μες στη ζωή μας και της δικής σου αγάπης και πιστότητας για μας. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα του Θεού του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Απόψε κομμάτι το μέλλον. Το μέλλον είναι προσδοκία. Βεβαίως δεν έχει έρθει ακόμα. Γι' αυτό και το προσδοκάει κανείς. Όπως το παρελθόν είναι μια ανάμνηση, το μέλλον είναι μια προσδοκία. Αλλά τι προσδοκάμε? Τι περιμένουμε? Οι άνθρωποι στον κόσμο, είπαμε, περιμένουν να κερδίσουν. Πόσοι θα χαρούν γιατί κέρδισαν τούτη τη χρονιά μερικά εκατομμύρια? Και θα πούνε εκείνοι που δεν κέρδισαν, α, ίσως το πετύχω του χρόνου. Να πιάσω μερικά εκατομμύρια. Χτες άνοιξα το ραδιόφωνο το μεσημέρι και άκουγα 3-4 εκατομμύρια, λέει. Κερδίζει ο τάδε αριθμός. 1 εκατομμύριο, τάδε αριθμός. Κλείστε από εκεί πέρα, λέω. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Εμείς έχουμε πάρει όλα τα εκατομμύρια του κόσμου και είμαι θα πλούσιοι, πάμπλουτοι. Μωρέ, τρώω, πιάνω το πρωινό μου και το βραδινό μου είναι φέτα, ψωμί που τη φρυγανίζω. Και βάνω λαδάκι από το ωραίο λάδι, το πολύ πολύ καλό αγουρέλαιο, μοσχοβολάει, αναστέλσε. Του βάνω λαδάκια πάνω λοιπόν, καμιά ελίτσα και τυράκι και τρώω και δοξάζω τον Θεό και λέω τι ψητό είναι αυτό, τι μεγαλείο είναι αυτό. Μα να ξέρε κανείς τη χαρά μου και την ευτυχία μου που τρώω το ψωμί με το λάδι και το ψωμί με το τυράκι και τις ελίτσες. Αν τύχει και να είναι και κανένα βουλάκι χωριάτικο, εκεί είναι να σηκώνεσαι και να χορεύεις, να κάνεις φούρλες. Με απλά πράγματα γεμίζει η ζωή μας και είμαι θα ευτυχής. Να φορτώσουμε και στους άλλους φορτία ευτυχίας από εκείνα που έχουμε εμείς. Και δεν τα ξέρουν οι καημένοι. Οι ταλέποροι δεν τα ξέρουν. Και προσμένουν να πιάσουν υλικά πράγματα εκείνοι. Να χτίσουν κανένα σπίτι, κανένα δεύτερο, κανένα τρίτο. Να βάλουν σε καμιά άλλη τράπεζα και άλλη κατάθεση. Να, να, να. Και όλα αυτά τα πράγματα μένουν στο τέλος. Μένουν εδώ κάτω. Εμείς τι προσμένουμε? Όπως μας είπε στο κομμάτι που διαβάσαμε, προσμένουμε τον Κύριο να έλθει. Προσμένουμε τον Κύριο να φανερωθεί. Αυτές οι δόξες που μας περιμένουν είναι απερίγραπτες. Δεν μπορεί να τις περιγράψει κανείς. Όλοι οι θαρείς, όλοι οι φακοί, όλα τα τηλεσκόπια της Αγίας Γραφής είναι στραμμένα σε εκείνες τις δόξες τις μελλοντικές. Δεν παίρνει την Αποκάλυψη να διαβάσει εκείνες τις τελευταίες σελίδες. Για τη χρυσή πολιτεία. Με τους χρυσαφένιους δρόμους. Σε βλέπω να περπατάς εκεί στους χρυσαφένιους δρόμους. Θα δώσουμε ραντεβού στην πλατεία, τη χρυσή πλατεία της πόλεως της Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί να συναντηθούμε. Θα καθίσουμε κάτω από κανένα δέντρο που πίνει τον καρπό της ζωής. Στο δέντρο της ζωής θα καθίσουμε από κάτω στη σκιά του. Να μιλήσουμε για τα μεγαλεία του Κυρίου και τις δόξες τις οποίες μας ετοιμάζει εκείνος. Θα πάμε στο ναό του Θεού τον επάνω να λατρέψουμε και να δούμε το κάλος του Κυρίου εκεί πάνω. Θα ακούσουμε τη μουσική των αγγέλων και τους ύμνους. Αυτή θα είναι η ζωή μας, γεμάτη η ζωή μας. Όχι άδεια. Δεν περιμένουμε νεκροταφείο εμείς. Δεν περιμένουμε κανέναν τάφο. Και αν πάνε κανένα πτώμα, κανένα σκήνομα στο νεκροταφείο, είναι διότι τι θα το κάνουμε. Αν μείνει εδώ πέρα, θα βρωμήσει. Βάλτε εκεί πέρα. Αλλά ο άνθρωπος έφυγε, πήγε πάνω στους ουρανούς. Και εμείς προσμένουμε τους ουρανούς. Και προσμένουμε την πολιτεία την επάνω. Προσμένουμε. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, είναι αλήθεια ότι δεν την έχουμε πολύ αυτή την προσδοκία. Μας τραβάει τούτος ο κόσμος κάτω. Και είναι ανάγκη ο Κύριος να μας πάρει, να μας φέρει στο όρος το δικό του, στο όρος των αποκαλύψεων και να μας δείξει. Θυμόσαστε εκείνους τους τρεις μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μίλαγε ο Κύριος για τον ερχομό του το δεύτερο, μίλαγε για τις δόξες, πού να καταλάβουν αυτοί. Και ο Κύριος είπε,
Είναι μερικοί από εδώ πέρα, λέει, που πριν προλάβουν να πεθάνουν θα δουν την δόξα του Θεού. Να έρχεται στη δόξα του. Τον Υιόν του Θεού. Θα δουν τη βασιλεία του Θεού. Πώς θα τη δουν. Πώς θα τη δουν. Και μετά 6 μέρες, λέει, τους πήρε. Και τους ανέβασε, μας λέει ο λόγος του Θεού, στο 37 εδώ, στο Ιώτα Βήτα. Συγγνώμη. Όχι. Ναι. Και τους πήρε και τους ανέβασε επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, λέει. Και εκεί, τι γίνηκε. Εκεί άνοιξε ένα παραθύρι, παραθυράκι, για να δούνε κάπως τις μελλοντικές δόξες, οι οποίες κρύβονται επάνω εκεί στους ουρανούς, να δούνε. Απάνω στο όρος της μεταμορφώσεως άνοιξε ένα παραθυράκι. Και τι να δούνε. Είδαν τον Κύριον όπως θα είναι όταν θα έρθει, μέσα στη δόξα του. Το πρόσωπό του γίνηκε λαμπλό. Ολόκληρος μέσα στη δόξα, στο φως. Τα μαλλιά του σαν τα λευκά, λευκά, λέει, όπως σαν του γναθέως. Τα πόδια του αστράφτανε ολόκληρος η προσωπικότητα του Κυρίου. Και είδανε ακόμα άλλες μυστηριώδεις προσωπικότητες. Αν δεν ακούγανε το όνομά τους, δεν θα τους καταλάβαινε. Ο ένας ήταν ο Μωυσής, ο άλλος ο Ηλίας. Ο ένας αντιπροσώπευε τον κόσμο των νεκρών. Είχε πεθάνει ο Μωυσής. Λοιπόν, πέθανε. Δεν υπάρχει πια. Ποιος δεν υπάρχει? Ο Μωυσής δεν υπάρχει. Εκείνοι που πεθάνανε δεν υπάρχουν. Πάντε εσείς των Θεών ζώσει, λέει. Να τι που λέει, που μια μέρα θα εμφανιστούν. Μια μέρα θα έρθουν στη δόξα. Ο Μωυσής λοιπόν ήταν ένδοξος. Και από την άλλη μεριά ο Ηλίας. Τύπος όλων εκείνων που θα τους αρπάξει ο Θεός. Και κοίταγε ο Πέτρος. Κοίταγε ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Από το παραθύρι εκείνο που άνοιξε μπροστά τους. Αυτές τις μελλοντικές δόξες. Τι θα γίνει στην αιωνιότητα? Τι θαυμάσια πράγματα. Μια μέρα θα ήμεθα. Είτε ήμεθα νεκροί, είτε ζώντες. Δεν υπάρχει διαφορά. Μαζί με τον Χριστό στη δόξα. Να και οι δυο που ζουν. Και οι δυο κατηγορίες. Νεκροί και, και ζώντες. Είτε εκείνοι αρπαγούν, είτε οι άλλοι αναστηθούν. Θα είναι μαζί με τον Κύριον στη δόξα. Και ο Κύριος θα είναι μέσα στα μεγαλεία τα δικά του. Και θα τον δούμε και θα είμαι θα μαζί του. Αυτόν το μέλλον μας. Και χρειάστηκε, λέω, να ανεβούνε στο όρος των αποκαλύψεων για να ανοίξει παραθυράκι μπροστά τους και να δούνε προς το μέλλον. Σε αυτό το όρος των αποκαλύψεων πρέπει να στεκόμεθα κάθε μέρα. Και να κοιτάμε αν πραγματικά η ψυχή μας προσδοκά, προσμένει. Τι είναι το μέλλον για μας? Προσδοκία. Και προσδοκία ποιων πραγμάτων? Της δόξης του Κυρίου. Και λέγω, η αποκάλυψη έχει στρέψει όλα τα τηλεσκοπιά της προς εκείνο το μέλλον το δοξασμένο, το αιώνιο. Και προσπάθησε να μας το φέρει κοντά, να το δούμε. Διάβασε μες στις σελίδες της Γραφής όλα όσα αφορούν αυτή τη δόξα του μέλλοντος. Και περπάτα μέσα σε αυτά και γέμισε από τη χαρά και από την ευτυχία προσμένοντάς τα. Είναι αληθινά, είναι πραγματικά, είναι βέβαια, είναι τα δικά μας. Και έρχονται όπου και να είναι, η ώρα έφτασαν. Το μέλλον μας πρέπει να είναι μια προσδοκία. Το παρελθόν μας μια ανάμνηση στον επεμβάσεων του Θεού. Το παρόν μας μια δουλειά, εργασία για τον Κύριον, για τη δόξα του Κυρίου. Το μέλλον μας μια προσδοκία των μεγαλείων του Θεού. Έτσι η ζωή είναι γεμάτη. Έτσι ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος. Ο φόβος πάει άκρη, η αγωνία, το άγχος. Τα βλέπουμε στους ανθρώπους, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτά. Περάσαμε από το θάνατο στη ζωή. Βγήκαμε από το θάνατο. Ζούμε, περπατάμε μέσα στη ζωή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, στην αρχή του χρόνου, ας κάνουμε αυτές τις όμορφες σκέψεις. Να δοξάζομαι για τις επεμβάσεις του Θεού στο παρελθόν μας. Ανασκουμπωμένοι, να υπηρετούμε στο παρόν για να θησαυρίζουμε στους ουρανούς και να δοξάζουμε τον Χριστό. Και τα μάτια μας στραμμένα σε εκείνο το χρυσό μέλλον που κάποτε θα ανατείλει πολύ γρήγορα, μάλιστα, καθώς τα γεγονότα μας πληροφορούν. Στο όρος της αποκαλύψεως, των αποκαλύψεων, κάθε μέρα και κάθε στιγμή να στεκόμεθα και να παίρνουμε και να πίνουμε από αυτές τις αποκαλύψεις του μέλλοντος. Πολιτεία του ουρανού. Είναι η δική μας. Πρέπει να γίνει βίωμά μας εκείνη η πολιτεία. Ανοίγετε τις σελίδες τις τελευταίες της Αποκάλυψης και διαβάζετε. Να διαβάζετε. Και να λες, αχ, ωραία τύχη, κάποτε θα τα ψηλαφίσω και θα τα πιάσω. Θα τα χαϊδέψω.
Εκείνη η πύλη, ο πυλώνας, σε ένα μαργαριτάρι ολόκληρο, κάποτε θα το χαϊδέψω. Ετούτη δρόμοι χρυσαφένοι, κάποτε θα τους περπατήσω. Στους χρυσαφένιους δρόμους, στην πλατεία θα σταθώ. Από τον καρπό θα φάγω του δέντρου της ζωής, στο ναό θα λατρεύσω. Κάν τα δικά σου. Ζήσε σε εκείνη την πραγματικότητα. Θα σε ευτυχείς. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας και εύχομαι σε όλους μας μια καλή χρονιά για τον Κύριο. Μια καλή χρονιά για τον Κύριο. Δεν λέω πολλά χρόνια γιατί δεν ξέρουμε. Μάλλον δεν θα είναι πολλά. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Τούτη χρονιά που έχουμε μπροστά μας να τη ζήσουμε για τον Κύριο. Αν προσθέσει ο Κύριος κι άλλες και εκείνες για τον Κύριο. Όσο του έρθει μας πάλι. Οι άνθρωποι λένε χρόνια πολλά. Γιατί πάνε να πει χρόνια πολλά. Άμα έχεις χρόνια πολλά και δύστιχα είναι άστα. Να μην έρθουν. Καλύτερα να μην έρθουν. Καλή χρονιά για τον Κύριο τούτη εδώ που έχουμε μπροστά μας. Και δόξα τω Θεώ, ζει ο Κύριος. Τι θα γίνει πιο πέρα. Είμαι στα χέρια του. Στα χείρα σου είναι η κερί μου. Δόξα εις τον Θεό. Τελειώνουμε. Προσδοκόμεν την πρωία μου. 300, πόσο είναι.

Σου είμαι θα ευγνώμονες πατέρα μας ευλογημένε για την αγάπη σου. Ένας χρόνος πέρασε γεμάτος από ευλογίες δικές σου. Και τώρα ένας χρόνος ανοίγει. Δώσε μας τη χάρη σε αυτό το χρόνο να δουλέψουμε για σε. Να δουλέψουμε για τον Υιόν της αγάπης σου. Σαν εκκλησία του Χριστού έχουμε τόσα να κάνουμε. Τόσα πολλά. Παρακαλούμε πολύ, άνοιξέ μας τα μάτια. Βοήθησέ μας να εννοήσουμε. Σύνδεσε τις καρδιές μας με την αγάπη τη δική σου. Όλοι ενωμένοι, δοσμένοι το χέρι ο ένας τον άλλο να προχωρήσουμε. Και τα χέρια όλα σε σε. Να προχωρήσουμε μπροστά. Προσμένοντες και προσδοκώντες την πρωίαν. Την ένδοξη. Την θαυμαστή όταν εσύ θα αποκαλυφθείς και θα έρθεις για να μας παραλάβεις. Δώσε μας χάρη να ζούμε στο όρος των αποκαλύψεων, πάντοτε βλέποντας από το παραθύρι το ανοιχτό τις μελλοντικές δόξες που έχεις εσύ να φανερώσεις σε μας. Δώσε μας χάρη, ευλόγησέ μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη, ευλόγησε την εκκλησία μας, ευλόγησε τις οικογένειές μας, ευλόγησέ μας σαν άτομα, αξίωσέ μας να ζούμε για σε και να δίδομαι το μήνυμα της αγάπης σου και της σωτηρίας τριγύρω για σε, για τη δόξα σου. Και τώρα, Θεέ μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Ιησού Χριστού, για τη δόξα του Θεού Πατρός, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος μαζί μας και καλή χρονιά. Κάποιος άφησε μια τσάντα, εχθές το βράδυ. Είναι εδώ πέρα, αν είναι δική του να έρθει να την πάρει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: σε σένα τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Υψώνουμε τις καρδιές μας την ώρα τούτη και στέλνουμε την ευχαριστία μας και την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη σου, ο Θεέ, σε μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιωνίως. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό που έστειλες στον κόσμο τούτον τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη θυσία του στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα, σε ευχαριστούμε για την καινούρια οδό την οποία άνοιξες, εγγενίασες εσύ δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα πλημμένοι και λυτρωμένοι σου, σφραγισμένοι με το πνεύμα σου το Άγιον, κληρονόμοι της δόξης του Χριστού, λατρευτές σου πνευματικοί, συναθρηστήκαμε για να υψώσουμε και να μεγαλύνουμε το όνομά σου και να στείλουμε γνωμοσύνη και ευχαριστίες εσέ. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας για του Αγίου σου Πνεύματος. Την ώρα τούτη παρακαλούμε εσύ ο Άγιος Θεός να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και εμάς και να μας πλουτίσεις με τα δώρα του Χριστού, με την παρουσία του Χριστού, με την ομορφιά της χάριτος του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε Θεέ μας, την παγκόσμια Εκκλησία σου, τα έθνη της γης και το δικό μας το έθνος, να το ταπεινώσεις και να το φέρεις με μετάνοια, Κύριε, στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού, άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε πολύ το λαό σου τον Ισραήλ να φέρεις τους δεσμούς της Διαθήκης, να μας δώσεις την απόλαυση του προσώπου σου, να χαρούμε στην παρουσία σου. Μίλησε στις καρδιές μας εσύ με τον τρόπο που ξέρεις να ομιλείς, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αν ο αδελφός φίλος είναι εδώ, παρακαλώ να έρθει δύο λεπτά για να δώσει ένα χαιρετισμό, ένας ξένος που είναι μαζί μας. Αν είναι ο κύριος φίλος εδώ. Άμπραβο. Δύο λεπτά να αδιαβάσω το πρόγραμμα και έχουμε έναν ποιμένα από την Ελβετία, μου φαίνεται πως είναι.
1: Theologie Studium abgeschlossen.
2: Πριν από 4-5 εβδομάδες περίπου έκλεισα μια σπουδή, μια μελέτη, μια μάλλον επιστημονική εργασία γύρω από τη θεολογία.
1: Habe dann geheiratet, meine Frau ist hier.
2: Και κατόπιν παντρεύτηκα, εδώ είναι η γυναίκα μου, κάθεται δεξιά μπροστά.
1: Bin jetzt auf den Flitterwochen, in den Flitterwochen.
2: Και βρισκόμαστε τώρα στο μήνα του Μέλιτος.
1: Wir waren, haben eine Reise gemacht durch das schöne Peloponnes. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen.
2: Κάναμε ένα ταξίδι στην όμορφη Πελοπόννησο, η οποία μας άρεσε πάρα, πάρα πολύ.
1: In einer Woche werde ich in einer freien evangelischen Gemeinde in Sulgen, also in der Schweiz, meinen Dienst beginnen.
2: Σε μια εβδομάδα περίπου θα αναλάβω την εργασία σε μια από τις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες στην Ελβετία.
1: Der Prediger Jakob Winzeler. Kennt ihn sehr gut. Ich erinnere mich, als Sie einmal hier waren, in Betzikon.
2: Ένας ιεροκήρυκας, ο οποίος είναι εκεί και ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον αδελφό μας, τον κύριο Καρμπόνη, και θυμάμαι ότι ο κύριος Καρμπόνης ήταν μεταξύ μας κάποτε.
1: Lässt Sie ganz, ganz herzlich grüßen.
2: Σας χαιρετά, μάλιστα, όλος ιδιαίτερα σήμερα το πρωί.
1: Möchte Ihnen noch kurz ein Wort weitergeben.
2: Θα ήθελα να σας δώσω ένα κομμάτι, ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού.
1: Ich habe es bei meiner Ordination dreimal am selben Tag bekommen.
2: Και την ημέρα που έγινε η αφιέρωσή μου στον Κύριο για την υπηρεσία του, μου δόθηκε μάλιστα τρεις φορές.
1: Ιωάννης 15, vers 16.
2: Στον Ιωάννη, στο κεφάλαιο Ιωτα Έψιλο, εδάφιο 16.
1: Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe.
2: Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας απέστειλα για να φέρετε πολύ καρπό, ώστε όταν επικαλείστε τον Πατέρα στο όνομά μου, εκείνος να μπορεί να σας τα πραγματοποιήσει.
1: Das Wunderbare ist, Jesus hat uns erwählt, Sie und mich.
2: Ο Κύριος λοιπόν Ιησούς Χριστός μας κάλεσε μέσα στη χάρη τη δική Του για να διαλέξουμε την σωτηρία Του.
1: Normalerweise wählen wir ja den Beruf, das Hobby, die Frau, den Mann und so weiter.
2: Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας έχουμε εμείς να διαλέξουμε το επάγγελμά μας, ίσως το χόμπι μας, τη γυναίκα μας κτλ.
1: Aber Jesus hat uns erwählt.
2: Αλλά ο Κύριος Ιησούς μας λέει ότι μας εκάλεσε και μας έστειλε μέσα στη δική Του την εκλογή, ύστερα από τη δική μας την ανταπόκριση.
1: Nicht weil wir gut sind, nicht weil wir besonders brav sind.

0: Όχι επειδή είμαστε καλοί, επειδή είμαστε άνθρωποι φρόνιμοι,
1: sondern aus Gnade.
0: Αλλά μόνο και μόνο από χάρη.
1: Und dann sagt Jesus, ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt.
0: Και κατόπιν ο Κύριος Ιησούς λέει ότι σας έθεσε για να πάτε και να φέρετε πολύ καρπό.
1: Eine Bedingung,
0: dass
1: wir hingehen.
0: Ώστε εμείς να αποσταλούμε να πάμε.
1: Das ist eigentlich der einzige Befehl, den Jesus uns gibt, hingehen.
0: Είναι η μόνη εντολή ίσως την οποία ο Κύριος Ιησούς μας δίνει να πάμε.
1: Dann werden wir Frucht bringen.
0: Ώστε να φέρουμε καρπό πολύ.
1: Liebe,
0: αγάπη,
1: Freude,
0: χαρά,
1: Friede,
0: ειρήνη,
1: Geduld,
0: υπομονή,
1: Freundlichkeit,
0: Χριστότητα,
1: Gütigkeit,
0: αγαθοσύνη,
1: Glaube,
0: πίστη,
1: Sanftmut,
0: πραότητα,
1: Keuschheit
0: και εγκράτεια.
1: Und sicher auch, dass Menschen zum Glauben kommen.
0: Και οπωσδήποτε να έρθουμε στην πίστη του Ιησού Χριστού.
1: Ich habe in der Schweiz gemerkt, dass Menschen wirklich Jesus brauchen.
0: Και έχω παρατηρήσει στην Ελβετία όπου ζούμε ότι ο Κύριος χρειάζεται τους ανθρώπους.
1: In Griechenland nicht auch.
0: Και οπωσδήποτε και στην Ελλάδα.
1: Also gehen wir hin.
0: Επομένως να πάμε.
1: Und Gott schenkt die Frucht.
0: Ώστε ο Κύριος να μας χαρίσει τον καρπό.
1: Ευχαριστώ.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Είναι συνεπώς ένας νεαρός πάστορας, υποκατασκευήν, μάλλον τώρα θα αρχίσει να αναλάβει. Είναι χαριτωμένος όπως φαίνεται και ο Θεός θα τον ευλογήσει και πιστός. Ο Βίτσλερ, ο πάστορ αυτός στο Βέτσικον, είναι φίλος μου και πολλές φορές έχω πάει και στην εκκλησία τους. Έφτιαξαν μια θαυμάσια εκκλησία και δούλεψαν όλοι τους. Όλοι τους. Και στα εγγένεια πρόβαλαν slides όλη η εκκλησία, γυναίκες και άντρες. Τσιμέντα, μπέτα, άλλοι κουβαλάγανε τα ξύλα, άλλοι καρπώνανε, άλλοι πιάνανε. Κάτω από την ελογία βεβαίως ειδικών τεχνικών που είσαντε μέσα στην εκκλησία. Όλοι! Και όλη η εκκλησία βλέπανε και λέγανε να ο τάδε, ο καθένας έβλεπε τον εαυτό του μέσα. Και κάνανε μια εκκλησία θαυμασία. Ένα υπέροχο κτίριο, μεγάλο, τεράστιο και υπέροχο, καινούριο κτίριο. Και το χαιρόντουσαν γιατί ήταν καρπός και πόνος της δικής τους εργασίας. Εμείς βέβαια δεν έχουμε αυτή τη χάρη και κάποτε τώρα στη διάρκεια αυτής της κατασκευής έστειλα μία εγκύκλιο και έλεγα ότι φτιάχνουμε και βέβαια ζητούσα και βοήθειες. Και μου στέλνουν οι Τσεχοσλοβάκοι μία κάρτα με μία εκκλησία, οι Τσεχοσλοβάκοι πλέον, όχι οι Ελβετοί, αυτό το είχα δει στην Ελβετία, αλλά οι Τσεχοσλοβάκοι μου στείλανε και μου λένε αυτή την εκκλησία τη φτιάχνουμε εμείς, δεν την είχαν τελειώσει τελείως, τη φτιάχνουμε εμείς με τα χέρια μας. Δεν πήραμε ποτέ ούτε έναν εργάτη απ' έξω. Εσείς τι κάνετε αυτού. Άντε. Λοιπόν, τουλάχιστον εμείς δεν δουλέψαμε, ας δώσουμε. Ας βοηθήσουμε. Διότι τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος, σας αναγγέλλω ότι θα μείνουμε χρεωμένοι 3 ή 4 εκατομμύρια και έχετε το υπόψη σας. Χρεωμένοι. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε και είμαι θα ήδη προς το τέλος. Πρέπει τούτο το μήνα να τελειώσουν το Σεπτέμβριο όλα τα πάντα. Αυλή μέσα να είμαι θα έτοιμοι. Τούτο το μήνα. Διαβάζω λοιπόν από τον ψαλμό, τον ψαλμό Π. Ακροάστητη ο ποιμένων των Ισραήλ, σύ ο οδηγόνος ποιμνιον των Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβίμ εμφανίστητη. Επίστρεψον ημάς Θεέ και επίλαμψον το πρόσωπον σου και θέλουμε λυτρωθεί. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, έως πότε θέλεις οργίζεστε κατά της προσευχής του λαού σου. Τρέφεις αυτούς με άρτων δακρύων και ποτίζεις αυτούς αυθόνος με δάκρυα. Και στο 8 εδάφιο, στο 7, επίστρεψον ημάς Θεέ των δυνάμεων και επίλαμψον το πρόσωπον σου και θέλουμε λυτρωθεί. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετεκόμισας, εξεδίωξες τα έθνη και εφύτευσας αυτήν. Η τίμα σας τόπον έμπροσεν αυτής και βαθαίωσε ρίζωσας αυτήν και γέμισε την γη. Εσκεπάστησαν τα όρη υπό τη σκιά αυτής και αναδεντράδες αυτής ήσαν ως έυψηλοι κέδροι. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και τους βλαστούς αυτής έως του ποταμού. Γιατί εκρύμνησας τους φραγμούς αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν. Ερημώνει αυτήν ο αγριόχειρος εκ του δάσους και το θηρίον του αγρού νέμεται αυτήν. Επίστρεψον δε όμεθα Θεέ των δυνάμεων, επίβλεψον εξ ουρανού και ιδέ και επίσκεψε την άμπελον τάφτην και το φυτόν το οποίο εφύτεψε η δεξιά σου και τον βλαστόν τον οποίο εκρατέωσας είσαι αυτόν. Εκάφτη εν πυρή, εκόπη, εχάθησαν από επιτιμήσεως του προσώπου σου. Ας είναι η χείρ σου επί τον άνδρα της δεξιά σου, επί των ιών του ανθρώπου τον οποίον έκαμες δυνατόν είσαι αυτόν. Και εμείς δεν θέλουμε να κλείνει από σου. Ζωοποίησον ημάς και το όνομά σου θέλουμε να επικαλείστε. Επίστρεψον ημάς, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Επίλαμψον το πρόσωπον σου και θέλουμε να λυτρωθεί. Όμορφος ψαλμός. Ωραίος ψαλμός. Ένας ψαλμός ο οποίος διηγείται την ιστορία, τη λαμπρή και ένδοξη του λαού του Ισραήλ. Πώς ο Θεός τον πήρε από την Αίγυπτο σαν άμπελον ευκλιματούσα και τον τοποθέτησε, τον φύτεψε στη γη του. Και αυτή η άμπελος αυξήθηκε, μεγάλωσε, οι σχέστησε, σκέπασαν τα βουνά τριγύρω και άπλωσε αναδεντράδες παντού και γέμισε την γη. Αλλά όμως ο ψαλμός αυτός είναι ταυτόχρονα και μία, θα λέγαμε, ένα παράπονο του ψαλμοδού προς τον Θεό και διατυπώνει το παραπονό του και λέει «Θεέ μας, γιατί αυτή την όμορφη άμπελο την εγκατέλειψες, έριξες τους φραγμούς, τους φράχτες τριγύρω και τώρα οι διαβαίνοντες μπαίνουν μέσα και την έμονται, ο αγριόχειρος την πατάει και τα θεριά του δάσους μπαίνουν και αλωνίζουν σε αυτό το αμπέλι σου που γίνηκε και έμεινε ξέφραγο». Και το παράπονο του ψαλμοδού. Είναι λοιπόν η ιστορία η ένδοξος του λαού του Ισραήλ. Απ' την άλλη μεριά η διατύπωση του παραπώνου του προς τον Θεό, γιατί έμεινε έρημο το αμπέλι εκείνο που φύτεψε ο Θεός. Και βέβαια θα ήταν δύσκολο να συλλάβει κανείς και να καταλάβει το γιατί. Γιατί Θεέ μας το έκανες αυτό. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Δεν είναι δυνατόν να κάνει κρίσεις. Κρίσεις ανεφλόγου. Ποια είναι η αιτία? Αλλά την απάντηση θα τη βρεις άμα ανοίξεις τον Ισαΐα στο κεφάλαιο το 5ο και στον Ιερεμία, σε ένα ανάλογο κεφάλαιο του Ιερεμία, θα διαβάσεις εκεί πραγματικά τι εγίνηκε. Τι εγίνηκε. Εκεί πλέον έχουμε το παράπονο του Θεού και όχι του ψαλμοδού για το αμπέλι του, αλλά του Θεού για το αμπέλι του. Και λέει ο Θεός, τι μπορούσα να κάνω περισσότερο σε σέ. Σε σκαψά, σε περιποιήθηκα, σε κλάδεψα, σε έφραξα, σε μεγάλωσα, σε ομόρφινα. Και στον Ιερεμία, σε φύτεψα άμπελο αληθινή. Πώς μετεβλήθεις σε σπέρμα αληθινό, πώς μετεβλήθεις και γίνηκες άμπελος, άγνωστη και ξένη από μένα. Και στον Ισαΐα πάλι λέει, πώς ενώ περίμενα τα φύλλα, έφερες άγριο στάφυλλα. Και εδώ έχουμε λοιπόν το παράπονο του Θεού, το οποίο έρχεται να απαντήσει στο παράπονο του ψαλμοδού. Θεέ μας, γιατί εγκατέλειπες την αμπελό σου? Και ο Θεός με τον δικό του, με τη δική του σειρά ρωτάει, γιατί λοιπόν ενώ σε φύτεψα ωραία άμπελο και περίμενα να φέρεις τα φύλλα, έφερες άγριο στάφυλλα? Τι συνέβη και άλλαξες? Και αφού λοιπόν άλλαξε η άμπελος, άλλαξε και ο Θεός τον τρόπο του. Και λέει, αφού λοιπόν είσαι έτσι και θέλεις να φέρνεις αγριοστάφυλλα, γκρεμίζω τους φραγμούς σου, σ' αφήνω λοιπόν έρημη, κρατώ τον ουρανό να μην βρέχει, αφήνω τα θεριά του δάσους και τον αγριόχειρο να μπουν μέσα, να σε καταπατήσουν, άμπελος αγαπητή. Είναι πραγματικά μια ιστορία δραματική. Μια ιστορία που αφορά όχι μόνο εκείνο το λαό των Ισραήλ, για τον οποίο μιλάμε, αλλά μια ιστορία η οποία αφορά και τον καθένα από εμάς σαν άτομα. Θα μπορούσε να απαντήσει ο Θεός, τι μπορούσα να κάνω περισσότερο σε σέ, από ό,τι έκανα. Σε έφερα στην ύπαρξη, σε μεγάλωσα, σε πρίκησα. Έχεις απ' όλα. Σε πρίκησα με διανόηση, με το λογικό, με συναισθήματα, με κρίση, με μνήμη, με δυνάμεις. Τέτοια που δεν έχει κανένα πλάσμα μέσα σε ολόκληρη τη δημιουργία. Και όμως, από την άλλη μεριά, εσύ. Ενώ περίμενα να φέρεις τα φύλλα, έφερες αγριοστάφυλλα, έφερες ξινούς καρπούς που δεν είναι κανείς δυνατό να τους γευθεί και να τους πάρει. Να λοιπόν η δραματική ιστορία. Στο δικό μας το παράπονο, γιατί Θεέ με εγκατέλειπες, γιατί Θεέ δεν με προσέχεις, γιατί Θεέ στρέφεις το πρόσωπό σου από με. Ο Θεός διατυπώνει το δικό του παράπονο από την άλλη μεριά. Τι μπορούσα να κάνω περισσότερο για σένα? Σε έφερα στην ύπαρξη με ένα δοξασμένο σκοπό και να περίμενα πως κάτι θα φέρεις αγαθό. Όμως μετεβλήθεις, άλλαξες και έφερες καρπούς ξινούς που δεν μπορεί κανείς να τους γευτεί. Αναμφισβήτητα ο άνθρωπος έχει την ηθική ελευθερία μέσα του. Είναι ένα όν ελεύθερο, εκλέγει και κάνει παν ό,τι θέλει αυτός. Έχει τη δική του την εκλογή. Και αναμφισβήτητα μπροστά σε αυτή την εκλογή την οποία κάνει, ο Θεός σταματάει και δεν μπορεί να ενεργήσει τίποτα. Δεν μπορεί να επέμβει. Σε περιμένει να δει τα αποτελέσματα, να δει αφού σε κυκλώνει με τη χάρη του, σε κυκλώνει με τις δικές του επεμβάσεις, σε κυκλώνει με τις ευεργεσίες του, σε περιποιείται με κάθε τρόπο, περιμένει την εκδήλωσή σου, πώς θα εκδηλωθείς. Αλλά ο άνθρωπος εκδηλώνεται και αποστατεί από το Θεό. Βλέπουμε και ζούμε μέσα σε τούτη τη γη, σε τούτο τον κόσμο, που είναι κλίματα μια αμπέλου η οποία έχει βγει έξω από το θέλημα του Θεού και το κάθε κλίμα φέρνει, παράγει άγριο στάφυλλα. Ξινά, στιφά σταφύλια τα οποία κανείς δεν μπορεί να φάει και να γευτεί. Κοίταξε τον κόσμο τι γίνεται. Έβλεπα χτες, πήρα μια εφημερίδα, κάθε τη βδομάδα μια φορά παίρνω καμία, απλώς για να βλέπω τι γίνεται ο κόσμος, δεν με ενδιαφέρει. Αγανακτή ψυχή του ανθρώπου και λυπείται αν τα διαβάζεις, αλλά να δω πού πορεύεται αυτός ο κόσμος και τι να δεις και ό,τι να διαβάσεις. Ένα γεωγραφικό περιοδικό που παίρνω μελετούσε μέσα εκεί και έβλεπα το τι γίνεται μέσα στον κόσμο. Γιορτάσανε, λέει, στην Αμερική την γιορτή σε ένα περιοδικό, σε ένα τεύχος, την επέτειο του Βιετνάμ, του πολέμου του Βιετνάμ. Ονόματα, ονόματα χαμένων ανθρώπων. Σε μία άλλη, αυτήν είχαν νεκροκεφαλές συνέχεια στη σειρά στρατιωτών οι οποίοι πέθαναν. Και σκεφτόμουν, αυτοί δεν θα μπορούσαν να ζουν, να είναι ευτυχεί στις οικογένειές τους. Οι άνθρωποι δικοί τους είχαν πάει για να επισκεφθούν, να δουν και λοιπά, να γιορτάσουν και κλαίγανε και αυτόναν και τιμώντουσαν. Και είναι μία όψη του κακού που γίνεται απάνω στον κόσμο. Τι να δεις τι γίνεται στην Αφρική, τι να δεις τι γίνεται στην Άπο Ανατολή, τι να δεις τι γίνεται στην Αμερική, τι να δεις τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Απ' την άλλη μεριά, αεροπορικά δυστυχήματα. Είχε στην εφημερίδα τα αεροπορικά δυστυχήματα, τα μεγάλα που γίνηκαν τούτο το χρόνο, 1.500 περίπου νεκροί από αεροπορικά δυστυχήματα και τι γίνηκαν και τις προηγούμενες χρονιές. Και ακόμα δεν τελείωσε ο χρόνος. Και σκέφτεσαι αυτή τη γη. Και σκέφτεσαι αυτόν τον κόσμο. Ο οποίος, το κάθε κλίμα, ο κάθε άνθρωπος, βγάζει στιφά σταφύλια, τα σταφύλια της οργής και της κρίσης του Θεού. Και είναι μια μέρα που η κρίση του Θεού θα πέσει δρυμύτατη απάνω σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί, λέει ο άνθρωπος, γιατί Θεέ μας εγκαταλείπεις? Και ο Θεός ρωτάει, γιατί λοιπόν ενώ σε φύτευσα και σε περιποιήθηκα και σε πρόσεξα και περίμενα να βγάλεις σταφύλια, βγάλεις στιφά, ξινά σταφύλια, άγριο στάφυλλα. Να μιλήσουμε για τις πυρκαγιές, να μιλήσουμε για το κακό που γίνεται, να μιλήσουμε τι διαμαρτυρία, οι δασονόμοι, διαμαρτυρία για αυτή την αποψήλωση των δασών, αυτή την καταστροφή των δασών. Θα πεθάνουμε, σίγουρα θα πεθάνουμε. Προετοιμάζονται όλες εκείνες οι σκηνές που αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Διότι δεν θα υπάρχει οξυγόνο, διότι θα λείψει το οξυγόνο αφού καίγονται τα δάση, διότι ρυπαίνεται η θάλασσα, διότι τα πάντα προετοιμάζονται για να γίνουν οι τρομερές και φοβερές σκηνές που περιγράφονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Σωτηρία. Η μόνη σωτηρία είναι επίστρεψον Θεέ, επίλαψον το προσωπόν σου σε εμάς, και θέλουμε να σωθεί. Ο Θεός να γυρίσει και να στρέψει το πρόσωπό του σε εμάς. Αλλά αυτό προϋποθέτει από την πλευρά του ανθρώπου τη μετάνοια, την επιστροφή, την αληθινή επιστροφή προς το Θεό. Να συνδεθεί με το Θεό και τότε ο Θεός γίνεται ευμενής. Και τότε έρχεται σωτηρία και αναψυχή από προσώπου Κυρίου του Θεού στον άνθρωπο. Αν ειλικρινά ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει. Να ψάλλουμε έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε. Τον θέλεις? 154. Όποιος ξέρει.

Με πατέρα μας ευλογημένε σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Έχεις δίκιο εσύ και το άδικο είναι όλο δικό μας. Αρνηθήκαμε, αποστατήσαμε, απομακρυνθήκαμε από σένα και γι' αυτό η ζωή μας είναι κατάξερη και παγωμένη. Ο Θεέ μας, όμως εσύ στην αγάπη σου μας καλείς να επιστρέψουμε, να επιλάμψεις το πρόσωπό σου σε μας και να μας δώσεις ζωή. Γέννητο Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και είδατε κάποτε που ο Κύριος Ιησούς Χριστός μαζί με τους μαθητάς εγκατέλειπε το ανόγιο και φεύγοντας από το ανόγιο συνήντησαν για να πάνε στη Γεθσήμανη τη νύχτα της προδοσίας. Ενώ πήγαιναν καθοδόν σταμάτησαν σε μια κλιματαριά και εκεί στην κλιματαριά που στάθηκε σύμβολον υπόμνησης εικόνα στα μάτια του Κυρίου της Αμπέλου, περί της οποίας είχε μιλήσει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη για το λαό των Ισραήλ, τους λέγει τα λόγια τούτα. Εκείνη η παλιάμπελος δυστυχώς χάλασε. Τα κλίματα της φέρανε στιφά στα φύλλα, ξινά στα φύλλα. Και ο Κύριος διακηρύττει, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος. Και όλα τα κλίματα εκείνα που είναι ενωμένα μαζί μου είναι αυτά τα κλίματα που φέρνουν καρπό. Πραγματικά, όπως μας μίλησε και ο αγαπητός φίλος μας εδώ πέρα ο πάστορας, για τον καρπό ο οποίος έρχεται από τον Χριστό, σας εξέλεξα να φέρετε καρπό. Πρώτα απ' όλα η άμπελος αυτή. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένα άλλο φυτό εις το οποίο η αγάπη του Θεού κλείνει με ενδιαφέρον και με αγάπη και με πρόσοχη. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία απ' αρχής υπήρξαν δέντρα, σαπρά, κακά, χωρίς καρπό, αγρία. Το μόνο δέντρο το οποίο στάθηκε μπροστά στην παρουσία του Θεού και αναπτύχθηκε και για το οποίο ο Θεός έσκυψε και είπε ούτως ο Υιός μου, ο αγαπητός, στον οποίο εμπειρεστήθην, είναι ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ένα δέντρο τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα δέντρα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο ή υπήρξαν. Η ζωή του είναι τελείως διαφορετική. Όσο διαφέρει ένα δέντρο ήμερο, μπολιασμένο, ήμερο μάλλον, από ένα δέντρο άγριο, έτσι είναι μια ποιοτική διαφορά ζωής μεταξύ του Ιησού Χριστού και του κόσμου. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι χαμηλής κοινωνικής τάξεως, είτε υψηλής, είτε είναι σοφοί, είτε είναι άσοφοι, είτε έχουν χρήματα, είτε δεν έχουν χρήματα, είτε μπορούν να κατορθώσουν πολλά, είτε είναι μεγάλοι κατακτητές, είτε δεν είναι καθόλου και είναι κατακτώμενοι. Οτιδήποτε κι αν είναι, η ζωή τους είναι στο βάθος ίδια. Υφασμένη από το ίδιο υφάδι της αμαρτίας, της αποστασίας, της απομάκρυνσης από το Θεό και κατά συνέπεια οι καρποί τους είναι ξύνοι και στυφοί. Να γιατί ο κόσμος είναι τέτοιος. Διότι είναι υφασμένος με τέτοιο υφάδι. Δηλαδή η ζωή του στο βάθος είναι ζωή αποστασίας, είναι ζωή απομάκρυνσης. Όπως ο πρώτος εκείνος άνθρωπος απομακρύνθηκε και απεστάτησε και εμείς τα χνάρια του, όλοι όσοι συνδεόμεθα μαζί του και οι καρποί μας είναι καρποί ξύνοι και στήφοι. Όσο μπορείς να φας ενός άγριου δέντρου τους καρπούς, μιας αγριοαχλαδιάς, μιας νεραντζιάς, μιας οποιασδήποτε, ενός οποιοδήποτε δέντρου, άλλο τόσο μπορείς να φας και τους ξύνους, στιφούς καρπούς της ανθρωπότητος. Υπήρξε όμως και ένα άλλο δέντρο. Η Αγία Γραφή μιλώντας για τον Ιησού Χριστόν τον ονομάζει ο άνθρωπος εξ ουρανού. Εμείς είμαστε και όλοι οι ανθρωπότητες εκ της γης. Αυτός είναι ο άνθρωπος εξ ουρανού. Ήρθε από πάνω. Και η ζωή την οποία πραγματοποίησε εδώ πέρα, στον κόσμο τούτο, είναι υφασμένη με υπακοή, με αγιότητα, με τελεία παράδοση και εξάρτηση από το Θεό, έτσι ώστε η καρπή του είναι εύγευστη, η καρπή του είναι όμορφη, η καρπή του είναι γλυκής και ευάρεστη όχι μόνο στο Θεό και ολόκληρη η ανθρωπότης λέγει τέτοια προσωπικότης, τέτοια φυσιογνωμία δεν εμφάνηκε ποτέ. Συνεπώς ο Θεός εγγενιάζει
μια καινούρια εποχή και ένα καινούριο κόσμο. Με βάση και θεμέλιο αυτό το ήμερο δέντρο, το Χριστό. Και όλοι εμείς που συνδεόμεθα μαζί του. Εγώ είμαι η Άμπελος, εσείς είστε τα κλίματα. Πόσο όμορφη αυτή η παρατήρηση. Κλίμα. Γιατί κλίμα και όχι Άμπελος. Εκείνος είναι η Άμπελος. Εμείς τα κλίματα. Όπως εκείνη την κλιματαρία που στάθηκαν, υπήρχαν κλίματα και βέργες που άπλωναν. Αλλά ο κρωμός κυρίσα. Ήταν κάτι άλλο. Και οι βέργες ήσαν οικονομένες με τον κορμό και με τη ρίζα. Εκείνος η Άμπελος. Εμείς τα κλίματα. Για τον απλούστατο λόγο ότι η ζωή μέσα μας δεν υπάρχει. Παρεκτός εάν είμεθα εξυρτημένοι από αυτόν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι μαζί του. Για να έρχονται οι χυμοί της δικής του ζωής μέσα σε εμάς και να μπορούμε να δώσουμε καρπό. Αλλιώτικα δεν υπάρχει καρπός. Ο Χριστός αναστημένος που ζει στον ουρανό είναι μη. Είναι βέργες κομμένες και απομακρυσμένες από την Άμπελο. Τέτοιες βέργες είναι όλοι οι άνθρωποι έξω, οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν ζωή μέσα τους μόνοι τους, που μπορούν να πραγματοποιήσουν τη ζωή μόνοι τους, που προσπαθούν μόνοι τους και αγωνίζονται μόνοι τους. Τα κλίματα αυτά όλα θα ξεραθούν. Είναι άλλοι που είναι συνδεδεμένοι με άλλους κορμούς και με άλλες φυτίες, αλλά ο λόγος του Θεού λέει πάσα φυτία την οποία δεν εφύτεψε ο πατήρ θέλει εκριζωθεί. Συστήματα, οργανώσεις, ιδέες, κινήσεις, πολιτικές, πολιτικά πρόσωπα, φυσιογνωμίες που αναφέρονται στην ιστορία και ο κόσμος που συνδέεται μαζί τους και εξαρτώνται από αυτούς και εμπνέονται από αυτούς, όλοι αυτοί μια μέρα θα ξεριζωθούν. Είναι φυτίες τις οποίες ο πατήρ δεν εφύτευσε. Μπορείς να το φανταστείς αυτό? Μπορείς με το πνεύμα σου να συλλάβεις την ανθρωπότητα ολόκληρη σε όλες τις εκδηλώσεις που έχει φανεί μέχρι σήμερα και να σκεφτείς ότι όλη αυτή η ανθρωπότηση είναι για τη φωτιά. Φυτία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ. Οι καρποί τους είναι άγριο στάφυλλα. Στιφάξιναν σταφύλια. Δεν μωρέ τα φας. Ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είναι η άμπελος την οποία εφύτευσε ο πατήρ. Και πόσο μακάριο και πόσο ευτυχισμένο το γεγονός ότι ο καθένας από εμάς συνδεθήκαμε με εκείνον. Με την άμπελο την αληθινή για να μείνεις. Διότι η αξίνα του Θεού θα τα ξεριζώσει όλα. Οι κρίσεις και θα καλούν. Εκείνοι που είναι συνδεδεμένοι μαζί του θα μείνουν. Αλλά προσέξτε αγαπητοί. Μερικές λεπτομέρειες που μας δίνει στο 15 του το κεφάλαιο ο Λόγος του Θεού. Παν κλίμα είναι μη. Μη φέρον καρπών εκόπτεται. Όχι μόνο εκείνο που έχει κοπεί μαραίνεται γιατί δεν έχει ζωή. Αλλά και εκείνα που είναι ενωμένα μαζί μου. Αλλά καρπό δεν φέρουν. Το παιδί μας είπε προηγουμένως για τον καρπό. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πιστότητα, αγαθοσύνη, εγκράτεια και ούτω καθεξής. Ο καρπός του πνεύματος. Αυτό είναι το διακριτικό σημείο. Το αληθινό γνώρισμα του πραγματικού χριστιανού. Δεν είναι η θρησκευτικό της. Δεν είναι να έχεις πολλές βίβλους. Δεν είναι αν πηγαίνεις κάθε μέρα στην εκκλησία. Δεν είναι αν κάνεις τύπους πολλούς. Δεν είναι αν έχεις όνομα χριστιανικό. Δεν είναι αν είσαι γραμμένος μέσα στα βιβλία μιας εκκλησίας. Δεν είναι. Αυτά είναι φύλλα. Όλη η θρησκευτικότης μας, όλη η θρησκευτική ζωή είναι φύλλα. Και παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών. Το γνώρισμα, το διακριτικό γνώρισμα του γνησίου κλίματος. Μη φέρον καρπών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Ο πατέρας από πάνω παρακολουθεί. Ποιοι είναι αυτοί που είναι ενωμένοι με το Χριστό και δεν φέρουν καρπό? Όλο τούτο το χριστεπώνυμο πλήρωμα που ακούγουμε εκεί γύρω. Πήγαινε πέσε σε κάποιον για τον Χριστό, σου πει σε μένα τα λες. Δεν πας στη ζούγκλα να μιλείς για τον Χριστό. Δεν πας στην Αφρική να μιλήσει για τον Χριστό. Εγώ είμαι χριστιανός. Ο πατέρας μου ήταν χριστιανός, ο παππούς μου χριστιανός, ιστορία χριστιανική έχω. Αυτά τα κλίματα τα ενεμή, τα μη φέρουν τα καρπών. Έχει να σου δείξει θρησκευτικό τάφωνο. Φανατισμό μάλιστα. Αν του πεις τίποτα για το Ισλάμ, μπορεί να σου πάρει το κεφάλι, όντας χριστιανός, θα σου πει τι λες εμείς οι χριστιανοί. Αλλά ξοπιστήσομαι. Με κανένα τρόπο.
Έχει λοιπόν θρησκευτικότητα, έχει τύπους, έχει κινήσεις, έχει προσπάθειες, μπορεί να κάνει και κινήσεις απ' έξω, να κάνουν οργανώσεις χριστιανικές, μπορεί να κάνουν οτιδήποτε, αλλά μην έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα, τον καρπό του πνεύματος. Βαγκλήμα εν εμί μη φέρον καρπών. Και πόσο θα πρέπει να το προσέξουμε, αγαπητοί, και εμείς οι Ευαγγελικοί, να μην είμαι τα κλίματα εν αυτό μη φέροντα καρπών. Είναι άλλο θέμα να φέρεις καρπό και να είσαι ένα γνήσιο κλίμα, και άλλο να λέγεις Ευαγγελικός, άλλο να είσαι γραμμένο στα κοιτάπια, άλλο να κάνεις κινήσεις και προσπάθειες. Μπορεί να διανεμείς φυλάδια, μπορεί να μοιράζεις και νέες διαθήκες, μπορεί να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να μην έχεις καρπό και να μην είσαι το γνήσιο κλίμα. Μπορεί να κάνεις πολύ θόρυβο απ' έξω, σαν κάτι κλίματα που έχουν πολύ φίλο και ψάχνεις να δεις κανένα τσαμπάκι στα φίλη. Τίποτα. Φίλα μόνο. Κόφτο. Τραβάει τους χυμούς αυτό. Τσάμπα. Κόφτο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη ζωή την πνευματική. Και υπάρχουν εκκλησίες που είναι μόνο φύλα. Και υπάρχουν εκκλησίες και εκδηλώσεις στον κόσμο που είναι μόνο φύλα. Χωρίς καρπό. Και θα κοπούν. Όπως τους τέτοιους είδα στην Αμερική. Πόσες εκκλησίες τέτοιες. Κτίρια. Όσα θέλετε. Πολύ ωραιότερα από τα δικά μας. Το δικό μας δεν πιάνει φράγκο. Μπροστά σε εκείνους, τις ωραίες αίθουσες, τις πελώριες αίθουσες. Ολόκληρα κτίρια και σχολεία πλάι και παρασχολεία πλάι και πράγματα και ιδρύματα πλάι, χριστιανικά όλα αυτά. Αλλά νεκρά, χωρίς πνεύμα, χωρίς ζωή, χωρίς καρπό. Μα κλίμα είναι μη φέρον καρπών, κόπτεται και εις πυρ βάλετε. Δεν είναι μονάχα εκείνα τα οποία είναι έξω από την άμπελο και δεν έχουν καμιά σχέση με την άμπελο, άπιστοι, ασεβείς και λοιπά, που ανήκουν σε, και σε άλλες κινήσεις, διάφορα πρόσωπα συνδέονται με άλλα πρόσωπα, με βουδιστάς, με ό,τι θέλεις, ινδουιστάς, με όλους αυτούς φοιτίες που θα καούν αυτές, αλλά και τα κλίματα τα ενεμή. Εκείνοι που είναι συνδεδεμένοι λένε μαζί μου, αλλά φέρνουν μόνο φύλλα. Θα κοπούν. Όπως ακόμαμε κι εμείς τις βέργες στο αμπέλι μας, στην κλιματαριά μας, τις βέργες που δεν φέρνουν καρπό, θα τις κόπαμε. Και εδώ ο Κύριος μιλάει για φοβερά πράγματα. Πόσο θα πρέπει να το προσέξουμε. Πόσο θα πρέπει να γρυπνήσουμε στον εαυτό μας και να εξετάσουμε πραγματικά με ανοιχτά μάτια και καθαρά το πνεύμα, την πνευματική μας ζωή, αν είμαι πραγματικά συνδεδεμένοι μαζί Του, αν φέρνουμε καρπό. Το αίμα του Χριστού σε πλένει και σε καθαρίζει. Ο επουράνιος και δοξασμένος Χριστός στέλνει τους χυμούς της δικής του ζωής στην καρδιά τη δική σου για να φέρεις καρπό. Αλλά αν δεν φέρεις καρπό, δεν είσαι γνήσιο κλίμα. Δεν είσαι γνήσιο κλίμα. Δεν είναι αρκετό να ανήκεις σε μια κίνηση, σε μια εκκλησία, σε μια θρησκευτικότητα, σε οτιδήποτε. Είναι ανάγκη να φέρεις καρπό. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας αυτό το πράγμα, για να ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα. Τον 172. Πρώτη και τελευταία στροφή με την επόμενη.

Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η άμπελος η αληθινή. Όλοι εμείς ενωμένοι μαζί σου για να πάρουμε ζωή. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι είσαι η άμπελος η δωρηθής από τον Πατέρα. Την φύτεψε ο Πατήρ στον κόσμο τούτον και έχουμε την υψηλή τιμή να είμαστε εμπολιασμένοι σε Αυτόν. Ενωμένοι μαζί Του με την πίστη. Δώσε μας χάρη να είμαι τα αληθινά κλίματα που θα φέρω με καρπό, εφρόσινο καρπό, η ζωή αιώνιων. Βοήθησέ μας να είμαστε μια εκκλησία γνήσια, καθαρή και ο καθένας από μας ένα κλίμα που φέρνει καλό καρπό. Ξεχώρισέ μας τελείως από τον κόσμο και δώσε μας χάρη να τιμούμε το Θεό τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Αξίωσέ μας να πραγματοποιούμε το σκοπό για τον οποίο μας εμπόλιασε εις τον Χριστό. Φύλαξέ μας από θρησκευτικότητα χωρίς καρπό, από φύλα χωρίς καρπό πνευματικό και βοήθησέ μας να δώσουμε περισσότερο και περισσότερο καρπό. Καθάριζέ μας για να αρέσουμε στο Θεό και να καρποφορούμε για τη δόξα Σου. Στο όνομά Σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και η Εκκλησία, μια από τις Εκκλησίες που παίρνει το βιβλίο της Αποκάλυψης ξεχωριστά σαν δείγματα, όπως η Εκκλησία της Εφέσου, ήταν μια άμπελος αγαπητή. Το όνομά της ήδη δείχνει την πραγματικότητα. Έφεσος, Έφεσης, Τάση, Εφεσίνη Εκκλησία, είναι η αγαπητή Εκκλησία. Και η Εκκλησία αυτή, η αγαπητή, ακούει τον έλεγχο, τα λόγια τα οποία λέγονται από τον αγαπημένο, τον Σωτήρα, τον Κύριο. Τις λέγει, ξέρω τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου και ότι δεν δίνασαι να υποφέρεις τους κακούς και δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι. Και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμες. Όλα αυτά. Θα λέγε κανείς τη θαυμάσια Εκκλησία. Οποία θρησκευτικότης και οποία δραστηριότης. Είχε κάνει πολλά για το όνομα του Χριστού. Μπορούσε να διακρίνει τα πνεύματα. Μπορούσε να ξεχωρίσει διδασκαλίες. Κοπίασε και εργάστηκε. Κι όμως, ο αγαπημένος που κοιτάζει από πάνω και ερευνάει τις καρδιές, λέει πλην έχω τι κατά σου. Υπήρχε το μεγάλο πλην στη ζωή αυτής της Εκκλησίας. Και το μεγάλο πλην είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί με λόγια. Δεν μπορεί. Της λέει έχω τι κατά σου διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Εν θυμού λοιπόν πότε εξέπεσες και μετανόησον. Και κάμε τα πρώτα έργα. Την καλεί σε μετάνοια. Μετάνοια γιατί. Τόσα έργα. Τόση δραστηριότης. Τόση θρησκευτικότης. Τόσα. Πλην έχω τι κατά σου. Τι ήταν αυτό το τι. Ήταν η αγάπη. Και η αγάπη τι είναι. Δεν είναι όλα αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως αγάπη. Δραστηριότης. Κίνησης. Δασκαλίες. Κόπη. Προσπάθειες. Αγάπη! Αγάπη δεν υπήρχε. Σε όλη αυτή την κίνηση, αγάπη δεν υπήρχε. Και αγάπη δεν είναι εύκολο να το πει κανείς τι είναι. Τι είναι αγάπη, δεν μπορεί να το προσδιορίσεις. Είναι τα έργα, όχι. Είναι η κόπη, όχι. Είναι η διάκριση δασκαλιών, όχι. Είναι να ξέρεις πολλά, όχι. Να ξέρεις θεολογία, όχι. Αγάπη τι είναι. Δεν είναι εύκολο να το πει κανείς. Το ζεις μόνο. Το ζεις μόνο. Δεν λέγεται. Ανάμεσα σε δύο αγαπημένα πρόσωπα. Αν ένας νέος αγαπάει μια νέα ή μια νέα ένα νέο. Μπορεί να έχει πολλή κίνηση, πολλή δράση, πολλή να κάνει, να φροντίζει για αυτή, να της φτιάσει σπίτια, να της κάνει. Αλλά υπάρχει ένα αισθητήριο μέσα της που την κάνει να διακρίνει αν κάτω και πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις υπάρχει εκείνο που ονομάζεται αγάπη. Αυτό δεν πιάνεται εύκολα. Αυτό δεν λέγεται. Μπορεί να το λέει και ο πατέρας για το παιδί του. Το παιδί για τον πατέρα.
Μπορεί να το σπουδάσει, να κάνει, να φτιάξει. Και το παιδί να παραπονείται ότι δεν με αγαπάνε στο σπίτι. Δεν υπάρχει αγάπη για μένα. Δύο φίλοι. Μπορεί να φροντίζει ο φίλος για τον φίλο και να τον του κάνει δουλειές και να του κάνει εξυπηρετήσεις. Αλλά έχει ένα αισθητήριο μέσα του ο κάθε άνθρωπος. Και διαισθάνεται ότι όλα αυτά μπορεί να γίνονται, αλλά αποτελούν κίνηση και θόρυβο. Αλλά λείπει εκείνος ο παλμός της καρδιάς από μέσα. Εκείνο το σκύρτημα, εκείνος ο πόνος ο εσωτερικός και το ενδιαφέρον το εσωτερικό για τον πλαγινό σου, για το αγαπημένο πρόσωπο. Και οι σχέσεις μας μαζί με τον Χριστό, αγαπητοί, είναι σχέσεις αγάπης. Αγάπης. Εάν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, δεν έχουμε τίποτε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γραφή μας ονομάζει ότι είμαι τα η νύμφη του Χριστού. Σα συναγώνια, σα λέει ο Απόστολος Παύλος με έναν άντρα. Είστε συνδεδεμένοι με ένα πρόσωπο. Δεν είναι σύστημα. Δεν είναι θρησκευτική θεωρία. Δεν είναι ιδέες. Δεν είναι θεολογία. Δεν είναι πράξεις. Δεν είναι έργα. Δεν είναι κήρυγμα. Δεν είναι απλώς όλα αυτά. Τίποτα από αυτά. Είναι εκείνο το σκύρτημα το εσωτερικό. Η ψυχή σου να σκυρτά από μέσα. Να πετάει στο όνομα του Χριστού. Το ενδιαφέρον το εσωτερικό για το όνομα του Χριστού. Αγαπάς τον Κύριον. Τον αγαπάς. Υπάρχει αυτός ο δεσμός της αγάπης μεταξύ ημών και του Ιησού Χριστού. Να λαχταράει η καρδιά σου το όνομά του. Να ακούς και να σκυρτάει από μέσα σου. Να σε πιάνει άλλο πράγμα να πούνε κάτι για τον Χριστό. Είναι εκείνο, εκείνο το εσωτερικό, το ιδιαίτερο που σε συνδέει. Και ο αγαπημένος από πάνω που ελέγχει τη ζωή μας και μας θέλει εξ ολοκλήρου. Ζηλότυπα μας θέλει. Γιατί αυτή είναι η ευτυχία μας. Παραγγέλη, θυμίσου από πού ξέπεσες. Γύρνα από εκεί που έπεσες. Ξεκίνησες με αγάπη και την έχασες σιγά σιγά. Μείναν τα έργα, τα τσόφλια, αλλά δεν έλειψε η ψυχή από μέσα. Και το θέμα το μεγάλο λέγω για την Εκκλησία του Χριστού σήμερα και για μας αγαπητοί. Όπως και για τη ζωή την ιδιαίτερα του κάθε παιδιού του Θεού είναι έχεις αυτό το ιδιαίτερο. Έχεις αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι τόσο να τρέχεις όσο να συνδέεσαι μαζί του. Δεν είναι τόσο να κοπιάζεις όσο η καρδιά σου να σκυρτά για το πρόσωπό του και να μένεις συνδεδεμένος μαζί του. Να τρως και να πίνεις από αυτόν. Να είσαι ενωμένος μαζί του. Είναι προτιμότερο πολλές φορές να μένεις στα γόνατα στη θεώρηση του Κυρίου σου. Διότι τα περισσότερα προβλήματα και θέματα λύνονται στα γόνατα, στην προσευχή. Παρά τρέχεις, παρά κάνεις κινήσεις, παρά. Και λέγω σαν Εκκλησία του Χριστού. Πώς είμεθα. Εάν παραπονούμεθα και λέμε Κύριε, γιατί καταντήσαμε ένα ξέφραγο αμπέλι. Γιατί κοσμικότησε μπήκε στην Εκκλησία. Γιατί το ενδιαφέρον έχει πέσει. Γιατί τα θηριά του δάσους έρχονται και καταπατούν, αλωνίζουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί νιώθουμε τη ζωή μας ξεραμένη και παγωμένη. Γιατί. Ας ακούσουμε το παράπονο του Θεού από την άλλη μεριά. Τι μπορούσα να κάνω για σας και δεν έκανα. Γιατί ενώ περίμενα να φέρετε στα φύλλα, φέρετε αγριοστάφυλλα στη ζωή σας. Πού είναι η αγάπη σου. Πού είναι εκείνο που σε συνέδεε με τον Θεό, με τον Ιησού Χριστό. Πού είναι εκείνο με το οποίο ξεκίνησες. Πού είναι ο παλμός. Πού είναι η ψυχή της ψυχής σου από μέσα. Είναι αυτό που μας λείπει. Και πρέπει να το ομολογήσουμε. Ότι σε τούτο τον 20ο αιώνα στον οποίο ζούμε, άλλα ενδιαφέροντα ήρθανε και κλέψανε από την καρδιά μας την αγάπη για τον Χριστό. Κόσμος, ανέσεις, ποικίλα πράγματα. Έχει τόσα να προσφέρει ο αιώνας τούτος, όσα δεν μπορείς να φανταστείς. Και όλα αυτά εκλέψανε την αγάπη μας για τον Χριστό. Και μας μείνανε τα τσόφλια. Και έχουμε έργα. Αλλά το σκύρτημα της ψυχής από μέσα. Ο Κύριος να μας ελεήσει. Ο Κύριος να μας δει με έλεος από πάνω. Και όπως λέει ο ψαλμωδός,
εμφανίστητη Θεέ, επίλαμψε το πρόσωπό σου σε μας και θέλουμε να σωθεί. Ήθε ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό του. Αλλά ο Κύριος λέει, μετανόησον, ξαναγύρνα πίσω. Άρα μετάνοια μέσα σου για τη ζωή σου, κλάψε για τη ζωή σου. Ακούω πολλούς που λένε, μα λέει, γιατί δεν έχω εγώ, λέει, τη χαρά, λέει εκείνη. Λες στο Θεό, γιατί? Και ο Θεός σε ρωτάει με τη σειρά του, γιατί δεν φέρνεις σταφύλια και φέρνεις αγριοστάφυλλα? Σε έσπειρα καλό σπόρον. Γιατί άλλαξες? Τι ενδιαφέροντα μπήκαν στη ζωή σου? Αντί να ρωτάς και να βλέπεις τα γιατί στο Θεό, στρέψε τον εαυτό σου και δες και κάνε ένα αυτοέλεγχο να δεις την κατάστασή σου που βρίσκεσαι. Ποια είναι η αιτία που η ζωή σου δεν έχει καρποφορία? Ποια η αιτία που η ζωή σου είναι ξερή και παγωμένη? Ποια? Αφήκε στην πρώτη σου αγάπη. Μετανόησε. Στρέψε. Συνδέσου. Για να φέρεις καρπό. Αν ποτέ ο Θεός να λάμψει το πρόσωπό του σε όλους μας. Σε όλο το λαό του. Και είναι το μεγάλο αίτημα της καρδιάς μου και η προσευχή μου στο Θεό. Κύριε, λέω, να μπούμε στην αίθουσα, να μας αξιώσεις να μπούμε. Αλλά να μπούμε όπως ξεκινήσαμε. Με εκείνο το σκύρτημα της καρδιάς από μέσα. Θυμάμαι την οδόν Λυκούργου στα παλιά τα χρόνια όταν μαζευόμεθα Κυριακές. Και εγώ ήταν το σύμπαν. Τι χαρές, τι σκυρτήματα, τι πετάγματα είσαι αυτά. Τι χαρά μέσα στην εκκλησία. Εγώ τουλάχιστον όταν πήγα σε αυτή την εκκλησία, πήγα γιατί κάποιος ήρθε και μου είπε, βρήκα τους χριστιανούς που έχουν φως. Τι λες, σου λέω, φως, έλα να δεις. Και όταν πήγα για πρώτη φορά στην αίθουσα, στην οδόν Λυκούργου και στάθηκα στην πόρτα. Ξένος, δεν ήξερα κανέναν. Και τους κοιτούσα όλους και έλεγα, και τούτος έχει φως. Και εκείνος έχει φως. Και εκείνος έχει φως. Αυτοί είναι οι χριστιανοί που έχουν φως. Και ούτε φανταζόμουν τι θα γινόμουν μέσα σε αυτή την εκκλησία. Πήγα επισκέπτης και στάθηκα στην πόρτα και τους κοιτούσα. Τον Αύγουστο του 1940. Εξασμένο το όνομα του Θεού. Ήθε ο Κύριος να ανάψει μέσα μας φωτιές. Ήθε το σκύρτημα εκείνο του ξεκινήματος να ξανακατοικήσει μέσα μας. Ήθε η αγάπη. Και τότε θα φέρουμε καρπό. Ήθε ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό του σε εμάς. Για τη δόξα του. Αμήν. Κλείσουμε. 246. 246 ύμνος. Μας δίνει και τούλα.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε, διότι μας συνέδεσες με πίστη με τον Υιόν των αγαπημένων και είναι ο αγαπητός της ψυχής μας. Δώσε μας χάρη να θεωρήσουμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας, εάν είμεθα πιστοί στην αγάπη μας προς Αυτόν. Δώσε μας να καταλάβουμε ότι οι ξηρασίες στην πνευματική μας ζωή, τα παγώματα, οι νεκρότητες, οι αδιαφορίες, οι ανορεξιές έχουν τη ρίζα τους σε κάποια εσωτερική αποστασία και ολίσθημα. Ότι σιγά σιγά γλιστρήσαμε από εκείνον, από την αγάπη μας σε εκείνον. Δεν έχουμε το σκύρτημα, μας λείπει η πνοή της πνοής μας, η ψυχή της ψυχής μας, η αγάπη στο πρόσωπό Του. Βοήθησέ μας, δώσε μας χάρη να ανορθωθούμε και Εσύ ευαρεστήθητη να εμφανιστείς, να επιλάμψεις το πρόσωπό Σου σε μας και εμείς θα σωθούμε. Όσε παρακαλούμε πολύ, κάνε την εκκλησία τούτη μια αγαπημένη εκκλησία, μια εκκλησία που θα σκυρτά από αγάπη στο πρόσωπό Σου. Και προετοίμασέ μας να μπούμε έτσι στην καινούρια αίθουσα, ο Κύριε, για να ευδοκείς σε μας και να σκύβεις με ενδιαφέρον σε μας. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου, τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κάνω μια μικρή επανάληψη, αλλά με έβγαλε από τον κόπο ο Γιάννης. Ευχαριστώ. Μιλάμε λοιπόν για τον Δανιήλ και τους φίλους του. Και όχι μόνον αυτούς, αλλά όλους εκείνους, ιδιαίτερα και συνήθως νέους, που στο διάβα της ιστορίας στάθηκαν ολόρθιοι, υπεύθυνοι, αυτόνομοι, αρνούμενοι την κοπαδοποίηση, την ένταξη σε ένα σαθρό, σάπιο, αρνησίθεο, όπως χαρακτηριστικά το ανέφερε ο Γιάννης, περιβάλλον, και είπαν όχι και γράψανε ιστορία. Μια ιστορία την οποία τη διαβάζουμε, η οποία δεν ανήκει, όπως εξηγήσαμε, μόνο στον Δανιήλ και στους φίλους του, ανήκει στον Ιωσήφ, ανήκει στο Μωυσή, ανήκει στην Εσθήρ, να πούμε μόνο λίγα παραδείγματα μέσα από τη Βίβλο, και σε ευώνυμους και επώνυμους μέσα στη χριστιανική ιστορία. Είπαμε δε εχθές ότι το τρίτο μάθημά μας, η απόφαση δηλαδή την οποία έπρεπε να πάρουν και πήραν, είναι η καρδιά του μηνύματός μας. Γιατί εξηγήσαμε ότι το πεδίο της μάχης δεν είναι πάντοτε εκεί που εκπυρσοκροτούν τα όπλα, αλλά εκεί που αποφασίζουν οι καρδιές. Και ο Δανιήλ μαζί με τους τρεις φίλους του πήραν στερεή απόφαση, απόφαση ζωής και θανάτου, να μην μοιαθούν από εκείνα τα οποία τους προσέφερε το περιβάλλον εκείνο, με σκοπό βέβαια την αλλοτρίωση, τον αποχρωματισμό των προσωπικότητων τους, την ένταξή τους στο κοπάδι, σε εκείνο το επιτελείο το όσο εκλεκτό, το όσο ελίτ και να ήταν το αυλικό στο οποίο τους είχαν σύρει. Και μιλώντας για την απόφαση, είπαμε για το πεδίο αυτής της κρίσιμης μάχης, που επαναλαμβάνω είναι η καρδιά του ανθρώπου, είναι η εσωτερική αυτή μάχη, έβαλε εν την καρδία αυτού. Εξηγήσαμε πώς παίρνεται μια τέτοια απόφαση, που μπορεί να είναι ατομική, άνθρωποι που στάθηκαν μόνοι τους, αναφέραμε τον Μωυσή, τον Ιωσήφ, άλλους, και άλλοι που από κοινού συμφώνησαν με μια αλληλεξάρτηση ο ένας από τον άλλον και όλων μαζί από τον Θεό, να μείνουν πιστοί, να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον και να σταθούν αληθινοί εκεί που ο Θεός τους είχε καλέσει. Είπαμε ακόμη ότι η απόφαση πρέπει να είναι συγκεκριμένη για εκείνο το κάλεσμα, το μήνυμα, την ευκαιρία, την πρόκληση των καιρών και του περιβάλλοντος. Και μιλήσαμε ακόμα για την απόφαση αυτών των παιδιών και τις πράξεις που ξετυλίχθηκαν μέσα από αυτή την απόφαση, εάν ήταν πράξεις προκλητικότητας ή αποφασιστικότητας. Και ενθυμίστε, σχολιάσαμε το ότι μερικές φορές όχι η πράξη την οποία κάνουμε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο την κάνουμε είναι αυτό που μετράει. Μέτρησε το ότι ο Δανιήλ με ανοιγμένα τα παράθυρά του, όσο έκαμνε το πρώτερον, συνέχισε να κάνει την προσευχή του, και όχι τόσο η προσευχή του, η οποία μπορούσε να γίνει και με κλειστά παράθυρα. Είναι δηλαδή μια δημόσια εμφάνιση, μια δημόσια μαρτυρία, μια δημόσια διακήρυξη ότι δεν είμαστε έτοιμοι να υποστήλουμε και δεν είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε. Μιλήσαμε ακόμα για το σεβασμό στα πρόσωπα που οφείλουμε, αρχές, εξουσίες, βασιλιάδες σε σεβάστηκαν, βασιλιάδες σε σεβάστηκε ο Δανιήλ κλπ. Αλλά είπαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της πνευματικής μας απόφασης και ταυτότητας. Σήμερα, με τη χάρη του Θεού, θα μιλήσουμε το πρώτο ημίωρο για τη δοκιμασία τους. Η δοκιμασία τους. Η δοκιμασία

εργασία είναι κάτι που οπωσδήποτε θα ακολουθήσει την απόφαση. Και η μεν απόφαση είναι κάτι εσωτερικό, επαναλαμβάνω μια τοποθέτηση την οποία κάνουμε, μια φιλοσοφία ζωής αν θέλετε, ένας τρόπος αντίδρασης, αντιμετώπισης. Η δοκιμασία είναι κάτι που θα έρθει απ' έξω, να μας χτυπήσει με τα κύματά του και για να αποδείξει ταυτόχρονα κατά πόσον αυτή η απόφαση υπήρξε σοβαρή, δεν ήταν περιστατικό κάποιου συναισθηματισμού, κάτι ευκαιριακό, κάτι το οποίο δεν αντέχει στον χρόνο. Μία απόφαση, θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου, δεν λύνει το πρόβλημα. Αυτό το οποίο κάνουμε με την απόφαση είναι να τοποθετηθούμε και να θωρακιστούμε πνευματικά για τη μάχη η οποία θα ακολουθήσει. Και το λέω αυτό γιατί μια απόφαση, μια καλή απόφαση και άγια απόφαση, μπορεί να την πάρουμε και στον χαρούμενο τούτο χώρο του Σουνίου, αλλά την δοκιμασία, την άντοχη αυτής της απόφασης, την αληθινότητά της, θα την αποδείξει μετά κάτω η ζωή, ο στίβος, όταν θα έρθει η δοκιμασία να μας αντιμετωπίσει. Και είπα όταν θα έρθει και όχι εάν θα έρθει, διότι είναι ζήτημα χρόνου και όχι υποθέσεως. Ο Απόστολος Παύλος στο κύκνιο γραφτό του, την δεύτερη επιστολή του στον Τιμόθεο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 12, γράφει πάντες, και όταν λέει πάντες σημαίνει όλοι, χωρίς εξαίρεση, πάντες εκείνοι που θέλουν να ζήσουν ευσεβώς, ασυμβίβαστα, εναρμονισμένα με το θέλημα του Θεού, στο δρόμο του Θεού, πάντες όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς στον παρόντα αιώνα, θα διωχθούν. Θα έρθει λοιπόν μετά την απόφαση η δοκιμασία. Την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη έχουμε 4 περιπτώσεις στα κεφάλαια αυτά, τα πρώτα 6 χονδρικά λέμε κεφάλαια του Δανιήλ. Βλέπουμε ότι οι δοκιμασίες είναι διάφορες και με διαφόρους τρόπους και σε διάφορους από αυτούς. Όχι πάντοτε και οι 4 μαζί. Αλλά η ουσία είναι ότι η δοκιμασία αυτή θα έρθει, είτε ατομική είναι, είτε συλλογική μπορεί να είναι. Μια δοκιμασία λόγω χάρη που στους 4, στο κεφάλαιο πρώτο, εκράτησε 10 μέρες. Δεν είναι μικρό πράγμα. 10 μέρες να τρώτε όσπρια. Θα μου πείτε εύκολο, είναι, εμένα μου αρέσουν τα όσπρια. Δεν έχω δει νέο να του αρέσουν τα όσπρια, τέλος πάντων. Μπορεί. Αλλά δεν είναι τα όσπρια, είναι το ξεχωριστό τραπέζι. Είναι που είσαι δαχτυλοδεικνούμενος. Είναι που αυτός ο αιρετικός. Είναι κάποιος μεγάλος, για να μην μιλήσουμε για πολιτικά, αυτές τις ημέρες έκαμε πολλές ευχές. Μάλιστα ένα ωραίο σταχυολόγημα και εδάφια μέσα από την Αγία Γραφή, ο Κύριος ο Θεός να μας φυλάξει από εκείνο και άλλο και από τους αιρετικούς ήτανε. 10 μέρες λοιπόν να είσαι αιρετικός. Είναι μια διάρκεια, οι 10 μέρες, συμβολική, κατά την άποψή μου, που είναι ο αριθμός της δοκιμασίας. Έχουμε 10 εντολές, θλίψη 10 ημερών. Ο κύριος Στάνος, αν μπορούσε, αν το ρωτούσατε, να σας πει για τους 10 διωγμούς που έγιναν. Το έχω ακούσει αυτό στην Πάτμο, που το ανέπτυσε. Ναι, είναι ο αριθμός αυτός της δοκιμασίας. Και άνθεξαν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί είχαν πάρει στερεή απόφαση μέσα τους και η απόφαση σημαίνει, ενώ περνάς μέσα από τις 10 μέρες, να βλέπεις την 11η μέρα και να βλέπεις τον εαυτό σου νικητή εν Χριστώ. Στους άλλους, στους 3, αποκορυφώθηκε στο καμίνι. Και όπως είπαμε και χθες, δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση, δεν ήταν μια ηλεκτρική καρέκλα θα έλεγα, όσο ανατριχιαστικό και να είναι, αλλά ήταν το κάψιμο του καμινιού, ήταν επταπλασίως, ήταν οι υπηρέτες να καούν στην προσπάθειά τους και στο ζήλο τους και τα λοιπά και να περιμένουν δεμένοι να ρηχθούν. Στον άλλον ήταν εστίχησε ένα βράδυ στο λάκκο μέσα με τα λιοντάρια. Πόσο θα το βλέπατε μερικά αγόρια, μερικά κορίτσια από εσάς να περάσετε ένα βράδυ, όχι στα υπνοδωμάτια του Σουνίου, αλλά σε ένα λάκκο με πεινασμένα λεοντάρια. Πόσο πεινασμένα, το έδειξε όταν μετά έριξε κάποιους άλλους ο Δαρίος και κατασπαράχτηκαν πριν κατέβουν καν στο βάθος του λάκκου.
Η δοκιμασία λοιπόν θα έρθει και μη σε ξαφνιάσει και να είσαι έτοιμος. Γιατί κάθε απόφαση σύρει πίσω της μια δοκιμασία και κάθε δοκιμασία με έναν τρόπο είναι ένα τίμημα πίστης. Τώρα, η δοκιμασία σαν τέτοια από τη φύση της είναι κάτι που εκτείνεται σε χρόνο. Δεν είναι κάτι στιγμιαίο, κάτι θα σου συμβεί και πάει, έφυγε. Είναι μια μάχη, θα έλεγα, με εναλλασσόμενες ίσως φάσεις. Τέτοια δεν ήταν η δοκιμασία του Κυρίου μας στη Γεθσημανή. Τον βλέπουμε να προσεύχεται, να σηκώνεται, να έρχεται στους μαθητές, να ξαναπηγαίνει, να προσεύχεται, να δέεται ο υδρόστας του ως θρόμβη αίματος και να αγωνίζεται εκεί, ώσπου, όπως είπαμε, πέρασε όλη αυτή τη δοκιμασία νικητής. Ήταν εκεί τα Άγια των Αγίων, θα έλεγα, της ζωής του Κυρίου μας, της επιγείου ζωής του Κυρίου μας. Ήταν εκεί που ακούστηκε το «ασυπάγομεν εντεύθεν», «είμαι έτοιμος τώρα, είμαι θωρακισμένος τώρα να αντιμετωπίσω το σταυρό, τη λύτρωση, το μαρτύριο». Ή ακόμα εκείνα τα «πέστε να προσκυνήσετε και τώρα που θα ξανασαλπίσει σάλπιγγα και σαμβίκι και εκείνο και τ' άλλο, μη μου πείτε ότι και αυτά δεν είναι χρόνος, δεν είναι διακύμασης». Το πέρασε στο ένα κύμα, αλλά έρχεται το δεύτερο και αγωνίζεσαι στο δεύτερο και το ξεπερνάς και έρχεται το τρίτο κύμα. Κι ούτω διάβολος, βέβαια, θα σταθεί σε όλη αυτή την περίοδο ήσυχος και ανενεργός σε όλη αυτή την πορεία της δοκιμασίας. Γι' αυτό και η προτροπή του Λόγου του Θεού δεν είναι να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάτι που θα μας συμβεί, αλλά μας λέει μέσα στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 10, «γίνου πιστός μέχρι θανάτου». Είναι μια απόφαση που παίρνεις για ζωή και για θάνατο και μια δοκιμασία που περνάς για ζωή και για θάνατο, γιατί αν θυμίσετε και τα παιδιά, οι τρεις εκείνοι νέοι που είπαν βασιλιά, ο Θεός μας είναι δυνατός, αλλά κι αν δεν το κάνει, διότι θα είναι θέλημά του να μην το κάνει, θα καταλάβουμε γιατί δεν θα το κάνει, ας είναι το όνομά του δοξασμένο, την εικόνα σου δεν την προσκυνούμε. Γίνω πιστός μέχρι θανάτου. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο Απόστολος των Εθνών, που ο θάνατος ήταν ένα καθημερινό γεγονός που αντιμετώπιζε στη ζωή του κυριολεκτικά αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους. Γράφει στην Α Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9, ότι και εμείς αυτοί και εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι σας γράφουμε, οι οποίοι απευθυνόμαστε σε εσάς, ελάβουμε την απόφαση του θανάτου. Και αυτή την απόφαση όταν την πάρει κανείς είναι νικητής, γιατί ό,τι του συμβεί θα είναι λιγότερο από το θάνατο ή τουλάχιστον ίσο με το θάνατο. «Μη σου φαίνεται περίεργο», λέει αλλού ο Λόγος του Θεού, στην πρώτη επιστολή του ο Πέτρος, «περίεργο ο βασανισμός που σου γίνεται για δοκιμασία, σαν να ήταν κάτι παράδοξο και πρωτοφανές». Αυτό, επαναλαμβάνω, θέλω να μπει μέσα σας, παιδιά, διότι εκεί που υπάρχει απόφαση, υπάρχει δοκιμασία. Και εκεί που υπάρχει δοκιμασία, υπάρχει κάποια διάρκεια και η απόφαση πρέπει να είναι και να καλύπτει όλο τον ενδεχόμενο χώρο της δοκιμασίας που είναι και μέχρι θανάτου. Να μιλήσω λίγο τώρα, ενώ βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το κεφάλαιο, για τα σκαμπανεβάσματα που μπορεί να έχει μια μάχη. Γιατί ακούσαμε και από τον αδερφό Χαρίλαο Καβάκα για τον Ηλία, αυτόν τον διαπρίστιο κήρυκα, τον αδέκαστο, τον ασυμβίβαστο, τον πόσα επίθετα θα μπορούσαμε να του βάλουμε και βρήκαμε και κάποιες αδυναμίες του. Δεν είναι όπως ακούσαμε. Δεν υπάρχουν πάντοτε και δεν συνθέτουν την εικόνα της δοκιμασίας τα σκαμπανεβάσματα, αλλά εντούτοις πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτά. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε σε εσάς, τους νέους και νέες, να σας προστατέψουμε από μια ιδεαλιστική θεώρηση του θέματος και την απελπισία η οποία μπορεί να μπει, και έχουμε δει τέτοια περιστατικά, στην καρδιά κάποιου νέου, κάποιας νέας, που πήρανε στερεή την απόφαση. Μα
και μπήκανε μέσα στη δοκιμασία, μα και σε κάποιο σκαλοπάτι έπεσαν, σκόνταψαν, μάτωσαν, και εκεί απελπίστηκαν, και εκεί αποθαρρύνθηκαν, και εκεί νόμισαν ότι έχασαν τα πάντα και έχασαν ολόκληρη τη μάχη. Όχι, δεν είναι, και δόξα στον Θεό μπορεί να μην είναι έτσι, διότι ένα φευγαλαίο λύσθημα, μια προσωρινή κάμψη, κάτι που δεν σε εκφράζει, μια οποιαδήποτε περιπέτεια, βέβαια είναι μια παρένθεση θλιβερή, δυσάρεστη, αλλά όμως πρέπει να πιστεύουμε ότι η μάχη δεν τελείωσε, η μάχη είναι μπροστά μας, την απόφαση την έχουμε πάρει. Και ακούστε, όχι μόνο όταν μιλάω σε νέους, αλλά και μέσα από το Λόγο του Θεού, να πάρουμε τον Δαβίδη λόγω χάρη. Σε μια στιγμή λέει, ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Να, είπα, πάει, δεν πηγαίνει πιο μπροστά. Ολιγοψύχησε. Άρα είπα, μήπως ματέως καθάρισα την καρδιά μου. Αρχίζει και αμφιβάλλει αν η απόφαση την οποία πήρε είναι σωστή και μήπως μάταιο ήταν αυτό που έκαμε. Τα βήματά μου λίσθησαν. Εωσού, να το χαρακτηριστικό, δεν μένει, δεν στέκεται, δεν παγιώνεται εκεί. Προειδοποιείται, μας προειδοποιεί σήμερα ο Λόγος του Θεού. Χθες πήρα την απόφαση, σήμερα βρίσκομαι μέσα στη δοκιμασία, βρίσκομαι μέσα στα σκαμπανεβάσματα της μάχης, στο ακροβόλισμα, στην κάποια οπισθοχώρηση, στην κάποια επίθεση κτλ. Και εωσού εισερθών εις το αγιαστήριον του Κυρίου ενόησα. Μια σύνθεση είναι τούτη που έκανα εδαφείων από τους ψαλμούς 73 και 78. Και η παράκληση του Δανιήλ, εάν την προσέξατε όταν τη διαβάσαμε στον βασιλιά, για τη φανέρωση και ερμηνεία του ενυπνίου, δώσ' μου μερικές μέρες διορία, τι άλλο δείχνει. Απλώς ότι χρειαζόταν χρόνο να συναντηθεί με τους φίλους του και να συναντηθεί μαζί με τους φίλους του με τον Θεό. Να έρθουν στην παρουσία του Κυρίου και να πούνε, Κύριε, εμείς κάναμε την απόφαση να μην μειανθούμε, αλλά Κύριε, να σκοντάψουμε στο τρίτο βήμα. Κύριε, τι συμβαίνει, τι υπάρχει στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο βήμα, τι υπάρχει μπροστά μας. Και αν θέλετε και το θέμα της συμμελέτης ή συμπροσευχής που είχανε όταν ο Δανιήλ πήγε στους τρεις φίλους, μετά επαναλαμβάνω από το επεισόδιο εκείνο που είδε το όνειρο και δεν θυμόταν ο βασιλιάς ποιο ήταν και παρακάλεσαν να το εξηγήσουν και να του το υπενθυμίσουν και δεν μπορούσαν και άρχισαν να σφάζει τους σοφούς της Βαβυλώνας. Το αίτημα ήταν συγκεκριμένο, συναντήθηκαν ώστε να μην απολεστεί ο Δανιήλ. Δεν θυμίζει τούτο εμάς που ακούσαμε τον αδερφό κύριο Καβάκα εκείνο, διότι εφοβήθη για τη ζωή του, του Ηλία? Κι αν ναι, δεν είναι ανθρώπινες αυτές οι στιγμές, αλλά είναι ο Θεός μας που να μην αναγνωρίζει το ότι είμαστε άνθρωποι, το ότι είμαστε αδύναμοι, το ότι χρειαζόμαστε την παρουσία του, το ότι και μέσα από τα σκαμπανεβάσματα και από τους φόβους και τις δυσκολίες μας, όταν τρέχουμε και καταφεύγουμε σε εκείνον, εκείνος θα μας βοηθήσει. Να φανταστείτε έναν Δανιήλ θαραλέο να προσεύχεται τώρα για τη ζωή του, έναν Ηλία μετά το θρίαμβο του Κάρμηλου να κρύβεται για τη ζωή του. Κύριε, σώσε με του Πέτρου, εξάλλου δεν ήταν μια φάση τραγική, δύσκολη, σε ένα θριαμβευτικό ντεμπούτο που έκανε? Αν είσαι εσύ, Κύριε, πες μου να κατέβω. Κατέβα, κατέβηκε πάνω στα βήματα και καμάρωνε και τα λοιπά. Εκείνη που την έπαθε, εκείνη καμιά φορά που την παθαίνουμε. Αλλά εκείνο που θέλω να μείνει, προχωρώντας λίγο πιο κάτω ακόμα, είναι τα σκαμπανεβάσματα στη μάχη. Μια μάχη εξελίσσεται σε διάρκεια χρόνου. Μια μάχη έχει φάσεις. Σε μια μάχη όμως έχει κερδιθεί η μάχη πριν από τη μάχη, όταν, όπως είπαμε, μέσα στην καρδιά έχει ληφθεί η απόφαση. Κύριε, δεν θα μειανθώ, θα σε ακολουθήσω μέσα σε αυτή τη γενεά, τη σχολιά και διαστραμμένη, μέσα στους συμμαθητές μου αυτούς που δεν είναι εχθροί μου, είναι αγαπητοί μου, προσεύχομαι για αυτούς, αλλά δεν μπορώ να ταυτιστώ με αυτούς, μέσα στην αθλητική ομάδα, μέσα στο οποιοδήποτε περιβάλλον. Ακόμα μέσα σε αυτή τη δοκιμασία και στη διαδρομή της δοκιμασίας πρέπει να υπάρχει αταλάντευτη πίστη, και αυτό είναι επίσης ένα κρίσιμο σημείο, στην τελική έκβαση. Ο Δανιήλ και οι φίλοι του
μου φαίνεται όπως διαβάζω τα 6 πρώτα κεφάλαια του Δανιήλ, έχουν μια αταλάντευτη πίστη στην τελική έκβαση. Και αυτό είναι που μετράει αποφασιστικά. Αυτό είναι που σε βγάζει από το σκόνταγμα ίσως, από το πέσιμο, από το παρολίγο νολίστησα, από το Κύριε σώσε με, από, διότι βλέπεις μπροστά και βλέπεις εκεί και βλέπεις περικυκλωμένος υπό νέφους μαρτύρων, όπως είπαμε, αποβλέπεις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν, τον εναρξάμενο ο οποίος θα τελειώσει μέσα σου. Και αυτό σε οπλίσει και σε θωρακίζει με ένα πνεύμα θριαμβικό. Και αυτό, όπως είπα, μετράει αποφασιστικά. Δοκίμασέ μας 10 μέρες. Τι σημαίνει? Θα δεις την 11η μέρα τι θα γίνει. Πιστεύουν στην 11η μέρα, στην επινίκιο ημέρα, στη μέρα κατά την οποία ο Παύλος αργότερα θα μας το πει «Ηγόνης με τετέλεκα τετήρησα». Και η αποφασιστικότητα αυτή, η πίστη μάλλον στην τελική έκβαση, την βλέπουμε σε όλη αυτή τη συντροφιά των τεσσάρων. Και αν ουχή, ό,τι δηλαδή και να γίνει βασιλιά, θα δοξαστεί ο Θεός. Και ο Δαρίος έρχεται μετά από λίγο και παραδέχεται: «Δανιήλ, αναγκάζομαι να σε βάλω και να σε σφραγίσω, αλλά αυτός ο Θεός σου είναι δυνατός να σε ελευθερώσει». Ο Παύλος, που πίστευε ότι ο Κύριος είναι δυνατός, Β' Τιμόθεο 1-2, να φυλάξει την παρακαταθήκη του, όχι μόνο τη δική του, αλλά και του Τιμόθεου, μέχρι σε εκείνης της ημέρας, ήταν ακριβώς αυτός που καταξιώθηκε το «ηγόνισμε τετέλεκα τετήρικα». Αυτές οι εκφράσεις είναι αθλητικές εκφράσεις, χαρακτηρίζουν ένα δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ένα δρομέα αντοχής, ο οποίος αγωνίστηκε, έλαβε μέρος μέσα στον αγώνα, μέσα στη δοκιμασία, όχι δε μόνον, αλλά και τελείωσε το δρόμο, τελείωσε τη διαδρομή και τα 42 τόσα χιλιόμετρα τα τελείωσε και μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή κράτησε την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και νομίζω ότι όμοια είναι η υπόσχεση. Ενθυμούμε τη φράση του Παύλου που λέει «Ο ενεργής σας Πέτρο ενήργησε καμή και σε μένα». Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, όπου του προσφέρονται οι ίδιες πνευματικές προϋποθέσεις, κάνει τα ίδια ευλογημένα αποτελέσματα και κατορθώματα. Όμοια λέω και εσύ, αν μείνεις αταλάντευτος στην πίστη και πεις «αυτός που άρχισε σε μένα καλό έργο θα το επιτελέσει μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού». Το πίστευε αυτό και το διακήρυξε ο Παύλος, είναι από τη Φιλιππισίους 1:6. Μια τέτοια τοποθέτηση δίνει τον θριαμβικό τόνο σε όλη την πορεία και τις εναλλαγές της μάχης. Και οι σελίδες του Δανιήλ μας δείχνουν ότι αυτή η πίστη στη νίκη δεν έλειψε από τον Δανιήλ και τους φίλους του ούτε μια στιγμή. Πέμπτο τελευταίο σημείο στο μέρος αυτό της μελέτης μας είναι η συμπεριφορά μας στη διάρκεια της δοκιμασίας. Πώς συμπεριφερόμεθα, πώς αντιδρούμε. Το δαφνοστεφανωμένο κεφάλαιο των ηρώων της πίστεως στην Εβραίους 11 έχει δύο καταλόγους. Ξέρω τον ένα τον έχετε μελετήσει μάλλον, αλλά θα παρακαλούσα να μελετήσετε και τον άλλον. Είναι συνοπτικότερος, αλλά είναι και αυτός πολύ ουσιαστικός. Πέτυχαν, γκρέμισαν τείχη, φράξανε στόματα λονταριών, έκαμα εκείνο, έκαμαν το άλλο. Και αυτό είναι όμορφο. Και αυτό σημαίνει θρίαμβος. Και αυτό σημαίνει νίκη. Και αυτό σημαίνει πρόοδος. Αλλά και διαπίστεως άλλοι βασανίστηκαν, περιπλανήθηκαν, σφάχτηκαν. Και είναι και τούτη διαπίστεως. Έτσι η συμπεριφορά μας στη διάρκεια της μάχης δεν είναι να βαθμολογούμε μόνο με τον ένα κατάλογο τα συμβαίνοντα σε εμάς και να πούμε αν στεκόμαστε ή αν δεν στεκόμαστε, αλλά και με το δεύτερο κατάλογο. Γιατί και η πνευματική μας πορεία και ζωή
ποτέ, σχεδόν ποτέ, συνήθως θα έλεγα, είναι μια σύνθεση και από τα δύο. Χαρίστηκε σε μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, πάλι στην προς Φιλιππισίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 29, όχι μόνο το να πιστεύουμε και να θριαμβεύουμε και εν Χριστώ να είμαστε πρώτοι και να προχωρούμε, αλλά χαρίστηκε και σε μας και το υπέρ του Χριστού να πάσχουμε. Χάρισμα και από την άλλη τίμημα. Και αν ακόμη σε κάποια καμπή της δοκιμασίας εισχωρήσει το φαρμακόφιδο της εγκατάλειψης, του μέχρι εδώ, του κουράστηκα πια, ας προσευχηθούμε και ας προσευχηθούμε ολόψυχα και ας συνεχίσουμε, γιατί όπως μας προτρέπει και ο Ιάκωβος 1:4, ας προσευχηθούμε ώστε η υπομονή μας στη δοκιμασία μέσα να έχει έργο τέλειο. Φίλοι μου, λοιπόν, ενώ διαρκεί η μάχη, ενώ μετά την απόφασή σας βρισκόσαστε τώρα μέσα στην περίοδο, στον χρόνο, στις διαδικασίες της δοκιμασίας, εγκρατεύεστε και αγωνίζεστε. Α Κορινθίους 9:25. Αγωνίζεστε τον καλόν αγώνα της πίστεως. Α Τιμόθεο 6:12. Αγωνίζεστε γιατί ο αντίδικός σας διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ανακαταπεί. Α Πέτρου 5:18. Αγωνίζεστε να μείνετε γνήσιοι και ασυμβίβαστοι. Αγωνίζεστε εμπιστευόμενοι σε εκείνον που εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Αποκάλυψης 6:2. Ότι και από χθες και από σήμερα, αν έχετε ερωτήσεις ή κάποιες σκέψεις να υποβάλλετε, θα το κάνετε ευθύς από την τελευταία εισήγηση. Βιβλικοί λοιπόν ήρωες μέσα σε μια ισοπεδωμένη αντιηρωική εποχή. Και από τη χωρία των ηρώων Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, έτσι δειγματοληπτικά πήραμε αυτή τη φορά τον Δανιήλ και τους φίλους του με μικρές αναφορές εδώ και εκεί. Και αφού μιλήσαμε για την συγκρότησή τους, ακόμη για το περιβάλλον τους μέσα στο οποίο κλήθηκαν, προκλήθηκαν να ζήσουν, την απόφασή τους, την μάχη αυτή, την εσωτερική, τη δοκιμασία τους, θα μιλήσουμε λίγο τώρα για τη νίκη τους. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς παρακολουθούν κλασικό αθλητισμό, δηλαδή ποδόσφαιρο, όχι δεν είναι το ποδόσφαιρο. Όσοι τον αγαπάτε, τον κλασικό αθλητισμό, και είμαι και εγώ μαζί σας, ίσως θα έχει μείνει στη μνήμη σας κάτι που για μένα υπήρξε συναρπαστικό και μοναδικό. Μιλώ για τους Ολυμπιακούς του 1984, θαρώ ήταν στο Λος Άντζελες. Και ανάμεσα στα άλλα αγωνίσματα ήταν και ο Μαραθώνιος. Ο Μαραθώνιος ανδρών και Μαραθώνιος γυναικών. Και είχε μπει η πρώτη, Ολυμπιονίκης, χειροκροτήθηκε στο στάδιο. Είχε μπει η δεύτερη. Α, μετά τι να δεις. Αλλά μετά έκλεψε την παράσταση, πιστεύω, όχι μόνον του Μαραθωνίου, αλλά και όλων των Ολυμπιακών αγώνων εκείνης της χρονιάς. Μια 30χρονη, ίσως λίγο παραπάνω, Ελβετίδα γυμνάστρια, νομίζω το όνομά της ήταν Άντριους, αν δεν σφάλω, η οποία μπήκε μέσα στο στάδιο τρικλίζοντας, σαν μεθυσμένη θα έλεγα, από πρώτη ματιά την έβλεπες, είχε τελείως εξαντληθεί, είχε τελείως χάσει την ισορροπία της, το βηματισμό της, και μια πρώτη έτσι ενστικτόδης κίνηση που έγινε από τους παράγοντες εκεί ήταν να πάνε να την πιάσουν
να την βοηθήσω να μην πέσει. Αλλά εκείνη μόση δύναμη και σταθερότητα είχε, τους αρνήθηκε, διότι όπως ξέρετε από τους κανονισμούς, εάν την άγγιζαν να την βοηθήσουν, θα ήταν άκυρη όλη η διαδρομή της. Και αυτή αγωνίστηκε 42 τόσα χιλιόμετρα. Έτρεξε όλο το δρόμο. Θα ήταν τραγικό να πέσει μέσα στο στάδιο, λίγες γιάρδες πριν από το νήμα. Και έγινε ένα τείχος από εδώ, από γιατρούς και άλλους παράγοντες, και ένα τείχος από εκεί, και προσπαθούσαν και αυτοί, πήγαιναν από εδώ, πήγαιναν από εκεί. Μα ήταν μια μοναδική περίπτωση, ώσπου στο τέλος πραγματικά πέφτει επάνω στο νήμα, στη γραμμή εκεί, και εκείνη την ώρα δέχεται τις βοήθειες, τις ουρανομίκης κραυγές. Όλο το Ολυμπιακό στάδιο είχε σταθεί όρθιο και δάκρυσε και χειροκροτούσε. Γιατί το ανέφερα αυτό το παράδειγμα? Γιατί για μένα τότε, και δεν είναι πολλά χρόνια για να είμαι κι εγώ αθλητής, είμαι όμως αθλητής. Αν θέλετε μια άλλη φορά μπορώ να σας το εξηγήσω γιατί το πιστεύω. Ήταν μια έμπνευση και ένα παράδειγμα. Ένα, όπως είπα, ηγόνισμε και τετήρικα δεν φτάνει εάν δεν συναντηθεί και με το τετέλεκα. Με ένα δραματικό, όπως είπα, δραστηριοποιημό, έκοψε το νήμα, έπεσε στην αγκαλιά των ανθρώπων και άφησε ένα παράδειγμα, ότι πάντες στα δύο τρέχοντες, όπως λέει ο Παύλος, όλοι τρέχουν. Αλλά ένας παίρνει το στεφάνι, εκείνος ο οποίος όχι μόνο θα αγωνιστεί, όχι μόνο θα διατηρήσει τον δραστηριοποιημό του, το τρέξιμό του, τον αγώνα του, τη δοκιμασία του μέσα θα περάσει, αλλά θα φτάσει και σε ένα νικηφόρο τέρμα. Και εκείνοι, μας λέει ο Παύλος, το κάνουν για να πάρουν ένα φθαρτό στεφάνι. Πόσο φθαρτό ήταν το στεφάνι, μην βιαστείτε να κρίνετε. Εάν δεν ακούσετε ότι στους τέσσερους πανελλήνιους αγώνες στην εποχή εκείνη ήταν τέσσερα διαφορετικά στεφάνια. Κόκκινος Αιγιάς, όπως ξέρουμε στους Ολυμπιακούς. Δάφνη, το ιερό φυτό του Απόλλωνα, στα Πίθια. Πιτία, Πεύκο, στα Νέμεα, η Νέμεια, προς τιμή του Δία. Και μαραμένο φύλλο Σέλινου, ναι, μαραμένο φύλλο Σέλινου, για τους νικητές στους ισθμικούς αγώνες, και τούτο γιατί ήταν ταφική η προέλευσή τους μέχρι εδώ να πάμε. Για ένα τέτοιο στεφάνι, που όταν πήγα να το φωτογραφίσω σε μια διάλεξη που προετοίμαζα μαζί με τον Κόκκινο και μαζί με τον Δάφνο και μαζί και τα λοιπά, και έκανα ένα λάθος στο φακό μου, στο κλείσιμο, και πήγα να τα μετακινήσω μετά από μισή ώρα, τα τρία τα φωτογράφισα, το άλλο είχε ήδη θρηματιστεί. Αλλά ας έρθουμε στη νίκη. Τη νίκη την πνευματική, η οποία ακολουθεί όλη αυτή τη διαδικασία που μελετήσαμε στις τέσσερις πρώτες σύντομες μελέτες μας. Ποια είναι αυτή η νίκη? Νομίζω πρώτον είναι η πρώτη νίκη, μάλλον, είναι η διάσωση αυτού που είπαμε πνευματική σου ταυτότητας. Αυτή είναι η πρώτη νίκη. Από μια νίκη που θα επιτύχεις, από μια επιτυχή, ευλογημένη αντιμετώπιση μιας δοκιμασίας, σαν και αυτοί που πέρασαν ο Δανιήλ και οι φίλοι του. Για προσέξτε, εάν ο Δανιήλ και οι φίλοι του δεν έπαιρναν την απόφαση να μην μοιαθούν και δεν αρνιόντουσαν την προσκύνηση της εικόνας, αν έπαυαν ή διέκοπταν την προσευχή τους, αν δεν έδιναν το πνευματικό τους παρόν, τι θα γινόταν? Ποια πνευματική ταυτότητα θα τους έμενε? Ποια πνευματικότητα θα τους έμενε? Τι θα τους ξεχώριζε πια? Θα είχαν τελείως αφομοιωθεί, υποβαθμιστεί, αποπροσωποποιηθεί, κοπαδοποιηθεί μέσα σε εκείνο το εκλεκτό όντως κοπάδι των ωραίων και έξυπνων νέων που μάζεψε ο Ναβουχοδονόσορ. Να γιατί η πρώτη αυτή νίκη
Είναι ζήτημα ζωής, θα έλεγα, και θανάτου. Γιατί ο νικημένος χριστιανός, ο νέος ο οποίος νικήθηκε, εκείνος ο οποίος αναδιπλώθηκε, εκείνος που έκρυψε το λιχνάρι κάτω από το μόδιο, πόσο χριστιανός είναι? Πόσο καθαρά μπορεί να διαβάσει την ταυτότητά του? Πόσο οξυγόνο του μείνει να αναπνέει όταν και με τα δυο του χέρια βούλωσε στόμα και μύτη? Τη διαφύλαξη της πνευματικής σας ταυτότητας θα πρότρεπα μη την ανταλλάξετε με όλα τα όσα και όποια ανταλλάγματα του κόσμου. Και για να είσαστε αυτό που είσαστε και που θέλετε να παραμείνετε να είσαστε πνευματικά, πρέπει να το ομολογείτε, να το υπερασπιζόσαστε και να το εκφράζετε δημόσια. Αν αυτό δεν το κάνετε, είναι η αρχή από το ξύλωμα και η αρχή από την υποστολή. Είναι το λύσιμο του σπάγκου για να κατεβάσετε τη σημαία. Και να το ξαναπώ, μήπως το είπα γρήγορα, για να είσαστε αυτό που πιστεύετε, που θέλετε να παραμείνετε, πρέπει να το ομολογείτε, να ζητείτε ευκαιρίες από τον Κύριο καθημερινά, να δίνετε τη μαρτυρία σας, όχι να περιμένετε να έρθουν σε εσάς. Λένε για κάποιον νέο στην αρχαιότητα, να μοιάζουν οι νέοι της αρχαιότητας και οι σύγχρονοι, δεν ξέρω, κρίνετε εσείς. Ο οποίος λέει έτρεχε λαφιασμένος και βαστώντας με τις παλάμες του τα αυτιά του. Και πέρασε από κάπου εκεί που λιαζόταν ένας σοφός. Και ο σοφός τον είδε και ξαφνιάστηκε και λέει, τι έχεις παιδί μου? Λέει, γέρο, κρύψε με σε παρακαλώ, κρύψε με, λέει, τι σου συμβαίνει? Να, λέει, με κυνηγάνε να με παρασύρουν στο κακό. Και ενώ θα περίμενε βέβαια να του πει ο γέρος, μπράβο το καλό το παιδάκι μου, τι λες, και δεν τα καταφέρνουν και τους ξέφυγες, έλα να σε βάλουμε στη γυάλα να μην χάσουμε το είδος. Όχι. Του είπε, ντροπή σου. Ντροπή. Εσύ έπρεπε να τους κυνηγάς. Εδώ δεν γελάνε, εδώ σοβαρεύονται. Και εδώ προβληματίζονται. Για να είσαι αυτό που πιστεύεις και θέλεις να είσαι, πρέπει να το ομολογείς, πρέπει να το υπερασπίσεσαι. Πόσες φορές άρχισες κουβέντα μέσα στο λεωφορείο όταν ήταν οι σπράκτορες και εκείνος βλαστήμησε τον Χριστό και του είπες, άκουσε, καλύτερα να βλαστημούσεις τη μάνα μου και όχι τον Χριστό. Ο Χριστός είναι και άρχισες κουβέντα από εκεί. Πόσες φορές το έχεις κάνει? Να το ομολογείτε, να το υπερασπιζόσαστε, να το εκφράζεστε. Η δεύτερη νίκη. Η πρώτη νίκη είναι ότι επιβεβαιώνεται η πνευματική μου ταυτότητα. Ναι, επειδή είμαι αυτό που είμαι και αυτό που ομολογώ που είμαι, πέρασα από όλη αυτή τη διαδικασία, πήρα την απόφαση, συγκροτήθηκα σε ομάδα κλπ. Κλπ. Όσα είπαμε και βγήκα με τη χάρη του Θεού νικητής. Η δεύτερη νίκη είναι η μαρτυρία στο περιβάλλον μας που δίνεται με αυτήν την αποφασιστική, τη σωστή, τη βιβλική στάση που παίρνουμε και την επιτυχία μας και την καρποφορία μας μέσα από τη δοκιμασία. Ό,τι γίνει και με την Εστήρ και την πιστότητά της, ενθυμίστε, που βγήκε μετά διάταγμα και λοιπά και λοιπά. Ό,τι γίνει και με τον Ιωσήφ και την καθαρότητά του, μιλήσαμε λίγο εχθές γι' αυτό, επαναλήφθηκε και με τον Δανιήλ και τους τότε και τους τώρα, θέλω να πιστεύω, συντρόφους του. Για ακούστε τι γίνηκε. Ο βασιλεύ Ναβουχοδονόσορ έπεσε και προσεκίνησε τον Δανιήλ. Μπορείτε να τη φανταστείτε την εικόνα? Να βγαίνει από το θρόνο του και να σκύβει, να προσκυνάει τον Δανιήλ. Ποιος? Ο βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ. Άλλο. Εκδόθηκε διάταγμα του Ναβουχοδονόσορα κανένας να μην λαλήσει κακό εναντίον του Θεού των τριών νέων. Πιανών, των τριών νέων. Πέτρωγα τα όσπρια. Άλλο. Βγήκε διάταγμα του Δαρίου αυτή τη φορά όλοι σε όλο το βασίλειο να φοβούνται ενώπιον του Θεού του Δανιήλ. Και εμείς οι Ιδιθάνο αγωνιζόμαστε καμιά φορά και λέμε αν μπορούσε να ανασταλεί η ισχύς αυτού του διατάγματος και τα λοιπά. Ή... Εδώ ολόκληρες νομοθεσίες αναποδογυρίστηκαν.
καθεστικίες, κατεστημένες θρησκείες ανατράπηκαν. Και ποιοι ήταν πίσω από αυτό? Νέοι, σαν και εσάς. Αλλά νέοι που έβαλαν μέσα στην καρδιά τους στερεή την απόφαση ζωής και θανάτου να μην μειωθούν με οποιοδήποτε κόστος από τα ερέσματα του κόσμου και της αμαρτίας. Να μην συμβιβαστούν, έστω κι αν ήσαν οι λούστροι των λούστρων των αυλικών του Ναβουχοδονόσορα και του Δαρίου. Είναι μια δεύτερη νίκη. Και αυτά είναι θαυμαστά αποτελέσματα. Είναι, θα έλεγα, τα βάραθρα που μας στείνουν για να καταποντιστούμε, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε βάθρα, πάνω στα οποία να στήσουμε την πνευματική μας ζωή και τις αναπεπταμένες πνευματικές μας σημαίες. Η πρώτη νίκη, η επιβεβαίωση της πνευματικής μου ταυτότητας. Η δεύτερη νίκη, η μαρτυρία στο περιβάλλον μας. Η αλλαγή της συμπεριφοράς του περιβάλλοντος μας, γιατί εμείς δεν αλλάξαμε συμπεριφορά και μείναμε σταθεροί. Η τρίτη νίκη είναι μια άλλη νίκη, θα την περιγράψω μάλλον ως εξής. Συχνά νομίζουμε ότι βέβαια είμαι του Χριστού και ξέρω, το είπε ο Κύριος, ακολουθήστε με, σηκώστε το σταυρό μου και τα λοιπά. Πάντοτε θα είμαι χαμένος, λοιπόν, πάντοτε θα βουλιάζω, πάντοτε θα δικούμε, πάντοτε, αν πολύ περισσότερο πάρω την απόφαση να μην μειανθώ. Αλλά δεν είναι πάντοτε έτσι τα πράγματα, τόσο φουνέμπρα, τόσο πένθυμα. Δεν είναι μάρτσια η πορεία της πνευματικής ζωής. Βλέπουμε εδώ, μετά τη δοκιμασία των 10 ημερών, ενώ ο φόβος του αρχιευνούχου ήταν «θα σας δει ο βασιλιάς και οι άλλοι σκυθροπότερους», στο τέλος των 10 ημερών αυτοί είναι ομορφότεροι και όχι μόνον, αλλά τους καθιστά σε υψηλά αξιώματα μέσα στην Βαβυλώνα. Έβρικε αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους. Δεν είσαστε οι κακόμοιροι, οι καλόγεροι, οι αναχωρητές της ζωής, οι οπαδοί του μη. Τα μη κάνουν το θείο μη, αλλά δεν κάνουν μοτίβο ζωής. Κατέστησε τον Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ επί των υποθέσεων της επαρχίας της Βαβυλώνος. Για σκεφτείτε, πάνω από νομάχηδες τους έκανε. Ακόμη παρακάτω, ευημέρισεν αυτός ο Δανιήλ. Και η έκφραση είναι πολύ επιτυχημένη. Δηλαδή, αυτός ο Δανιήλ, αυτό που τον ξέρουμε, με το όχι, εγώ τα παράθυρα μου θα τα έχω ανοιχτά, εγώ δεν θα συμβιβαστώ, εγώ θα δώσω εμπιστοσύνη στον Θεό και δημόσια μαρτυρία για την πίστη μου. Αυτός ο Δανιήλ ευημέρισε εν τη βασιλεία του Δαρίου. Φαίνεται πως ακόμη σε τούτον τον άναρχο και χωρίς αρχές κόσμο, όχι σπάνια οι ηθικές αξίες και οι αρετές αναγνωρίζονται κάποτε και αρκετές φορές επιβραβεύονται. Δεν το κάνεις αυτό, να πάρεις την απόφαση να περάσεις από τη δοκιμασία για να βραβευθείς, βέβαια, για να τα περάσεις καλύτερα. Δεν είναι ωφελημιστική η αντιμετώπιση αυτή, αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι μισθαποδότης, δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Και ανταποδίδει πλούσια σε εκείνους τους νέους και νέες που παίρνουν την απόφαση να σταθούν κοντά του, απλοί, σωστοί, καθαροί, υπεύθυνοι, είτε με ζωή είτε με θάνατο. Εξάλλου, να το πούμε και τούτο, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο για να πούμε και για να αποδείξουμε πως αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι του κόσμου να ψευτοζούν με το ψέμα, εμείς ζούμε με την αλήθεια και για την αλήθεια και δόξα τω Θεώ τα καταφέρνουμε. Και αν μας περάσει από το καμίνι, προσέξτε, το σκεφτόμουν σήμερα, θα πω με σήμερα. Εκείνος που θα μας περάσει από το καμίνι δεν είναι ο Ναβουχοδονόσορ, είναι ο Θεός.
Ο Θεός μας είναι ικανός να μας κρατήσει μακριά από το καμίνι σου, και αν δεν το κάνει, και αν επιτρέψει να πάμε στο καμίνι σου. Τι όμορφο να ξέρεις ότι πηγαίνεις στο καμίνι και το ξέρει ο Θεός και το έχει επιτρέψει ο Θεός. Και στην παιδαγωγική του αυτή, όταν συμβεί, λέμε αμήν. Και με τούτη τη θεώρηση μπορούμε να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε πάντοτε εκείνον, Α Κορινθίους 15:57, που μας δίνει, πάντοτε μας δίνει τη νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα, πώς θα δεχθούμε τη νίκη? Πέτυχαν κάτι οι τρεις παιδες, Η Εσθήρ πέτυχε κάτι. Ο Ιωσής, ο Δανιήλ πέτυχαν κάτι. Νομίζω διπλή πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας. Με ταπείνωση και με αναγνώριση. Τι εννοώ? Ταπείνωση μπροστά στους ανθρώπους. Ξέρετε, το μόνο δέντρο που δεν έχει ανάγκη να δίνει διαλέξεις για καρποφορία είναι το καρποφόρο. Τι δεν κάνει τις διαλέξεις? Οι καρποί του φτάνουν. Μιλούνε. Και η πεθερά μου, με μια λαϊκή θυμοσοφία που είχε εκεί από τον Πόντο ακόμη, έλεγε ότι τα στάχια, όσο δεν έχουν ψωμί μέσα τους, είναι ψηλά και αποχορεύουν και κινούνται μέσα στον άνεμο. Μόλις αποκτήσουν ψωμί και βάρος, λυγίζουν και σκύβουν. Δεν θα διαλαλήσεις τη νίκη σου. Η νίκη σου είναι εκεί. Και αν είσαι σωστός και ταπεινός, θα μιλήσει εκείνη για σένα, δεν έχει αυτό σημασία, θα μιλήσει εκείνη για τον Θεό που σε εκάνωσε να έχεις την νίκη. Και αναγνώριση μπροστά στο Θεό. Ότι η δόξα και ο θρίαμβος είναι από εκείνον. Στην αρχαιότητα, ξέρουμε, στα ρωμαϊκά ιδιαίτερα χρόνια, συνήθιζαν εκείνους τους κατεξευθελιστικούς θριάμβους. Έχετε διαβάσει στο γυμνάσιο και λύκειο. Ένας τέτοιος ήταν του Εμίλιου Παύλου. Το 168 π.Χ. τα κατέλησε το Μακεδονικό Βασίλειο με τον άτυχο Περσέα, τον τελευταίο των Μακεδόνων βασιλέων. Και έσυρε έναν άθλιο θρίαμβο μέσα από τους δρόμους της Ρώμης. Ο νικητής των νικημένων, ο χριστιανός, σαν νικητής, προχωράει μπροστά.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διότι απαρχής οι άνθρωποι κατεσκεύασαν με τη σκέψη τους των θεών, ορμόμενοι από το θρησκευτικό συνέστημα που είναι έμφυτο σε κάθε άνθρωπο, αλλά έναν θεόν όπως τον ήθελαν εκείνοι. Έναν θεόν ο οποίος θα υπηρετούσε τις αδυναμίες τους, θα υπηρετούσε τα συμφέροντά τους, ο οποίος θα ανεχότανε το κακό όπως και το αγαθό, το καλό, έναν θεόν τέλος πάντων της φαντασίας τους, έναν θεόν κατασκευασμένον από αυτούς. Ολόκληρη η θρησκευτική ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεμάτη από τέτοια κατασκευάσματα. Αυτά είναι τα είδωλα. Είναι εκείνα που ο άνθρωπος εφαντάστηκε. Και όσο ο άνθρωπος ξέπεφτε και όσο το ηθικό του αισθητήριο γινότανε πιο αμαυρωνότανε μέσα στην ψυχή του και ο άνθρωπος βυθιζότανε στην αμαρτία, τόσο περισσότερο η εικόνα του Θεού ήταν τερατώδης ανάλογα με την ειδική του ηθική κατάσταση στην οποία βρισκότανε. Οι θεοί των ανθρώπων μέσα στην θρησκευτική ιστορία του κόσμου κάνουν τα ίδια εγκλήματα τα οποία κάνουν και οι άνθρωποι. Έχουν τις ίδιες αδυναμίες, διαπράττουν τα ίδια φοβερά ανουσουργήματα τα οποία πράττουν και οι άνθρωποι. Και αυτό είναι λέγω αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το ηθικό αισθητήριο του ανθρώπου εξέπεσε, αμαυρώθηκε, σκοτίνιασε και δεν μπορούσε ο άνθρωπος πλέον να διακρίνει την αλήθεια και την δικαιοσύνη η οποία συνοδεύει την παρουσία του Θεού. Η Βίβλος όμως, αντίθετα από εκείνα τα οποία οι άνθρωποι σκέφτηκαν και έδωσαν, δεν έπαψε να μας δίνει την αληθινή εικόνα του Θεού και να μας λέγει για την αγαθότητα από μια μεριά του Θεού, από την άλλη μεριά και για την δικαιοσύνη του, ότι είναι Θεός ο οποίος κρίνει δικαίως, κρίνει το ελεύθερο «ον» τον άνθρωπο ανάλογα με τις πράξεις του, ανάλογα με τις ενεργειές του, ανάλογα με τις εκδηλώσεις του. Και ολόκληρη η ιστορία, η ιερά ιστορία όπως εμφανίζεται στη Βίβλο πλέον, όχι στην θρησκευτική ιστορία του κόσμου, μας δείχνει έναν Θεόν ο οποίος είναι από μια μεριά αγάπη και δημιουργεί τον κόσμο από αγάπη, αλλά ο οποίος είναι δικαιοσύνη ταυτόχρονα και παρεμβαίνει για να κρίνει, παρεμβαίνει να κρίνει το πλάσμα για όλες τις πράξεις του και διαστήρει μέσα στην ιστορία και αφήνει μνημεία μέσα στην ιστορία δικαιοκρισίας την οποία κάνει ο Θεός. Επεμβάσεις με άλλα λόγια μέσα στην ιστορία που η δικαιοσύνη του Θεού είναι πλέον χειροπιαστή. Βέβαια το γεγονός ότι ο άνθρωπος άφησε πολλές φορές διαστήματα να υπάρχουν, θα έλεγε κανείς, κενά της δικής του παρουσίας, της δικαιοσύνης του που θα αποκαλύπτεται μέσα στον κόσμο, οδήγησε πολλές φορές τους ανθρώπους να σκέπτονται ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Ο Θεός δεν επεμβαίνει, ο Θεός δεν ακούει, ο Θεός δεν κρίνει. Αλλά όμως ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το πει τέλεια αυτό, γιατί είχε την κρίση την εσωτερική πρώτα απ' όλα της συνειδήσεως που τον πληροφορούσε για το τι ήταν καλό και για το τι ήταν κακό και είχε από την άλλη μεριά τα μεγάλα εκείνα λέγω μνημεία μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, τις μεγάλες επεμβάσεις του Θεού, δικαιοκρισίας του Θεού. Κρίσεις τέτοιες του Θεού συνταρακτικές, όπως ο κατακλυσμός του Νόε, όπως τα Σόδομα και Γόμορα, η έξοδος των Ισραηλιτών από μέσα από την Αίγυπτο και άλλα τα οποία μας αναφέρουν οι γραφές, δείχνουν ένα Θεό δίκαιο, ο οποίος κάνει κρίση με ένα απόλυτο τρόπο και ότι στη δικαιοσύνη του αυτή κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί και να αντίπει. Η φανέρωση του Σταυρού του Γολγοθά αποτελεί ένα άλλο μνημείο ιστορικό κρίσεως του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται εκεί σε όλο της το μεγαλείο. Ο Θεός κρίνει στο πρόσωπο του Αγίου Υιού του, κρίνει ολόκληρη την ανθρωπότητα την ξεπεσμένη. Και μάλιστα με έναν τρόπο φοβερό, ο άνθρωπος παίρνει γεύση μιας κρίσεως τρομεράς επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Σκέπτεται τι θα είναι αυτή η κρίση η οποία θα τον βρει όταν θα πέσουν οι κεραυνοί του Θεού επάνω του, όπως έπεσαν επάνω στον Υιόν του Θεού. Αυτό το μνημείο, λέω, της δικαιοσύνης, της εκφράσεως της δικαιοσύνης του Θεού είναι απόλυτο και φωτίζει το δρόμο ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Ο Θεός προαναγγέλει μια τέτοια κρίση. Αυτή η κρίση σκόπεσε στον Υιόν του, θα πέσει σε όλο τον κόσμο, εάν μείνει ο κόσμος έξω από την συμφιλίωση την οποία ο Θεός πραγματοποιεί για του Υιού του. Εάν ο άνθρωπος δεν θελήσει να μετανοήσει και να επιστρέψει, αν δεν θελήσει να συναντήσει το Θεό για του Ιησού Χριστού, εάν δεν θελήσει να επωφεληθεί εκείνης της κρίσεως την οποία ο Θεός έκανε απάνω στο Σταυρό, εκεί όπου η δική σου αμαρτία και η δική μου αμαρτία και του καθενός η αμαρτία έχει ήδη καταδικαστεί και κριθεί. Εάν αυτό δεν το οικειοποιηθείς, αν αυτό δεν το κάνεις δικό σου, εάν δεν το ομολογήσεις στο Θεό ότι αυτή είναι κρίση που έπεσε στον αντικαταστάτη μου, αλλά έπεσε σε μένα πραγματικά, είναι δική μου, εγώ έπρεπε να την υποφέρω, και αυτή να την κάνεις δική σου δια της πίστεως, ώστε ο Θεός να στη λογαριάσει ότι εκρίθεις πλέον εσύ, ότι επλήρωσες εσύ, χάρη στη μεσολάβηση του αντικαταστάτου σου, χάρη στον Υιόν ο οποίος επλήρωσε στη θέση σου. Εάν λέγω αυτό δεν το κάνεις δικό σου και μείνεις απ' έξω, αδιάφορος για τη δικαιοσύνη του Θεού, περιφρονώντας τη δικαιοσύνη του, την κρίση την οποία αυτός έκανε επάνω στο Σταυρό, την έκφραση της αποδοκιμασίας της αμαρτίας, και μένεις μέσα στην αμαρτία, μια μέρα η κρίση αυτή θα συναντήσει εσένα. Θα χρειαστεί δηλαδή να πληρώσεις αυτό που ο αντικαταστάτης σου επλήρωσε και τον οποίο εσύ απορρίπτεις και δεν τον δέχεσαι σαν μεσολαβητή σου και σαν αντικαταστάτη σου και σαν εγγυητή σου. Πόσο τρομερό είναι αυτό πραγματικά. Και το Ευαγγέλιο το εξαγγέλει. Έχει δυο όψεις το Ευαγγέλιο. Μια φωτεινή που εξαγγέλει σωτηρία, την αγάπη του Θεού, την αγάπη του ώστε να σώζει, και μια σκοτεινή, την κρίση του Θεού, η οποία θα πέσει απάνω στον αμαρτωλό, που θα μείνει αμετανόητος και επίμονος στην αμαρτία του. Έτσι ο Θεός εξήγηλε ότι είναι δίκαιος και δεν θα αφήσει τα πράγματα να μείνουν χωρίς να κριθούν, χωρίς δηλαδή να περάσουν μπροστά από τη δικαιοσύνη του. Ο Απόστολος Παύλος διακήρυξε εδώ εις τον Άριο Πάγο ότι ο Θεός έχει στήσει ημέραν εν ημέλη κρίνην πάσαν την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Είναι μια μέρα και είναι μια μέρα τρομερά που θα κρίνει ο Θεός. Βεβαίως αυτή η μέρα είναι η ημέρα του Θεού και η μέρα του Θεού είναι, έχει διαδοτικές φάσεις και είναι περίοδος και έκταση. Η μέρα αυτή του Θεού αρχίζει από τα γεγονότα της μεγάλης θλίψεως που θα βρούνε το λαό Ισραήλ, ο οποίος θα περάσει μέσα από το καμίνι της κρίσεως του Θεού, και την κρίση αυτή την κάνει ο Υιός από πάνω, εν ανδρείο όρισε με κάποιον άνδρα τον οποίον έχει ορίσει. Είναι η κρίση των εθνών όταν θα εμφανιστεί ο Κύριος στη δεύτερη παρουσία του και θα συνάξει πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού και θα τους χωρίσει απαλλήλους όπως χωρίζει ο ποιμήν τα ερήφια από τα πρόβατα. Είναι η κρίση η τελευταία. Είναι η κρίση του λευκού θρόνου. Αυτή είναι μια άλλη κρίση τρομερά. Και είναι η τελική κρίση. Αυτή την οποία μας περιγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν μας λέει ότι είδα τον ουρανό και την γη να φεύγουν από του προσώπου εκείνου ο οποίος κάθεται στο θρόνο. Και μας λέει η Γραφή ότι πάντες όλοι οικουμένοι έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς της, έδωσε ο θάνατος και ο Άδης τους νεκρούς των. Και είπαμε ότι εδώ έχουμε δύο κατηγορίες όντων. Αυτή τις θαλάσσες βγαίνουν πρώτοι για να προχωρήσουν στην κρίση, όπως και έπεσαν πρώτοι, προηγήθηκαν στην πτώση. Αυτή είναι όλα εκείνα προφανώς τα δαιμόνια, οι δαίμονες που ήσαν άλλοτε προαδαμικές ενσώματες υπάρξεις και οι οποίες ακολούθησαν τον Σατάν στην πτώση και οι οποίες δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς σώματα. Τις βλέπουμε στις ημέρες του Κυρίου να ζητάνε από τον Ιησού να μπουν στους κύρους, να εισέρχονται μέσα σε ανθρώπους, σε έναν ταλέπορο γαδαρινό ήσαντε 6.000, μια λεγεών, όπως ήταν οι ρωμαϊκές λεγεώνες, 6.000 δαιμόνια μέσα σε έναν άνθρωπο. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή έβγαλε ο Κύριος, λέει, 7 δαιμόνια από μέσα της. Και πολλοί άνθρωποι από τότε, έκτοτε και πριν από τότε και μέχρι σήμερα που τους βλέπουμε στους δρόμους να κυκλοφορούν, οι οποίοι όμως κατέχονται από ποικίλα πάθη. Πάθη σεξουαλικά, πάθη σαρκικότητος, ψεύδι, βλασφημίες, αισχρολογίες, πάθη από τα οποία δεν μπορούν να απελευθερωθούν. Άλλοι που βρίσκονται μέσα σε νευρικές διαταραχές, σε καταθλίψεις πνεύματος, μελαγχολίες και τρέχουν στους νευρολόγους και τους ψυχιάτρους και όλοι αυτοί τους δίνουν χάπια χωρίς να μπορούν να τους θεραπεύσουν. Αυτοί είναι δυνατόν να κατέχονται από δαιμόνια τα οποία τα δικά τους πάθη τα εμπνέουν και τα υποβάλλουν στον άνθρωπο. Και η ανθρώπινη ψυχή είναι σκλάβα σε τέτοια κατοχή δαιμονιακή, η οποία φανερώνεται και εκδηλώνεται με κάθε τρόπο μέσα στη ζωή. Και είπαμε ότι αυτά τα δαιμόνια, οι ασώματες αυτές προαδαμικές υπάρξεις, θα βγουν στην κρίση και είναι διάφορες από εκείνους που λέει ο θάνατος και ο Άδης έδωσε τους νεκρούς των, διότι ο θάνατος και ο Άδης, όπως βλέπουμε μέσα στη βίβλο και μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού, κατέχουν όλη την ανθρωπότητα από την πτώση της. Ο θάνατος διήλθε και διήλθε επί πάντα στους ανθρώπους εφοπάντες ήμαρτων. Συνεπώς ο θάνατος κατέχει όλους τους ανθρώπους και ο Άδης, εις τον οποίον πορεύονται αφού πεθάνουν. Και μιλήσαμε για αυτές τις προσωπικότητες, για αυτά τα όντα, ότι δεν είναι απλώς καταστάσεις και δεν είναι χώρος ο θάνατος κατάσταση και ο Άδης χώρος, αλλά είναι πρίγκιπες του κάτου κόσμου. Είναι άρχοντες του σκοτεινού κόσμου, οι οποίοι χτυπούν τον άνθρωπο ή δεσμεύουν τον άνθρωπο και μας δίνει η γραφή χαρακτηριστικά σημεία όταν μας λέγει ότι πεινένει ο θάνατος, ότι ο θάνατος συνθηκολογεί, ότι ο θάνατος κατέχει και κυριαρχεί και ούτω καθεξής και ο Άδης, ότι υπέβει απάνω σε ύπον. Και η γραφή μας δείχνει και αποκαλύπτει μυστήρια τα οποία ο άνθρωπος δεν τα έχει υπόψη του. Δεν ξέρουμε την φύση των πραγμάτων. Δεν ξέρουμε τον κόσμο που υπάρχει γύρω μας. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα σε τούτο το σύμπαν. Είναι πολλά σκοτεινά πράγματα τα οποία όμως η γραφή μας τα φωτίζει και μας τα αποκαλύπτει. Και ήρθαμε να δούμε ακόμα ένα άλλο σημείο τελευταίο. Είπαμε ότι αυτοί αφού κριθούν ρίπτονται στη λίμνη του Πυρός. Κρίνονται κατά τα έργα τα οποία έπραξαν και είπαμε ακόμα ότι οι πράξεις των ανθρώπων δεν σβήνουν, ότι θα έρθουν σε μνημόσυνο κάποια μέρα, ο άνθρωπος θα τα δει μπροστά του, παρεκτός εάν τα σκέπασε, τα έπλυνε, τα έσβησε στο αίμα του αρνίου, του εσφαγμένου, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας, καθαρίζει από πάση αμαρτία. Και τα αμαρτία αυτών και τα ανομία αυτών, λέγει ο Θεός, ου μη μνηστήσομαι έτσι. Δεν θα θυμηθώ ποτέ πλέον. Συνεπώς υπάρχει τελεία λύθη, τελεία λησμονιά, τελεία διαγραφή των αμαρτημάτων μόνον όταν οι αμαρτίες έρθουν στον εσταυρωμένο Χριστό και σβηστούν με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και είπαμε ότι θα ρηχθούν στη λίμνη του Πυρός και μιλήσαμε για αυτή τη λίμνη του Πυρός, την οποία η γραφή την ονομάζει δεύτερο θάνατο. Και είναι τόσο δεύτερος θάνατος ώστε και ο πρώτος θάνατος θα ρηχθεί μέσα σε αυτήν. Μας λέει η Αγία Γραφή και ο θάνατος και ο Άδης ρίπτονται στη λίμνη του Πυρός. Ο θάνατος ρίπτεται στη λίμνη του Πυρός. Δηλαδή πεθαίνει και ο θάνατος. Αλλά δεν σβήνουν, όπως θα δούμε. Ο θάνατος και ο Άδης, δηλαδή οι προσωπικότητες αυτές του κάτου κόσμου, τελικά κρίνονται και αυτές και ρίπτονται στη λίμνη του Πυρός. Η οποία λίμνη του Πυρός είναι ο δεύτερος θάνατος. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος, λέγει η Γραφή. Που σημαίνει η δεύτερη καταδίκη και αποκοπή αιώνια πλέον από του προσώπου του Θεού. Και σε αυτήν ρίχνεται και ο θάνατος και ο Άδης μέσα σε αυτή τη λίμνη. Βέβαια, για να ρίχνονται στη λίμνη, δεν είναι δυνατόν πλέον να, ούτε ο θάνατος να είναι κατάσταση, ούτε ο Άδης χώρος. Δεν είναι ο χώρος που θα ρηχθεί στο χώρο, ούτε η κατάσταση που θα ρηχθεί στο χώρο. Είναι πρίγκιπες του κάτου κόσμου και ρίχνονται στη λίμνη του Πυρός. Και μιλήσαμε για αυτή τη λίμνη του Πυρός. Την διακρίναμε από την Άβυσσο, διότι ο διάβολος δένεται στην Άβυσσο. Άβυσσος τα πει, είδα τα βαθιά σκοτεινά. Στην Άβυσσον είναι τα δαιμόνια, είναι οι φυλακές των δαιμονίων. Παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα στείλει στην Άβυσσο, εκεί που είναι φυλακές. Αλλά η λίμνη του Πυρός είναι ένας άλλος χώρος, στον οποίο πραγματοποιείται η τελική καταδίκη πλέον όλων αυτών των όντων, δαιμόνων, αγγέλων ξεπεσμένων, του θανάτου, του άδου, πνευματικών υπάρξεων και ανθρώπων ακόμα. Την διακρίναμε λοιπόν από την Άβυσσο. Στην Άβυσσο ο διάβολος δένεται κατά την περίοδο των 1000 ετών της βασιλείας του Ιησού Χριστού και λύεται στο τέλος της περίοδου αυτής για να ρηφθεί πλέον στη λίμνη του Πυρός. Συνεπώς είναι άλλη η λίμνη του Πυρός, άλλη η Άβυσσος. Εκεί στην Άβυσσο ήταν και είναι, όπως μας λέει η Αποκάλυψη, το φοβερό εκείνο φρέαρ της Αβύσσου, μια σκοτεινή βαθιά φυλακή μέσα στην οποία φυλάσσονται δαιμόνια ειδικής κακότητος. Ειδικά δαιμόνια, τα οποία δεν είναι ελεύθερα όπως τα άλλα δαιμόνια τα οποία ενοχλούν τους ανθρώπους ή μπαίνουν στους ανθρώπους, αυτά είναι κλεισμένα απ' αρχής και φυλακισμένα στο φρέαρ της Αβύσσου, το οποίο είναι σφραγισμένο από πάνω και έχουν επικεφαλής άρχοντα, αυτόν τον οποίο η Γραφή τον ονομάζει ο Απολίον. Είναι ο Απόλλων της αρχαίας μυθολογίας, ο Θεός δίθεν του φωτός, επειδή και ο διάβολος ως άγγελος φωτός μετασχηματίζεται. Ο Απολίον, που το όνομά του εβραϊκά είναι Αβαδόν. Αυτά τα δαιμόνια θα εξέλθουν στα τέλη των καιρών για ολίγο χρονικό διάστημα για να βασανίσουν τους ανθρώπους που ζουν απάνω στο πρόσωπο της γης. Και το χτύπημά τους θα είναι σαν σκορπιού, θα υποφέρουν, θα πονούν και θα ζητάνε το θάνατο ακόμα και δεν θα μπορούν να τον βρουν. Διακρίναμε λοιπόν την Άβυσσο από τη λίμνη του Πυρός. Μια άλλη έκφραση μέσα στη Γραφή θα μας απασχολήσει για λίγο απόψε, για να μιλήσουμε και για τα αιώνια βάσανα. Η γέννα του Πυρός. Αυτήν την οποία ανέφερε ο Κύριος κατ' επανάληψη και είπε θα ρηφθείς εν τη γέννη. Και είπε ότι συμφέρει να κόψεις το χέρι σου παρά να πας στη γέννα με ολόκληρος όπως είσαι. Ας δούμε μερικά εδάφια. Στο Ματθαίος, κατά Ματθαίον, στο Ιωταΐτα 8-9, λέει ο Κύριος ακριβώς αυτό. Ουέι στον κόσμο για τα σκάνδαλα, διότι είναι ανάγκη να έλθωσει τα σκάνδαλα. Πλην ουέι στον άνθρωπο εκείνον για το οποίο το σκάνδαλο έρχεται. Και αν η χείρ σου ή ο πού σου σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτό και ρίψον από σου. Καλύτερον σι είναι να εισέλθει στην ζωή χολός ή κουλός, παρά έχουν δύο χείρας ή δύο πόδας να ρηφθείς εις το πυρ το αιώνιον. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα πυρ αιώνιο το οποίο αναφέρει ο Κύριος, αλλού θα μας πει εις την γέννα του πυρός. Το λέει παρακάτω. Και αν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου. Καλύτερον σι είναι μονόφθαλμος να εισέλθεις εις την ζωή, παρά έχουν δύο οφθαλμούς να ρηφθείς εις την γέννα του πυρός. Παραπάνω είπε στο αιώνιον πυρ, το πυρ το αιώνιον. Εδώ λέει γέννα του πυρός. Το πυρ το αιώνιον θα πει ότι αιωνίως καίει. Γέννα του πυρός. Φαίνεται προφανώς ότι πρόκειται περί του ιδίου πράγματος. Πυρ αιώνιο και γέννα πυρός. Εδώ όπως φαίνεται είναι τα ίδια πράγματα. Γέννα του πυρός, το πυρ το αιώνιο. Και όπως φαίνεται από τα συμφραζόμενα, πρόκειται περί της τελικής κρίσεως. Είναι συμφέρον να μπει στη ζωή μονόφθαλμος ή κουλός ή χολός, παρά να έχεις δυο πόδια, δυο χέρια ή δυο μάτια και να ρηφθείς σε αυτό το πυρ το αιώνιο ή στη γέννα του πυρός. Κατά συνέπεια έχουμε εδώ πέρα την τελική κρίση. Δεν υπάρχει άλλη που κρίνεται η αιώνια τύχη του ανθρώπου. Και ή θα πας στη ζωή, την αιώνιο προφανώς, ή θα πας στο αιώνιο πυρ ή στη γέννα του πυρός. Τι να είναι αυτή λοιπόν η γέννα του πυρός. Στο Μάρκος, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο, θα μας δώσει νομίζω τα ίδια. Στο εδάφιο 43-45, δεν τα διαβάζω, είναι τα ίδια πράγματα τα οποία είπε και στον Ματθαίο και στο Ματθαίος Ιώτα 28, το 28, λέει για εκείνους που απειλούν το σώμα, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον τον σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον να αποκτήνωση. Φοβήθετε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Πρώτα απ' όλα, εδώ είναι τόσο φωτεινό το πράγμα και μια τέτοια αποστομητική απάντηση για εκείνους που αρνούνται την ύπαρξη της ψυχής. Διότι στην πρώτη πρόταση, πρώτη φράση, με τον εναντιωματικό σύνδεσμο δε, μεν δε, και στην άλλη με τον συμπλεκτικό και το σώμα και την ψυχή, διαστέλει απολύτως ο λόγος του Θεού τα δύο αυτά πράγματα, σώμα, ψυχή. Δεν τα ταυτίζει, δεν λέει ότι είναι το ίδιο. Έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λένε, μα ψυχή, η ψυχή είναι η ζωή. Ναι, αλλά τότε θα είχαμε μια ταυτολογία. Αν η ζωή, η ψυχή είναι η ζωή, το σώμα έχει ζωή. Εκείνοι που φωνεύουν το σώμα, τι κάνουν, τι άλλο κάνουν παρά να φέρουν τη ζωή. Ένας που φωνεύει το σώμα, αφαιρεί την ζωή. Και η Γραφή δεν θα έλεγε το παρακάτω, φωνεύουν μεν το σώμα, την δε ψυχή. Γιατί αν η λέξη ψυχή είναι ζωή, οι φωνεύοντες το σώμα φέρουν τη ζωή. Άρα θα σταμάταγε εκεί η Γραφή. Μη φοβηθείτε αυτούς που φωνεύουν το σώμα. Και αυτοί που φωνεύουν το σώμα αφαιρούν τη ζωή. Αναμφισβήτητα. Αυτή τη ζωή που ζούμε, τη φυσική ζωή. Θα σταμάταγε εκεί η Γραφή. Με το να χρησιμοποιεί λοιπόν τον εναντιωματικό σύνδεσμο μεν δε, ξεχωρίζει τα δύο πράγματα. Φωνεύουν το σώμα, μεν το σώμα, την δε ψυχή δεν μπορούν να απολέσουν. Έτσι. Μη φοβηθείτε λοιπόν, διότι από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχή, την δε, το αντιδιαστέλει από το σώμα και λέει ότι είναι κάτι διάφορο. Με τον φόνο του σώματος, αυτό που ονομάζεται εδώ πέρα ψυχή, δεν μπορεί να εξαφανιστεί, να εκμηδενιστεί, να αποφάνει. Το σώμα αποκτείνεται, η ψυχή δεν μπορούν να αποκτήνωση την ψυχή. Αυτό λοιπόν δεν θα πει ζωή, αυτό θα πει ψυχή. Με άλλα λόγια, το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου, το οποίο το χέρι του δολοφόνου δεν φτάνει ως εκεί. Χτυπάει το σώμα, σκοτώνει το σώμα, σκοτώνει και αφαιρεί την ζωή. Αφαιρεί την ζωή σκοτώνοντας το σώμα. Αλλά την ψυχή δεν τη φτάνει. Η ψυχή λοιπόν δεν σκοτώνεται με ένα μαχαίρι ή με ένα πυροβόλο όπλο. Την δε ψυχή μη δυναμένων να αποκτήνωση. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχή και σώμα. Ο συμπλεκτικός σύνδεσμος συνδέει δύο διάφορα πράγματα. Το ένα είναι η ψυχή, το άλλο είναι το σώμα, και ο δυνάμενος να απολέσει στη γέννα και ψυχή και σώμα. Εδώ έχουμε λοιπόν πάλι την γέννα. Τι να είναι αυτή λοιπόν η γέννα? Η γέννα, εβραϊκά γε χινόμ, θα πει φάρανξ του ενόμου ή ενόμ. Είχαν κληρονομήσει από τον πατέρα τους κάποιο φαράγγι το οποίο ήταν προς νότον της Ιερουσαλήμ, νότιο ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Φαίνεται πως άρχιζε περίπου κοντά στην ανατολική πύλη της Ιερουσαλήμ. Και αυτό το φαράγγι, βαθύ όπως ήταν, σκοτεινό, φαίνεται θα είχαν φυτίες αυτοί οι κληρονόμοι, αλλά χρησιμοποιήθηκε εν καιρό και είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα από τους Χαναναίους, τους πρώτους κατοίκους της Παλαιστίνης, χρησιμοποιείτο για την λατρεία του Μολόχ και του Βάλ. Μέσα σε εκείνο το φαράγγι που ήταν στο νότο της Ιερουσαλήμ, ελάτρευαν τον Μολόχ και τον Βάλ, και μάλιστα

Porque προσέφεραν τέτοιες ανθρωποθυσίες, οι οποίες ήσαν φρικτές και τρομερές, και τις οποίες ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα τις καταδικάζει τελείως. Και λέγει μάλιστα ότι εξαιτίας αυτών των ανθρωποθυσιών, όλους αυτούς τους κατοίκους της Χαναάν, τους πρώτους κατοίκους της Παλαιστίνης, ο Θεός τους πέταξε, τους εξολόθρεψε, στέλνοντας τον Ισραήλ για να τους εξολοθρέψει. Δυστυχώς ο Ισραήλ δεν επρόσεξε να μείνει στις παραγγελίες του Θεού και στην αλήθεια του Θεού. Αλλά επήρε τις συνήθειες αυτών των λαών που ήσαν αρχικά εκεί στην Παλαιστίνη, κακοί Ισραηλίτες και κυρίως βασιλιάδες τους, παραδομένοι στην ειδωλολατρία, στη μοιχεία και πορνεία, στην ακολασία, ακολούθησαν τα έθιμα και τις συνήθειες των λαών εκείνων που ήσαν εγκατεστημένοι αρχικά στην γη Χαναάν, τους Χαναναίους, και ακολούθησαν τις συνήθειές τους και έπραταν τα ίδια βδελίγματα. Αυτοί λοιπόν θυσίαζαν και διαπερούσαν τους ιούς των για του πυρός. Εκεί λοιπόν, σε αυτήν την γέννα, την οποία ο Κύριος την έβλεπε. Στις ημέρες του υπήρχε ακόμα η γέννα και ήταν γνωστή ότι ήταν αυτή η γέννα του πυρός. Η γέννα του πυρός. Την παίρνει ο Κύριος σαν εικόνα. Σαν εικόνα ότι της τελικής κρίσεως αυτής της, του πυρός της γέννης ή του πυρός του αιωνίου, επειδή οι φωτιές που ανάβονται εκεί δεν έσβηναν, επειδή πάντα είχαν κάτι να κάψουν. Πέταγαν και σκουπίδια εν συνεχεία, πέταγαν τα πτώματα εκείνων οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο, τους τρώγανε σκουλίκια μέσα εκεί και φωτιές έκαιγαν, και κατά συνέπεια ήταν μία εικόνα τρομερή, παραστατική, αυτού του πυρός του αιωνίου, της αιωνίου κολάσεως, εις την οποία θα ρηχθούν εκείνοι οι οποίοι θα εμείνουν στην αμαρτία μέχρι τέλους. Και ο Κύριος τη χρησιμοποίησε σαν εικόνα, η γέννα του πυρός. Είναι συμφέρον να πας στη ζωή με ένα μάτι, που λέει ο λόγος, αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, με ένα χέρι, με ένα πόδι, παρά να έχεις δυο και να ρηχτείς στη γέννα του πυρός. Αλλά όταν ο Ιησούς λέει τα λόγια αυτά, δεν εννοεί εκείνη τη γέννα. Το πυρ το αιώνιο περί το οποίο ομιλεί δείχνει καθαρά ότι για άλλα πράγματα αναφέρεται. Αναφέρεται σε πραγματικότητες που αυτά τα οποία μιλούσε ήσαν γέννα του πυρός, ήταν απλώς μια εικόνα, μια παράσταση, υλική παράσταση εκείνου του αιωνίου πυρός, εις το οποίο θα ρίχνοντο όλοι εκείνοι οι οποίοι θα μένανε και θα επιμένανε μέσα στην αμαρτία. Ότι η στάση του Θεού ήταν καταδικαστική για αυτά τα πράγματα και ότι είχε καταδικάσει την λατρεία του Μολόχ και λοιπά, θα διαβάσω κανένα δυο-τρία εδάφια. Εκεί πρώτα απ' όλα στο Β' Βασιλέον μας λέει για τον βασιλιά εκείνον ο οποίος κατέστρεψε, όταν αυτός ανεκάλυψε τη Βίβλο και εστράφηκε στη Βίβλο, κατέστρεψε όλα αυτά τα πράγματα και την λατρεία του Βάλ και του Μολόχ. Στο ΚΓ 10 μας λέει ο λόγος του Θεού, ο Ιωσίας ο βασιλιάς, και λέει στο 10, και ευεβήλωσε τον Τοφέτ, τον εντιφάραγγι των ιών του ενόμου. Αυτή είναι η γέννα, γέχ ενόμου, ώστε να μην δύναται μηδής να διαβιβάσει τον ιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρός εις τον Μολόχ. Ο Τοφέτ φαίνεται πως ήταν στην είσοδο αυτού του φοβερού φαραγγιού του ενόμου, και επειδή εκεί είχαν βάλει φαίνεται το άγαλμα του Μολόχ στον Τοφέτ, που ήταν στην είσοδο του φαραγγιού αυτού του ενόμου, και γίνοντο ελατρίες εκεί, ακριβώς μιλάει για τον Τοφέτ και τον παίρνει πολλές φορές εναλλακτικά, πότε τον Τοφέτ και πότε την γέννα, τον γέκινόμ και ο φαράγγι του ενόμου, για να δείξει σαν σύμβολο τότε μεν σε μια πραγματικότητα και στην οποία λατρεύανε τον Μολόχ, ο Κύριος δε σαν σύμβολο
της ερχομένης στον Ιερεμία.

Λέει για τους Ιηούς Ιούδα ότι έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Έθεσαν τα βδελίγματα αυτών εν το οίκο εφών εκλήθη το όνομά του για να μοιάνωσε αυτόν στο ναό. Και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Τοφέθ. Ως τη σύνε εν τη φάραγγη του Ιού ενώμου. Γένα. Για να καίωση τους Ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών εν πυρή, το οποίο δεν προσέταξα ουδέ ανέβη επί την καρδία μου. Για τούτο ιδού έρχονται ημέρα, λέγει Κύριος καθάς, δεν θέλει ονομάζεστε πλέον το φέτ, ουδέ φάραγξ του Ιού ενώμ, αλλά η φάραγξ της φαγής, διότι θέλουσι θάπτη εν το φέτ, εωσού να μη υπάρχει τόπος. Τα πτώματα του λαού τούτου. Είναι η κρίση που θα γίνει πριν από την έλευση του Κυρίου, όταν οι στρατιές του κόσμου θα επιδράμουν μέσα στον Ισραήλ και πολλοί από τους Ισραηλίτες θα σφαγούν, έτσι που ο τοφέτ εκείνος να γεμίσει από πτώματα και η φάραγγα του Ιού ενώμ να γεμίσει από πτώματα εξαιτίας των ανοσιουργημάτων τα οποία ο Ισραήλ είχε διαπράξει. Και ακόμα διαβάζω στο Ιώτα Θήτα του Ιερεμία, Ιώτα Θήτα στο 2-6 πάλι για να το δούμε, 2-6, και λέει ο Κύριος εις τον προφήτη του, πάρε μια πυλήνη λάγινο και ραμαίος και φέρε την άσε εκ των πρεσβυτέρων του λαού και εκ των πρεσβυτέρων των ιερέων και έξελθε εις την φάραγγα του Ιού ενώμ την πλησίω της εισόδου της ανατολικής πύλης και διακήρυξον εκεί τους λόγους τους οποίους θέλω να λύσει προς σε. Ώστε λοιπόν ο τοφέτ ήταν εκεί. Και λέει παρακάτω στο εδάφιο 6, θα φέρω λέει κακά, ώστε να ηχήσουν τα ότα του λαού αυτού, εγκατέλειπαν εμέ, δεβήλωσαν τον τόπο μου, εθνίασαν εις άλλους θεούς. Και λέει στο 5, και οκοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βάλ, για να καίωση τους Ιούς αυτών εν πυρή, ολοκαύτωμα προς τον Βάλ, το οποίον δεν προσέταξα, ουδέ λάλησα, ουδέ ανέβη επί την καρδία μου. Για τούτο ιδού έρχονται η μέρα, λέγει Κύριος, και ο τόπος ούτος δεν θέλει καλείστε πλέον το φέτ, ουδέ φάραγξ του Ιού ενώμ, αλλά η φάραγξ της φαγής. Και θέλω ματαιώσει την βουλή του Ιούδα κλπ. Για κοιτάξτε τι τρομερό πράγμα. Και πού οδηγούσαν αυτές οι ειδωλολατρίες. Να γιατί ο Θεός ξερίζωσε εκείνους τους λαούς που ήσαν εκεί στη Χανάν. Διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και λένε καμιά φορά μορτή σκληρότης του Θεού. Τόση σκληρότης να τους φάξει όλους γυναικόπαιδα και να μην αφήσει κανέναν. Ναι, γιατί είχαν αυτές τις συνήθειες και ο Θεός δεν ήθελε αυτές τις συνήθειες να μπουν μέσα στο λαό του και να μολυνθεί ο Ισραήλ. Και να που μολύνθηκε, διότι δεν εξολόθρεψαν όλους τους λαούς που κατοικούσαν εκεί. Άφησαν μερικούς να ζουν και πήραν εν συνήθεια τις συνήθειές τους, ώστε να πράττουν και αυτοί τα ίδια και να περνάνε τα παιδιά τους μέσα από τη φωτιά και να τα καίνε. Χτυπούσαν όργανα εκεί για να μην ακούγονται τα κλάματα των παιδιών που ερύπτοντο μέσα στη φωτιά. Παρούσαν όργανα δυνατά, ηχηρά, για να κάνουν θόρυβο και να μην ακούγονται οι ημωγές των παιδιών. Και κοιτάξτε τι φοβερά πράγματα. Όταν ο άνθρωπος αποκοπεί από το Θεό, που πέφτει. Όταν το ηθικό του αισθητήριο και το πνευματικό αισθητήριο από μέσα σκοτεινιάσουν, που φτάνει να ανάβει φωτιές και να καίει. Και να καίνε τα σπλάχνα τους τα παιδιά τους. Ήταν κάτι το τρομερό. Και να νομίζουν ότι προσφέρουν θυσίες σε αυτούς τους θεούς για να τους εξευμενήσουν. Έτσι λοιπόν ο Κύριος παίρνει την εικόνα αυτή. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η φάραγγα του ενώμου ήταν μια εικόνα την οποία ο Κύριος πήρε, τόσο πρόσφορη, τόσο ζωντανή, για να τους μιλήσει για αυτό το αιώνιο πυρ που οι σκόλικες δεν ησυχάζουν και οι φλόγες δεν σβήνουν. Το αιώνιο πύρ. Τώρα, πού να είναι αυτός ο τόπος, η λίμνη του πυρός. Στο Αποκάλυψης Ιώτα Δέλτα 10-11, καταρχήν είναι χώρος. Γιατί όπως είπαμε, αυτές οι ψυχές που είναι περιορισμένες κατά χώρων και χρόνων, δεν είναι πανταχού, δεν μπορεί να είναι πανταχού ή πουθενά, κάπου πρέπει να είναι. Και
μας λέει εδώ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως στο Ιώτα Δέλτα 10 ότι αυτός ο χώρος είναι ενώπιον των αγγέλων και του αρνίου, στο εδάφιο 10 και 11. Και αυτός που προσκυνεί το θηρίον θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού. Και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών ανεβαίνει σε αιώνας αιώνων και δεν έχουσε ανάπαυση η μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούσε το θηρίον και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Θα βασανιστούν εις αιώνας αιώνων και θα είναι ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και του αρνίου ο βασανισμός τους. Θα τους βλέπουν συνεπώς άγγελοι και ο Κύριος. Δεν λέει αν θα βλέπουμε εμείς. Θα βλέπουν όμως οι άγγελοι και ο Κύριος. Και λέει ότι ο βασανισμός θα είναι εις αιώνας αιώνων. Αυτοί το μερικοί το αιώνας αιώνων εξήγησαν ότι κάποτε θα τελειώσει. Ότι χρονικά κάποτε θα τελειώσει αυτό. Και μίλησαν για εκμηδένιση. Δεν φαίνεται όμως να είναι αυτό το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Η Γραφή δεν ομιλεί περί τέτοιου πράγματος. Λέει ότι αυτοί θα βασανίζονται συνεχώς, εις αιώνας αιώνα. Πρώτα απ' όλα, η λέξη απώλεια κατά τη Γραφή δεν θα πει εκμηδένισης, εξαφάνισης. Θα πει ύπαρξης μέσα στο χαμό. Ζει και υπάρχει, αποκομμένος από το Θεό και συνεπώς είναι χαμένος για το Θεό. Είναι χαμένος. Δεν είναι πλέον στα χέρια του Θεού. Αλλά όχι όμως εκμηδενισμένος. Δεν έχει εξαφανιστεί γιατί υπάρχει. Αυτή την έννοια του απώλεια, της λέξεως απώλεια, μας το δίνει η Γραφή σε διάφορα σημεία. Επί παραδείγματι, στην περίπτωση εκείνη που ρίξανε το μύρο στον Κύριο, το μύρο, και λέει γιατί τόση μεγάλη απώλεια στο 26 του Ματθαίου, στο εδάφιο 8. Έριξαν αλάβαστρον μύρου βαρυτή μου και κατέχε αυτό επί την κεφαλήν αυτού ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν. Οι δόντες δε οι μαθητές αυτού είχαν άκουσαν λέγοντες ιστή η απώλεια αυτή. Εδώ η αλέξη απώλεια δεν σημαίνει ότι το μύρο έπαψε να υπάρχει. Υπήρχε, αλλά είχε χυθεί. Δεν ήταν πλέον στα χέρια τους. Και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να το μαζέψουν πλέον, αλλά υπήρχε το μύρο. Απώλεια. Ακόμα εις τον Λουκά, στο Ιώτα Έψιλον, στο 4 έως 6 και 6 Λουκάς, έχουμε την περίπτωση του ασώτου ή του χαμένου προβάτου, του χαμένου προβάτου μάλλον, εις οποίον λέει τις άνθρωπος εξημών εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών δεν αυτήν τα 99 εν διερήμο και υπάγει ζητών το απολολός έως σου έβρει αυτό και παρακάτω. Και βρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρων και ελθών εις τον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς συγχάρητέ μη διότι έβρον το πρόβατόν μου το απολολός. Εδώ η λέξη απολολός, η απώλεια δεν ήταν εκμηδενισμός του προβάτου και εξαφάνιση. Το πρόβατο δεν ήταν στα χέρια του τσοπάνου πλέον, του ποιμένους, αλλά ήταν κάπου, ήταν στο φαράγγι που είχε πέσει. Στη σχισμή του βράχου, δεν ξέρω πού. Υπήρχε το πρόβατο, αλλά δεν ήταν στα χέρια του ποιμένους. Κατά συνέπεια και συναφώς προς αυτό, απολολός, χαμένος, δεν σημαίνει κάποιος που έχει εκμηδενιστεί ή εξαφανιστεί, αλλά κάποιος που δεν είναι στα χέρια του Θεού. Και αν κάποιος τελικά απολεστεί, δεν σημαίνει ότι θα εκμηδενιστεί. Θα υπάρχει μεν, αλλά δεν θα είναι στα χέρια του Θεού. Το ίδιο μας λέει και στον Μάρκο σχετικά με το μύρο, νομίζω. Και ακόμα παρατηρούμε ότι το θηρίο
και ο ψευδοπροφήτης, οι οποίοι πέσανε στη λίμνη του Πυρός από την αρχή της χιλιετούς βασιλείας, όταν ο Κύριος έρχεται στη δεύτερη παρουσία του και κτυπά τα έθνη τα οποία είναι μαζεμένα στην Παλαιστίνη εναντίον του Ισραήλ. Συλλαμβάνεται εκεί ζωντανός το θηρίον ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, δηλαδή ο θρησκευτικός άρχον που επλάνησαν την γη ολόκληρη. Και η Γραφή λέει ότι ζώντες ερήφθησαν εις τη λίμνη του Πυρός. Ώστε η λίμνη του Πυρός υπάρχει πριν από τη χιλιετή υπάρχει. Και μάλιστα δέχεται η λίμνη του Πυρός τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη εις την αρχή της χιλιετούς βασιλείας. Όχι στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας, στην αρχή. Και ενώ περνάνε ολόκληρα χίλια χρόνια, λέει η Γραφή στο βιβλίο εκεί της Αποκαλύψεως, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, λέει τα εξής. Ιώτα Θήτα 20. Και πιάστη το θηρίον και μετά τούτο ο ψευδοπροφήτης ως της έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού, ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις τη λίμνη του Πυρός, την καιωμένη με το θείον. Ζώντες ερήφθησαν αυτοί. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο κάπα κεφάλαιο, λέει και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του Πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Σε αυτή τη λίμνη του Πυρός είναι ακόμα, και για το διάβολο, συγγνώμη, θα μας πει ακόμα για το διάβολο, τον Σατανά, ο πλανών αυτού ερήφθη στη λίμνη του Πυρός και του Θείου, όπου είναι το θηρίον, στο εδάφιο 10, κάπα 10, Αποκάλυψης κάπα 10. Ο διάβολος ο πλανών αυτού ερήφθη στη λίμνη του Πυρός και του Θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλουσι βασανίζεστε ημέραν και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Εδώ λοιπόν, ολόκληρη αυτή η σατανική τριάδα, ο Αντίχριστος, το θηρίον, ο ψευδοπροφήτης, ο θρησκευτικός αρχηγός που πλανά την οικουμένη και ο διάβολος που είναι έστεκε σαν αόρατη πραγματικότητα από πίσω τους, ρίπτονται στη λίμνη του Πυρός. Διαδοχικά όμως, με τη σειρά τους, συλλαμβάνεται ο ψευδοπροφήτης και συλλαμβάνεται και ο Αντίχριστος και ρίπτονται ευθύς εξ αρχής στη λίμνη του Πυρός. Ο διάβολος δεν ρίπτεται ευθύς εξ αρχής στη λίμνη του Πυρός, αλλά δένεται για μια περίοδο χιλίων ετών στην Άβυσσο. Και μετά θα λυθεί από την Άβυσσο να πλανήσει αυτούς που ζουν τα χίλια χρόνια επί της γης. Και στο τέλος των χιλίων ετών συλλαμβάνεται ο διάβολος, δένεται και ρίπτεται στη λίμνη του Πυρός, όπου είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Που σημαίνει ότι χίλια χρόνια στη λίμνη του Πυρός ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης ήσαν ακόμα εκεί. Δεν είχαν απολεστεί. Υπήρχαν. Στη λίμνη όμως του Πυρός ήσαν ακόμα εκεί. Προϋποθέτει λοιπόν το να είναι εκεί πέρα και να βασανίζονται ημέρα και νύχτα. Αυτό προϋποθέτει συνείδηση βασάνων και προϋποθέτει ακόμα μία διάρκεια συνεχή. Εκεί θα είναι και θα βασανίζονται συνεχώς. Και λέμε ότι δεν εξυφανίστησαν αυτοί που ερήφθησαν στη λίμνη του Πυρός, αλλά ήσαν εκεί ακόμα καθ' όλη τη διάρκεια των χιλίων ετών, όταν ο διάβολος ερήφθη, του συνήντησε εις την λίμνη του Πυρός. Και θα βασανιστούν εις αιώνας αιώνα. Εάν πάρεις πολλά χωρία από την Παλαιά Διαθήκη που μιλάνε για το αιώνας αιώνων, θα δεις ότι αφήνει να εννοηθεί μια παντοτινή διάρκεια χρόνου και όχι περιορισμένη που κάποτε θα τελειώσει. Δεν υπάρχει δηλαδή τελικά εκμηδένιση. Ας πάρουμε μερικά από τα χωρία αυτά να τα δούμε επί τροχάδιν. Στο Έξοδος πρώτα απ' όλα, στο βιβλίο της Εξόδου, στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο και στο εδάφιο 18, λέει στον ύμνον τον οποίον, στην οδή την οποία συνέθεσε ο Μωυσής, ο Κύριος θέλει βασιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Η έκφραση σε αυτή δεν θα πει ότι ο Κύριος θα βασιλεύσει για μια
χρονική περίοδο περιορισμένη και μετά θα σταματήσει να βασιλεύει. Η έκφραση σε αυτή ο Κύριος θέλει βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων εννοεί παντοτινά. Θα βασιλεύει πάντα. Δεν έχουν δίκιο λοιπόν οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά που λένε ότι οι λέξεις αιώνες αιώνων είναι περιορισμένης διαρκείας και κάποτε σταματάει. Ούτε οι άλλοι της παγκοσμίου αποκαταλλαγής που λένε ότι αφού τους βασανίσει τελικά θα τους αποκαταστήσει και τον διάβολο κλπ. Εδώ λέει σε αιώνας αιώνων που σημαίνει παντοτινά. Όπως φαίνεται εδώ πέρα θα βασιλεύσει εις αιώνας αιώνων και θα, ο Θεός, ο Κύριος θα βασιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Πάμε στους ψαλμούς. Οι ψαλμοί μας δίνουν ένα πλούσιο υλικό καθώς μιλάνε για τη βασιλεία του Κυρίου. Στο ψαλμό Ιώτα, επί παραδείγματι, έχουμε εκεί στο εδάφιο 16, Ιώτα 16, πάλι θα μας πει ο Κύριος είναι βασιλεύς εις τον αιώνα του αιώνος, σχετική έκφραση. Στο 45 ψαλμό μιέψιλον και εδάφιο 6, μιέψιλον 6, πάλι λέει ο θρόνος σου Θεέ είναι εις τον αιώνα του αιώνος, που σημαίνει παντοτινά. Δεν θα σταματήσει να υπάρχει ο θρόνος του Θεού. Στην, ακόμα στον ψαλμό μιέψιλον 17, 17 θα μας πει θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσας τας γενεάς δια τούτο οι λαοί θέλουν σε υμνή εις αιώνα αιώνος, που σημαίνει ότι παντοτινά θα σε υμνούν οι λαοί. Ακόμα στον ψαλμό ρογιώτα θήτα το εδάφιο 44 θα μας πει πάλι και θέλω φυλάτη των νόμων σου διαπαντός εις τον αιώνα του αιώνος, που σημαίνει ότι ο ψαλμοδός εδώ έχει την σκέψη ότι ποτέ δεν θα αρνηθώ τον νόμο σου ώστε να τον πράττω. Θα τον πράττω πάντοτε. Αυτή είναι η εικόνα. Ακόμα στο ρο μη έψιλον ψαλμό, ρο μη έψιλον ψαλμό, θα μας πει και στο εδάφιο 1, θέλω σε υψώνει Θεέ μου βασιλεύ και θέλω ευλογεί το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Γι' αυτό θα πει διαρκώς πάλι. Στο 2 εδάφιο και θέλω ενή το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Και εις το 21 εδάφιο πάλι θα πει θέλει λαλεί το στόμα μου την ένεση του Κυρίου πάσα σάρξα σε ευλογεί το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Το ίδιο πράγμα το βρίσκομαι και στον Δανιήλ για εκείνη την βασιλεία η οποία θα φανεί, η βασιλεία του Κυρίου, όπως μας λέει στον Δανιήλ στο Ζήτα κεφάλαιο, ότι θα είναι βασιλεία που δεν θα καταληθεί ποτέ. Δανιήλ Ζήτα 18. Αλλά οι Άγιοι του Υψίστου θέλουν παραλάβει την βασιλεία και θέλουν έχει το βασίλειον εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, που θα πει παντοτινά. Οι Άγιοι θα έχουν τη βασιλεία παντοτινά. Και στην προς Εβραίους επιστολή στο Α8 περί δε του Υιού ο θρόνος ο Θεέ είναι στον αιώνα του αιώνος, το παίρνει από τους ψαλμούς. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Και πάλι εδώ μιλάει αιώνας για αιώνας αιώνων. Την προς Γαλάτας επιστολή στο 5ο εδάφιο του 1ου κεφαλαίου εις τον οποίον Πατέρα και Θεό έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, που θα πει παντοτινά η δόξα. Δεν θα σταματήσει ποτέ η δόξα να αποδίδεται εις τον Υιόν, εις τον Πατέρα. Και Φιλιππησίους Δέλτα 20 πάλι το ίδιο λέει εις δε των Θεών και Πατέρα ημών έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Στην πρώτη προς Τιμόθεον Α17 και πάλι εκεί θα πει εις δε το βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό, ή η τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, που θα πει παντοτινά. Δεν θα σταματήσει η τιμή και η δόξα να προσφέρεται στον Θεόν. Στη Β' Τιμόθεον, Δέλτα 18, πάλι θα μας πει
Και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και θέλει με διασώσει στην επουράνιο βασιλείαν αυτού, για την επουράνιο βασιλεία αυτού, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Και ούτω καθεξής. Μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλά εδάφια τέτοια. Όλα αυτά τα εδάφια βεβαιώνουν για ένα πράγμα. Ότι υπάρχει παντοτινή διάρκεια χρόνου. Και εφόσον τα όντα ευρίσκονται εν χώρο και εν χρόνο, πάντοτε θα υπάρχει διάρκεια χρόνου για τα όντα τα πεπερασμένα. Η αιωνιότητα είναι του Θεού. Θεός είναι έξω χώρου χρόνου. Τα όντα είναι σε χρόνο. Αλλά αυτός ο χρόνος δεν θα τελειώσει. Και η Γραφή μας αποκαλύπτει ότι τα όντα δεν σβήνουν. Ο θάνατος σταματάει τη ζωή εδώ κάτω, τη φυσική, η ψυχή υπάρχει και δεν σβήνει ούτε εκμηδενίζεται. Και κατά τον ίδιο τρόπο ούτε οι ψυχές των ανθρώπων θα εκμηδενιστούν, ούτε οι άγγελοι εκμηδενίζονται οι ξεπεσμένοι, ούτε τα δαιμόνια εκμηδενίζονται. Η δε φλόγα, το πυρ το αιώνιον, περί του οποίου ομιλεί, αφού τους δύο εκείνους, τον ψευδοπροφήτη και τον αντίχριστο, δεν τους έκαψε 1000 χρόνια ώστε να τους κάνει στάχτη και να εκμηδενιστούν, σημαίνει λοιπόν, και ήσαντε 1000 χρόνια εκεί μέσα, και μετά τα 1000 χρόνια πέφτει και ο διάβολος εκεί, ρίπτεται και τους βρίσκει εκεί πέρα, σημαίνει ότι αυτή είναι άλλου είδους φλόγα. Ούτε το σώμα αναλύσκεται, γιατί θα έχουν πάρει σώματα αυτά τα όντα. Σώματα ντροπής βεβαίως και σχήνης και θα ρυφθούν στη λίμνη του πυρός. Αλλά ούτε το σώμα καίγεται. Γιατί ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης είχαν σώματα. Και δεν εκάησαν τα σώματα. Ούτε το σώμα καίγεται, ούτε η ψυχή καίγεται. Τι είδους φλόγες είναι αυτές? Κι όμως είναι φλόγες. Είναι φλόγες φοβερές και φρικτές. Είναι κρίσεις Θεού που δεν μπορούμε να τις προσδιορίσουμε πως είναι, αλλά όταν η σκιά της κρίσεως του Θεού πέσει απάνω σε μια συνείδηση, νιώθει ο άνθρωπος ότι τον καίνε φλόγες μέσα. Φλόγες. Και το σώμα λιώνει. Ολόκληρο μαραίνεται εξαιτίας αυτής της καταστάσεως και η ψυχή καταθλίβεται. Και πάλι με αυτό που λέμε δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το πράγμα, διότι κατά το λόγο του Θεού είναι κάτι το τρομερό. Ο Κύριος όταν είπε συμφέρει να κόψεις το χέρι σου ή το πόδι σου ή να βγάλεις το μάτι σου παρά να ρυφτείς με τα δύο μάτια και τα δύο πόδια στη λίμνη του πυρός και να βασανίζεσαι εις αιώνας αιώνων, άφησε με αποσιωπητικά να υπονοηθεί κάτι το πολύ τρομερό και πολύ φοβερό που μπορεί να βρει τον άνθρωπο, ώστε να είναι απόλυτα πιο συμφέρον, να βγάλει και να ξεριζώσει το μάτι του ο ίδιος, να κόψει το χέρι του ο ίδιος και το πόδι του, διότι αυτό δεν είναι τόσο τρομερό όσο τρομερό είναι το άλλο. Ο Κύριος λοιπόν δεν έκανε πολύ λόγο για αυτά τα πράγματα, αλλά έκανε λόγο. Και εκείνος ο λίγος λόγος τον οποίο έκανε, αφήνει να υπονοηθούν τρομερές καταστάσεις, εις τις οποίες θα πέσουν όλοι εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν έξω από τη χάρη, θα αρνηθούν να συνθηκολογήσουν με το Θεό δια του αίματος του Ιησού Χριστού, να καταδικάσουν την αμαρτία και να πραγματοποιήσουν στη ζωή τους μια ζωή δικαιοσύνης και αγιότητος όπως ο Θεός την ζητεί και την θέλει. Στην Αγία Γραφή είναι γραμμένο. Είναι φοβερό να πέσει κανείς σε χέρια Θεού ζωντανού, ζώντος. Φοβερόν το εμπεσίν εις χείρας Θεού ζώντος. Φοβερόν. Αν λοιπόν είναι φοβερό, μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα είναι συνέπειες. Δεν μπορεί λοιπόν το πλάσμα να παίρνει στα ελαφριά, να ειρωνεύεται και να γελάει, να καγχάζει και να διαφορεί, να γράφει με άλλα λόγια στα παλιά του τα παπούτσια την δικαιοσύνη του Θεού και την απειλή της κρίσεως. Δεν μπορείς να ζήσεις μέσα στην αμαρτία διαφορώντας για το τι ο Θεός λέει και παραβαίνοντας το θέλημα του Θεού. Η κρίση θα είναι φοβερή ή θα είναι τρομερή. Έχεις βέβαια περιθώρια χρονικά εδώ κάτω να κάνεις πάνω τι θέλεις εσύ. Αλλά αυτά τα περιθώρια τα χρονικά είναι σύντομα. Φεύγουν γρήγορα. Και γρήγορα θα αντιμετωπίσεις Θεόν ζώντα και αληθινό. Και είναι τρομερό και φοβερό να πέσεις στα χέρια του ζώντος Θεού. Τι μπορεί να σε γλιτώσει από αυτή την κατάσταση? Μόνον το καταφύγιο του Ιησού. Να προσφύγεις στον εσταυρωμένο Χριστό, να τον αναγνωρίσεις σαν προσωπικό σου σωτήρα.
να τον επικαλεστείς αλυτρωτή σου, να τον θεωρήσεις ως αντικαταστάτη σου. Και τότε η μεγάλη εξόφληση, η μεγάλη πληρωμή την οποία έκαμε ο Ιησούς Χριστός, το μεγάλο έργο της σωτηρίας σε καλύπτει, σε σκεπάζει και σε σκεπάζει παντοτινά. Δεν θα έρθει σε μνήμη ποτέ πλέον για όλη την αιωνιότητα. Οι αμαρτίες σου δεν θα έρθουν σε μνήμη. Δεν θα τις θυμηθεί ποτέ πια. Είναι σβησμένες, θαμμένες, σκεπασμένες με το αίμα του Υιού του Θεού. Τι θαυμάσια σωτηρία. Και λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, πώς θέλουμε εκφύγει, πώς θα ξεφύγουμε εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Πώς θα ξεφύγει. Δεν υπάρχει τρόπο. Πού θα πάει. Δεν υπάρχει τρόπο. Θα σέβει το χέρι της κρίσεως του Θεού. Αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Ο Θεός λοιπόν να τα βάλει στην καρδιά μας αγαπητοί, να μας τα θυμίζει και να μας δώσει χάρη να ζήσουμε ζωή αγία και ευσεβή, αποδεχόμενη τον Υιόν του Θεού ως σωτήρα μας προσωπικό και λυτρωτή μας. Ο Κύριος να είναι μαζί μας για απόψε. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε και θα δούμε τι θέμα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω την Επιστολή προς Εβραίους, το κεφάλαιο Ήτα, τα εδάφια 7 έως και 13. Στις γραφές με παραπομπές είναι στη σελίδα 1064. Προς Εβραίους Ήτα, 7 έως και 13. Εισαγωγικά αναφέρω ότι ο συγγραφέας προς Εβραίους στο σημείο αυτό αναφέρεται για τη Διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με το λαό Ισραήλ, το Μωσαϊκό Νόμο, σε σύγκριση με τη Νέα Διαθήκη που κάνει μέσω του Ιησού Χριστού. Και λέει στο εδάφιο 7, διότι αν η πρώτη εκείνη αναφέρεται στη Διαθήκη με το λαό Ισραήλ ή το άμεμπτος, δεν ήθελε ζητήστε τόπος δια τη Δευτέραν. Διότι μεμφόμενος αυτούς λέγει, ιδού έρχονται η μέρα, λέγει Κύριος, και θέλω συντελέσει επί των οίκων του Ισραήλ και επί των οίκων του Ιούδα Διαθήκη και νύν. Ουχή κατά τη Διαθήκη την οποία ανέκαμε προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίας αυτούς από τους χειρός, δια να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί δεν ενέμειναν στη Διαθήκη μου, και εγώ ημέλησα αυτούς, λέγει Κύριος. Διότι αυτή είναι η Διαθήκη την οποία θέλω κάμη προς τον οίκον του Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος. Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είστε εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουσιν είστε εις εμέ λαός. Και δεν θέλουσι διδάσκει έκαστο στον πλησίον αυτού, και έκαστο στον αδελφό αυτού λέγον, γνώρισον τον Κύριον. Διότι πάντες θέλουσι με γνωρίζει, από μικρού έως μεγάλο αυτόν. Διότι θέλω είστε ήλαιος εις τας αδικίας αυτών, και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Λέγον δε και νυν, έκαμε παλαιάν την πρώτη. Το δε παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Να ψάλουμε, αν θέλετε, και τον ύμνο 61. Αυτό που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Εβραίους, όπως είπαμε και πριν, ο συγγραφέας της Επιστολής φέρνει μπροστά μας μια σύγκριση κατά κάποιο τρόπο του νόμου της πρώτης Διαθήκης που είχε κάνει ο Θεός με το λαό Ισραήλ και μιας κατάστασης η οποία προφητικά είχε γραφτεί και τη μνημονεύει τώρα ο συγγραφέας της Επιστολής, όπου αποτυπώνεται η πρόθεση του Θεού να έρθει και να δώσει ένα νόμο όχι εξωτερικό γραμμένο σε πλάκες όπως ήταν ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά ένα νόμο που θα είναι πια γραμμένος στις καρδιές των ανθρώπων. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε λίγο μέσα από το Λόγο του Θεού αυτές τις έννοιες του ενός νόμου και του άλλου. Ενός νόμου εξωτερικού ως σύνολο κανόνων και ενός νόμου που πρόθεση του Θεού είναι να γραφεί στις καρδιές των ανθρώπων. Και ξεκινώντας, για να είναι πιο αντιληπτά αυτά που θα πούμε, θα ήθελα να θυμηθούμε και να σκεφτούμε πώς χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα τη λέξη νόμος και να θυμηθούμε ότι και εμείς τη χρησιμοποιούμε με δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι η νομική, θα λέγαμε, έννοια του όρου, όπου υπάρχει ένα σύνολο κανόνων, νόμων, που ορίζουν τα πλαίσια της συμπεριφοράς μιας κοινωνίας. Η άλλη έννοια είναι αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο στους φυσικούς νόμους, όπου εκεί πια ο νόμος δεν έχει την έννοια του ορισμού κάποιων πραγμάτων, αλλά της περιγραφής κάποιων πραγμάτων. Όταν, για παράδειγμα, μαθαίναμε στο σχολείο για τον νόμο της βαρύτητας, δεν σημαίνει ότι όταν το μάθαμε εμείς ή όταν οι άνθρωποι τον παρατήρησαν και τον περιέγραψαν, από τότε και μετά άρχισε να ισχύει αυτός ο νόμος. Ίσχυε από την αρχή που δημιουργήθηκε η γη. Αλλά η έννοια του φυσικού νόμου έχει αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό, ότι περιγράφει την ισχύ μιας κατάστασης. Περιγράφει μια κατάσταση δηλαδή που ισχύει έτσι κι αλλιώς. Είτε την βλέπαμε εμείς και την παρατηρούσαμε, είτε δεν την παρατηρούσαμε. Σε αντίθεση, επαναλαμβάνω, με τη νομική έννοια του νόμου, που είναι ένα σύνολο κανόνων του τι πρέπει να γίνει. Καθορίζει τα όρια και τα πλαίσια μιας συμπεριφοράς. Κρατώντας αυτές τις δύο έννοιες μέσα στη σκέψη μας, θα ήθελα να δούμε λίγο πώς αντίστοιχα ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί επίσης την έννοια του νόμου με δύο αντίστοιχες περιγραφές. Και ξεκινώντας, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι όταν ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ και την Εύα, τους τοποθετεί μέσα στον Παράδεισο και εκεί, καθώς ξέρουμε, τους δίνει τη δυνατότητα να τρώνε από όλα τα δέντρα του Παραδείσου, εκτός από ένα. Αυτή ήταν μία εντολή, ένας νόμος, αν θέλετε, που δίνει ο Θεός, που καθόριζε τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορούσαν να κινηθούν ο Αδάμ και η Εύα. Τους λέει, από παντός δέντρο του Παραδείσου μπορείτε να τρώτε, εκτός από ένα. Γιατί αν φάτε από αυτό, εξάπαντος θα πεθάνετε. Και στο σημείο αυτό τώρα θα ήθελα σε αυτές τις εντολές του Θεού, σε αυτή την εντολή που δίνει ο Θεός, να παρατηρήσουμε τα εξής. Καταρχήν ότι αυτή η εντολή που δίνει ο Θεός, στην ουσία, ήταν μια εντολή ελευθερίας, όχι περιορισμού. Και ήταν μια εντολή ελευθερίας, γιατί αφενός μεν παρέχει την ελευθερία στον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει μέσα στον παράδεισο, εκτός από ένα, από το να τρώει από ένα συγκεκριμένο δέντρο, το οποίο όμως και αυτό στην ουσία ήταν ένας νόμος ελευθερίας. Γιατί? Γιατί έδινε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να βγει αν θέλει από τον παράδεισο. Δεν τον έφτιαξε ο Θεός, δεν τον δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο δεσμευμένο να βρίσκεται οπωσδήποτε μέσα στον παράδεισο. Τον δημιουργεί και του δίνει την ελευθερία να κινείται όπως θέλει μέσα στον παράδεισο. Και παράλληλα του δίνει και μια πόρτα διαφυγής. Του λέει, όσο ωραία κι αν είναι εδώ, εάν δεν θέλεις να είσαι μαζί μου, μπορείς να μην είσαι μαζί μου. Και αυτή η πόρτα διαφυγής που του δίνει είναι αυτή η μία και μοναδική εντολή, ότι αν φας από αυτό το δέντρο, εξάπατος θα πεθάνεις. Και θα ήθελα επίσης εδώ να παρατηρήσουμε ότι ο Θεός ως νομοθέτης θα μπορούσε να έχει δώσει μια εντολή διαφορετική στον άνθρωπο. Θα μπορούσε να του έχει πει, από τα μισά θα τρως, από τα μισά δεν θα τρως. Θα μπορούσε να του έχει πει, από ένα θα τρως και από όλα τα υπόλοιπα δεν θα τρως. Ο Θεός ήταν νομοθέτης, μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε με τον άνθρωπο. Αλλά η πρόθεση του Θεού δεν ήταν να περιορίσει τον άνθρωπο. Δεν ήταν να τον φέρει σε μια τέτοια κατάσταση που να πει, βαρέθηκα πια. Δεν είναι δυνατόν να τρώω συνεχώς από το ίδιο δέντρο και να βρίσκονται τόσα γύρω μου. Θα δοκιμάσω και από κάτι άλλο. Η πρόθεση του Θεού ήταν να του αφήσει την μέγιστη δυνατή ελευθερία του ανθρώπου. Τη μέγιστη δυνατή ελευθερία να κινηθεί και να γεύεται ό,τι υπήρχε μέσα στον παράδεισο, αλλά και τη μέγιστη δυνατή ελευθερία να διαλέξει αν ήθελε να μείνει μέσα στον παράδεισο ή να φύγει μακριά από το Θεό. Γιατί επαναλαμβάνω, ποτέ ο Θεός δεν δέσμευσε και δεν πρόκειται να δεσμεύσει την ηθική ελευθερία του ανθρώπου. Όσο καλός και αν είναι ο Θεός, όσο αγαθός και αν είναι, όσο υπέροχα και αν είναι αυτά στα οποία καλεί τον άνθρωπο να γίνει μέτοχος, δεν πρόκειται ποτέ εκβιαστικά και με το ζόρι να τον κάνει μέτοχο αυτόν που ο Θεός θέλει να του δώσει. Ο Θεός θέλει ανθρώπους που έχουν διαλέξει να είναι μαζί με το Θεό, που θέλουν να είναι μαζί με το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δίνει αυτή την εντολή στον άνθρωπο, που επαναλαμβάνω είναι ένας νόμος με τη νομική έννοια του όρου, όπως είπαμε, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας νόμος ελευθερίας. Κάνεις ό,τι θέλεις εδώ μέσα και ταυτόχρονα, αν θες, μπορείς να φύγεις. Αυτή η εντολή τώρα που δίνει ο Θεός, όπως είπαμε, είχε και ένα δεύτερο κομμάτι. Του λέει, αν φας από αυτό το δέντρο, εξάπαντος θα πεθάνεις. Αυτό το δεύτερο τώρα κομμάτι δεν είναι μία τιμωρία. Δεν είναι η νομική έννοια του όρου που λέει ο νόμος ότι αν γίνει αυτό ή αν παραβείς αυτό, η τιμωρία θα είναι αυτή. Δεν ήταν αυτό. Αλλά είναι η άλλη έννοια του νόμου που αναφέραμε, η περιγραφή της κατάστασης στην οποία θα περιέπεπτε ο άνθρωπος εάν παρέβαινε τον νόμο του Θεού. Αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο αντιληπτό αυτό που λέμε. Όταν ένας γονιός λέει στο παιδί του, μην κάνεις αυτό γιατί θα σε δείρω, είναι μια προειδοποίηση που εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία που είπαμε. Είναι μια προειδοποίηση, ένας νόμος που του ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί. Και το αποτέλεσμα της παράβασης αυτής της εντολής θα είναι μια τιμωρία που θα την επιβάλλει ο γονιός. Όταν όμως πει ο γονιός στο παιδί, μη βάλεις το χέρι σου στη φωτιά γιατί θα καείς, τότε το αποτέλεσμα της παράβασης αυτής της εντολής, αυτής της προειδοποίησης, το ότι το παιδί καίγεται και πονάει, δεν είναι η τιμωρία από το γονιό. Αλλά είναι το ότι υπάρχει ένας νόμος που το παιδί τον παραβίασε και γεύεται τα αποτελέσματα αυτής της παραβίασης του νόμου. Εάν ένα παιδί ερωτοτροπεί με το κάγκελο του μπαλκονιού και του λέει ο γονιός μην ανεβαίνεις, μην ανεβαίνεις, και επιμένει να ανεβαίνει και κάποια στιγμή βρεθεί από κάτω, τότε δεν θα είναι ότι ο γονιός το τιμώρησε το παιδί επειδή ανέβαινε στο μπαλκόνι και έπεσε κάτω τελικά. Αλλά θα είναι ότι το παιδί δεν έλαβε υπόψη του ένα νόμο, τον νόμο της βαρύτητας, ο οποίος ισχύει, τον αγνόησε και έπεσε και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Έτσι λοιπόν και αυτό που λέει ο Θεός στον άνθρωπο, μη φας γιατί εξάπαντος θα πεθάνεις. Αυτός ο θάνατος δεν είναι η τιμωρία του Θεού. Δεν τιμώρησε ο Θεός τον άνθρωπο με θάνατο επειδή παρέβη την εντολή του. Αλλά είναι η προειδοποίηση της κατάστασης στην οποία θα βρισκόταν ο άνθρωπος ως αποτέλεσμα της παράβασης της εντολής του Θεού και το ότι πια δεν θα μπορούσε να μείνει μέσα στον παράδεισο. Ας θυμηθούμε εδώ ότι ο ίδιος ο Θεός είναι η ζωή. Όταν είχε έρθει ο Ιησούς Χριστός, είπε: Εγώ είμαι ο Δός, η αλήθεια και η ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μακριά από το Θεό είναι θάνατος. Άρα λοιπόν ο Θεός λέει στον άνθρωπο: Μπορείς να μείνεις μαζί μου, να γεύεσαι όλα αυτά που σου έχω δώσει, μπορείς και να φύγεις από μένα. Εάν όμως φύγεις, να ξέρεις ότι το αποτέλεσμα της απομάκρυσης από μένα θα είναι θάνατος. Στην ουσία, αυτή ήταν η εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Και αφενός μεν είναι μια εντολή, επαναλαμβάνω, που του ορίζει τα πλαίσια της συμπεριφοράς του, αφετέρου είναι ένας νόμος που δεν εξαρτάται από το Θεό, αλλά ήταν η προειδοποίηση του τι θα συνέβαινε στον άνθρωπο. Και δυστυχώς, καθώς ξέρουμε, ο Αδάμ και η Εύα διάλεξαν να παραβούν την εντολή του Θεού. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συμβεί αυτό που τους είχε πει ο Θεός ότι θα συνέβαινε. Η κοινωνία που είχαν ο Αδάμ και η Εύα με το Θεό ήταν αδιατάρακτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έμπαινε μέσα στη σχέση τους η αμαρτία, η παράβαση της εντολής του Θεού. Ο Θεός δεν μπορούσε να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον Αδάμ και την Εύα, από τη στιγμή που εκείνοι είχαν επιλέξει να κάνουν κύριό τους το διάβολο, υπακούοντας την εντολή του διαβόλου, και από τη στιγμή που εκείνοι είχαν διαλέξει να βάλουν τον νόμο της αμαρτίας μέσα στη ζωή τους. Ο Θεός είναι ηθικός νομοθέτης και θέλει όταν κάποιος είναι μαζί του να είναι με τους όρους τους δικούς του. Θα είναι ο Θεός μαζί μας και θα είμαστε κι εμείς μαζί του και θα απολαμβάνουμε απρόσκοπτα το πρόσωπό του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει μπει κάτι που να μας εμποδίζει σε αυτή την κοινωνία. Και τι είναι εκείνο που εμποδίζει την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό? Η αμαρτία. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Αδάμ και η Εύα διαλέγουν ένα νόμο που δεν ήταν του Θεού, μια εισήγηση του διαβόλου, και παραβαίνουν τον νόμο του Θεού, δεν μπορούσαν να μείνουν μέσα στον παράδεισο. Και βγαίνουν έξω. Και από τότε και μετά στην ανθρωπότητα αρχίζει να ισχύει ένας καινούριος νόμος. Αυτός που περιγράφεται στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Και αυτός είναι ένας νόμος που και πάλι δεν έχει τη νομική έννοια του όρου, αλλά είναι ένας νόμος που περιγράφει μια κατάσταση. Ο άνθρωπος βρίσκεται πια υποκείμενος σε αυτόν τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Κανείς άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν θα πεθάνω. Είναι γνωστό από τη στιγμή που γεννιόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Και κανείς άνθρωπος επίσης πάνω σε αυτή τη γη δεν μπορεί να πει ότι με τις δικές του δυνάμεις εγώ θα απαλλαγώ από τον νόμο της αμαρτίας. Τι είναι ο νόμος της αμαρτίας? Είναι αυτή η ροπή που έχουμε διαπιστώσει όλοι μας ότι υπάρχει μέσα μας, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές παίρνουμε καλές αποφάσεις, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές θέλουμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας και το θέλουμε ειλικρινά να συμβεί αυτό, διαπιστώνουμε ότι οι δυνάμεις μας δεν είναι αρκετές για να συμβεί αυτό. Γιατί υπάρχει μέσα στα μέλη μας αυτός ο νόμος της αμαρτίας που μας σωθεί στο να κάνουμε το κακό ακόμα και αν δεν το θέλουμε. Και πολλές φορές με θλίψη μας, όλοι μας έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έφταναν ούτε καλές μας προθέσεις, ούτε καλές μας αποφάσεις στην αρχή ενός καινούργιου χρόνου, που είπαμε ότι αυτός ο χρόνος θα είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο και θα ακολουθήσουμε μια καινούργια ζωή και θα πάρουμε καινούργιες αποφάσεις και θα αφήσουμε τις μαύρες σελίδες της ζωής μας πίσω. Δεν ήταν αρκετά αυτά. Και με θλίψη μας διαπιστώνουμε πολλές φορές ότι ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Και αυτά που δεν θέλαμε να κάνουμε, τα κάνουμε. Στην πορεία αυτή που ακολουθεί η ανθρωπότητα από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα παραβαίνουν τον νόμο του Θεού και μπαίνει μέσα στην ανθρωπότητα αυτός ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, ο άνθρωπος με διάφορους τρόπους προσπαθεί να εξευμενήσει τον Θεό. Και κάποια στιγμή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία παίρνει και πάλι την πρωτοβουλία ο Θεός και έρχεται και αποκαλύπτει στον άνθρωπο, στο λαό Ισραήλ, ένα σύνολο νόμων που αποτύπωνε κατά κάποιο τρόπο το τι ο Θεός θα ήθελε ως ένα μίνιμουμ απαιτήσεων, ως ένα σύνολο ελαχίστων απαιτήσεων, για να είναι ικανοποιημένος στη σχέση του με τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο Μωσαϊκός νόμος. Παίρνει την πρωτοβουλία και πάλι ο Θεός και λέει ότι εάν θέλετε να έχουμε κοινωνία και πάλι, αυτές είναι οι εντολές μου, αυτές σας ζητάω να τηρήσετε. Και πάλι εδώ να κάνουμε την παρατήρηση ότι βεβαίως ο Μωσαϊκός νόμος δεν ήταν ένας νόμος ο οποίος αποτύπωνε πλήρως το πρόσωπο και τις απαιτήσεις του Θεού. Ήταν ένας νόμος προσαρμοσμένος στις δυνατότητες των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Και έρχεται σε μια διαθήκη ο Θεός με τον άνθρωπο και λέει: αν κάποιος θέλει να έχει κοινωνία μαζί μου και να έχει καλή σχέση μαζί μου, θα πρέπει να τηρήσει αυτές τις εντολές. Ο Μωσαϊκός νόμος ήταν ένα σύνολο κανόνων. Ήταν ένας νόμος με τη νομική έννοια του όρου. Ένα σύνολο κανόνων το οποίο, αν κάποιος ήθελε να ευαρεστεί το Θεό, θα έπρεπε να το τηρήσει. Το αποτέλεσμα ήταν ότι και αυτό το σύνολο κανόνων, επειδή ήταν ένα εξωτερικό σύνολο κανόνων, δεν μπορούσε να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αλλάξει τον εαυτό του. Εξακολουθούσε να υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας μέσα στον άνθρωπο και παράλληλα υπήρχε και ένας νόμος, ένα σύνολο κανόνων, που έβλεπε ο άνθρωπος πώς θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν μπορούσε όμως να είναι έτσι. Γιατί εξακολουθούσε να είναι υποκείμενος στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτή τη σύγκρουση μεταξύ αυτής της διάθεσης να είναι κάποιος σύμφωνος με το θέλημα του Θεού, να πράττει αυτό που θέλει ο Θεός, όπως αποτυπωνόταν αυτό στο Μωσαϊκό νόμο, και ταυτόχρονα να βλέπει την αδυναμία του να το κάνει αυτό, την αποτυπώνει με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, όταν λέει: «Ευρίσκω λοιπόν το νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, βρίσκεται μέσα μου το κακό. Γιατί δίνομαι, ευχαριστιέμαι μεν στον νόμο του Θεού, κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Βλέπω όμως μέσα στα μέλη μου άλλο νόμο, αντιμαχόμενο στον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με στον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα στα μέλη μου». Και καταλήγοντας, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι στέλνει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Ο Απόστολος Παύλος αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο αυτό ακριβώς που μόλις είπαμε πριν. Ήθελε ο Παύλος να είναι ένας άνθρωπος που θα αρέσει στο Θεό. Ήθελε ο Παύλος να κάνει αυτό που είχε ορίσει ο Θεός, ότι αυτό ήταν το θέλημά του. Ήθελε ο Παύλος να αλλάξει τον εαυτό του. Αλλά λέει: «Ενώ μου αρέσει ο νόμος του Θεού και ενώ ευχαριστιέμαι στον εσωτερικό άνθρωπο να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, βλέπω έναν άλλο νόμο που βρίσκεται μέσα στα μέλη μου που αντιμάχεται, μάχεται με αυτό που θέλω εγώ να κάνω». Αυτός ο νόμος ήταν αυτός που ο Απόστολος Παύλος έχει περιγράψει, αυτό που είπαμε πριν, ως νόμο της αμαρτίας. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά δεν μπορώ. Γιατί υπάρχει μέσα μου αυτός ο νόμος της αμαρτίας που δεν με αφήνει να κάνω το καλό. Και έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Από τη μια πλευρά, να ξέρει τι θέλει ο Θεός, να θέλει να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά να μην μπορεί να το κάνει. Και έρχεται ο Θεός για να δώσει αυτή τη λύση που περιγράφεται μέσα στα εδάφια που διαβάσαμε στην Επιστολή προς Εβραίους, να απαλλάξει τον άνθρωπο από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου και να αρχίσει να γράφει τον νόμο το δικό του μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτή η λύση που δίνει ο Λόγος του Θεού αποτυπώνεται καταρχήν με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι «εξέργω νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδε μία σάρξη ενώπιον αυτού», επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Είναι αυτό που είπαμε μόλις πριν, ότι μέσω των έργων του νόμου κανείς τελικά δεν μπορεί να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Γιατί σε τι χρησιμεύει ο νόμος? Στο να καταλάβουμε ότι ακόμα κι αν θέλουμε, δεν μπορούμε να είμαστε έτσι όπως θέλει ο Θεός. Και έρχεται ο Θεός να δώσει τη λύση στέλνοντας τον Ιησού Χριστό. Όπου ο Ιησούς Χριστός έρχεται, ζει μια ζωή αναμάρτητη και πεθαίνει πάνω στο Σταυρό, επομιζόμενος αμαρτίες όχι δικές του, αλλά αμαρτίες δικές μας. Δίνοντας τη δυνατότητα στο Θεό να είναι σύμφωνος με αυτό που ο ίδιος είχε θεσμοθετήσει, ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, να θανατωθεί ο Ιησούς Χριστός, αλλά όχι για αμαρτίες δικές του, για αμαρτίες δικές μας. Και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε έναν που αναγνωρίζει ότι πάνω στο Σταυρό θα πρέπει να είναι εκείνος και όχι ο Ιησούς Χριστός, να ελευθερώνεται από αυτόν τον νόμο της αμαρτίας. Υπάρχει συγχώρηση των αμαρτιών, αλλά και υπάρχει και η ελευθερία από τον νόμο της αμαρτίας. Όποιος αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό πήρε αμαρτίες δικές του, όποιος αναγνωρίζει ότι επάνω στο Σταυρό δεν έπρεπε να είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά έπρεπε να είναι εκείνος ο ίδιος, αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να πέθανε ο ίδιος πάνω στο Σταυρό, σαν να τιμωρήθηκε εκείνος για τις αμαρτίες του, εξακολουθώντας όμως να ζει. Και αυτό το υπέροχο δώρο του Θεού μας δίνει, επαναλαμβάνω, και τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, αλλά όχι μόνο αυτό. Το μεγαλύτερο, αν θέλετε, που μας δίνει είναι ότι μας απελευθερώνει από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο: «Ευχαριστώ, λέει, αφού έχει καταλήξει και έχει πει αυτά που είπαμε πιο μπροστά, ποιος θέλει με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου». Καταλήγει και λέει ότι ευχαριστώ, γιατί με ελευθέρωσε ο Θεός, δια του πνεύματος που μου δίνει ζωή, με έχει ελευθερώσει από αυτό το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτό το δώρο που κάνει ο Ιησούς Χριστός, της ελευθερίας από αυτό το νόμο της αμαρτίας, τι σημαίνει? Ότι μπορεί κάποιος να βλέπει τον νόμο του Θεού, μπορεί κάποιος να βλέπει τι θέλει ο Θεός και να παίρνει αποφάσεις ότι εγώ θέλω να μοιάζω, θέλω να είμαι έτσι όπως ο Θεός μου ζητάει να είμαι, και αυτές οι αποφάσεις πια να μπορούν να γίνονται πραγματικότητα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει την αμαρτία του επάνω στο Σταυρό, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει τον Ιησού Χριστό να βγάλει από μέσα του την αμαρτία και αναγνώρισε ότι επάνω στο Σταυρό εκείνος έπρεπε να πεθάνει, αυτός ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα πια να είναι ελεύθερος από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος αναγεννημένος. Ένας άνθρωπος με καινούργια χαρακτηριστικά στη ζωή του. Αυτό σημαίνει αναγέννηση. Ότι είναι ένας άνθρωπος που γεννιέται ξανά από την αρχή και έχει καινούργια χαρακτηριστικά. Δεν φέρει πια μέσα στα μέλη του αυτό το νόμο της αμαρτίας που λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Αδάμ και η Εύα. Διαλέγει κάθε στιγμή αν θέλει να είναι μαζί με τον Θεό ή όχι. Αν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού ή όχι. Και αν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, έχει την υπόσχεση από τον Θεό ότι εκείνος θα του δώσει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει. Στη θέση λοιπόν των έργων του νόμου έρχεται ένας νόμος πίστεως πια. Στη θέση αυτών των έργων που ζητούσε ο Μωσαϊκός νόμος να γίνουν, αυτής της συμφωνίας με τους εξωτερικούς κανόνες, έρχεται ένας και μόνο νόμος. Όσοι πιστεύει σε με, έχει ζωή αιώνιο. Είναι ένας νόμος πίστεως. Απλώς αυτός που θα πιστέψει στον Ιησού Χριστό, ότι εκείνος πήρε αμαρτίες που δεν ήταν δικές του, αλλά πήρε αμαρτίες που ήταν δικές μας, αυτός έχει απελευθερωθεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πού λοιπόν η κάφησης, εκλείστη έξω. Δια ποιου νόμου, των έργων, όχι, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Και στην επιστολή προς Γαλάτας λέει παρόμοια, εξεύρονται λοιπόν ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, ή μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς επιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων νόμου. Διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδής άνθρωπος. Στη θέση λοιπόν της προσπάθειας να γίνουμε έτσι όπως ο Θεός θέλει, να συμφωνήσουμε με τον νόμο του Θεού, αλλά έχοντας μέσα μας μια δύναμη που μας οδηγούσε στην αντίθετη κατεύθυνση, έρχεται ο Θεός και λέει: αν πιστέψετε στον Ιησού Χριστό και αν πιστέψετε ότι εκείνος σας έχει ελευθερώσει από την αμαρτία, τότε μπορείτε να είστε όπως εγώ θέλω. Μπορείτε να είστε άνθρωποι όπως σας είχα σχεδιάσει από την αρχή. Μπορείτε να απολαμβάνετε για μια αιωνιότητα την κοινωνία μαζί μου, έτσι όπως θα την απολάμβαναν ο Αδάμ και η Εύα, αν δεν είχε μπει αμαρτία στη μέση. Μπορείτε να είσαστε άνθρωποι που θα ζήσετε για μια αιώνια ζωή μαζί μου. Μπορείτε να είσαστε άνθρωποι που θα έχετε τα χαρακτηριστικά που ο Ιησούς Χριστός είχε όταν ήταν εδώ κάτω στη γη. Μπορείτε να είσαστε όπως ήταν εκείνος, γιατί αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Να μας κάνει όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός. Στη θέση λοιπόν των έργων του νόμου μπαίνει το έργο της πίστης. Και στη θέση των έργων πια που ο άνθρωπος προσπαθούσε να κάνει μπαίνει μόνο ένα έργο. Όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό, λέει: ποια είναι τα έργα τα οποία πρέπει να κάνουμε? Τους λέει: τούτο είναι το έργο το οποίο πρέπει να κάνετε. Να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε, στον Ιησού Χριστό. Τι σημαίνει να πιστέψουμε στον Χριστό? Το είπαμε ήδη το ένα μέρος. Να πιστέψουμε ότι εκείνος έχει πάρει την ενοχή τη δικιά μας επάνω του. Ότι εκείνος πέθανε για αμαρτίες δικές μας. Και ταυτόχρονα να πιστέψουμε ότι εκείνος που μας καλεί είναι πιστός ότι θα μας κρατήσει μέχρι τέλους. Ότι εκείνος που μας έχει καλέσει να γίνουμε όμοιοι με εκείνον, μπορεί να μας δώσει και τη δυνατότητα να γίνουμε πραγματικά όμοιοι με εκείνον. Και σημαίνει επίσης να το γνωρίζουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Να αποκτάμε, να βλέπουμε τα χαρακτηριστικά τα δικά του και αυτά τα χαρακτηριστικά να γίνονται δικά μας. Αυτή η διαδικασία είναι αυτή η διαδικασία που περιγράφει ο Λόγος του Θεού στα εδάφια που διαβάσαμε στην αρχή. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναγνωρίσει την ενοχή του επάνω στο Σταυρό και άφησε τον Ιησού Χριστό να πάρει την αμαρτία τη δικιά του, είναι ένας άνθρωπος ελεύθερος, όπως είπαμε, από τον νόμο της αμαρτίας, και ταυτόχρονα είναι ένας άνθρωπος στον οποίο αρχίζει ο νόμος του Θεού να γράφεται μέσα στην καρδιά του. Και αυτό είναι το υπέροχο που ο Θεός θέλει να κάνει με τους ανθρώπους τους δικούς του. Ότι πια σε αυτό το καθεστώς που βρισκόμαστε, σε αυτή την καινούργια διαθήκη που έχει κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους, από τη στιγμή που έρχεται ο Ιησούς Χριστός, δεν έχουμε ένα σύνολο κανόνων εξωτερικών που θα καθορίσουν τα πλαίσια της συμπεριφοράς μας και θα πρέπει να μοιάσουμε σε αυτά, παρόλο που δεν έχουμε τις δυνατότητες να μοιάσουμε σε αυτά. Αλλά μας λέει ο Θεός ότι εγώ έρχομαι και γράφω τον νόμο το δικό μου στις καρδιές σας μέσα. Που σημαίνει τι πια? Ότι η συμπεριφορά μας είναι μια συμπεριφορά που γίνεται από μόνη της σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, εφόσον αφήνουμε το Θεό να κάνει εγγραφές μέσα στην καρδιά μας. Δεν είναι δυνατόν κανείς να γεννήσει αγάπη από μόνος του. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Όσες αποφάσεις και αν πάρουμε ότι ναι, εγώ θα αγαπώ τον πλησίον μου όπως τον εαυτό μου, αν δεν έρθει ο Θεός να μας δώσει την αγάπη τη δικιά του μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα. Και αυτή είναι η εγγραφή που κάνει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, ότι έρχεται και γράφει τον νόμο της αγάπης, το δικό του, μέσα στην καρδιά μας. Και εκεί που δεν είχαμε αγάπη, βλέπουμε ότι έχουμε αγάπη. Εκεί που δεν μπορούσαμε να συγχωρήσουμε, βλέπουμε ότι μπορούμε να συγχωρούμε. Εκεί που ήμασταν άνθρωποι οργύλοι, βλέπουμε ότι είμαστε άνθρωποι ήσυχοι. Εκεί που είμαστε άνθρωποι που δεν σηκώναμε μίγα στο σπαθί μας, βλέπουμε ότι είμαστε άνθρωποι που αφήνουμε τους άλλους να μας προσβάλλουν, αφήνουμε τους άλλους να μας αδικούν και δεν φουντώνουμε έτοιμοι να τους πιάσουμε από το λαιμό και να τους φίξουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. αυτή είναι η αλλαγή που κάνει ο Θεός μας στην καρδιά μας. Δεν την πετυχαίνουμε μόνοι μας. Και ο Θεός μας υπόσχεται ότι μπορεί να αλλάξει τελείως την καρδιά μας. Μπορεί να έρθει και να γράψει τον νόμο το δικό του μέσα στην καρδιά μας. Και ποιος είναι ο νόμος του Θεού? Είναι ο νόμος της αγάπης του Θεού. Σε αυτό, στην αγάπη του Θεού, λέει ότι περικλείονται όλα τα άλλα, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και εδώ θα ήθελα επίσης να κάνουμε μια παρατήρηση και να πούμε ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για την καρδιά μας. Δεν ενδιαφέρεται για το τι θα δείξουμε προς τους έξω. Δεν ενδιαφέρεται για το αν εσείς θα έχετε την εντύπωση ότι εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός χριστιανός. Αυτή μπορεί να είναι η εντύπωση δικιά σας. Δεν ενδιαφέρεται καν για την εντύπωση που έχω εγώ για τον εαυτό μου. Γιατί μπορεί να συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλους που είναι σε χειρότερη μοίρα από μένα και να λέω ότι όλα πάνε καλά. Ο Θεός ενδιαφέρεται για την καρδιά μου και για την καρδιά σας. Και δεν έχει καμία σημασία το πόσες φορές ερχόμαστε στην εκκλησία, το πόσα φυλάδια θα μοιράσουμε, το να συμμετέχουμε σε χοροδίες, το να ανεβαίνουμε σε αυτό τον άμβονα. Όλα αυτά καλά είναι. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι είναι αποτελέσματα της εγγραφής του νόμου του Θεού στην καρδιά μας. Από αυτό λέει θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου. Από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας. Και ο Θεός ενδιαφέρεται και ενδιαφερόταν από την αρχή για την καρδιά του ανθρώπου. Ακόμα και σε αυτό το μοσαϊκό νόμο που είπαμε ότι ήταν ένα σύνολο κανόνων που περιέγραφαν τη συμπεριφορά των ανθρώπων έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, θυμηθείτε ότι η δέκατη εντολή ήταν μην επιθυμήσεις αυτό που ανήκει στον πλησίον σου, τη γυναίκα του διπλανού σου. Δεν ήταν μόνο ένας νόμος πράξεων, αλλά ήταν ένας νόμος που από τότε έδειχνε ότι ενδιαφέρεται για την καρδιά του ανθρώπου. Γιατί η επιθυμία είναι κάτι που ξεκινάει από την καρδιά. Δεν ήταν μόνο ένας νόμος που περιέγραφε συμπεριφορά, αλλά ήταν ένας νόμος που πήγαινε και στην καρδιά του ανθρώπου. Και από τότε ο Θεός, ο νόμος του, ήθελε να είναι αυτή η μία εντολή που περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Και λέει ότι όλος ο νόμος αυτό συμπληρούται. Εις το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αυτό όμως είναι μια δυνατότητα που μπορεί να την έχει ο άνθρωπος μόνο από τη στιγμή που έρχεται ο Θεός και αρχίζει και κάνει την εγγραφή του νόμου του μέσα στην καρδιά μας. Πιο μπροστά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και γι' αυτό ακριβώς έρχεται ο Θεός και στην ουσία τι κάνει με το Μωσαϊκό νόμο. Περιγράφει σε πρακτικά ζητήματα τι σημαίνει το ότι θα αγαπάς τον διπλανό σου. Την αγάπη του Θεού, ας το έχουμε αυτό υπόψη μας αδελφοί, τη γνωρίζουμε μόνο όταν γνωρίζουμε τον Θεό. Και μελετήστε μέσα από το Λόγο του Θεού να δείτε τι σημαίνει η αγάπη έτσι όπως την λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν έχει και πολύ σχέση με την έννοια της αγάπης όπως εμείς την έχουμε συνηθίσει στις σχέσεις μας. Είναι μια αγάπη που δεν ξεχωρίζει τον εχθρό από το φίλο. Όταν λέει θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, μιλάει για ένα πλησίον που μπορεί να είναι ο χειρότερος εχθρός ή ο καλύτερος φίλος. Δεν το ξεχωρίζει. Αυτή την αγάπη μπορεί να την έχει ο άνθρωπος μόνο όταν έχει αφήσει το Θεό να τη δώσει μέσα στην καρδιά του. Και γι' αυτό ακριβώς και ο Ιησούς Χριστός θέτει ως κριτήριο αυτό. Από τι θα γνωρίσουν, λέει οι άνθρωποι, ότι είστε μαθητές μου? Από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας. Γιατί? Γιατί την αγάπη δεν μπορεί κανείς να τη βρει από πουθενά αλλού παρά μόνο από τη σχέση του με τον Θεό. Εάν κάποιος λέει έχει γεννηθεί άνωθεν, λέει ο Ιωάννης, αυτός αγαπάει. Εάν κάποιος δεν έχει γεννηθεί άνωθεν, αυτός δεν μπορεί να αγαπάει. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, αυτά που συνηθίζουμε εμείς να θέτουμε ως κριτήρια, τους κανόνες της καλής χριστιανικής συμπεριφοράς, την τακτικότητα στην εκκλησία, τη δραστηριότητα στο έργο, ακόμα και εντυπωσιακές ενέργειες, αυτά δεν είναι απαραίτητα κριτήρια για το αν είμαστε σωστά ενώπιον του Θεού ή όχι. Θυμηθείτε ότι λέει ο Ιησούς Χριστός, θα έρθουν λέει κάποιοι που θα μου πούνε, μα δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου, και θα τους πω, δεν σας ξέρω. Δεν είναι εντυπωσιακό το να μπορεί κάποιος να βγάζει δαιμόνια στο όνομα του Χριστού? Πολύ εντυπωσιακό. Αλλά μπορεί όμως αυτοί οι άνθρωποι που κάναν όλα αυτά τα εντυπωσιακά να βρεθούν σε αυτή τη θέση που θα τους πει ο Ιησούς Χριστός, δεν σας ξέρω. Γιατί όλα αυτά μπορεί κανείς να τα αποκτήσει και με άλλους τρόπους. Και θαύματα μπορεί να κάνει και μέσω του διαβόλου. Την αγάπη όμως του Θεού μπορεί να την έχει μέσα στην καρδιά του μόνο όταν έχει γεννηθεί άνωθεν και όταν έχει μια σωστή σχέση με τον Θεό και όταν έχει αφήσει τον Θεό να έρθει να γράψει το νόμο το δικό του μέσα στην καρδιά του. Ο Θεός, αδελφοί, επαναλαμβάνω, ενδιαφέρεται να γράψει το νόμο το δικό του μέσα στις καρδιές μας. Και μακάρι κάθε ένας από εμάς να αφήνει το Θεό να γράφει το νόμο μέσα στις καρδιές του. Είναι υπέροχο αυτό που μας καλεί ο Θεός. Δεν μας καλεί να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε με το ζόρι τελικά να του αρέσουμε, να βάλουμε τα καλά μας έργα από τη μια πλευρά, τα άσχημα μας έργα από την άλλη και να προσπαθήσουμε να γύρει ο ζυγός από την πλευρά των καλών έργων. Δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Ζητάει να αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να καθαρίσει την καρδιά μας, να μας ελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας και να γράψει τον νόμο το δικό του μέσα στις καρδιές μας. Και τότε η ζωή μας θα μοιάζει με τη ζωή του Ιησού Χριστού όσο αφήνουμε εκείνον να γράφει τα χαρακτηριστικά τα δικά του μέσα στις καρδιές μας. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει με την αναγέννηση, είναι μια διαδικασία που ξεκινάει τη στιγμή που αναγνωρίζουμε ενώπιον του Θεού την ενοχή μας και αναγνωρίζουμε ότι επάνω στο σταυρό έπρεπε να έχουμε πεθάνει εμείς, αλλά συνεχίζεται για όλη μας τη ζωή. Σε όλη μας τη ζωή μας ζητάει ο Θεός να ψάχνουμε, να βρίσκουμε την καρδιά μας και να βλέπουμε τι κομμάτια έχουμε κρατήσει για τον εαυτό μας. Να βλέπουμε πού δεν έχουμε αφήσει το Θεό να έρθει και να δουλέψει μέσα στην καρδιά μας. Και όταν διαπιστώνουμε τέτοια κομμάτια, ας είμαστε ευθύς και ειλικρινείς ενώπιον του Θεού. Ας έρθουμε με ειλικρινή μετάνοια ενώπιον του Θεού, που μπορεί κάποιες φορές να μας προξενήσει και λύπη για τις λάθος επιλογές που έχουμε κάνει, για τις λάθος ενέργειες που έχουμε κάνει. Αλλά θα είναι μια λύπη, που, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, που θα οδηγήσει σε σωτηρία μεταμέλητο. Όχι μια λύπη όπως η λύπη του κόσμου που γεννά θάνατο. Και ας έρθουμε με ειλικρίνη ενώπιον του Θεού και ας του πούμε εδώ και εδώ και εκεί και παραπέρα έκανα λάθος. Ίσως έχω κάνει λάθος ολόκληρη μου τη ζωή. Ίσως ολόκληρη μου τη ζωή την έχω πάρει με λάθος τρόπο. Ίσως έχω μια καρδιά μαύρη που παρά το γεγονός ότι προσπάθησα πολλές φορές, όπως είχε προσπαθήσει και ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορώ να την αλλάξω. Γιατί υπάρχει, βλέπω μέσα μου αυτό το νόμο της αμαρτίας και δεν με αφήνει να την αλλάξω. Έλα και άλλαξε την εσύ. Και ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίνεται σε τέτοιες προσκλήσεις. Όσο λίγο κι αν ξέρεις τον Χριστό να έρθει να κάνει ένα έργο καθαρισμού μέσα στην καρδιά σου, ο Θεός θα το κάνει αυτό. Ο Θεός ανταποκρίνεται σε αυτό, γιατί γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έστειλε τον Ιησού Χριστό. Για να μπορέσουμε πια να αφήσουμε την καρδιά μας ανοιχτή, να την καθαρίσει εκείνος και να γράφει τον νόμο το δικό του μέσα μας. Για να μην ταλαιπωρούμαστε πια με εξωτερικές διατάξεις ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να κάνουμε το άλλο, αλλά δεν μπορούμε όμως. Για να είμαστε άνθρωποι που θα αποφασίζουμε να μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό και να μπορούμε να μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό. Για να είμαστε άνθρωποι που όσο αφήνουμε το Θεό να δουλεύει μέσα μας, να καθαρίζει την καρδιά μας και να κάνει καινούργιες εγγραφές, τόσο περισσότερο θα απολαμβάνουμε ότι μοιάζουμε με την εικόνα του Κυρίου μας. Και αυτό είναι αυτό που θα βλέπουν και οι άλλοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είσαστε επιστολή, γινοσκομένοι και αναγινοσκομένοι υπό πάντων των ανθρώπων. Και ο νόμος λέει δεν είναι γραμμένος σε πλάκες λίθινες, αλλά είναι σε σάρκινες, στις πλάκες της καρδιάς σας. Μπορούμε να περηφανευόμαστε σαν άνθρωποι του Θεού, ότι είμαστε άνθρωποι που είμαστε μια επιστολή, ένα γράμμα, που κανείς μπορεί να βλέπει στη ζωή μας γραμμένο τον νόμο του Θεού. Είναι το αντίστοιχο με αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι είσαστε λαός που σας κάλεσε ο Θεός για να εξαγγείλετε τις αρετές αυτού που σας κάλεσε. Μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι που μέσα από τη ζωή μας εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού. Μπορεί δηλαδή κάποιος να βλέπει τη ζωή μας και να καταλαβαίνει μέσα από εμάς ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού. Αυτή είναι πάντως η πρόθεση του Θεού για μας. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνει με τον καθένα από εμάς. Να είμαστε άνθρωποι που ο νόμος του είναι γραμμένος στις καρδιές μας και έχει πια αυτή την έννοια του φυσικού νόμου ότι γίνεται από μόνος του. Δεν επιβάλλουμε στον εαυτό μας να μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό. Γίνεται από μόνο του αυτό. Μας δίνει τη δυνατότητα αυτήν ο Θεός να είμαστε άνθρωποι με τον νόμο του γραμμένο μέσα στις καρδιές μας. Και όσοι από εμάς αφήνουμε τον Θεό να γράφει τον νόμο του μέσα στις καρδιές μας, είμαστε και εκείνοι που θα απολαύσουμε μια μέρα το να γράψει ο Θεός το όνομά του στα μέτωπά μας. Γιατί το όνομα που θα δώσει ο Θεός δεν θα είναι ένα όνομα όπως αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς, Πέτρος, Δημήτρης, Φιλήμων, αλλά θα είναι ένα όνομα που θα αντικατοπτρίζει τις ιδιότητες του Θεού. Και ποιοι θα έχουν το όνομα του Θεού στα μέτωπά τους που θα δείχνει τις ιδιότητες του Θεού? Αυτοί που άφησαν το Θεό να γράφει στην καρδιά τους το νόμο το δικό του. Αν αφήσουμε το Θεό να κάνει αυτές τις εγγραφές μέσα στην καρδιά μας, τότε κάποια μέρα θα απολαύσουμε πραγματικά και το να έχουμε το όνομα του Θεού στα μέτωπά μας και να ζήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Και να απολαμβάνουμε το Θεό και να το γνωρίζουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο και να είμαστε πια σε μια αιώνια ζωή. Όπως ο Αδάμ και η Εύα φεύγοντας μακριά από το Θεό περιέπεσαν σε κατάσταση θανάτου πνευματικού, εμείς τότε πια θα απολαμβάνουμε μια αιώνια ζωή μαζί με το Θεό. Θα είναι μια αδιατάραχτη κοινωνία, είμαστε μαζί με το Θεό, είμαστε μαζί με την πηγή της ζωής και γι' αυτό ακριβώς θα ζούμε και εμείς για μια αιωνιότητα. Το ότι ο Θεός θέλει να γράψει τον νόμο στις καρδιές μας δεν σημαίνει, αδελφοί, ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε πια να φύγουμε μακριά από το Θεό. Όπως ο Αδάμ και η Εύα έφυγαν μακριά από το Θεό, έτσι και κάποιος που έχει αφήσει το Θεό να κάνει εγγραφές στην καρδιά του, δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει. Προσέχετε, λέει πάλι, να μην υποβληθείτε σε ζυγό δουλείας, λέει ο Λόγος του Θεού. Αν ξαναφήσουμε την αμαρτία να μπει στη ζωή μας, τότε αρχίζουμε και σβήνουμε τις εγγραφές του Θεού. Τότε και πάλι περιερχόμαστε σε ένα καθεστώς αμαρτίας και θανάτου. Είναι ένας νόμος που πάλι εμείς υποδηλώνουμε τους εαυτούς μας. Αλλά αν κάποιος όμως θέλει πραγματικά να είναι ένας άνθρωπος που θα είναι νικητής, ένας άνθρωπος που θέλει να μοιάζει στον Ιησού Χριστό, αυτός θα μπορεί να το κάνει. Γιατί θα έρχεται ο Θεός και θα αλλάζει την καρδιά μας. Ας μείνει αυτό σήμερα, αδελφοί και φίλοι, στη σκέψη μας, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για την καρδιά μας. Ο Θεός ξέρει τι κρύβει ο καθένας μέσα στην καρδιά του. Και ο Θεός θέλει να πάρει μια τέτοια καρδιά που μπορεί να είναι μαύρη, να είναι βρώμικη, μπορεί να είναι γκρίζα. Σε κάποια σημεία να έχουμε αφήσει το Θεό να δουλέψει, σε κάποια άλλα όχι, να την καθαρίσει τελείως και να γράψει τον νόμο το δικό του μέσα στην καρδιά μας. Και να μας κάνει ανθρώπους που μια μέρα θα απολαύσουμε και την εγγραφή του ονόματος του δικού του στα μέτωπά μας. Θα είμαστε άνθρωποι που θα μας πει ο Θεός: Εύγε, ευαρεστήθηκα σε σένα. Μ' αρέσει ο τρόπος που έζησες. Και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά του όλοι μας να ακούσουμε αυτόν τον έπαινο από το Θεό. Για να μπορέσουμε όλοι μας να απολαύσουμε αυτή την αιώνια ζωή μαζί με το Θεό. Αμήν. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι και κάποιος να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ από το κανάλι 2000 παρακολουθείτε μια συζήτηση, επιστημονικού περιεχομένου, αλλά ταυτόχρονα και μια συζήτηση που μπορεί να πάρει προεκτάσεις τόσο στην καθημερινή μας ζωή, όσο και κυρίως στην πνευματική μας ζωή, για την άποψη που έχουμε δηλαδή για τη ζωή. Έχουμε προσκαλεσμένο στο στούντιό μας τον κύριο Πέτρο Γιαννακάκο, γιατρό, αλλά όχι μόνο. Γνωρίζουμε, κύριε Γιαννακάκο, ότι ασχολείστε και με τη φιλοσοφία και δίνετε μια προέκταση σε αυτά τα θέματα. Και ο τίτλος της εκπομπής μας, τουλάχιστον όπως τον κουβεντιάσαμε πριν καν αρχίσουμε, είναι «Ο μύθος της εξέλιξης». Κύριε Γιαννακάκο, προηγείται ένας άλλος τίτλος που πολλά χρόνια τώρα, από τα μαθητικά μας χρόνια και από τα πανεπιστημιακά μας χρόνια, τον ακούγαμε σαν τον μύθο της δημιουργίας. Δηλαδή, ο μύθος εκείνος που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, μας λέγανε, όπου ο Θεός με κάποιο τρόπο έφτιαξε τα γύρω πράγματα και έφτιαξε και τον άνθρωπο. Τώρα λέμε να κουβεντιάσουμε για τους ακροατές μας για τον μύθο της εξέλιξης. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
2: Κύριε Περιγιάλη, η έννοια της εξέλιξης θα πρέπει να ερευνηθεί πρωταρχικά, πιστεύω, σε ανθρώπινο ψυχολογικό επίπεδο, με την έννοια ότι έχει σχέση με την επαγωγική, αναγωγική διάσταση του μυαλού μας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, από το απλούστερο προς το συνθετότερο. Επειδή λοιπόν η σκέψη μας κινείται επαγωγικά, αναγωγικά, από εκεί και πέρα είναι πολύ εύκολο κάποια φαινόμενα, κάποιες παραστάσεις να τους αποδώσει ένα τέτοιο συσχετισμό από το μερικότερο και το απλούστερο στο συνθετότερο και στο πολυπλοκότερο. Πάνω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να δούμε γιατί πολλοί ερευνητές, καταρχήν φιλόσοφοι προεξαρχόντων των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, σκεφτήκαν το ενδεχόμενο η ζωή να ξεκινάει από απλούστερες μορφές και να προχωρεί σιγά σιγά σε συνθετότερες. Φυσικά το θέμα της εξέλιξης των οργανισμών είναι άμεσα συνειρτημένο με την δημιουργία της ζωής επί της γης και γενικότερα με την δημιουργία του σύμπαντος.
1: Επομένως, κύριε Γιαννακάκο, για να προσανατολιστούν και οι ακροατές μας, με τον όρο εξέλιξη εννοούμε, για να μπούμε απευθείας στο θέμα μας, ότι σε σχέση με τη ζωή αυτή εξελίχθηκε, δηλαδή έφτασε όπως είναι σήμερα, από απλούστερες μορφές. Και ποια είναι η πιο απλή μορφή ζωής?
2: Εμφανίστηκε ένας μονοκύτταρος οργανισμός.
1: Σήμερα υπάρχουν μονοκύτταροι οργανισμοί?
2: Βεβαίως.
1: Για πέστε μας μερικούς για να...
2: Τα μικρόβια όλα είναι μονοκύτταροι οργανισμοί.
1: Οι αμοιβάδες, τα
2: όλα
1: μικρόβια,
2: αυτά, όλα αυτά. Τα βακτηρίδια όλα είναι μονοκύτταροι οργανισμοί.
1: Λοιπόν, ένας μικροοργανισμός σαν μία αμοιβάδα, αυτή που έχουμε στα άντερά μας, ή σαν ένα ιός, ο οποίος σιγά σιγά σιγά, με κάποιες διεργασίες που θα δούμε πώς τερμινάνε, έφτασε να είναι η σημερινή μορφή ζωής που αποτελεί τα ζώα, τα θηλαστικά, τα πτηνά και τον άνθρωπο. Αυτό είναι ουσιαστικά, με λίγα λόγια, η θεωρία της εξέλιξης.
2: Προχωρεί ακόμη περισσότερο με την έννοια ότι υπάρχει η άποψη της πρώτης της παγκόσμιας, όπως θα λέγαμε, σούπας των ωκεανών, μέσα στην οποία από απλές χημικές ενώσεις σχηματίστηκαν τα πρώτα, τα βιομόρια, τα μεγάλα. Υπάρχει μάλιστα και ένα σχετικό πείραμα, έγινε το 1952 και κάποιες επαναλήψεις αυτού του πειράματος, όπου από οργανικές απλές ενώσεις, όπως το μεθάνιο και ανόργανες ενώσεις, η αμμονία, υδρογόνο, διοξείδιο του άνθρακος, όλα αυτά μέσα στην περίφημη γυάλα του Μίλλερ, με ακτινοβόληση και με ηλεκτρικές εκενώσεις, είχαμε μία παραγωγή, αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, αμινοξέων.
1: Το αμινοξύ είναι ζωή.
2: Το αμινοξύ δεν είναι ζωή, αλλά ο συνδυασμός πολλών αμινοξέων σε τρόπο ώστε να μας δώσουν το μεγάλο βιομόριο της πρωτεΐνης, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα προστάδιο
1: της ζωής,
2: έκφρασης της ζωής. Διότι Η ζωή εκφράζεται σε χημικό επίπεδο με δύο βιομόρια μεγάλα, τις πρωτεΐνες και τα νουκλεϊνικά οξέα, τα περίφημα DNA. Σήμερα υπάρχουν οι απόψεις των εξελικτικών ότι έχουμε την πρωτογενή, όπως σας είπα, σούπα, μέσα στην οποία κολυμπούσανε τα πελώρια βιομόρια, τα οποία σχηματίστηκαν αυτομάτως από τα πρώτα αυτά τα μόρια τα απλά, τόσο των νουκλεϊνικών οξέων, όσων και των πρωτεϊνών. Αυτή η άποψη όμως είναι τελείως αυθαίρετη, δεν έχει κανένα στοιχείο επαληθεύσιμο, είτε από παρατήρηση, είτε από πείραμα.
1: Είναι θεωρία.
2: Είναι μία αντίληψη. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή μιλάνε για την εξελικτική θεωρία, αυτή η οποία σήμερα υπάρχει και όπως θα δούμε στη συνέχεια, ναι μεν γίνεται αποδεκτή μαζικά και από τον επιστημονικό κόσμο και είναι εκείνη η οποία διδάσκεται και στα παιδιά και στα γυμνάσια και στα πανεπιστήμια, αυτή η θεωρία είναι η περίφημη συνθετική θεωρία της εξέλιξης που συνδυάζει τις μεταλλαγές στο γενετικό υπόβαθρο, DNA κλπ, με τη φυσική επιλογή, τη δαρβίνια του περιβάλλοντος. Έχουμε δηλαδή την κλασική φυσική επιλογή, τη δαρβίνια, σε συνδυασμό με τις γενετικές μεταλλάξεις. Αυτό το πράγμα είναι η σημερινή συνθετική θεωρία, η οποία διδάσκεται σαν κάτι του επιστημονικά αποδεδειγμένο και ο κόσμος δεν γνωρίζει τις φοβερές διαφωνίες οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των οπαδών της εξελικτικής θεωρίας όσον αφορά τους μηχανισμούς και το ότι δεν υπάρχει τίποτα απολύτως το συγκεκριμένο και επιστημονικά αποδεδειγμένο, όπως τουλάχιστον μάθαμε να χαρακτηρίζουμε επιστημονικό κάτι το οποίο επαληθεύεται πειραματικά και παρατηρήσιμα. Παρατήρησης και πείραμα, εδώ είναι το ζητούμενο.
1: Επομένως, έχουμε μία θεωρία η οποία θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε κατά κάποιο τρόπο τον επιστημονικό κόσμο, με τον κόσμο εν πάση περιπτώσει που σκέφτεται ότι σήμερα έγινε αποδεκτή επειδή δεν υπάρχει άλλη άποψη εκτός του ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, εκτός από αυτή την άποψη, δεν υπάρχει άλλη επιστημονική θεώρηση για το πώς εμφανίστηκε αυτό που λέμε ζωή σήμερα σε όλες τις μορφές και σε όλες τις προεκτάσεις. Αυτή όμως η άποψη που κυκλοφορεί σήμερα και όπως πολύ σωστά είπατε γράφεται στα βιβλία του γυμνασίου και του λυκείου και είναι και στα πανεπιστημιακά συγγράμματα, έχει κάποιες βάσεις. Αυτές οι βάσεις φαίνεται να μην επαληθεύονται επιστημονικά όπως θα έπρεπε κανονικά για κάθε θέμα της φυσικής ή όπως και για κάθε θέμα το μαθηματικό.
2: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Και σας είπα προηγουμένως ότι η κοσμοθεωρία της εξέλιξης έχει άμεση συνάρτηση, θα έλεγα, με τον τρόπο του σκέπτεστε, ειδικά τον επαγωγικό, από το μερικό προς το γενικό. Αυτό το πράγμα, αν θέλετε, αυτή την νοητική μας και ψυχολογική μας σύγχρονα διάσταση, τη μεταφέρουμε απριόρι εκ των προτέρων και την κάνουμε θεωρία στα επιφαινόμενα του κόσμου. Όταν όμως έρχεται το αυστηρά επιστημονικό δεδόμενο της παρατήρησης και του πειράματος, η θεωρία τότε όχι μόνο δεν επαληθεύεται, καταραίει. Είναι κάτι ανάλογο που έλεγε ο Τόμας Χάξλεϊ, μεγάλος εξελικτικός, σύγχρονος του Δαρβίνου, φίλος του Δαρβίνου και παππούς του Τζούλιους Χάξλεϊ, του σχετικά σύγχρονου επίσης εξελικτικού, ότι είναι η τραγωδία της επιστήμης ο σφαγιασμός μιας εξαίσιας υπόθεσης, η εξέλιξη, από μια απέσια πραγματικότητα, παρατήρηση και πείραμα.
1: Δηλαδή η παρατήρηση και το πείραμα δεν κατάφεραν ποτέ έτσι, να δικαιώσουν
2: τη θεωρία.
1: Τη μεγαλεπίβολη αυτή θεωρία της εξέλιξης.
2: Η οποία έχει μια γοητεία από το μερικό προς το γενικό, από το απλό προς το σύνθετο, η οποία όμως αυτή η άποψη δεν έχει τεκμηριωθεί ούτε καν. Δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό δεδομένο, ούτε καν παρατήρηση. Και ενώ παρατήρηση, τι εννοώ? Εννοώ τους συσχετισμούς μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων, απολιθωμάτων, χρονολογήσεων και πειραματικά δεδομένα επάνω στη γενετική. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να στοιχειοθετεί αυτή την αντίληψη, την επαγωγική, από το μερικό προς το γενικό, από το μικρόβιο προς τον άνθρωπο.
1: Αυτή η μέθοδος από το μερικό προς το γενικό είναι γεγονός ότι είναι μία μέθοδος μάθησης του ανθρώπου. Αλλά όπως πολύ σωστά τοποθετηθήκατε και όπως επιστημολογία διερευνά, αυτό δεν είναι αναγκαστικό να υπάρχει. Παλιότερα πιστεύανε ότι όλα τα πράγματα είναι απλά. διότι και προσπαθούσαν να βρουν έναν απλό μαθηματικό τύπο που να τα περιγράφει. Αυτό απεδείχθηκε ουτοπία. Ότι δεν ήταν μια υπόθεση η οποία θα διευκόλυνε τη μάθηση, αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Επομένως λοιπόν, το ότι θα θέλαμε από τα πιο λίγο σύνθετα να πάμε στα πιο πολύ σύνθετα πράγματα, θα βόλευε τη σκέψη μας και την εκπαιδευτική μας διάθεση, δεν σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα έγιναν και στην πραγματικότητα. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει μονάχα στη θεωρία της εξέλιξης, αλλά
2: σε όλα τα πράγματα.
1: Στην πυρηνική αντίδραση. Δεν είναι απλό το ζήτημα.
2: Έτσι είναι όπως τα λέτε, και θέλω εδώ να επισημάνω ότι η παλιά διαφωνία των νομιναλιστών ή των καντιανών με τις απριόρι κατηγορίες και των εμπειριοκρατών εξακολουθεί και υπάρχει σήμερα, όπως βλέπετε, με την κβαντική θεώρηση του σύμπαντος, όπου ο παρατηρητής με το παρατηρούμενο έχουν μια συνάρτηση υποκειμενισμού, θα έλεγα.
1: Είναι λοιπόν, η λεγόμενη σχέση αβεβαιότητας.
2: Αβεβαιότητας, ακριβώς. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό έρχεται δηλαδή σαν ένα στοιχείο επίκουρο εκείνου που είπατε προηγουμένως, ότι δεν αρκεί μια απλή νοητική μας τοποθέτηση για να στοιχειοθετήσει μια θεωρία.
1: Ναι, και αυτή η θεωρία μας δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
2: Έτσι είναι.
1: Η θεώρηση των πραγμάτων και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε μερικές φορές είναι διάφορος από την πραγματικότητα. Αλλά εγώ ήθελα, κύριε Γιαννακάκο, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι γεγονός ότι την εποχή που εμφανίστηκε αυτή η θεωρία της εξέλιξης, επαναλαμβάνουμε για τους ακροατές μας, από μια ανόργανη ύλη φτιάχτηκε μια, θα λέγαμε, προοργανική ύλη και μετά φτιάχτηκανε, όπως μας λέει, κάποια πολύ μικρή, θα λέγαμε, ζωή, όπως είναι οι μονοκύτταροι οργανισμοί. Εκείνη την εποχή έγινε ενθουσιωδώς δεκτή αυτή η άποψη. Είναι βεβαιωμένο ότι δεν έγινε από τη γοητεία του ότι από το μερικό πηγαίνουμε προς το γενικό, διότι αυτά αναπτύχθηκαν ίσως και λίγο αργότερα με την επιστημονολογία και άλλα πράγματα και τις μεθόδους μάθησης. Γιατί τόσο πολλοί οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι επιστήμονες σε μια εποχή, θα λέγαμε, ισχυρού θρησκευτικού φανατισμού απεδέχθησαν τόσο πολύ αυτή την άποψη?
2: Μπαίνουμε στα πλαίσια μιας ψυχολογικής πάλι και κοινωνιολογικής ερμηνείας του φαινομένου, με την έννοια της αντίδρασης σε κάποιο κατεστημένο. Αντιδρά ο επιστημονικός κόσμος στο θρησκευτικό κατεστημένο. Δεν είναι προς το παρόν πρόθεσής μου να ερμηνεύσουμε, και δεν είναι και του θέματός μας, το γιατί έγινε αυτή η αντίδραση. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι το ότι η εξελικτική θεωρία, ενώ ξεκινάει από τον Αναξίμαδρο και τον Εμπεδοκλή που προτείνουν εξελικτικές ερμηνείες του κόσμου, και μάλιστα είναι οι πρώτοι οι οποίοι επισημαίνουν τις προσαρμογές των οργανισμών σε περιβαλλοντικές συνθήκες, προχωρεί στο Λουκρίτη, ο οποίος παρατηρεί τον αγώνα για την επιβίωση, τον αγώνα τον περίφημο της υπάρξεως. Βλέπετε, ο Δαρβίνος έρχεται πολύ ύστερότερα. Έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας, ξέρετε, οι οποίοι ήταν επίσης εξελικτικοί, μέσα στα πλαίσια της θεϊστικής εξέλιξης.
1: Αχα.
2: Βέβαια, μέχρι τον 8ο αιώνα, προεξάρχοντος του Γρηγορίου Νήσις και του Αυγουστίνου, παραδέχονται την θεϊστική εξέλιξη, ότι ο κόσμος εξελίσσεται σύμφωνα με τη δυναμική που ενεφύσισε ο δημιουργός. Ένα σύγχρονο στον 20ο αιώνα, νομίζω διαμαρτυρόμενος πάστορας πρέπει να είναι, ο πατήρ Ντε Τεϊγιάρτ, έτσι λέγεται, είναι πίσω παδός αυτής της θεϊστικής, κλασικός επρόσωπος εξελικτικής άποψης. Επίσης, στην Αναγέννηση έχουμε έναν Ιταλό, δεν είναι πολύ γνωστός, έναν Τσέζαρε Βανίνι, γύρω στον τέλη 16ου, αρχές 17ου αιώνα, ο οποίος με κάποιες πειραματικές αλλαγές φυτών που έκανε, προηγήθηκε δηλαδή κατά πολύ του Μέντελ, κάνει την πρώτο στην υπόθεση της προέλευσης του ενός είδους από το άλλο. Και αυτό, ξέρετε, είναι το κέριο σημείο της συνθετικής νεοδαρβινίου εξελικτικής κοσμοθεωρίας. Το ένα είδος προέρχεται από το άλλο. Αυτό είναι το κέριο σημείο. Αυτό είναι το κέριο σημείο το οποίο χρήζει απόδειξης μέσα από πολλές επιστήμες, όπως είναι η γεωλογία, η παλαιοντολογία, η στρωματολογία, η βιολογία, η γενετική. Αυτό είναι το άκρο ζητούμενο. Ή τα είδη είναι σταθερά μέσα και η μεταβλητότητά τους αφορά το εσωτερικό τους πλαίσιο, το ενδοειδικό εντός του είδου, ή μπορεί να έχουμε μετάβαση
1: από
2: είδος εις είδος. Αυτό είναι το κυριότερο σημείο. Και ο πρώτος ο οποίος εμφανίζεται είναι ο Ιταλός Τσέζαρε Βανίνι, ο οποίος κάνει και μάλιστα την υπόθεση ο πρώτος της κοινής καταγωγής ανθρώπου και πυθίκου. Όταν λοιπόν τον άνθρωπο αυτόν τον καίει η ιερά εξέταση, τον έκαψε η ιερά εξέταση, ήδη δημιουργείται η προϋπόθεση της διαχρονικά της αντιδικίας, δικαιολογημένα αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, του επιστημονικού κόσμου προς μια εκκλησία η οποία παρουσιάζεται σαν εκκλησία. Τώρα κατά πόσον αυτή η έκφραση είναι εκκλησία ή είναι χριστιανικό πράγμα, το να κάψει κάποιον άλλον ο οποίος διαφωνεί μαζί σου, αυτό είναι άλλο. Όμως σας φέρνω ένα ιστορικό προηγούμενο άγνωστο, την Ιερά Εξέταση, η οποία καίει έναν άνθρωπο που τόλμησε να εκφράσει κάποια άποψη και δημιουργεί την προϋπόθεση της αντιδράσεως.
1: Εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, κύριε Γιαννακάκο, και να πούμε ότι ποτέ η χριστιανική άποψη, όπως τουλάχιστον εκφράζεται μέσα από την Αγία Γραφή, διότι εδώ στο κανάλι 2000 και είναι γνωστό στους ακροατές μας, πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, αυτό μαθαίνω σχολείο, είναι ένας Λόγος Θεού αληθινός, αλλά μερικές φορές μπερδεύουμε αυτά που ο Θεός είπε και αυτό που ο Θεός θέλει με αυτά που κάνανε κάποιοι οι οποίοι θέλουν να λέγονται εκπρόσωποι του Θεού. Κάποιοι που από μόνοι τους, αυτοπροσκαλούμενοι, τον εκπροσωπούν. Και μέσα από την Αγία Γραφή δεν φαίνεται πουθενά με βίαιο τρόπο το να επιβάλλει κάποιος τη χριστιανική άποψη. Αυτό εμφανίζεται στο μουσουλμανισμό. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά μέσα από τη βιβλική θεώρηση δεν φαίνεται πουθενά. Ο Χριστός λέει:
2: δυστυχώς,
1: ελάτε
2: κύριε,
1: όσοι θέλετε.
2: Κύριε Βεργιάλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς όμως, διαχρονικά, ιστορικά, υπάρχει μία εντύπωση στον κόσμο ότι ο χριστιανισμός εφήρμοσε κάποιες βίαιες μεθόδους επιβολής του, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία παρουσιάζεται σαν ένα κατεστημένο, εξού και μπορεί κανένας να δει μία πρώτη δικαιολογία της αντίδρασης του επιστημονικού κόσμου που προαναφέραμε προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι βέβαιο ότι ο χριστιανικός κόσμος ή ο ονομαζόμενος χριστιανικός κόσμος έχει δημιουργήσει αυτή τη βίαιη κατάσταση στο παρελθόν. Θυμάστε και τις σταυροφορίες και πολλά άλλα πράγματα, ας πάμε στο Μεσαίωνα κτλ. Αλλά το ζήτημα είναι, και νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουν οι ακροατές μας, άλλο αυτό που ο χριστιανικός κόσμος εφήρμοσε και άλλο αυτό που η Βίβλος παρουσιάζει. Γι' αυτό και εμείς τονίζουμε ιδιαίτερα ότι πρέπει να επανέλθουμε στη Βίβλο. Να ακούσουμε λίγο μουσική για να ξεκουραστούν οι ακροατές μας και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, για αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι προσκαλεσμένος εδώ στο στούντιό μας ο κύριος Πέτρος Γιαννακάκος, γιατρός, αλλά όχι μόνον, ασχολούμενος πολύ με την επιστημονική φιλοσοφία, και ο Αντώνης Περιγιάλης συζητάει μαζί του ένα θέμα που το έχουμε επιγράψει «Ο μύθος της εξέλιξης», σε αντιδιαστολή με το μύθο της δημιουργίας που λέγανε παλιότερα. Έχουμε κουβεντιάσει γενικότερα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, κύριε Γιαννακάκο, να μιλήσουμε γιατί η εξέλιξη σήμερα επιστημονικά αποτελεί ένα μύθο. Έπεσε σε αντιφάσεις, δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες, δεν επαληθεύθηκαν τα αποτελέσματά τους. Τι ακριβώς συμβαίνει ώστε σήμερα να επανερχόμαστε και να λέμε «ο μύθος της εξέλιξης»?
1: Το πρώτο σημείο είναι ότι, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της συζήτησης, δεν υπάρχουν ούτε παρατηρήσιμα ούτε πειραματικά δεδομένα που να στοιχειοθετούν την υπόθεση της εξελικτικής καταγωγής των όντων. Το δεύτερο σημείο είναι το γεγονός ότι οι ίδιοι εξελικτικοί πέφτουν σε εσωτερικές αντιφάσεις, σε ταυτολογίες που πρέπει κανείς να προσέξει τα βιβλία τους και να πέσει σε λεπτομέρειες για να τις επισημάνει. Το περίεργο είναι ότι αυτές οι αντιφάσεις και οι ταυτολογίες περνάνε τελείως αυρόχης ποσή στον κόσμο, όχι μόνο το λαϊκό, αλλά και στον επιστημονικό. Όταν, λόγου χάρη, για παράδειγμα, τα πετρώματα χρησιμεύουν για να χρονολογούν απολιθώματα και τα πολυθώματα συγχρόνως για να χρονολογούν πετρώματα, αυτός ο εσωτερικός κύκλος, ο ταυτόλογος κύκλος, έχει περάσει σαν επιστημονικό αποδεικτικό στοιχείο.
0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, οι γεωλόγοι χρονολογούν τα πετρώματά τους με βάση αυτά που λένε οι βιολόγοι.
1: Ναι, οι παλαιοντολόγοι.
0: Οι άλλοι χρονολογούν αυτά που λένε δίθεν οι γεωλόγοι. Και ο καθένας βασίζεται στον άλλον.
1: Σε ένα κλειστό κύκλο.
0: Είναι σαν να κολυμπάνε μέσα σε μια θάλασσα και ο ένας στηρίζεται πάνω στον άλλον.
1: Θα πούμε μετά για τις περίφημες χρονολογήσεις, ραδιοχρονολογήσεις, οι οποίες είναι τρομερά διαβλητές και οι οποίες, βέβαια, είναι τελείως άχρηστες ως προς τη χρονολόγηση των αποϊθωμάτων. Διότι θα τα πούμε όμως αργότερα αυτά. Καταρχήν θα ήθελα να σας φέρω μπροστά σας ένα χαρακτηριστικό βιβλίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον από μορφωτική άποψη και πολύ καλό εκλαϊκευτικό. DNA, το νήμα της ζωής. Το γράφει μια έτσι μεγάλη επιστημονική φυσιογνωμία της εποχής μας, είναι ο Φιλίπ Κουρίλσκι, βιολόγος, ανοσολόγος του Ινστιτούτου Παστέρ των Παρισιών. Θα επισημάνω την προσοχή σας σε κάποιες διατυπώσεις και φράσεις του. Είναι ένας σύγχρονος εξελικτικός, μαχητής της εξέλιξης. Θα δείτε όμως σε ορισμένα σημεία το πώς αποστασιοποιείται από την κλασική τοποθέτηση της συνθετικής εξελικτικής θεωρίας που συνδυάζει την γενετική, τη μοριακή βιολογία με την φυσική επιλογή του Δαρβίνου. Στη σελίδα του βιβλίου του 195 γράφει σε ένα σημείο: αντίθετα προς τις συγκλίνουσες ξεχωριστές εξελίξεις, η υπόθεση μιας κοινής εξελικτικής καταγωγής εμφανίζεται πολύ πιο πιθανότερη με την παρουσία γονιδίων που έχουν ένα σημαντικό ποσοστό ομολόγων δομών. Ότι δηλαδή έχουμε γονίδια τα οποία έχουν σημαντικό ποσοστό ομολόγων δομών, γονίδια τα οποία παράγουν κοινές πρωτεΐνες, κοινά ένισμα κλπ. Αυτό δεν λέει τίποτα, διότι το γονίδιο το δικό μας το οποίο παράζει κάποιο ένσημο διασπάσεως της γλυκόζης είναι παρόμοιο με το γονίδιο το αντίστοιχο που διασπά, που βγάζει το ίδιο ένσημο και διασπά την γλυκόζη στο μικρόβιο. Δηλαδή, ένας κοινός σχεδιασμός δεν συνεπάγεται. Λογικά δεν μπορεί να σταθεί ότι το ένα είδος προέρχεται από το άλλο. Και πολύ περισσότερο δεν συνεπάγεται το αυθαίρετο ότι από το μικρό θα προέλθει το μεγάλο. Γιατί να μην προέλθει το μικρό από το μεγάλο. Και όχι το μεγάλο από το μικρό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσέξτε όμως στη συνέχεια, ακριβώς πιο κάτω. Ενώ προηγουμένως μας λέει η υπόθεση μιας κοινής εξελικτικής καταγωγής κλπ., λέει: αυτή είναι μια πρώτη διαπίστωση, καθόλου εκπληκτική και σύμφωνη με τη γενική προσδοκία. Ποια προσδοκία? Την πίστη.
0: Επομένως, λοιπόν, μιλάμε για πίστη πάλι.
1: Για πίστη, ναι. Μα που όπως και να έχει, αποτελεί την πιο άμεση απόδειξη του βάσιμου της εξελικτικής θεωρίας. Η υπόθεση μιας κοινής εξελικτικής καταγωγής αποτελεί την πιο άμεση απόδειξη του βάσιμου της εξελικτικής θεωρίας. Δηλαδή, η υπόθεση
0: αποτελεί απόδειξη.
1: Αποτελεί απόδειξη.
0: Ενώ οι προθέσεις δεν αποδεικνύονται.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το τρομερό με τη θεωρία της εξέλιξης είναι ότι

0: πείσει ότι δεν είναι έγκυρο όλο αυτό το επιστημονικό πλέγμα που βρίσκεται, αμέσως θεωρείται ότι πάει προς την μεταφυσική, επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση, και απορρίπτεται ως αιρετικός της επιστήμης, ως πλέον μεταφυσικός. Και δεν μπορεί να σταθεί πουθενά σε κανένα επιστημονικό τραπέζι, δεν μπορεί να σταθεί σε καμιά επιστημονική έδρα, διότι απλά μονάχα τόλμησε να αμφισβητήσει, ενώ γνωρίζουμε ότι η έννοια και η επέκτηση της επιστήμης προέρχεται μόνο και μόνο από την αμφισβήτηση. Γι' αυτό και ακριβώς όλη εκείνη η υπόθεση της δημιουργίας, που ήταν μια απλή λύση, αρκεί να βάλεις μια βασική προϋπόθεση ότι υπάρχει Θεός, πετάχτηκε στο καλάθι των αχρήστων χάρη κάποιας επιστημονικογενής έρευνας που θα εμφανίζει επιστήμονα τον άνθρωπο και όχι θρησκευόμενο.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Θα προχωρήσουμε σε αυτό. Θα ήθελα ακόμη να σας επισημάνω εδώ πέρα την προσοχή σας. Κοιτάξτε να δείτε τι γράφει πιο κάτω στην 198 σελίδα ο καθηγητής, ο κύριος Κουρίλσκι. Λέει ότι είναι γνωστό ότι εκτός από τις μονοσημειακές μεταλλάξεις επεμβαίνουν μηχανισμοί μεταθέσεις, αναδιπλασιασμοί, απαλήψεις, μετασχηματισμοί κλπ. Που αλλοιώνουν λίγο πολύ μεγάλα τμήματα του DNA και ορισμένες φορές έχουν την ικανότητα να προκαλέψουν μόνο μιας τεράστιες διαφοροποιήσεις για να δικαιολογήσει τους εξελικτικούς μηχανισμούς. Η συχνότητά τους δεν είναι ασήμαντη. Είναι φανερό ότι αυτοί οι μηχανισμοί μετάλλαξης και πιθανώς και άλλοι που τους αγνοούμε ακόμα είναι ικανοί να εξηγήσουν τις γιγάντιες αποκλίσεις.
0: Δέχεται δηλαδή ότι υπάρχουν αποκλίσεις.
1: Αποκλίσεις και γιγάντιες. Τώρα, αυτό στη σελίδα 198. Ερχόμαστε στη σελίδα 430.
0: Επαναλάβατε αν θέλετε και το βιβλίο, μην τυχόν κάποιος αγροτής μπορεί να το έχει...
1: Το θεωρώ ένα αντιπροσωπευτικό εξελικτικού. Στη σελίδα λοιπόν 430 ο ίδιος καθηγητής γράφει νεότερα και λέει: η μελέτη των ανασυνδυασμών ανάμεσα σε ομόλογες αλληλουχίες άνοιξε καινούριες προοπτικές και τροποποίησε παλιότερες ιδέες. Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Αν προσέξετε οποιοδήποτε βιβλίο εξελικτικού, οποιονδήποτε επιστήμονα, βιολόγο, παλαιοντολόγο, συνεχώς μιλάει για κάτι το καινούριο. Εάν το προσέξετε, βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτή την πίεση. Και ενώ υπάρχει έντονα η αμφισβήτηση, την οποία τη βλέπετε λεπτομεριακά, εάν προσέξετε, εντούτοις εξωτερικά το εξελικτικό δόγμα είναι παγιοποιημένο. Λέει τώρα, πραγματικά ανακαλύφθηκε 1989 ότι μετά από κάποιο βαθμό απόκλησης, προηγουμένως μας μίλαει για γιγάντιες αποκλίσεις που συμβαίνουν, εδώ μιλάει για κάποιο βαθμό απόκλησης, ο ανασυνδυασμός αναστέλλεται από επανορθωτικούς μηχανισμούς που μπροστά στα σφάλματα στις πρώην ομόλογες αλληλουχίες τείνουν να τα επανορθώσουν και κατά συνέπεια να αποβάλουν την διαδικασία του ανασυνδυασμού. Δηλαδή έχουμε μια επανόρθωση, όχι απόκληση γιγάντια, αλλά επανόρθωση. Και λέει πιο πέρα, το φαινόμενο αυτό, πάλι τα ίδια, εμπλέκεται σε πολύ ενδιαφέρουσες εξελικτικές διαδικασίες. Πάλι εξελικτικές. Εδώ πέρα έχουμε.
0: Χωρίς
1: μια...
0: να ορίζει τον όρο.
1: Χωρίς να ορίζει τον όρο, ναι. Και συνεχίζει πάλι πιο κάτω, ότι δεν είναι απίθανο οι διασπαρμένες μέσα στο DNA επανληπτικές αλληλουχίες, επειδή ακριβώς είναι αποκλίνουσες. Αποκλίνουσες. Μάλλον τείνουν να σταθεροποιούν τα γονιδιώματα παρά να τα αποσταθεροποιούν. Δηλαδή, μου σταθεροποιεί το γονιδίωμα. Δηλαδή, δεν εξελίσσεται. Κάπου παίζουμε, νομίζω, με τις λέξεις και με τις φράσεις. Και αυτό το βλέπετε είναι σε υποσημείωση στις τελευταίες σελίδες. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Πάρα πολλά τέτοια. Και σε αυτό το βιβλίο, το οποίο σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ αξιόλογο, από την άποψη ότι προσφέρει μια εκλεϊκευμένη γνώση της γενετικής κλπ. Όμως, όταν το δει κανένας και το ψάξει λεπτομεριακά, βλέπει την τραγωδία της μεταφυσικής πίστης στην εξελικτική κοσμοθεωρία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παρά σαν μεταφυσική πίστη αυτή.
0: Επομένως λοιπόν μιλάμε ουσιαστικά για το κτίσιμο ενός μύθου απάνω σε πράγματα τα οποία δεν είχαν γερές βάσεις και δεν μπορούσαν ούτε στην εποχή τους, αλλά νομίζω ότι με τις εκλεπτισμένες επιστημονικές αρχές σήμερα, ούτε στην εποχή μας, να θεωρηθεί σαν κάτι το επιστημονικό, διότι ήδη πολύ καλά γνωρίζουμε ότι η λέξη επιστήμη είναι από το επίσταμε, στέκομαι δηλαδή μετά προσοχής απάνω σε κάτι και το μελετώ ακριβώς και από εκεί βεβαίως βγαίνουν όλα τα άλλα. Τα υπόλοιπα. Σε αντίθεση, ναι.
1: Κύριε Περιγιάλη, είναι τόσο πολύ η σύγχυση στην οποία εμπλέκονται μεγάλα ονόματα της επιστήμης. Ιστροπονώστε, για να μπορούν να ξεπερνούν το σκόπελο, το αδυσόπιτο ερώτημα, το οποίο εξαρτάται από τα δύο στοιχεία που προαναφέραμε, της παρατήρησης

0: αφορά στρώματα, απολυθώματα και του πειράματος που αφορά τη γενετική και την βιολογία, φτάνουν στο σημείο ώστε να κάνουν μετάθεση του προβλήματος έξω από τον γηινό κόσμο. Λόγου χάρη, ο Φράνσις Κρικ, ο νομπελίστας του DNA, μαζί με τον Γουάτσον, που είχαν ανακαλύψει το 1952 την διπλή έλικα, έχει φτάσει σε ένα σημείο, πιέζεται ο άνθρωπος. Ψυχολογικά μπορώ να τον καταλάβω. Μεταθέτει το πρόβλημα της γένεσης της ύπαρξης ζωής σε άλλους πλανήτες και μάλιστα λέει ότι εξωγήινοι στείλανε με κάποιο σαν μπουκάλια κλπ. Γενετικά σπέρματα εδώ. Βέβαια, αν κανένας θελήσει να δει την παραλληλία την αντίστοιχη με το Άγιο Πνεύμα το οποίο ρίχνει τους σπόρους της ζωής στη γη και τους εξωγήινους οι οποίοι κατά τον Κουρίτσκι και ο Κουρίτσκι ο άνθρωπος είναι εξελικτικός και δεν δέχεται θεϊκή δημιουργία, μπορεί κανένας να δει κάποιες ανάλογες παραλληλίες που πάλι εμπίπτουν μέσα στο πλαίσιο της ψυχολογίας. Μία άλλη μορφή επίστης, θα τον έχετε ακούσει εσείς περισσότερο που είστε μαθηματικός, ο Σερ Φρεντ Χόιλ, ο μεγάλος αστρονόμος, ο οποίος επίσης μεταθέτει το πρόβλημα σε σπέρματα ζωής, τα οποία φυσικά δεν ήρθαν με μπουκάλια εξωγήινων, αλλά με μετεωρίτες. Σας ανέφερα δύο μεγάλα ονόματα, τα οποία σαφέστατα έχουν αποστασιοποιηθεί από την κλασική συνθετική εξελικτική κοσμοθεωρία, για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από την πίεση που τους δημιουργεί αυτή η διαθεωρία.
1: Ναι, αλλά βέβαια νομίζω ότι και ο πιο απλός και ανίδεος ακροατής μπορεί να καταλάβει ότι εάν δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της γέννησης των ζώντων οργανισμών εδώ κάτω στη γη και μεταθέτουμε το πρόβλημα στον άλλο, πώς δημιουργήθηκε στον άλλο κόσμο. Νομίζω ότι εάν μπορούσαμε εκεί να πάμε να ερευνήσουμε, θα είχαμε πάλι το ανάλογο. Άσε βέβαια που οι προσδοκίες για ύπαρξη στοιχειώδου ζωής στους γειτονικούς μας τουλάχιστον πλανήτες, όπως είναι γνωστόν πλέον, είναι μάταιες. Διότι ήρθανε, φέρανε δείγματα και δεν υπάρχει εκεί ούτε μικρόβιον. Δεν υπάρχει τίποτε που να δείχνει ότι υπήρξε ή εβάζει τόση υπάρχει
0: οργανικές ενώσεις υπάρχουν και μπορεί κανένας να κάνει κάποιες σκέψεις. Το θέμα όμως είναι το εξής. Άλλο οργανική ένωση
1: και
0: άλλο το πώς η οργανική ένωση η απλή θα συνδεθεί να σχηματίσει τα μακρομόρια και το πώς αυτά τα μακρομόρια, τα τεράστια μακρομόρια θα ανασυνδυαστούν για να φέρουν στην επιφάνεια έναν μικροοργανισμό.
1: Η απόσταση είναι τεράστια.
0: Όχι απλώς τεράστια. Έχουν τεθεί ερωτήματα και αυτά είναι που μένουν άγνωστα στον κόσμο. Ακόμη και στον επιστημονικό. Σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι δεν απαντούν. Γιατί είναι η πιθανότητα, λόγω χάρη, του να εκφραστεί μία απλή πρωτεΐνη με μία διαδοχική σειρά αμινοξέων είναι κάτι το ασύλληπτο. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο χρόνο από την υποτιθέμενη ύπαρξη της γης των 4,5 δισεκατομμυρίων ετών όπου υπάρχει γη. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο στο οποίο θέλω να μείνω και να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι για να μπορέσει η εξελικτική κοσμοθεωρία να γίνει αποδεκτή χρειάζεται τεράστια χρονικά διαστήματα. Δηλαδή προϋποθέτει την ύπαρξη μιας γης πολλών δισεκατομμυρίων ετών, για την ακρίβεια 4 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια χρόνια, μέσα στα οποία η πιθανότητα να έχουμε την αυτόματη γένεση του μακρομορίου, είτε DNA είτε πρωτεΐνης, και πολύ περισσότερο τους ανασυνδυασμούς και τις αμφωτερόπλευρες μεταξύ τους λειτουργικότητες, ιστροπών ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για έναν μονοκύτταρο οργανισμό, χρειαζόμαστε, όπως σας είπα, πάρα πολλά δισεκατομμύρια χρόνια. Το πρώτο λάθος το οποίο συμβαίνει με αυτήν την άποψη είναι εξής, ότι και αν ακόμη δεχθούμε ότι πραγματικά υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα να σχηματιστεί.
1: Και υπάρχουν και τα χρόνια.
0: Και υπάρχουν, έχουμε, ας πούμε, και την πιθανότητα και τα χρόνια. Δεν συνυπολογίζονται δύο πράγματα. Ότι όλες οι χημικές αντιδράσεις δεν είναι προς μία κατεύθυνση.
1: Είναι
0: αφίδρομες.
1: Βεβαίως.
0: Είναι αφίδρομες. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, δεν συνυπολογίζεται και το γεγονός της εντροπίας. Δηλαδή, τα πάρα πολλά χρόνια δεν είναι απαραίτητο να μας αυξήσουν την πιθανότητα.
1: Αλλά να τη μειώσουν.
0: Να τη μειώσουν. Ναι. Αυτά τα δύο πράγματα.
1: Λίγα
0: λόγια
1: πρέπει να πούμε για τα ζητήματα αυτά της εντροπίας και της πτωτικής διαδικασίας που υπάρχει στον κόσμο. Διότι εδώ εμπλέκονται και γενικότερα ζητήματα θερμοδυναμικής και θερμοδυναμικών αξιωμάτων, που αν κάποιος τα καταρρύψει αυτά, τότε δεν έχει υπόσταση και νόημα να συζητάμε καθόλου. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να έχουμε συγκρότηση, δηλαδή να έχουμε αναβάθμιση της ύλης ή ενός γενικότερου συστήματος τη στιγμή που όλα φθήνουν και αυξάνεται κατά κάποιο τρόπο η εντροπία. Και αυτό είπατε προηγουμένως για την για την, θα λέγαμε, τις αμφίδρομπες αντιδράσεις, θυμάμαι ένα έτσι αστείο για την πιθανότητα. Λέει, έχουμε έναν πίθηκο μπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που μπορείς να γράφεις και τον έχουμε μερικά εκατομμύρια χρόνια να πληκτρολογεί ασυνέτητα. Πότε, ποια είναι η πιθανότητα να βγει μία φράση του Σέξπιρ πληκτρολογώντας από αυτά τα απίθανα. Και βέβαια θα μπορούσε κανένας από μαθηματική άποψη να κάνει την πιθανότητα αν δεν λάβανε υπόψη του το εξής, ότι κατά την πληκτρολόγηση δεν γράφουμε μονάχα, αλλά ξεγράφουμε κιόλας. Επομένως λοιπόν, με τις αμφίδρομες αυτές τις αντιδράσεις, όχι μονάχα συντίθεται κάτι, αλλά και ξεσυντίθεται.
2: Αποσυντίθεται.
1: Άρα λοιπόν, όσα και εκατομμύρια χρόνια να βάλεις, με τη σύνθεση και την ξεσύνθεση, βρισκόμαστε πάλι στον ίδιο παρονομαστή. Άρα λοιπόν, έχουμε τα πρώτα στοιχεία για να πούμε ότι όλη αυτή η βάση της εξελικτικής αυτής υπόθεσης και θεωρίας, που βεβαίως δημιούργησε πολλά μεταφυσικά προβλήματα, διότι εάν τα πράγματα γίνανε από μόνα τους, τότε αυτά που λέει μέσα η Αγία Γραφή είναι ψευδή, κύριε Γιαννακάκο. Και αν αυτά που λέει η Αγία Γραφή είναι ψευδή σε αυτόν τον τομέα, τότε γιατί να πιστέψουμε για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, κλώνησε όλο το σύστημα της αποκάλυψης του Θεού. Ένα ψέμα μπορεί να κλονίσει ολόκληρη την Αγία Γραφή. Όμως φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και ότι μάλλον ο μύθος δεν είναι όχι της δημιουργίας, αλλά της εξελικτικής υπόθεσης.
0: Θέλω να μείνουμε στην εξελικτική υπόθεση και να μην προχωρήσουμε ακόμη στο ζήτημα της Αγίας Γραφής. Θέλω να σας πω το εξής πράγμα, ότι θα ήθελα να σας συστήσω ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Ο μύθος του Δαρβινισμού»,
1: μάλιστα,
0: του Ρίτσαρντ Μίλτον, εκδόσεις Διάβλος. Θα ήθελα να συζητήσουμε και πάνω σε αυτό το βιβλίο, γιατί είναι εκπληκτικό βιβλίο. Είναι πολύ καινούριο, είναι 1996 έκδοση και δίνει βασικές απαντήσεις σε τρομερά ερωτηματικά, αδυσόπιτα ερωτηματικά.
1: Να ακούσουμε λίγο μουσική για να ξεκουραστούν οι ακροατές μας και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.

0: Κύριε Γιαννακάκο, ερχόμαστε κατά κάποιο τρόπο στο κύριο μέρος της εκπομπής μας. Υπενθυμίζουμε στους φίλους, τους ακροατές μας, ότι μιλάμε για το μύθο της εξέλιξης και ήδη είμαστε κοντά, πριν μας πείτε μερικά άλλα στοιχεία, να μιλήσουμε για ένα πολύ καλό βιβλίο που έχετε να μας στήσετε για το μύθο του δαρβινισμού. Είναι γραμμένο όχι από κάποιο χριστιανό.
1: Όχι.
0: Είναι ένας επιστήμονας, ο οποίος αμφισβητεί τις βάσεις, τις επιστημονικές βάσεις της θεωρίας της εξέλιξης. Από την άλλη μεριά, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό ενισχύει κατά κάποιο τρόπο όλους εκείνους που μέχρι να υπάρχουν στοιχεία νεότερα επιστημονικά θεώρησαν ότι αυτά τα οποία λέει η Αγιαγραφή δεν ήταν ψευδή, δεν ήταν παραμυθάκια, δεν ήταν λαϊκισμοί. Για να μιλήσουμε όμως συγκεκριμένα, τι είναι αυτός ο μύθος του δαρβινισμού σήμερα.
1: Όπως είχαμε πει και προηγουμένως, όλη αυτή η υπόθεση, η εξελικτική, γιατί έτσι θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω, συνιστά μια εσωτερική ταυτολογία και επιπλέον προϋποθέτει εκείνα τα οποία καλείται να αποδείξει. Μέσα σε αυτήν την προϋπόθεση έχει ένα στοιχείο, όπως σας είπα, του τεράστιου χρόνου, που είπαμε προηγουμένως, ανεξάρτητα του ότι εάν κανείς δει τον τεράστιο χρόνο,